0: Ακούστε.
1: Γιατί μου ψυχέσαι έτσι. Σκάτα έχεις στο κεφάλι σου.
0: Μεγάλη καψούρα.
1: Τι είμαι εγώ, μαλάκας είμαι. Μαλάκας είμαι.
2: Αλήθεια εντελώς.
3: Μία φορά βάλε το μυαλό σου να δουλέψει.
1: Τι θες να κάνω ρε αλήθεια, να πάω την πλακού στους πουλιές, να πάω να τις πάρω τα φράγκα για να αρχίσω να τρέχω, αυτό θέλεις.

0: Είναι το θετικό σου, ρε.
1: Εκεί. Μας απειλεί.
2: Τι το πέρασες εμείς, σκύρια. Για κανένα χεσινό. Είναι επικίνδυνος ο άνθρωπος.
1: Δεν το ξέρω.

0: στο κόκκινο.
1: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

για μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή που δεν τη ζω.

0: Στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 5.

0: το κόκκινο.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιτύπ. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα Περιτύπ, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα είπαμε να βρισκόμαστε σε σημείο από που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πέμπτη σήμερα, 17 Σεπτέμβρη 2026, και είμαστε εδώ για να καταγράψουμε την επικαιρότητα. Ποια επικαιρότητα, θα μου πεις. Ποια επικαιρότητα. Εδώ η αγωνία μέρα με τη μέρα μεγαλώνει για το τι θα γίνει την επόμενη στιγμή. Γιατί δεν είναι μόνο το ότι έχουμε έναν αλλοπρόσαλο Τραμπ. Δεν είναι μόνο ότι έχουμε φτάσει να κρεμόμαστε από ένα Τραμπ, ένα Νετανιάχου και ένα Ζελένσκι και ένα Πούτιν, για να μην αδικήσω κανέναν. Αλλά ουσιαστικά αυτό το οποίο παρατηρεί κανείς είναι ότι στο χορό των αλλοπρόσαλων έχει μπει και η ηγεσία της Ευρώπης. Και ο αλλοπρόσαλος είναι ένας επιικής χαρακτηρισμός. Και είναι επιικής ο χαρακτηρισμός όταν έχει την Φόντερ Λάιεν να συμπεριφέρεται ως μωρά παρθένος. Εχθές η κριτική που έχει κάνει ο Κώστας ο Αρβανίτης, ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ στην Φόντερ Λάιεν, ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη και εμπεριστατωμένη. Είναι η πολιτική της Φόντερ Λάιεν και της ηγεσίας της Ευρώπης που αρχίζει και ξυπνάει τους εφιάλτες του παρελθόντος, με πρώτη και βασική τη Γερμανία, με την ακροδεξιά επέλαση και όχι μόνο. Σε όλες τις χώρες, στη Γαλλία, στην Ιταλία, που δεν υπάρχει απειλή, στην Ελλάδα δεν υπάρχει απειλή της ακροδεξιάς. Δηλαδή πάμε σε καταστάσεις στις οποίες νομίζαμε ότι είχαμε προσπεράσει. Και έρχεται λοιπόν η Φόντερ Λάιεν με την πολιτική της, την ανοησία την πολιτική την οποία διαθέτει σε τόνους, τη μόνη, αν θέλετε, στο μόνο τομέα μπορεί να διακριθεί είναι στο πώς θα πάρει εμβόλια, με θα δώσει χρήμα, εξοπλισμοί, να μην δικεί η θωράκιση της Ευρώπης. Και κατά τα άλλα την έχει και θα την έχει φέτο την Ευρώπη να κρυώνει με τις πολιτικές της. Γιατί εκεί που ζούμε τον ενεργειακό αποκλεισμό με τα όσα συμβαίνουν από τη Μέση Ανατολή μέχρι την Ουκρανία και την εξάρτησή μας σε πολύ μεγάλο βαθμό από την Αμερική και τους δορυφόρους της και ενεργειακά πέραν όλων των άλλων, βγαίνει χθες η Φόντερ Λάιεν και ανακοινώνει, άραγε ποιος ψήφισε, ποιος ενέκρινε ένα τέτοιο σχέδιο. Να γίνει, λέει, ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Που εδώ έχουν υπογράψει μια συμφωνία εμπορική και δεν έχουν κατορθώσει τόσα χρόνια να την εφαρμόσουν.

αυτή η απειλή έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Δηλαδή, είναι απλή λογική. Έχει η χώρα μας, η Ευρώπη γενικότερα. Πρώτη φορά βλέπουμε στην ιστορία ο τιμωρός να υφίσταται τις συνέπειες της τιμωρίας που επιβάλλει. Η Ευρώπη δηλαδή που τιμωρεί τον Πούτιν, αλλά η Ευρώπη πληρώνει την ενεργειακή κρίση. Πρώτον. Δεύτερον, η Ευρώπη αλλά και ιδιαίτερα η χώρα μας προσαρτημένη στο ισραηλινό άρμα του Νετανιάχου και βεβαίως του Τραμπ έχει ουσιαστικά σπάσει κάθε άλλη επαφή με οποιοδήποτε άλλον εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι το πόλεμο στον Πούτιν έχουμε κηρύξει. Η απομόνωση λοιπόν η ενεργειακή της χώρας αλλά και της Ευρώπης είναι γεγονός. Με ποια έννοια? Έχουμε εξαρτηθεί πλήρως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φτιάχνουμε σταθμούς, οι εφοπλιστές μας αγοράζουν πλοία για να μεταφέρουν LNG, αμερικάνικο, και έρχεται τώρα ο Τραμπ, αφού μας έχει φέρει σε αυτό το σημείο με την πολιτική του, να εξαρτώμεθα ενεργειακά και ενεργειακά από την Αμερική, και να λέει ότι ο Καναδάς είναι δεδεμένο μέλος, τη στιγμή που ξέρουμε η πολιτική. Αυτά όλα τα λαμβάνει υπόψη της. Όχι, δεν φοβάται, δεν πειθαρχεί, αλλά έχει μία αίσθηση των συσχετισμών όταν κάνει οτιδήποτε. Και βεβαίως το timing που λένε, η ώρα που το κάνεις. Και λέει ο Τραμπ θα σου κηρύξω πόλεμο εμπορικό ή θα σου επιβάλλω δασμούς. Τη στιγμή που είσαι ενεργειακά εξαρτημένος από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ενεργειακά μάλλον εξαρτημένος. Πού στο διάολο οδηγούν αυτή την Ευρώπη η Φοντερ Λάιεν και οι φίλοι της, είναι άγνωστο. Είναι άγνωστο. Γιατί αποδείχτηκε ότι δεν έχουν κανένα πολιτικό έρμα. Έχουν μόνο οικονομικό έρμα. Και η σκέψη τους ορίζεται και δρομολογείται μόνο από αυτά. Κατά τα άλλα, φτάσαμε στο σημείο να πληρώνουμε τα καύσιμα στο 2020. Σας παρακαλώ, κρατήστε αυτή τη σύγκριση που τα κάνω τώρα, για να καταλάβουμε τι εστί Μητσοτάκης και τι εστί η Ευρώπη της Φοντερ Λάιεν, για να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα. 2008. Κυβέρνηση Καραμαλή στην Ελλάδα. Ξεσπάει μια παγκόσμια οικονομική κρίση με την κατάρρευση της Lehman Brothers στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ πέρα, παρά το γεγονός ότι η οικονομία σιγά σιγά γίνεται άδειο κουφάρι, ο Αλογοσκούφης διαβεβαιώνει ότι έχουμε μια ισχυρότατη οικονομία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το κλίμα. Δηλαδή ένα κλίμα αβεβαιότητας, οικονομικής κρίσης, που εκτινάσει το πετρέλαιο στα 130 δολάρια το βαρέλι. 2008. Για δύο μέρες, τρεις, η βενζίνη ανεβαίνει στο 1,40 και επανέρχεται μετά, μέσα σε μια εβδομάδα, στις τιμές, παρά το γεγονός ότι το βαρέλι είναι σε αυτά τα ύψη για κάμποσο διάστημα, επανέρχεται στο 1,20. Αυτή ήταν η τιμή της βενζίνης. 130 το βαρέλι, το πετρέλαιο, δεν έχει ξανανεύει τόσο πολύ. Και η βενζίνη στο 1,20 κατά μέσο όρο. Καραμαλής κυβέρνηση, δεξιά κυβέρνηση.

0: Μητσοτάκης 2026. Μητσοτάκης 2026. 109 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή υπολείπεται 20 δολάρια το βαρέλι για να πάει στην τιμή του 8. Και η βενζίνη έχει 2,20. Δηλαδή 1 ευρώ παραπάνω. Ποιος θέει? Θα μου πει κάποιος, μεσολάβησε μια κρίση και τα λοιπά. Ναι. Μα δεν μας λέει ο Μητσοτάκης ότι η οικονομία πάει καλά, ξεπεράσαμε την κρίση, επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Έχει επιβάλει η Ευρώπη κανόνες ειδικούς φόρους. Ναι, και στην Κύπρο έχει επιβάλει. Αλλά η Κύπρος, θα διάβαζα χθες, 1,60 το πολύ πολύ, 1,65, 1,68 η βενζίνη. Πάλι υπολείπεται. Αυτό είναι έργο Μητσοτάκη. Και όσο γρηγορότερα απαλλαγούμε από αυτόν, μπορεί να ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει. Και θα μου πει τώρα κάποιος καλόπιστα, τότε εσείς γιατί φωνάζετε που θα μπορούσαμε να έχουμε μια εναλλακτική λύση, παραδείγματος χάρη το πρόγραμμα της Ελλάς, ο Τσίπρας κτλ. Έχετε δει το πρόγραμμα της Ελλάς? Ακούσατε για μείωση των ειδικών φόρων? Ακούσατε για μείωση στα καύσιμα? Ακούσατε τίποτα για την ενίσχυση των συνταξιούχων? 13η σύνταξη. Συγγνώμη, αλλά δεν κάνουμε πόλεμο στον Τσίπρα. Το Μητσοτάκη τον ξέρουμε. Τον Ανδρουλάκη τον ξέρουμε. Και περιμέναμε κάτι διαφορετικό από τον κύριο Τσίπρα. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Και οι χθεσινές δημοσκοπήσεις και οι προχθεσινές δείχνουν αυτό ακριβώς. Ότι το περιμέναμε. Εντάξει, ποιοι κάνουν τις δημοσκοπήσεις τα ξέρουμε τώρα. Αλλά να μπω και εγώ λίγο στο πνεύμα όσων κοιτάζουν τις δημοσκοπήσεις. Που εγώ, να μην πω τίποτα, με κλάει μια βαρία κουβέντα. Αναμενόμενο η Νέα Δημοκρατία να πούνε, να ξεκόλλησε, πήρε μισή μονάδα, μια μονάδα. Ο Ανδρουλάκης επίσης, κατά τις δημοσκοπήσεις, πήρε και αυτός, παρότι δικαιολογημένα γκρινιάζει ότι βγήκε η GPO που αλλού στο Σταρ και έκανε δημοσκόπηση πριν αυτός παρουσιάσει το πρόγραμμά του στη Θεσσαλονίκη. Οι άλλες δημοσκοπήσεις όμως που έγιναν μετά δείχνουν ότι ξεκολλάει με ένα 0,5, με μία μονάδα, ανεβαίνει τσούκου τσούκου. Για την Ελλάς βλέπουμε ότι πάτησε φρένο. Ξέρετε γιατί? Γιατί το πρόγραμμα παρουσίασε ο Τσίπρας δεν σηματοδοτεί μια ρήξη με το σύστημα. Επειδή συχνά πυκνά ακούμε το σύστημα, αυτό το κολοσύστημα που λέει και το τραγούδι, τι είναι σύστημα? Να το πω πολύ πολύ απλά. Σύστημα είναι ότι όταν ο λαός αγκομαχά για να τη βγάλει, ορισμένες επιχειρήσεις να γνωρίζουν άνθηση των κερδών τους, πολλαπλασιασμό των κερδών τους. Αυτό είναι το σύστημα. Εν μέσω κρίσης ή δυσκολίας, κάποιες επιχειρήσεις να ανθίζουν. Ποιο είναι το πιο ακριβό πράγμα αυτή τη στιγμή στη χώρα που τροφοδοτεί και την υπόλοιπη ακρίβεια? Τα καύσιμα, το ηλεκτρικό. Ποιες είναι οι πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις αυτήν την ώρα στην Ελλάδα? Τα καύσιμα και ο ηλεκτρισμός. Πού δυσκολεύεται και αγκομαχά περισσότερο κόσμος? Στα σούπερ μάρκετ. Ποιον αυγατίζουν τα κέρδη αυτό το διάστημα? Τον τραστ, αυτόν τον καρτέλ και τον σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι το σύστημα. Και κάθε φορά έρχεται και με παραδείγματα αυτό το σύστημα να δηλώσει παρόν. Έκανα χθες μια ανάρτηση στο Facebook. γιατί διάβασα ένα άρθρο στο Ποντίκι, στην ηλεκτρονική του μορφή, όχι πως δεν τα ξέραμε, αλλά βλέπουμε πως λειτουργεί το σύστημα. Ακούστε λοιπόν, σας παρακαλώ. Κλέον ο Σούπερμαν, δηλαδή ο Χατζηδάκης, από την εποχή που τον έστειλε ο Μητσοτάκης στην Ευρώπη, παρακαλούσε, ικέτευε τους Ευρωπαίους και έκλαιγε κιόλας ότι οι Ολυμπιακοί δυναμητίζει τον ανταγωνισμό, θα πρέπει να έρθουν ιδιωτικές εταιρείες, δεν μπορεί το δημόσιο να χρηματοδοτεί την Ολυμπιακή. Τι έγινε με την Ολυμπιακή, τι έκανε ο Χατζηδάκης? Μάλιστα, την πούλησε, την ιδιωτικοποίησε, ήταν μονόδρομος. Ουσιαστικά λουκέτο έχει μπει. Η Ολυμπιακή υπάρχει στα χαρτιά μόνο όταν κόψεις εισιτήριο με την Αιτζίαν του Βασιλάκη, αυτόν που πήρε 150 εκατομμύρια, 120 πόσα την περίοδο του κορονοϊού, για να, Εκεί βλέπεις ότι υπάρχει μια Ολυμπιακή. Ποιος, πού, πώς, τι. Και τι έχουμε όταν λες τώρα αεροπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, λες Aegean. Ωραία. Έχει δημιουργηθεί και μια, έχουν δημιουργηθεί και κάτι άλλες, μια αξιόλογη τουλάχιστον σε προσπάθεια, είναι η Sky Express. Κριτικός την έχει και αυτή. Φίλος του Μητσοτάκη είναι και αυτός. Αλλά ουσιαστικά η Aegean κάνει παιχνίδι. Ακούστε λοιπόν, σας παρακαλώ, τι έγραψε χθες το Ποντίκι. Ο Βασιλάκης ξεκίνησε από το Ηράκλειο. Είχε στη Χανιόπορτα στο Ηράκλειο μια αντιπροσωπεία και πουλούσε αυτοκίνητα. Ήταν αντιπρόσωπος της Opel. Ο Βασιλάκης. Τώρα είναι ο γιος του, ο Ευτύχης. Πώς τον λείπαμε, ναι. Έτσι ξεκίνησαν. Αυτοκίνητα, μετά ήρθε η Hertz και έγιναν αεροπορική εταιρεία. Ακούστε σας παρακαλώ τώρα, γιατί πραγματικά εμένα με το θράσος του επιχειρήν στην Ελλάδα και πώς δρούν οι φίλοι του Μητσοτάκη, για να δούμε το σύστημα. Γιατί αν δεν το κατανοήσουμε, ό,τι και αν σας λέω εγώ, είναι δωρονάδωρο. Λοιπόν, ακούστε σας παρακαλώ πώς δρούν οι φίλοι του Μητσοτάκη. Ο Βασιλάκης λοιπόν γράφει το Ποντίκι, η Aegean και η αναγκαία παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ποια Επιτροπή Ανταγωνισμού, ναι. Γράφει το Ποντίκι, είναι από τις φορές που αναρωτιέσαι αν και περιμένει να υπάρχει Επιτροπή Ανταγωνισμού ώστε να ελέγξει την πρακτική των εταιριών. Διαβάζοντας χθες το βράδυ τα όσα είπε ο Ευτύχης Βασιλάκης της Aegean, ο οποίος αφού υπερενισχύθηκε προκλητικά θα έλεγα από το κράτος, την κυβέρνηση δηλαδή, την περίοδο του κορονοϊού, προσπαθεί τώρα να επηρεάσει το πλαίσιο του ανταγωνισμού προτείνοντας νέες εντός παρενθέσεως αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων ακόμα και με περικοπές δρομολογίων. Ο επιτίδιος κύριος Βασιλάκης, γράφει το Ποντίκι, έχει την φαϊνή ιδέα να περιορίσει η Aegean τα δρομολόγια χωρητικότητα, σε παρένθεση, εξωτερικού και εσωτερικού, ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία προσαρμογή των άβλων. Όπως είπε, ήτι να κάνουν περιζήτητα τα ειστήρια και να πληρώνουν όσοι μπορούν τα πολύ ακριβά ειστήρια. Ωραία συλλογιστική πρωτότυπη, γράφει το Ποντίκι. Το θέμα όμως δεν είναι η επίδειξη αναλγησίας κινησμού και απουσία ίχνους κοινωνικής ευθύνης από έναν επιχειρηματία που έχει ευνοηθεί με τα κρατικά χρήματα, όλων μας δηλαδή, αλλά η έμεση ή και ευθεία πίεση στις άλλες εταιρείες να κάνουν το ίδιο. Πίεση και με το καλό και με το άσχημο, όπως διαπιστώνει κανείς εάν διαβάσει την ομιλία του. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να ελέγξει εάν αυτό αποτελεί προσπάθεια επιβολής καρτελοποίησης στην αεροπορική αγορά. Δεν είναι δύσκολο. Βούληση χρειάζεται. Χατζηδάκη, τοποθετήσου εσύ που ήθελες να κλείσεις την Ολυμπιακή. Αυτή είναι η φίλη του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πρακτική του. Σου λέει, κοίταξε να δεις κάτι. Θα κάνουμε το εξής κόλπο. Θα περιορίσουμε τα δρομολόγια, θα αρχίσει η ζήτηση των εισιτηρίων, θα τα ανεβάσουμε. Κοινωνική αναλυσία, κινησμός λέγεται αυτό. Εγώ με την Aegean, παρότι είναι, δεν ξαναπετώ για Κρήτη. Τελεία παύλα. Εγώ προσωπικά. Εσείς μπορείτε να πετάτε και να χειροκροτήσετε και το Βασιλάκι. Εγώ με την Aegean για Κρήτη δεν ξαναπετάω. Και αν δεν βρίσκομαι την άλλη εταιρεία για να μην κάνω διαφήμιση, θα πηγαίνω με το καράβι. Όχι πως είναι καλύτερη και αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το καταλαβαίνετε πως μας κυβερνάει, πως κυβερνιέται αυτή η χώρα. Με τους Βασιλάκηδες, τους Μυτιλινέους, τους Βαρδινογιάννηδες, τους Λάτσιδες, τους Κοπελούζους, τους Μυτιλινέους, αυτοί μας κυβερνούν. Ο Μητσοτάκης απλά κρατάει την μπαγκέτα και συντονίζει. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Γιατί δεν είναι μόνο η Aegean. Είναι οι επιδοτήσεις δίθεν τάχα μου του leasing των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που έρχονται μέσω της Hertz και άλλων, Hertz Βασιλάκη και άλλων εταιριών ενοικίασης αυτοκινήτων. Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Σου λέει κερατά, θες να ταξιδέψεις, θα με πληρώσεις. Θα περιορίσω τα αεροδρόμια, τα δρομολόγια, θα αναγκάζεσαι να ζητάς εισιτήριο, να πιέζεις και πάνω στην πίεση θα σου το αυξήσω εγώ. Αυτά είπε ο Βασιλάκης. Καταλάβατε ποιοι είναι οι φίλοι του Μητσοτάκη και τι μας κυβερνάει? Αυτό το πράγμα μας κυβερνάει. Όταν λοιπόν μέσα από ένα πρόγραμμα, γιατί εκεί θέλω ουσιαστικά να καταλήξω, αυτό το σύστημα δεν το πολεμάς, αλλά δίνεις την εικόνα ότι προσαρμόζεσαι προς αυτό, δεν αλλάζεις τίποτα. Και δυστυχώς η Θεσσαλονίκη έδειξε πως το σύστημα δεν είναι διατεθειμένοι να το πολεμήσουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ το τόλμησε. Και το πρόγραμμά του ουσιαστικά χτυπάει το σύστημα. Και το χτυπάει και με τις προτάσεις του, αλλά και με την ενίσχυση των εργαζομένων. Και επειδή δεν φοβάται ο ΣΥΡΙΖΑ τις συγκρίσεις, απέναντίας το σύστημα αυτό που περιέγραψα προσπαθεί να εξαφανίσει τη φωνή του ΣΥΡΙΖΑ, χθες ουσιαστικά καθιέρωσε ή προσπαθεί από χθες να καθιερώσει το briefing, την ενημέρωση δηλαδή των συντακτών του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Χθες είχαμε το πρώτο briefing, όπου εκεί υπήρξε μια ενημέρωση, μπορούσαν οι δημοσιογράφοι να ρωτήσουν για το τις προτάσεις, το πώς κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ και ποιοι είναι οι στόχοι του. Κάτι που έλειπε στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή η επαφή των συντακτών, όχι στο τηλέφωνο, έλα τι γίνεται και τα λοιπά και off the record και το ένα, briefing, κανονικά. Μην περιμένετε να... Λοιπόν, μιας και μιλάμε για συνεντεύξεις και τα... αυτά τα ζητήματα, σήμερα η κυρία Δούρου έχει, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ, έχει συνέντευξη στο Open το πρωί. Λοιπόν, για τη συνταγματική αναθεώρηση κτλ. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Στο κόκκινο.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα,
1: Είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
1: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
1: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
1: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
1: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
1: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο. Περιγράφοντας λοιπόν στην πρώτη ώρα το διεθνές περιβάλλον που διαμορφώνεται, την ενεργειακή κρίση που είναι στον ορίζοντα πλέον, ορατή, και δεν ξέρουμε και πώς θα σταματήσει και πώς θα εξελιχθεί, όταν για πρώτη φορά η Σαουδική Αραβία δηλώνει ότι αδυνατεί να παραδώσει τα συμβόλαια ή να ικανοποιήσει τα συμβόλαια παράδοσης καυσίμων, αντιλαμβάνεστε ότι οι καθησυχασμοί, ότι υπάρχουν περιθώρια από θέματα για 90 μέρες και τα λοιπά, και όταν έχεις στην Ευρώπη την Φόντερ Λάιεν και όταν έχεις το Μητσοτάκη στην χώρα, τον Τραμπ στην Αμερική, τον Ζελένσκι στην Ουκρανία, αντιλαμβάνεσαι τι σε περιμένει. Εχθές ο Μητσοτάκης έδωσε ακόμα ένα ρεσιτάλ απομόνωσης. Έτσι. Δηλαδή πως κατόρθωσε να... ουσιαστικά μάλλον δεν κατόρθωσε, η προσπάθειά του να εργαλειοποιήσει τη συνταγματική αναθεώρηση έπεσε στο κενό. Απομονώθηκε. Κανένα άρθρο από τα προτινόμενα να αλλάξουν στο Σύνταγμα δεν συγκέντρωσε πλειοψηφία. Πήρε μόνο τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και ένα-δυο υποστηρικτών της εκ των ανεξαρτήτων και έτερων ουδέν. Έτσι, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους, στην επόμενη Βουλή, για να αναθεωρηθεί ένα άρθρο από τα προτινόμενα, θα πρέπει να συγκεντρώνει 180 ψήφους. Τα 3/5. Με απλή πλειοψηφία, γιατί αυτό προσπαθούσε να κάνει ο Μητσοτάκης, να περάσει τώρα με 180, τόσο όσο στην επόμενη Βουλή, εάν και εφόσον, με 150 ψήφους, 151 ψήφους να περνάει τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν μπόρεσε λοιπόν να το περάσει χθες. Δέστε εδώ τώρα και μια άλλη εικόνα. Αυτός που πήρε το βάρος εχθές να αντιπαρατεθεί με το Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση, ποιος ήταν? Ο Ανδρουλάκης, ως αξιωματική αντιπολίτευση. Το υποτιθέμενο δεύτερο κόμμα δημοσκοπικά, ο κύριος Τσίπρας έπηγε επιλέξει ότι αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να αυτό, δεν κάνει τίποτα. Άρα λοιπόν ο κλήρος έπεσε μόνο στον Ανδρουλάκη για να αντιπαρατίθεται με το Μητσοτάκη στη Βουλή για αυτό το ζήτημα. Τι ωραία εικόνα. Ας αναλογιστούν κάποιοι τις ευθύνες τους. Ήταν το μόνο από τη χθεσινή μέρα, πέραν της υπόθεσης Μαζονάκη που επισκιάζει αρκετά, γιατί υπάρχει ένα έρμα για το τι γίνεται, μάλιστα εισαγγελική εντολή να διερευνηθούν οι ευθύνες του ιατρικού συλλόγου και τα λοιπά, νομίζω ότι είναι ενδεικτική του κλίματος. Πέραν όμως από αυτό, δείχνει ότι ο Μητσοτάκης, για να επανέλθουμε στα αμιγώς πολιτικά, ότι αφού είδε ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί διαφορετικά τα πράγματα, έχει εφεύρει ή μάλλον ζεσταίνει ξανά το Μητσοτάκης ή χάος. Αυτό θα είναι το κυρίαρχο μέχρι να πάμε σε εκλογές. Θα προσπαθούν να μας πείσουν κάποιοι επικοινωνιολόγοι του συστήματος και τα συστημικά μέσα ενημέρωσης ότι ή Μητσοτάκης ή χάος. Αφού βεβαίως κάτι φλωρίδιδες, οι οποίοι κέρδισαν επαξίως θέση στο ψηφοδέλτιο της Θεσσαλονίκης, είπαν νωρίτερα ότι Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Όπως η δήλωση εκείνη του Μακαρίτη, καραμαλίζει τάγκ. Λοιπόν, όταν βλέπεις ότι επιστρατεύεται ουσιαστικά, ξαναζεσταίνεται αυτό το επιχείρημα ή Μητσοτάκης ή χάος, να είμαστε προετοιμασμένοι για τα χειρότερα. Και δεν γίνεται, ρε παιδιά, να έρχεται αντιμέτωπος ο κόσμος με όλα αυτά τα προβλήματα και οι δημοσκοπήσεις να λένε «Α, πρώτος».
και με 14 μονάδες διαφορά από τον δεύτερο Τσίπρα. Ο Τσίπρας, να λένε οι δημοσκοπήσεις, σας λέω εγώ, δεν τις ασπάζομαι. Οι δημοσκόποι να προσπαθούν να μας πείσουν στα κανάλια ότι ο Τσίπρας κόλλησε στο 15, άντε στην εκτίμηση ψήφου 17, μέχρι εκεί κόλλησε, φρέναρε, γιατί το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη, εδώ ίσως να έχουν δίκιο, ότι το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη δεν έδωσε ένα όραμα. Περιμένει κανείς ότι μετά τη Θεσσαλονίκη, που δεν έγινε το μεγάλο λάθος από το Μητσοτάκη, ότι οι δημοσκόποι δεν θα του έδιναν και μισή μονάδα και μια μονάδα μπροστά ή σταθερό προβάδισμα. Εάν υπάρχει κάποιος που πίστευε ότι μπορεί, τότε είναι αλλού. Το σύστημα λοιπόν θα δώσει ρέστα το επόμενο διάστημα. Για να κρατά το Μητσοτάκη όπως τον κρατάει και να ενισχύει το φόβο. Μητσοτάκης ή χάος. Σου λέει, εντάξει, δεν είναι το καλύτερο, αλλά τι θέλετε, να έρθουν άλλοι. Που τη μια μέρα λένε έτσι και την άλλη γιουβέτσι. Το σύστημα πολέμησε όσο μπορούσε, περιέγραψα τι σημαίνει σύστημα, όσο μπορούσε για να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Όσο μπορούσε. Και ακόμα δέστε τι προσπάθειες καταβάλλονται για να μην υπάρχει προβολή του προγράμματος ΣΥΡΙΖΑ. Όχι τυχαία, γιατί είναι ένα σημείο αναφοράς. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα ενός αριστερού κόμματος, είναι ένα πρόγραμμα της κυβερνώσας αριστεράς, της πραγματικής κυβερνώσας αριστεράς. Και χθες το briefing, αυτό που υπόθηκε και έχει δίκιο ο Νίκος Παπάς, ο οποίος είπε και εδώ στο κόκκινο, ότι φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, γιατί θα είναι στις δημοσκοπήσεις, σου λένε έχεις ένα 2,5%, δηλαδή κάνε λίγη προσπάθεια να μπει στη Βουλή. Εγώ πιστεύω ότι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγαλύτερο και το βλέπω από τις αντιδράσεις των πολιτών. Εκείνο το οποίο απαντά λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ δια του γραμματέα είναι ότι είναι ένα γερόσκαρι ο ΣΥΡΙΖΑ με γεμάτα μπάρια και έναν ιδεολογικό και προγραμματικό εξοπλισμό επίκαιρο που απαντά στα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας. Αυτό πια το ότι και μπαίνει μετά στη λογική και τη σύγκριση για την 13η σύνταξη, τη σύγκριση των προγραμμάτων γενικότερα. Ο δημοσιονομικός κανόνας όμως έχει ευελιξίες, λέει ο Νίκος Παπάς, το οποίο έχει ξαναπεί, τις οποίες χρησιμοποιούν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σημειώνοντας ότι αυτή η στρεβλή θέση της κυβέρνησης περί στενού δημοσιονομικού περιθώριου δυστυχώς υιοθετείται και από το ΠΑΣΟΚ και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Επαναλαμβάνοντας ότι είναι ορατή πλέον η μετατόπιση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Λοιπόν, ξεκίνησε όπως είπαμε χθες το briefing στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ με δημοσιογράφους. Έτσι, και νομίζω ότι είναι μια αναγκαία κίνηση από το ΣΥΡΙΖΑ και μπράβο που επιτέλους έρχεται το αυτονόητο, η ενημέρωση. Γιατί εδώ θα το πούμε καθαρά. Δύο φορές έχει έρθει ο Τσίπρας στο σταθμό όσο καιρό κυβερνούσε, αλλά και μετά στην αξιωματική αντιπολίτευση. Δύο φορές. Βέβαια κάποιος φανατικός οπαδός του Τσίπρα θα έλεγε και δύο πολλές είναι, γιατί εκεί είσαστε και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει. Κατανοητό. Λοιπόν, για πάμε στα μηνύματα και έχουμε βεβαίως όλο το χρόνο να πούμε ακόμα περισσότερα για τα όσα συμβαίνουν και μας βασανίζουν. Ο Νίκος, ο φίλος μου από την Ιεράπετρα, ο γιατρός, καλημέρα Γιάννη στους εργαζόμενους και τους φίλους του κόκκινου. Τελικά έβρεξε και στην περιοχή μας. Είδες λοιπόν, αν σου πω τώρα ότι εδώ στην Αττική και στην περιοχή που εγώ κινούμαι δεν έβρεξε, τι θα πεις τώρα Νίκο. Λοιπόν,
νερό χρυσάφι, μέχρι να μας βάλουν να πληρώνουμε και το βρόχινο νερό που πέφτει στο χωράφι μας. Από αυτούς όλα να τα περιμένεις, να τα περιμένεις. Λυπάμαι για την κατάντια μας. Μην βιαστεί κανεί να πει ότι ο Νίκος λέει υπερβολές. Καθίστε και ενδεχομένως να το δούμε. Να το δούμε και αυτό. Δεν είναι υπερβολή για να φωτίσουμε την πραγματικότητα κτλ. Είναι ικανοί. Κάνουν απέλπιδες προσπάθειες, καταβάλουν αγωνιώδεις προσπάθειες στο τελευταίο διάστημα για να πάρουν το νερό. Και το έχουν κατορθώσει να βάζουν σιγά σιγά εταιρείες, τις λεγόμενες έτσι δημόσιους, παλιά τους λέγανε δημόσιους προμηθευτές. Αλλά τώρα τους λένε δημόσιους συγκεκριμένους εργολάβους, εθνικούς εργολάβους, δημόσιους προμηθευτές, εθνικές εταιρείες, εντάξει. Και στο νερό. Άρα λοιπόν δεν είναι υπερβολή, απλά να συνειδητοποιήσουμε τι γίνεται. Ο Δημήτρης μας στέλνει με την φωτογραφία του σήμερα την καλημέρα του. Καλή γλυκιά καλημέρα. Πώς να είναι γλυκιά βρε Δημήτρη, με όλα όσα συμβαίνουν. Η Ελένη μας καλημερίζει. Γιάννη, άμα κράζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ το Τζίπρα, δεν ανεβαίνουν τα ποσοστά του. Όμως είναι η μόνη ελπίδα. Πηγαίνοντας η ψήφος μας σε μικρό κόμμα, το μόνο που σιγουρευτούμε είναι η τρίτη τετραετία του Μητσοτάκη. Εγώ διαφωνώ μαζί σου. Και διαφωνώ οριζοντίως ή καθέτως. Με αυτή τη λογική, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έπρεπε να έρθει το 2015 στην εξουσία. Εγώ αν θέλετε, γιατί ευκαιρία είναι να το πω, το έγραψα και σε άρθρο, για μένα αυτό που έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας είναι η τροχοπέδη στην αριστερά για να ξαναβρει ένα νέο Τσίπρα και να βγει μπροστά. Έχει ασκεί μια γοητεία έτσι πολιτική ο κύριος Τσίπρας, αλλά μέχρι εκεί. Δεν παρουσίασε ένα πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας, για να τα πούμε έτσι πολύ φιλικά και δεν είναι ανάγκη, και δεν έχω την αίσθηση ότι τον πολεμούμε, κάνουμε κριτική, μπας και γυρίσει εκεί που ήταν. Γιατί όσο καιρό λέγαμε στην αρχή που εμφανίστηκε ο Τσίπρας ότι μετράμε τις ομιλίες του τότε με το βιβλίο και δεν ακούμε τη λέξη αριστερά, δεν την ακούγαμε. Έβαλε τους πρώην συντρόφους του άκρος υποτιμητικό στον εξώστη, γιατί δεν ήθελε να έχει σχέση με αυτό το χώρο. Όταν είδε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας από εκεί που του άσκησε κριτική ο προοδευτικός χώρος, μα είναι δυνατόν να μιλάς για αριστερά, είναι δυνατόν να βάλεις τους συντρόφους σου στον εξώστη, ο Τσίπρας άρχισε σιγά σιγά να μιλάει για την αριστερά, για το σοσιαλισμό, να λέει όσοι φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ είναι ευπρόσδεκτοι, έχουν φύγει αρκετοί αλλά δεν τους έχει ανοίξει την πόρτα. Το ότι εμείς ασκούμε κριτική στο Τσίπρα ίσως τελικά είναι πολύ θετικό για να καταλάβει ακόμη περισσότερα από αυτά που κατάλαβε με τα πρώτα βήματα του rebranding. Δηλαδή ότι απευθυνόμενος μόνο στο κέντρο, εγκαταλείποντας το χώρο το δικό του, το πολιτικό την αριστερά, δεν έχει μέλλον. Εγώ αν έβλεπα, ειλικρινά σου μιλάω Ελένη, ότι το πρόγραμμα του Τσίπρα δεν ήταν αυτό που υποψιαζόμαστε με το rebranding, δηλαδή ότι έχει μια μετατόπιση, ότι ουσιαστικά, όταν άκουσα το Τσίπρα να μου λέει για τα fans, για την τράπεζα, αναβαλλόμενο φόρο, αυτό είναι μόνο. Δεν άκουσα να μιλάει για συγκεκριμένη φορολόγηση, όπως Λαύρος τότε και πολύ καλά και καταχειροκροτούμενος και είμαστε και υπερήφανοι όταν στη Βουλή απαιτούσε την φορολόγηση των υπερκερδών και της ΔΕΗ αλλά και των διελιστηρίων. Πού είναι αυτός ο Τσίπρας? Αυτό το Τσίπρα θέλουμε. Και αν αυτός ήταν ο Τσίπρας τώρα, αυτό που κάνει θα μπορούσε να το κάνει μέσα από το κόμμα του. Γιατί είναι ευκαιρία να το πούμε. Δεν τον πολεμούμε τον Τσίπρα. Άλλωστε,
θα πρέπει κάποια στιγμή να τον πολεμάει το 1% που κάποιοι υποστηρίζουν. Αυτή η αδύναμη φωνούλα, το κόκκινο, είναι ικανή να πολεμήσει τον Τσίπρα? Απλά υπερασπιζόμαστε το χώρο μας. Ποιος εμπόδιζε τον Τσίπρα μετά την περιπέτεια με Κασελάκη και τα λοιπά να πει εδώ? Το ποσοστό που κουβαλάει αυτή την ώρα ο Τσίπρας είναι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το ποσοστό που έπαιρνε ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και με αυτό τον αναξιόπιστο για την αριστερά Κασελάκη. Αυτό είναι το ποσοστό. Δεν είδαμε ένα ποσοστό το οποίο Η κριτική μας λοιπόν προς τον Τσίπρα είναι μπας και ξαναβρει την περπατησιά Τσίπρα. Την περπατησιά του Τσίπρα του 15 και του 19, όχι του 23. Θα ήμουν ο πρώτος που θα έλεγα, αν έβλεπα στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, αλλά εδώ ήξεις αφήξεις. Ο ένας αδειάζει τον άλλο. Ο ένας με τα δαχτυλίδια, ο άλλος με τους πλούσιους που δεν ξέρουμε πόσοι είναι, ούτε τι θα πάρουμε. Airbnb. Είναι η καταστροφή της στέγης. Και βεβαίως η Golden Visa. Ακούσατε κάτι από αυτό? Θα πάρουμε μόνο τα λεφτά από την Golden Visa και θα τα πάμε προς κοινωνικές παροχές. Σκίστην, πέταξέ την. Αν είναι ο κόσμος να έχει σπίτι φθηνότερο. Κοιτάξτε γύρω σας να δείτε πόσα σπίτια έχουν αγοραστεί με την Golden Visa και τι έχουν γίνει. Ή είναι κλειστά, μαύρο χρήμα, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο, και να πάρουν την Golden Visa. Πάνω χάρη Ουκρανοί, φίλοι του Ζελένσκι και του συστήματος, ή έχουν γίνει Airbnb. Λοιπόν, δεν είναι ο πόλεμος προς τον Τσίπρα. Είναι, αν θέλετε, η αγωνία το ότι ένα πρόσωπο που θα μπορούσε έχει μετατοπιστεί. Και στερεί το δικαίωμα να έρθει ένας νέος Τσίπρας στην αριστερά και να ξαναβάλει την αριστερά σε μια κυβερνητική τροχιά. Είναι τόσο απλό. Ο Σπύρος. Καλημέρα κύριε Στατάκη, έκανα την εξής ερώτηση στον AI για το θέμα των γιατρών, για το θέμα του Μαζονάκη. Ότι τι θα απαντούσε ένας μεγάλο κυβερνητικός ή οικονομικός παράγοντας εάν του ζητούσαν οι γιατροί να κάνει κάτι για την περίπτωσή τους. Και μου απάντησε ότι θα τους έλεγε ότι κάντε υπομονή να κάτσει ο κουρνιαχτός, όπως και με την περίπτωση του Φραπέ, του Μίχου, του Λιγνάδη, του Λαζαρίδη, της Βιολάντα, του Τριαντόπουλου, του Καραμανλή, των Ντεμπών και ούτω καθεξής και άλλων. Και θα το καλύψουμε όπως κάνουμε πάντα στους κολλητούς μας. Νομίζω ότι τα είπες όλα, Σπύρο. Λοιπόν, η Χριστίνα. Καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο κόκκινο. Γιάννη, δεν μας σώζει τίποτα από τους τρελούς που μας κυβερνάνε, από Τραμπ μέχρι Κούλη. Εγώ προτιμώ το χάος. Φαντάζομαι στο επιχείρημα ή στο δίλημα που θέτει πια η πλευρά Μητσοτάκη. Καλημέρα Γιάννη. Όπως φαίνεται από τις δυσμενείς για τον ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπήσεις, δεν αρκεί η παρουσία ενός προγράμματος με προοπτικές ανάπτυξης από το ΣΥΡΙΖΑ, απαιτείται η άμεση συνένωση των σκόρπιων παρατάξεων του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα ενιαίο σχηματισμό με δυναμική, αλλιώς οι εξαγγελίες θα μείνουν στα αζήτητα, λέει ο Κωνσταντίνος. Εγώ σταματώ στον προβληματισμό σου, αλλά το πρόβλημα δεν είναι να ενωθούν δυνάμεις, αλλά να ενωθούν σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και το πείραμα, ή για να μην είναι και αρνητικά φορτισμένο, το 15 μας διδάξε πολλά. Είχαμε την σκληρή κριτική του Τσίπρα από τα αριστερά τότε. Λαφαζάνης, Βαρουφάκης. Είχαμε την αρνητική συγκυρία του δημοψηφίσματος. Πήγε σε εκλογές. Έχοντας επέλθει αυτή η διάσπαση τότε, Λαφαζάνης και λοιποί,
και τις κέρδισε τις εκλογές. Για μένα λοιπόν είναι βασικό το πρόγραμμα και η αξιοπιστία. Γιατί αν είναι να έχεις ένα κόμμα και 5-10 να πολεμούν εδώ και 5 εκεί, δεν πάει η δουλειά. Αλλά για να υπάρχει συνεκτικός ιστός, πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα, κατεύθυνση, στόχος. Ο Κώστας. Καλημέρα κύριε Στατάκη, ωραίο το παραμύθι, αλλά δεν έχει δράκο. Κανένα σύστημα δεν πολέμησε τον ΣΥΡΙΖΑ, μόνος του έβγαλε τα μάτια του. Ίσως και να έχεις δίκιο, μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ του σήμερα, όχι για αυτά που προηγήθηκαν. Ο Βασίλης, καλημέρα και πάλι κύριε Στατάκη. Καλημέρα σε όσους ακούνε το κόκκινο και σε όσους ακούνε ΣΥΡΙΖΑ επιτέλους. Αυτό με την ενημέρωση των συντακτών έκπληξε η ευχάριστη. Μακάρι να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Νομίζω ότι είναι η λυμένη απόφαση, δρομολογήθηκε και θα τη βλέπουμε. Ήθελα να ρωτήσω ποιος ήταν το 14-15 υπεύθυνος για την εκλογική καμπάνια του τότε ΣΥΡΙΖΑ, εάν ξέρει κάποιος, γιατί αρχίζει να ξαναμυρίζει νίκη. Το υπόλοιπο που μένει είναι να ξαναμπεί η βάση στην θέση που αξίζει, χωρίς μικρομεγαλισμούς, με ειλικρινή διάθεση να ενημερώνει και να ακούει. Για όσους ξέρουν, υπάρχουν κάποια αυτονόητα. Καλή συνέχεια. Γεια σου Βασίλη και για σένα καλή συνέχεια σήμερα. Ο έτερος Βασίλης, ο μεταξινολέμωνα. Καλημέρα Βασίλη. Οι τρεις βασιλίδες, ο ένας δίπλα στον άλλο. Ο Βασίλης από το γήπεδο του Ρέντι. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Εμένα με φοβίζει ο Τσίπρας και η Ελλάς. Η οικογένειά μου και οι φίλοι μου που ήταν θετικοί απέναντί του μετά τη Θεσσαλονίκη τους βρίσκω προβληματισμένους, λέει ο Βασίλης από το γήπεδο του Στίβου Ρέντι. Θα σου πω κάτι Βασίλη, αυτό τον προβληματισμό τον βλέπω ακόμα και σε πολύ φανατικούς υποστηρικτές του Τσίπρα και όχι μόνο στις κατηδίαν συζητήσεις γιατί εάν δεις ένα Τσίπρα Πασόκ, δεν αλλάζει τίποτα. Και να ήταν το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, να πεις εντάξει. Αλλά αν δεις ένα Τσίπρα Πασόκ Ανδρουλάκη, εκεί εντάξει, λες που πάμε. Εντάξει. Λοιπόν, ο Πάνος, στις 10 κουβέντες σου οι 9 είναι Τσίπρας. Σε ευχαριστεί πολύ, γι' αυτό καλημέρα. Και εγώ τον ευχαριστώ που μας δίνει έτσι την δυνατότητα να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και ότι υπάρχει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που μπορούν να συγκριθούν τα υπόλοιπα προγράμματα. Η Λίνα. Με όλη την αγάπη μου, σκεφτείτε το θέμα του εξώστη. Τι θέλατε, να βάλει τους συντρόφους τους στις πρώτες σειρές της πλατείας και να τους βλέπει αφιψηλού? Τους έβαλε ψηλότερα από αυτόν. Έχει χιούμορ τουλάχιστον, Λίνα. Σε παραδέχομαι, σου βγάζω το καπέλο. Η Περσεφόνη. Κύριε Σταθάκη, τα έσοδα της Golden Visa πάνε σε ιδιώτες. Τους αρχικούς ιδιοκτήτες των ακινήτων που τα πουλάνε στους αλλοδαπούς τελικούς καλώδους. Έχει ένα φόρο ιδιαίτερα για την Golden Visa και τα λοιπά, τα οποία μάλιστα δεν φορολογούνται καν. Πώς η Ελλάδα θα βάλει χέρι σε αυτά τα έσοδα? Δούλεμα και από τον Αλέξης. Καλημέρα σας. Η Μάγκη. Στον ακροατή που είπε για το βρόχινο νερό, προτείνω να δει την ταινία για την ιδιωτικοποίηση του νερού στη Χιλή. Ακόμη και την βροχή θα του λυθούν. Ακόμη και τη βροχή, ο τίτλος. Θα του λυθούν οι απορίες. Επειδή ο Νίκος είναι ένας αριστερός, όχι του τελευταίου διαστήματος, είναι ένας αριστερός με πορεία, κάτι ξέρει. Λοιπόν, ο Φώτης. Καλημέρα κύριε Στατάκη και σε όλους τους πρωινής παρέας. Πέρασε και ο Τσίπρας από το Χάρβαρντ. Ναι, πήγε. Η αλήθεια είναι αυτή. Ο Κωνσταντίνος. Ευτυχώς ο κύριος Τσίπρας δεν είναι όπως τον θέλετε. Βολεύεστε καλύτερα με το 3%, γι' αυτό δεν θέλει να σας ξαναδεί. Τιμή μας, αν είναι αυτό. Ο Πάνος. Κύριε Στατάκη, θα μας απαντήσετε τελικά για τη στήριξη του κυρίου Πολάκη στο πρόσωπο του Κασελάκη? Βρες κάτι άλλο, ρε Πάνο. Βρες κάτι άλλο. Αν βρεις κάτι άλλο, θα αξίζει τη συζήτηση, θα αξίζει τον κόπο και να μας ακούς, αλλά και να κουβεντιάσουμε. Βάλε κάτι να τζιγκλίσεις έτσι, και τη δική μας και τη δική σου φαντασία. Κόλλησε εκεί
Τι θέλεις, κύριε Λάζαρε, να φύγουμε? Έχουμε πολλά αδιάβαστα μηνύματα όμως. Τι να κάνουμε μετά? Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το στίγμα μας, να πάρουμε μια ανάσα. Και δεν διαβάσαμε τις εφημερίδες και επανερχόμαστε.

0: στο κόκκινο.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πέμπτη σήμερα, 17 Σεπτέμβρη 2026 και αυτό το πρωινό το τιμόνι κρατάει εδώ στο κόκκινο και στην πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση ο Λάζαρος Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Χάρης Δάλλας, 210-321-47 για το τηλεφωνικό μας νούμερο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική, ο Κώστας Πιαντές έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο και βεβαίως οι ακροατές του κόκκινου παρόντες με τις ενστάσεις τους, με τις καλημέρες τους, με τις απόψεις τους, τις αντιθέσεις που προκύπτουν. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε όλα και θα ήμουν ευτυχής ακόμα και αυτούς που διαφωνούν να είχαν την ίδια τύχη και σε άλλα μέσα. Δηλαδή η διαφωνία τους να εκφράζεται στον αέρα, να συζητείτε και κάτι να βγαίνει από όλη αυτή την διαδικασία. Ο τρόπος για να εκφραστείτε μέσα από το κόκκινο είναι απλός. Μέσω της εφαρμογής Viber και κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 0059, το μήνυμά σας έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του κόκκινου. Λοιπόν, είπαμε για το περιβάλλον το ενεργειακό που αρχίζει και γίνεται πια εντελώς προβληματικό. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Έχει βεβαίως η κυβέρνηση των ανηματέρ των Γεωργιάδη να μας πει ότι εντάξει ρε παιδιά, μην κάνετε έτσι. Έχουμε την απομόνωση του Μητσοτάκη με τη συνταγματική αναθεώρηση, ο άνθρωπος που εργαλειοποιεί τα πάντα. Έχουμε βεβαίως σε καθημερινή βάση να μας προκαλεί το σύστημα Μητσοτάκη, να μας προκαλούν οι φίλοι του Μητσοτάκη, να μας προκαλεί το σύστημα γενικότερα με τις ενέργειές του. Γιατί αυτή την εξίσωση σας προκαλώ και σας προκαλώ να την αναλύσουμε. Δεν γίνεται βρε παιδιά, ποια είναι η πρόκληση? Δεν είναι εκεί που εμείς ως λαός βιώνουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα να συσσωρεύονται τα μεγαλύτερα κέρδη. Δηλαδή, πού πονάει ο πολίτης σήμερα? Ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα. Ποιοι θησαυρίζουν? Η ενεργειακή κολοσσή της χώρας και τα διελιστήρια. Πού αλλού πονάει ο πολίτης? Στα σούπερ μάρκετ, στην καθημερινότητά του. Ποιον αυγατίζουν τα κέρδη? Των καρτέλ και των σούπερ μαρκετάδων. Μάλιστα. Πού αλλού δυναστεύεται ο πολίτης και πού ουσιαστικά απομονώνεται? Από το τραπεζικό σύστημα. Δεν μπορείς να πάρεις δάνειο, δεν μπορείς να κάνεις μια συναλλαγή, δεν μπορείς να πάρεις, να έχεις την ευχέρεια να κινήσεις χρήμα μόνο μέσα από την τράπεζα. Ποιοι θησαυρίζουν? Οι τράπεζες. Για σκεφτείτε το όλο αυτό. Εάν λοιπόν οποιοδήποτε νέο κόμμα ή παλιό δεν πολεμήσει αυτό το σύστημα, δεν σταθεί απέναντι σε αυτό το σύστημα, σημαίνει ότι δεν είναι δίπλα στον πολίτη. Είναι τόσο απλή η σκέψη μου. Μπακαλίστικη θέλει να πει κάποιος. Μπακαλίστικη είναι όμως η απλότητα, η καθημερινότητα. Δεν μπορεί εκείνα τα οποία μας βασανίζουν, που είναι η ακρίβεια, που είναι η ενέργεια, το ηλεκτρικό, οι τράπεζες, τα σούπερ μάρκετ, τα καρτέλ, αυτοί που ορίζουν αυτό το σύστημα να θησαυρίζουν. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Κάτι δεν γίνεται καλά. Όταν βλέπω τα κόμματα να μην πάνε σε ευθεία σύγκρουση με αυτό το σύστημα όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με το πρόγραμμά του, και αυτό υπερασπίζομαι, δεν ανοίγω πόλεμο σε κανένα, υπερασπίζομαι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ συγκρίνοντάς το με ό,τι άλλο έχει παρουσιαστεί ιδίως στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τόσο απλό είναι. Γιατί ντε και καλά πολεμώ κάποιοι
συγκρίνω το πρόγραμμα του κόμματος που εγώ υποστηρίζω, μπορεί να είμαι υποκειμενικός, μπορεί, αλλά προθέσεις δεν έχω.

ή κατηγορεί το τάδε κόμμα ότι δεν έχει φιλεργατική πολιτική. Έλα εδώ, δεν έκανε αυτό το κόμμα? Έτσι μπορούμε να την κάνουμε την κουβέντα, χωρίς αφορισμούς. Ο άλλος τώρα ξυπνάει πρωί-πρωί και μου λέει για τον Μπολάκη, τον Κασελάκη. Γράφετε, κρατάτε υλικό, γιατί και σήμερα στηρίζω τη Δούρου ως πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, στηρίζω τον Νίκο τον Παπά, στηρίζω τον Παύλο τον Μπολάκη. Εγγράψτε τα κι αυτό στις κατηγορίες ότι «Α, εσύ δεν είσαι που στήριζες». Πότε θα ξεφύγουμε από αυτό το πνεύμα που δυστυχώς έχει εισβάλει και στην πολιτική? Ποιο το πνεύμα? Το πνεύμα του οπαδού, που πολλές φορές εξελίσσεται και σε χουλιγκανισμό. Πάμε στις εφημερίδες, γιατί δεν πρόλαβα στην πρώτη ώρα με τα πολλά σας μηνύματα και καταφθάνουν συνεχώς. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή, πρώτη σελίδα. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει η Άγκυρα, ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν. Τι απαντάει η Αθήνα? Ό,τι έχει απαντήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό που θέτει ο Ερντογάν το θέμα. Γιατί θυμόσαστε από την πρώτη συνάντηση στο περιθώριο του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία, που εδώ μας διαβεβαίωνε ο Μητσοτάκης ότι ξεκινάμε διαπραγμάτευση και στην αφετηρία κάποιας κάθε διαπραγμάτευση υπάρχουν και υποχωρήσεις, θα θυμόσαστε, και βγαίνει μετά από μια εβδομάδα ο Ερντογάν και λέει συζητήσαμε και τον οφοπλισμό των νησιών. Λοιπόν, έκπληξη με Καναδά από την Φόντερ Λάιεν. Θα μυρίστηκε χρήμα πάλι εδώ. 68 δις ανεπιθύμητες κλήσεις παγκοσμίως. Κέντρο για τηλεφωνικές απάτες και μέσα από φυλακή. Μπράβο. Αυτό είναι το σύστημα. Απαιτούν στατική μελέτη για τα κτίρια στην Κυψέλη. Ο πόλεμος για την AI γεφυρώνει τα άκρα. Παιδιά, για προσέξτε το με την AI, γιατί εσείς μέσα από πλάκα και από ευκολία λένε να πάρω και να δω με τι βαφή θα βάψω τα μαλλιά μου την AI ή τι σημαίνει αυτό, και το σύστημα δουλεύει. Τώρα μαθαίνω, διαβάζω ότι δημιούργησε μια κοινότητα με τεχνητή νοημοσύνη τη δική της γλώσσα. Κάτι σαν αλαμπουρνέζικα δηλαδή. Μην τα προσβάλλουμε και τα αλαμπουρνέζικα. Λοιπόν, ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας θα αποφασίσει για τα μη κρατικά ΑΕΗ. Να ένα θέμα για την παράθεση. Δείξε μου το κόμμα σου για να σου πω με τι είσαι. Με τα ιδιωτικά ή με τα δημόσια ή και ποια δημόσια στο τέλος. Να την κάνουμε και αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, φεύγουμε από την Καθημερινή και πάμε στο Ριζοσπάστη. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα του Ριζοσπάστη. Σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ. Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕΟ Διοικητή ξεκινάει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, πολύ ωραίοι οι όροι. Έβλεπα εχθές, έσκασε μέσα στα διάφορα βίντεο που καμιά φορά βλέπουμε το βράδυ έτσι για χαλάρωση, στα λεγόμενα reels, στα σύντομα έτσι, και βλέπω μία συνέντευξη τύπου του Ανδρέα Παπανδρέου, του γερασμένου, του αρρωστημένου Παπανδρέου Ανδρέα, το 1995, ένα χρόνο μετά, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δηλαδή με τα βίας μιλούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και παίρνει το λόγο, παίρνει ερώτηση ο Μπογιόπουλος. Και λέει στον Ανδρέα, ερωτάει με τον τρόπο, ο Μπογιόπουλος έχει την μια φρά διαλόγου και είναι και καταρτισμένος ως συνάδελφος, αλλά τεκμηριών κιόλας. Και μου άρεσε και το follow-up που υπήρχε μεταξύ τους. Δηλαδή ερωτούσε ο Μπογιόπουλος τον Ανδρέα Παπανδρέου και του έλεγε: έχετε μια δογματική αντίληψη για το αυτά και ότι μέσα από το πρόγραμμά σας οι απαξιωμένοι εργάτες και τα λοιπά. Ποιος σας τα είπε αυτά, λέει ο Παπανδρέου από πάνω. Μπογιόπουλος δεν κολώνει, λέει. Ωραίο παιδί τότε ο Μπογιόπουλος, με τη γραβάτα του, έτσι, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Υπήρχε αυτός ο σεβασμός πάντως, τέλος πάντων. Το απαντά ότι τα στοιχεία της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ. Το χαιρόσουνα. Έρχεται η ώρα αφού ολοκληρώνει την ερώτηση, τοποθέτηση ο Μπογιόπουλος για την εργατική πολιτική στον Ανδρέα Παπανδρέου και λέει: δεν θα σας απαντήσω, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Όχι από έλλειψη σεβασμού, αλλά

0: μου μιλάτε εσείς για δογματισμό, ότι εμείς έχουμε μια δογματική αντίληψη απέναντι στους εργαζόμενους, όταν είστε το κόμμα του δόγματος, των δογμάτων. Τα χαίρεσαι, ρε παιδί, έστω και αν διαφωνείς. Χαίρεσαι. Τώρα λοιπόν έρχεται ο Κουκουέ και μου λέει ανατρεπτική πολιτική του Κουκουέ. Προς τα πού ανατρεπτική? Γιατί στο Κουκουέ μπορείς να καθίσεις να παρακολουθήσεις και πραγματικά το έχω δοκιμάσει 2-3 φορές και ιδίως με την Αλέκα Παπαρίγα, η οποία είχε μια εξαιρετική ανάλυση. Έβλεπε την ανάλυση και κάποια στιγμή λες πάμε τώρα στο διατάφτα. Αφού αναλύεις μια κατάσταση, πού πάμε? Εδώ πρέπει, αυτό πρέπει να μας εξηγήσει το Κουκουέ κάποια στιγμή. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις απογευματινές. Τίτλους θα δώσω μόνο, γιατί πρέπει να πάμε να δούμε τι έγινε χθες στην Βουλή. Θα πάμε στην εφημερίδα των συντακτών τώρα, να δούμε το πρωτοσέλιδο. Εφημερίδα λοιπόν των συντακτών. Εκλογικός εκβιασμός, θεωρεί διλήμματα και διαστρεβλώσεις, τα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, θεωρεί εφιαλτικό σενάριο της συνεργασίας κομμάτων ενώ ταύτισε Πασόκ και Ελλάς, σκληρή απάντηση από Ανδρουλάκη, από το Μητσοτάκης ή χάος, το Μητσοτάκης ή Ερντογάν, για να καταλήξουμε σήμερα στο ελπίδα ή περιπέτεια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, λοιπόν, την οποία νομίζω μην παρεξηγηθώ, σας εξήγησα τα επιχειρήματα του Μητσοτάκη σε αυτές τις εκλογές. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατίας. Φύγει ο κλειός για τον Πατούλη μετά την εισαγγελική έρευνα για το θάνατο Μαζονάκη στην Καρνεάδου. Το καινούριο αφήγημα ξέρετε ποιο είναι. Πήγαμε να κάνουμε έλεγχο, αλλά βρήκαμε κλειστά τις πόρτες. Λοιπόν, φεύγουμε από την Δημοκρατία, πάμε στην Εστία. Έχουμε και γραμμή. Ωραία, να τελειώνω. Ζητώ συγγνώμη από τον Τάσο για να δώσω μόνο τίτλους. Διασυνδέουν την αποστρατικοποίηση με 6 μίλια υφαλοκρηπίδα ΑΟΣ γκρίζες ζώνες. Ιδού γιατί ο Τούρκος ΙΠΕΞ εξαπολύει άπειλες για την οχύρωση των νησιών. Από την Εστία στα Νέα. Στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα. Άντε, η Γερμανία ήδη συζητά να μειώσει τους φόρους. Έτσι, για να το έχουμε υπόψη μας. Η απογευματινή, διαβάζουμε. Τετραπλή ένεση στους μισθούς. Εντάξει. Σου λέει, εντάξει, θα πληρώνετε τα κάσουμε, αλλά θα σας δώσουμε μισθούς. Μάλιστα. Και κλείνουμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Έτσι, για να μην. Crash test σε εξοδικαστικό και 72 δόσεις. Θα πούμε για τον Ελεύθερο Τύπο, δεν έχουμε σήμερα χρόνο, γιατί πρέπει να πάμε στον αγαπητό συνάδελφο, τον Τάσο τον Γιαννόπουλο, για να δούμε τι έγινε χθες στη Βουλή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα.
0: Ναι. Εχθές παρακολουθήσαμε την απομόνωση του Μητσοτάκη, την απέλπιδα προσπάθειά του να περάσει έστω μια αναθεώρηση ενός άρθρου με 180, το απέτυχε. Και βεβαίως έχει δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι εργαλειοποίησε και το Σύνταγμα προς ίδιον όφελος.
1: Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε, Γιάννη, γιατί αυτό που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός ήταν κυρίως το να προσπαθήσει να βάλει τα εκβιαστικά του διλήμματα εν ώψη των εκλογών και να χρησιμοποιήσει τελικά μια κορυφαία διαδικασία, όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση, για το προεκλογικό του παιχνίδι. Και το δίλημα χθες, Γιάννη, ήταν περιπέτεια ή ελπίδα. Όπου ελπίδα φυσικά η τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας κατά τον Πρωθυπουργό.
0: Ξαναζεσταμένο. Το είχε θέσει σταθερότητα το 23 και τα λοιπά. Οι περιπέτειες τότε με την αναφορά Κατρούγκαλου σε φορολόγηση.
1: Νομίζω τώρα είναι ακόμη πιο χυδαίο, γιατί έχουμε στο ίδιο φόντο το ας πούμε Μητσοτάκης ή Ερντογάν του κυρίου Φλωρίδη. Περίπου αυτό δεν μας είπε ο κύριος Φλωρίδης. Άρα δεν είναι απλά παράγοντα σταθερότητας ο Πρωθυπουργός, το είπε και ο ίδιος εχθές, αλλά οριακά είναι η μόνη λύση για να μην μπει σε περιπέτειες η χώρα μας. Αναγνώσαμε σωστά αυτό το δίλημα του κυρίου Φλωρίδη, ο οποίος σημειωτέων Γιάννη ήταν και χθες στην Ολομέλεια από την αρχή της συζήτησης.
0: Εριστικός, κατάλαβα, από κάτι βίντεο που κυκλοφορεί.
1: Ακριβώς, γιατί με βάση τον κανονισμό της Βουλής, αν και έχει συμβεί και άλλες φορές προφανώς, οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στα έδρανα όταν συζητείται η συνταγματική αναθεώρηση. Και ως εξοκοινοβουλευτικός υπουργός.
0: Ένα λόγο παραπάνω, έτσι.
1: Θα μπορούσε να το αποφύγει. Αλλά παρότι ο κύριος Δουδονής Το λέω γιατί είχε ενδιαφέρον χθες το πρωί. Η παρότι κόντρα, ο κ. Ναι. Δονής το έθεσε επιτακτικά, ότι πρέπει να αποχωρήσει δηλαδή ο κ. Φλωρίδης, ο τελευταίος απαξίωσε και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και συνολικά τη διαδικασία. Άρα αυτό το στιγμιότυπο δείχνει και λίγο ποια είναι η αντίληψη των κυβερνώντων ή τουλάχιστον μερίδας εξ αυτών για τη θεσμική συνέπεια, για τις διαδικασίες της Βουλής, για τη συνταγματική αναθεώρηση, στην οποία ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έθεσε ως θεματοφύλακα τον κύριο Βορύδη. Αυτός ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής. Άρα για ποια διαδικασία, ας πούμε, να...
0: Έχει υψηλούς συμβολισμούς. Βορύδης, Φλωρίδης, ο ένας με το τσεκούρι και την ιδεολογική του καταγωγή, ο άλλος με το εκπροσωπεί τον πολιτικό γενιτσαρισμό. Είναι συμβολικά αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, θα έλεγα ευτελίζουν όμως τη διαδικασία.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό και είχαμε προαναγγείλει και πριν ακόμη τη θερινή ανάπαυλα, που είχαμε την πρώτη ψηφοφορία, γιατί θυμίζω ότι προβλέπονται δύο, ότι και στη χθεσινή, όπως και έγινε, στη δεύτερη δηλαδή και οριστική, καμία, όπως είπες και εσύ Γιάννη, από τις διατάξεις, από τις 33 συνολικά, που το περιεχόμενο των οποίων είναι σε αντιδραστική και νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση με βάση τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα αλλάξει, δεν πέρασε με 180. Άρα τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Εφόσον κανένα κόμμα, πέρα από κάποια ορφανά του Κασιδιάρη, τους Σπαρτιάτες δηλαδή, κανένα άλλο κόμμα δεν στήριξε τις προτάσεις, σημαίνει ότι στην επόμενη, που είναι και η αναθεωρητική Βουλή, θα πρέπει για το περιεχόμενο των αλλαγών σε κάποιες από αυτές τις διατάξεις ή σε όλες να βρεθούν 180. Άρα τώρα πλέον η επόμενη Βουλή, οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί που θα διαμορφωθούν από τις εκλογές του 27, θα καθορίσουν το ποιες και σε ποια κατεύθυνση διατάξεις θα αλλάξουν από αυτές.
0: Πάντως δεν μπορεί να επηρεάσει την πορεία ο Μητσοτάκης μόνος του.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι.
1: Μα ήδη δεν κατάφερε σε καμία, είπαμε, να βρει 180.
0: Και ίσως είναι και, αν θέλετε, το μήνυμα που έρχεται σιγά σιγά αλλά σταθερά, έτσι. Ότι ο Μητσοτάκης που κάνω ό,τι θέλω και ό,τι γουστάρω έχει τελειώσει.
1: Σίγουρα. Και παρότι επιχείρησε χτες ο Πρωθυπουργός ο ίδιος να στριμώξει το ΠΑΣΟΚ, το ανακήρυξε μάλλον και αυτό σε σοβαρή συστημική δύναμη, και άρα αναρωτήθηκε γιατί δεν στηρίζει ακόμα και προτάσεις με τις οποίες θα μπορούσε να συμφωνήσει, όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16, στην οποία, παρένθεση, το ΠΑΣΟΚ κρατάει μια διφορούμενη στάση. Γιατί λέει ναι μεν αλλά, ναι στην ίδρυση μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων αλλά με αυστηρά πρότυπα. Παρόλα αυτά το ΠΑΣΟΚ δεν έδωσε ούτε αυτό λευκή επιταγή στην επόμενη πλειοψηφία, όποια και αν είναι αυτή. Και θέλησε να δείξει αυτό που είπαμε και στην αρχή, Γιάννη, ότι η κυβέρνηση είναι πολιτικά απομονωμένη, γιατί έχει χάσει πλήρως και την αξιοπιστία της. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν μια κυβέρνηση που βαρύνεται με την καταράκωση του κράτους δικαίου, με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των απευθείας αναθέσεων και με την εργαλειοποίηση της διαδικασίας, δεν γίνεται αυτή η κυβέρνηση να πάρει καμία συνένεση. Αυτό είναι άλλωστε και το μήνυμα που έδωσε όλο αυτό το διάστημα που συμμετείχε στη διαδικασία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δηλαδή...
0: Λευκή επιταγή γιοκ, έτσι δεν πρόκειται να γιοκ,
1: το έπει και χθες σε δήλωσή της η Ρένα Δούρου, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να αναδείξει ότι οι περισσότερες από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι αφενός υποκριτικές, βλέπε άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, δηλαδή η ίδια η παράταξη και το κόμμα που σε αυτή την τελευταία περίοδο το εργαλειοποίησε το άρθρο 86, ήρθε να κουνήσει το δάχτυλο στην αντιπολίτευση που δεν στηρίζει την αλλαγή του.
0: Στο μόνο που είναι συνεπής η Νέα Δημοκρατία είναι στο άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έτσι. Που εδώ βλέπουμε από την αντιπολίτευση μια στάση... Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Συγγνώμη δηλαδή που θα το πω έτσι καθαρά.
1: Από μερίδα της, ναι, από το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα.
0: Μα και ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν το ψηφίζω, αλλά θα αναθεωρήσω το νόμο του Πιερακάκη.
1: Ναι, αναφέρομαι στα έτσι, κόμματα που, είναι, ναι, που συμμετείχαν στη διαδικασία.
0: Αυτό είναι μια πτυχή, Τάσο. Που, ναι. Εντάξει, θα πει τώρα κάποιος ακροατής, κάνετε πάλι πόλεμο στον Τσίπρα κτλ. Εδώ εχθές φάνηκε κάτι άλλο, το οποίο ενδεχομένως να το βρούμε μπροστά μας στους επόμενους λίγους μήνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δηλαδή, η διάλυση της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, με ανεξαρτοποιήσεις, νέα κόμματα κτλ., ανέδειξε ως μόνο αντίπαλο του Μητσοτάκη μέσα στη Βουλή τον Ανδρουλάκη. Δηλαδή, τι παρακολουθήσαμε χθες? Ότι αυτός που πήρε το βάρος να συγκρουστεί με τον Μητσοτάκη, τρόπος του λέγει, είναι ο Ανδρουλάκης. Και έχουμε και από την άλλη πλευρά, ναι, έτσι, την ναι, παντελή απουσία της καθαρής αριστερής φωνής. Γιατί? Αυτό είναι μια ευθύνη που κάποιοι θα πρέπει να την αναλάβουν. Γιατί, επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο διάστημα λίγων μηνών διακυβέρνησης του Μητσοτάκη, που μπορεί να πάρει μέσα από τη Βουλή τέτοιες αποφάσεις, μα τέτοιες αποφάσεις που θα υπονομεύσουν την χώρα για τα επόμενα πολλά χρόνια. Εδώ πού είναι λοιπόν η παρουσία της αριστεράς μέσα στη Βουλή, που έχει αποδεκατιστεί?
1: Αν κάποιος έβλεπε ακριβώς, Γιάννη, την αντιπαράθεση χθες, δυστυχώς σε αυτό το συμπέρασμα θα...
0: Κάποιοι έχουν ευθύνες και θα πρέπει να τις αναλάβουν, γιατί αυτό το διάστημα το επόμενο Μητσοτάκης θα αλωνίζει, ή κάνω λάθος, στη Βουλή όχι, μέσα και στις συνευδικές διαδικασίες.
1: Την οποία ταυτόχρονα απαξιώνει φυσικά, εννοείται, ναι. Αυτό συμβαίνει.
0: Έτσι.
1: Και επειδή λες για το άρθρο 16, mm-hmm, μέσα σε όλα, και ενώ περιμέναμε ακριβώς την έντονη, ας πούμε, αντιπαράθεση εχθές, προχθές το βράδυ ήρθε μια τροπολογία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, πράδε ξύλωνε δηλαδή και εδώ η λογική, mm-hmm, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν στην εφαρμογή του νόμου Πιερακάκη, και αυτή η τροπολογία αφορά το χρόνο σπουδών και τις πιστωτικές μονάδες των φοιτητών.
0: Ακριβώς. Να.
1: Το θα βάζω σε εισαγωγικά το σπουδών, γιατί δεν μιλάμε για πανεπιστήμιο προφανώς, αλλά τέλος πάντων, αφού παραβίασε το άρθρο 16, το οποίο προσπαθεί μανιωδώς να αναθεωρήσει και επιμένει ακόμα και τώρα, όταν η πραγματικότητα έχει καταδείξει τα πόσα προβλήματα έχει ο σχεδιασμός της κυβέρνησης. Και τώρα θα δούμε πλέον το επόμενο διάστημα πόσο αιμονικά θα προσπαθήσουν, κόντρα στην απόφαση του ΣΤΕ, να συντηρήσουν στη ζωή με τεχνητό τρόπο τα ιδιωτικά, πάλι βάζω εισαγωγικά, πανεπιστήμια.
0: Θα συνεχίσουν εκεί, θα κάνουν κάποια μερεμέθια στον νόμο Πιερακάκη για να μπορεί να αντιδράσει κιόλας, έτσι.
1: Αυτό φαίνεται. Αυτή είναι η πρόθεσή του. Αυτό δείχνει η τροπολογία.
0: Και να δούμε τι άλλο έρχεται.
1: Αν προλάβουμε, ναι, σήμερα, δεν θα ηρεμήσουμε βέβαια στη Βουλή. 12 το μεσημέρι έχει οριστεί να σταματήσει η διαδικασία της Ολομέλειας και να γίνει η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου.
0: Έτσι, ναι.
1: Ο οποίος, ναι, μεν έχει δηλώσει ότι δεν θα μπει εμπόδιο η βουλευτική του ασυλία στο να διερευνηθεί υπόθεση από την βελγική δικαιοσύνη. Ωστόσο, η Αυγή της Κυριακής, της προηγούμενης, έγραψε ότι υπάρχουν φήμες ότι ζητεί και παίρνει τηλέφωνα ο πρώην επίτροπος του συναδέλφου του της Νέας Δημοκρατίας να καταψηφίσουν σήμερα το αίτημα. Μένει να δούμε αν θα το ζήσουμε και αυτό, καθώς η Επιτροπή Διοντολογίας είχε δώσει ομόφωνα έγκριση για την άρση, είχε εισηγηθεί ομόφωνα, συγγνώμη, την άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επιτρόπου.
0: Για τις άρσεις, επειδή δεν το παρακολούθησα, συγγνώμη τώρα που σε καταλαβαίνω, ναι, εξαπίνεις, είχαμε και την Τρίτη άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου.
1: Αναβλήθηκε, Γιάννη, για αναβλήθηκε σήμερα και αυτό.
0: Σήμερα πάει και αυτή η ψηφοφορία.
1: Σήμερα θα έχουμε μπόλικα, ναι. Είναι,
0: δηλαδή έχουμε Κωνσταντοπούλου, Αυγενάκη.
1: Θα το βάλουμε κάτω, ακριβώς. Ναι. Έχουμε στις 12 το μεσημέρι στην Ολομέλεια και Δημήτρη Αβραμόπουλο και Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά τη μήνυση του δημοσιογράφου Κουσουλού.
0: Ναι, ναι.
1: Και το απόγευμα στην Επιτροπή Διοντολογίας θα συζητηθούν 4 αιτήματα. 2 για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ακόμα 2 δηλαδή. Δεν ξέρω, θα ξεπεράσουμε τα 10 για την πρόεδρο.
0: Ναι, ναι, και κλείνουμε με αυτό. Ναι.
1: Και άλλο ένα για τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη και ένα για τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη για εκείνη την υπόθεση με το.
0: Με το πτυχίο.
1: Που έλαβε την επίμαχη περίοδο.
0: Καλά έκανες και μας το ξεκαθάρισες. Τάσο.
1: Η Ελώδη στο απόγευμα.
0: Εντάξει. Θα έχουμε αρκετά να πούμε αύριο το πρωί. Καλημέρα, Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά.
2: Στο κόκκινο.
3: Και 5. Το κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Για να δούμε πώς ξεκινάει η μέρα στους δρόμους της Αττικής σήμερα, 5η 17 Σεπτέμβρη, με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
5: Καλή σας ημέρα. Νομίζω ότι αν λέω κάθε μέρα το ίδιο ακριβώς,
2: δεν αλλάζει τίποτα. Στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Λέναρων μέχρι και τη Μεταμόρφωση, στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Δάσος μέχρι και το Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας, αρκετά έντονο πρόβλημα, καθώς επίσης και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και αυξημένη κυκλοφορία γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Με τέτοια, με αυτή την εικόνα θα βγει ο Γεωργιάδης και θα λέει: Πού την είδατε την δυσκολία του Έλληνα, αφού να, οι δρόμοι είναι πίχτρα. Αυτό είναι το επιχείρημα του. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και στάρατα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο. Τα μηνύματά σας είναι αρκετά και θέλω να συνεχίσουμε. Κύριε Σταδάκη, θα μας απαντήσει. Α, αυτό που είπα μπροστά, κόλλησα γιατί μας τα έχεις κάνει κουδούνια. Ωραία, εντάξει, μπράβο. Παδός του Τσίπρα είστε? Γιατί αυτή τη φρασιολογία μόνο από εκεί την ακούω. Ναι, ναι. Με τον Τσίπρα έχεις τάξει χολή, έλεος εσύ και ο Βαξεβάνης από το λιβάνισμα στη χολή. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Πάνο. Ηλία, είναι τραγικό. Ενώ είχα καταλήξει στο ΣΥΡΙΖΑ, με όλο τον πόλεμο που του κάνεις, εσύ αρχίζω να αναθεωρώ και να ξαναγυρίσω στον Τσίπρα. Πολύ ωραίο το αφήγημά σας, μόνο που έχει δράκο. Εντάξει, εγώ φταίω, έτσι. Λοιπόν, ο Βασίλης, πόσο του μοιάζει ούτε πατέρας του να ήτανε ο Κασελάκης. Αυγή Κόκκινο ήθελαν να τα κλείσουν, όλοι σας και μόνος μου, Κασελάκης, ένα κόμμα του συστήματος πρέπει να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα πολλά. Δεν το καταλαβαίνω το μήνυμα, συγγνώμη που με μπέρδεψες λίγο. Λοιπόν, Κωνσταντίνος, σκέπτονται ποτέ τα ΜΜΕ, Γιάννη, τι ζημιά προκαλεί στα ιδιωτικά ιατρία η συνεχιζόμενη δυσφήμισή τους μετά τη θλιβερή κατάληξη του Γιώργου Μαζονάκη? Μην ξεχνάμε ότι οι ιδιώτες ιατροί προσφέρουν σημαντικό έργο στην δημόσια υγεία, καλύπτοντας τα κενά των δημόσιων δομών υγείας, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, δημοτικά ιατρία κ.ο.κ. Ναι, Κωνσταντίνε, αλλά αυτό όμως δεν νομιμοποιεί τους κομπογιανίτες, γενικά αυτή την κατηγορία της παραϊατρικής. Δηλαδή, διαβάζω, λέει, ο ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς, ο άλλος έχει κφαντική ιατρική, ο άλλος έχει... Για σταθείτε λίγο, ρε παιδιά. Για σταθείτε. Αυτοί κάνουν ζημιά στα ιδιωτικά ιατρία. Που θα πηγαίνεις πια στον γιατρό και θα διαρωτάς αν ο γιατρός είναι γιατρός. Έτσι, Κωνσταντίνε. Η Ντίνα. Όλοι οι πρώην Πασόκοι μας βγαίνουν πιο αριστερά από τον Τσίπρα. Πολύ φανατισμό έχετε δυστυχώς και δεν διακρίνετε τι προσπαθεί να κάνει. Ντίνα μου. Έχουμε καταλάβει τι προσπαθεί να κάνει ο Τσίπρας. Προσπαθεί από την αρχή να πλησιάσει ένα ακροατήριο, τους λιγόμενους νοικοκυρέους που δήθεν τάχα μου τρομάζουν από την αριστερά, αλλά αν δεν ήταν η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας, στα μνημόνια θα είμαστε ακόμα, και κατά την άποψη μου είναι λάθος αυτή η επιλογή, έτσι, να προσπαθείς να πλησιάσεις τους νοικοκυρέους που έχουν άλλες προτεραιότητες, τους κυρμπαντελίδες δηλαδή. Διαφωνούμε ενδεχομένως, αλλά λέω την άποψή μου, έστω κι αν ενοχλεί. Λοιπόν, η Ελένη επανέρχεται. Γιάννη, όλοι οι αριστεροί και ακροαριστεροί έχουν μερίδιο της ευθύνης. Συμφωνώ σε αυτό. Η Νατάσα. Τι μου στέλνει εδώ η Νατάσα? Πάρα πολλούς συνδέσμους και σήμερα για να διαβάσω. Δεν έχω το περιθώριο όμως, Νατάσα, από ό,τι αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, αποκαλυπτικός πίνακας της ΔΟΕ, τα επίσημα στοιχεία για τις ελλείψεις δασκάλων. Αυτό είναι μια σοβαρή κατάσταση που δυστυχώς αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο και όχι μόνο φέτος, έτσι. Ο Παναγιώτης, καλημέρα κύριε Στρατάκη, καλή δύναμη, σε ευχαριστώ. Ο Σπύρος, τα μελίσια τα έχετε κύριε Στρατάκη, όχι, μας τα εξολόθρευσε η Βαρόα. Λοιπόν, και οι πυρκαγιές στην περιοχή εκεί της Αττικής. Δυστυχώς προσπαθώ με τώρα ένα-δυο μελίσια για το σπίτι, εντάξει, αυτά είναι λογικό να υπάρχουν, για περισσότερα δεν έχουμε. Λοιπόν, πάμε όμως σιγά σιγά να συνεχίσουμε τη κουβέντα μας και βεβαίως να επικεντρωθούμε στο τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα. Είχαμε χθες, όπως ακούσατε και νωρίτερα με τον συνάρχοντα στο Γιαννόπουλο, την απομόνωση της κυβέρνησης. Είναι το μόνο τελικά που μπορεί να προσφέρει προς το παρόν η αντιπολίτευση, την απομόνωση, αλλά εκείνο που δεν μπορεί να αποτρέψει, και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα και οι ευθύνες, αν θέλετε, της αριστεράς, ή μάλλον οι ευθύνες όσων προσπάθησαν και διέλυσαν την αριστερά κοινοβουλευτικά σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, διότι ενδεχομένως τους μήνες που ακολουθούν μέχρι να ξεκουμπιστεί αυτό το καθεστώς, ενδεχομένως να περάσουν από τη Βουλή τέρατα και σημεία. Να γίνουν τέρατα και σημεία. Είδατε χθες, όπως μας είπε και ο συνάδελφος, ότι αρχίζει να περνά η κυβέρνηση σιγά σιγά νομοθετικές βελτιώσεις για το νόμο Πιερακάκη ή στο νόμο Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Βλέπουμε να αρχίζει να δουλεύει η κυβέρνηση αυτό το περί ασφάλειας του δικαίου, και ενδεχομένως όλα αυτά να τα βρούμε σιγά σιγά μπροστά μας. Ίσως η ζημιά λοιπόν που μπορεί να γίνει τους επόμενους μήνες με νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τακτοποίηση εκκρεμωτήτων, να τα βρίσκει μπροστά η όποια κυβέρνηση προκύψει, διαφορετική από τον Μητσοτάκη, και αυτό θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη χώρα. Βλέπουμε ότι το σύστημα έχει βγάλει τα δόντια και τα νύχια και μας απειλεί. Και είναι χαρακτηριστική περίπτωση που ανέφερα στην αρχή της εκπομπής για το πώς το σύστημα που βρίσκεται και τροφοδοτείται από τον Μητσοτάκη, γύρω από τον Μητσοτάκη και τροφοδοτείται από αυτόν, βγάζει και δείχνει τα νύχια και τα δόντια. Δεν μπορεί, και σκεφτείτε το σας παρακαλώ, σας εικαιτεύω, σκεφτείτε πως αυτό το σύστημα που δυναστεύει τους πολίτες, είτε είναι ενέργεια, είτε είναι τράπεζες, είτε είναι σούπερ μάρκετ, αυτό το ίδιο σύστημα πλουτίζει, αποκομίζει υπερκέρδη. Το πώς δείχνει τα δόντια και τα νύχια του, αρκεί, ειλικρινά, εχθές όταν το διάβασα ανατρίχιασα. Έτσι. Το δημοσίευμα εχθές στο Ποντίκι για έναν φίλο του Μητσοτάκη. Εντός ή εκτός εισαγωγικών. Το αφεντικό της Αιτζίαν. Το Βασιλάκι. Τον Ευτύχη Βασιλάκι. Η οικογένειά του ξεκίνησε από μια αντιπροσωπή αυτοκινήτων στη Χανιόπορτα στο Ηράκλειο. Είχε τη χέρια της ενοικίασης και τώρα ο Νάσης των Εθέρων. Λοιπόν, ειλικρινά αυτό που δημοσιεύει το Ποντίκι είναι το πώς το σύστημα βγάζει και μας δείχνει τα νύχια του. Τι γράφει λοιπόν το Ποντίκι για να καταλάβουμε τι μας περιμένει το επόμενο διάστημα. Ο Βασιλάκης, γράφει το Ποντίκι, η Αιτζίαν και η αναγκαία παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Το διαβάζω όπως το έχει γράψει για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Είναι από τις φορές που αναρωτιέσαι αν, παρένθεση, και περιμένει να υπάρχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού ώστε να ελέγξει τις πρακτικές των εταιριών. Διαβάζοντας χθες βράδυ τα όσα είπε ο Ευτύχης Βασιλάκης της Αιτζίαν, ο οποίος αφού υπερενισχύθηκε, εντός παρενθέσεως προκλητικά θα έλεγα, από το κράτος, παρένθεση, την κυβέρνηση δηλαδή, την περίοδο που του κορονοϊού προσπαθεί τώρα να επηρεάσει το πλαίσιο του ανταγωνισμού, προτείνοντας νέες αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων, ακόμα και με περικοπές δρομολογίων. Ο επιτίδιος κύριος Βασιλάκης, γράφει το Ποντίκι, έχει την φαϊνή ιδέα να περιορίσει η Αιτζίαν τα δρομολόγια, χωρητικότητα, εξωτερικού και εσωτερικού, ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία προσαρμογή των ναύλων, όπως είπε. Ήτι, το εξηγούμε, να κάνουν περιζήτητα τα εισιτήρια και να πληρώνουν όσοι μπορούν τα πολύ ακριβά εισιτήρια, ωραία συλλογιστική πρωτότυπη. Το θέμα όμως δεν είναι η επίδειξη αναλγησίας, κινησμού και απουσία ίχνους κοινωνικής ευθύνης από έναν επιχειρηματία που έχει ευνοηθεί με τα κρατικά χρήματα, όλων μας δηλαδή, αλλά η έμεση, η και ευθεία πίεση στις άλλες εταιρείες να κάνουν το ίδιο. Πίεση και με το καλό και με το άσχημο, όπως διαπιστώνει κανείς εάν διαβάσει την ομιλία του. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να ελέγξει εάν αυτό αποτελεί προσπάθεια επιβολής καρτελοποίησης στην αεροπορική αγορά? Δεν είναι δύσκολο. Βούληση χρειάζεται. Αυτά έγραψε το Ποδίκη. Τώρα εσείς βγάλετε τα συμπεράσματα. Σου λέει θα περιορίσουν αεροδρόμια, θα ζητάτε εισιτήρια και δεν θα τα πληρώνετε και ακριβά και θα είναι και δισεύρετα κτλ. Ωραία πρακτική. Ε? Αλλά ο Χατζηδάκης είχε πουλήσει ή έκλαιγε στην Ευρώπη, έκλαιγε στα κανάλια, όπως και με τη ΔΕΗ, να πουλήσει την Ολυμπιακή γιατί είναι κόντρα στον ανταγωνισμό. Πού είναι σήμερα η Ολυμπιακή? Αν πας και κόψεις, παίρνεις την Αιτζίαν και λες κόψε μου εισιτήριο να πετάξω για Ηράκλειο, που εγώ με Αιτζίαν μετά από αυτό για Ηράκλειο δεν θα ξαναπετάξω. Έτσι. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες, βέβαια, εντάξει, μην της ίδιας παρέας είναι, αλλά υπάρχουν άλλες εταιρείες που θα τις προτιμήσουν για λόγους αρχής. Λοιπόν, αυτοί έκλεγαν. Αν πας τώρα λοιπόν στην Αιτζίαν και κόψεις εισιτήριο, κάποια στιγμή ενώ είσαι στην Αιτζίαν και κόψεις εισιτήριο, μετά σου λέει η Ολυμπιακή Αεροπορία κάποιες πτήσεις, έτσι, για να υπάρχει. Να πώς δημιουργούνται τα καρτέλ. Αυτοί είναι οι φίλοι του Μητσοτάκη. Αυτοί είναι. Αλλά ο κύριος Βασιλάκης πήρε 120 εκατομμύρια την εποχή του κορονοϊού. Και άλλες αεροπορικές εταιρείες ενισχύθηκαν στην Ευρώπη. Αλλά το κράτος έπαιρνε εγγυήσεις ή μετοχές, όπως στη Γερμανία. Λοιπόν, προσπαθώ να τραβήξω όλο τον χρόνο, μήπως επικοινωνήσουμε με τον καλεσμένο μας. Ήταν ο κύριος Ξανθόπουλος. Κάτι έχει συμβεί με την τηλεφωνική γραμμή και δεν μπορούμε να τον εντοπίσουμε για να κουβεντιάσουμε. Οπότε έχουμε χρόνο και έχουμε και μηνύματα αρκετά να διαβάσουμε. Δεν θα σας αφήσουμε να πλήξετε. Έτσι. Λοιπόν, προς το παρόν πάμε να δούμε τα υπόλοιπα μηνύματα. Ο Νίκολας. Λοιπόν, Γιάννη καλημέρα, είχα αποφασίσει να ακολουθήσω το νέο κόμμα Τσίπρα, θεωρώντας πως θα ρίξει γέφυρες με τους συναδέλφους του στο ΣΥΡΙΖΑ. Με τον κάκιστο τρόπο όμως που τα χειρίστηκε, μένω στον ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ανθρώπους που παραμένουν σταθερά στις θέσεις τους. Νίκο, πραγματικά αυτό είναι ένα ζητούμενο. Πιστέψτε με, δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα ήθελαν να βλέπουν λάθη στην πορεία του νέου κόμματος. Αλλά αυτή η εικόνα δεν είναι προτεραιότητά μας συνταξιούχοι. Αυτή η εικόνα, να μην ακούω λέξη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτή η εικόνα να μου λέει ότι θα διευρύνω το δημοσιονομικό περιθώριο με την φορολόγηση πατριωτικό φόρο και να παρακολουθώ το επόμενο διάστημα και μέχρι σήμερα μια βαβυλωνία, δηλαδή δεν ξέρουμε πόσος είναι αυτός ο πλούτος, δεν ξέρουμε πώς θα τον εντοπίσουμε, δεν ξέρουμε ή τον άλλο να μιλάει για δακτυλίδια και θηρίδες. Αυτό παραπέμπει σε ερασιτεχνισμούς. Ναι, δεν θα ήθελα να το βλέπω. Θα ήθελα να μας αποδεικνύει κάθε μέρα ότι εμείς κάνουμε λάθος που ασκούμε κριτική, ότι εμείς είμαστε στη λάθος πλευρά, ότι εμείς έχουμε μετατοπιστεί σε αντίθετη κατεύθυνση από ό,τι πάει η κοινωνία και εδώ είμαστε να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Όμως βλέπουμε το εντελώς αντίθετο. Και έχω το δικαίωμα νομίζω να κάνω την κριτική. Όπως υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι εδώ που βλέπουν κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό το πράγμα επειδή εσύ ο αούα... Συναστάθητε ρε παιδιά. Και εμένα υπάρχουν εκπομπές που δεν τις ακούω σε άλλα ραδιόφωνα. Και υπάρχουν άλλες εκπομπές που θέλω να τις ακούω ακόμα και αν διαφωνώ. Ξέρετε τι με ενοχλεί? Η θολούρα. Έχω αυτή την άποψη, τη λέω, λαμβάνοντας και το κόστος των θέσεών μου. Το να προσπαθώ να σας πείσω για κάτι άλλο από αυτό που πιστεύω ή να είμαι αρεστός και προς τους μεν και προς τους δε, νομίζω ότι εσείς πρώτοι έπρεπε να μου πείτε βάστα ρε μεγάλε. Το ρε μεγάλε κάθε υπερβολή είναι έτσι. Μα η Αιτζίαν, μου λέει η Μάγκη, δεν είναι των Μητσοτάκηδων, ο Βασιλάκης είναι ανταυτού. Αυτό ήξερα εγώ. Εγώ ξέρω ότι ο Βασιλάκης είναι το αφεντικό. Έτσι. Βασιλάκης, από εκεί είχα πάρει και το πρώτο μου αυτοκίνητο, το πρώτο καινούριο μου αυτοκίνητο. Ήταν το δεύτερο ή το τρίτο, τα προηγούμενα ήταν μεταχειρισμένα. Ένα Opel Kadett. Αυτή τη δουλειά έκανε ο Βασιλάκης. Είχαν την αντιπροσωπεία της Opel και όχι μόνο στο Ηράκλειο, στη Χανιόπορτα. Γωνία ήταν ένα μαγαζί. Μετά πήραν τη Hertz, έκαναν συνεργεία εκεί σε βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου και ένα πρωί έτζιαν. Γιατί ο Χατζηδάκης, ο πατριώτης τους και πατριώτης μας, άνοιξε το δρόμο για να φύγει από το παιχνίδι η Ολυμπιακή Αεροπορία. Η Ντίνα, σταματώ να σας ακούω εσάς, όχι το κόκκινο. Είναι στις επιλογές σου, Ντίνα. Εμείς δεν κρατάμε κανένα. Και να σας πω και κάτι, και εγώ το κάνω. Προκειμένου να χαλιέμαι γιατί δεν μου αρέσει κάτι, το σταματάω. Σε ευχαριστώ τουλάχιστον που το λες. Ελπίζω ότι στις υπόλοιπες εκπομπές να έχεις την καλή διάθεση να τους ακούσεις και χαίρομαι. Καλημέρα, έχω σταματήσει να πετώ με την Aegean. Είναι η πιο... Εντάξει, εγώ δεν θα μπω στο χαρακτηρισμό. Στο 50% των περιπτώσεων βρίσκεις το εισιτήριο που θες. Πας να κάνεις την κράτηση κάνοντας όλα τα βήματα και στο τελευταίο βήμα σου βγάζουν μήνυμα η τιμή του εισιτηρίου σας έχει αλλάξει συν 50 ευρώ Κώστας από Στοκχόλμη. Εγώ ζω το άλλο τώρα, το οποίο δεν το κάνει μόνο η Aegean. Κλείνεις το εισιτήριο και λες «Α, τι ωραία, έκλεισα εισιτήριο, μάλιστα». Ωραία, και αρχίζει από εκεί πέρα. Εάν πάρεις μια βαλίτσα, έχει τόσο, που πρέπει να είναι τόσα κιλά. Έχουν φτάσει στο σημείο να έχουν κάνει ένα κουτάκι στον έλεγχο για να βάζεις μέσα τη χειραποσκευή να δουν το βαλιτσάκι αυτό το μικρό, αν χωράει ή αν είναι λίγο μεγαλύτερο, ένα-δύο πόντους. Άλλη ασχήμια. Μπαίνεις μέσα και σου λέει «Κάνε τώρα, κράτησε και θέση». Όχι τσεκ, κράτησε θέση. Κόβεις το εισιτήριο, σου λέει «Η τιμή του είναι πάνω σχάρι 100 ευρώ». Και μπαίνεις μέσα και σου λέει «Διάλεξε θέση». Πας να διαλέξεις θέση και σου λέει «Εάν διαλέξεις αυτή, δηλαδή να στριμωχτείς πίσω, κάτω, έχει 7 ευρώ. Εάν θες να πας εκεί, να έχεις άνεση, έχει τόσο». Όχι ήδη η business που είναι ακριβότερο, όχι. Και οι θέσεις είναι ένα επιπλέον ποσό, ανάλογα την εταιρεία. Άλλη εταιρεία 3 ευρώ, με 7 ευρώ, 10 ευρώ. Και βεβαίως εκείνο το οποίο εμένα με έχει κάνει το τελευταίο διάστημα να μην πετώ με την Aegean, ήταν ότι όταν έφευγα συνήθως από Κρήτη, που έφευγα άργα, δηλαδή βραδινές πτήσεις, είχε πάντα καθυστέρηση. Μα πάντα, πάντα είχε καθυστέρηση. Λοιπόν, η Μαρία ζήτα τώρα. Καλημέρα, προσωπική επανάσταση, να μην αγοράζω αυτό το άλλο, να μην χρησιμοποιώ υπηρεσίες κτλ. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Λοιπόν, αργήσαμε αλλά τον πετύχαμε. Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Λοιπόν, καλημέρα. Αργήσαμε λίγο αλλά βρεθήκαμε.
1: Καλημέρα. Ναι, αργήσαμε λίγο αλλά εν πάση περιπτώσει θέλαμε να δώσουμε να επικοινωνήσουμε.
0: Αυτό στη διάθεσή σας. Λοιπόν, η διάθεσή μας είναι το χρονικό περιθώριο είναι περιορισμένο, αλλά θα ήθελα να μου δώσετε έτσι την θέση και την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ για αυτό που παρακολουθήσαμε χθες. Δηλαδή την συνταγματική αναθεώρηση αλλά Μητσοτάκη.
1: Ναι. Εγώ είμαι ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Συγγνώμη που δεν το είπανε.
1: Δεν πειράζει. Τοποθετήθηκα και εχθές. Κοιτάξτε, νομίζω ήταν μια απόδειξη αυτών που λέγανε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση εργαλειοποίησε την κορυφαία διαδικασία που είναι η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος. Ήρθε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενέταξε ουσιαστικά την συνταγματική αναθεώρηση στην προεκλογική του εκστρατεία, γιατί κακά τα ψέματα πια είμαστε σε προεκλογικό έτος, οι εκλογές θα γίνουν σε 5 μήνες, σε 6 μήνες περίπου. Έρθε λοιπόν για να κατηγορήσει την αντιπολίτευση ότι δεν βάζει πλάτη, δεν στηρίζει τις επιλογές κάνει η πλειοψηφία, η κυβέρνηση δηλαδή, για ένα σύνταγμα το οποίο θα ανταποκρίνεται στις συνθήκες του σήμερα. Ένα σύνταγμα λοιπόν, μάλλον μια πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης που περιέχει για παράδειγμα την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. ένα σύνταγμα το οποίο καταργεί το άρθρο 16, το άρθρο για την παιδεία που λέει η ανώτατη παιδεία παρέχεται αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Ένα σύνταγμα το οποίο μας γυρίζει σε εποχές προδικτατορικής περίοδου, το οποίο μιλάει για την ανάγκη να περιφρουρηθεί η σημαία και η γλώσσα, θα ρίξει και κινδυνεύει η ελληνική σημαία από κάποιους. Ένα σύνταγμα το οποίο συνταγματοποιεί τη λιτότητα, κύριε Στρατάκη, δηλαδή βάζει στο σύνταγμα, στο κορυφαίο νομικό κείμενο του κράτους, τη διάταξη περί ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Όλα αυτά τα οποία έχουν ένα σαφές ιδεολογικό συντηρητικό δεξιό στίγμα κατηγορεί την προοδευτική αντιπολίτευση ότι δεν συνηγορεί στο να τα ψηφίσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η κριτική που ασκήσαμε πρώτον για τον χρόνο που έδωσε στη στεγματική αναθεώρηση. Ένα μήνα, ας πούμε, σε ένα μήνα η Επιτροπή Στεγματικής Αναθεώρησης είχε ολοκληρώσει τα πορίσματά της. Τον χρόνο που επέλεξε για τη στεγματική αναθεώρηση, 5 ή 6 μήνες πριν από τις εκλογές. Και το περιεχόμενο της στεγματικής αναθεώρησης, σημειακά με τα σημεία που σας ανέφερα, δείχνει για μια βαθιά συντηρητική στροφή της κυβέρνησης και πολύ καλά κάναμε και δεν δώσαμε λευκή επιταγή στην κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι το Σύνταγμα πρέπει
0: Όχι στην εργαλειοποίηση λοιπόν, και νομίζω ότι είναι σαφές το μήνυμα, ιδίως του κόμματος της
1: αντιπολίτευσης. Και αμετακίνητη θέση μας και νομίζω δικαιώθηκε με βάση την επιχειρηματολογία που σας είπα.
0: Στο ένα λεπτό που μας απομένει, κύριε Ξανθόπουλε, δράτουμε τις ευκαιρίες, επειδή είστε και τομέαρχης εσωτερικών, να αναφερθώ σε αυτό που ζήσαμε και χθες στην Βουλή και προχθές, με τις ρυθμίσεις που προωθεί για τη δημόσια διοίκηση ο Υπουργός Εσωτερικών. Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Κοιτάξτε.
0: Έχουμε ένα λεπτό.
1: Ένα λεπτό. Αλλάζει τον τρόπο επιλογής των προϊσταμένων, δηλαδή γενικών διευθυντών και τμηματαρχών, και ουσιαστικά ενώ επί 7 χρόνια δεν έχει κάνει κρίσεις ή έχει κάνει ελάχιστες κρίσεις, θέλει τώρα αυτούς που τοποθέτησε χωρίς κρίση να είναι οι κριτές αυτών που θα τοποθετηθούν.
0: Καταλάβα.
1: Να το πω πολύ χοντρά. Mm. Άρα λοιπόν, όταν δεν έχουν τα χέρια της αμεριληψίας και της αντικειμενικότητας αυτοί που θα επιλέξουν, με πώς θα πάμε σε μια διοίκηση η οποία θα είναι θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών. Αυτή και βεβαίως στο βάθος είναι η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, όπου για να κλείσω με αυτό, η παράληψη των κρίσεων μολονότι συνιστά πειθαρχικό αδίκημα δεν ενόχλησε κανέναν από το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά η μη συμμετοχή στην αξιολόγηση που είναι αποτέλεσμα, η μη συμμετοχή ενώ συλλογικών αποφάσεων των συνδικαλιστικών οργάνων των δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί λόγο πειθαρχικής δίωξης και απόλυσης.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι το στίγμα που δίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με απόλυτη ευκρίνεια. Θα τα διαλύσουμε όλα.
1: Κύριε
0: Ξανθόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Θεόφιλος.
1: Να είστε καλά, χίλια συγγνώμη.
0: Όχι, αγγίμονο, ανθρώπινα τα πάντα. Λοιπόν, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής δράμας του ΣΥΡΙΖΑ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Καλή μας μέρα, τα λέμε αύριο Παρασκευή. Καλημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιτή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ με μπόλικες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010 το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα πλησιάζει πλέον τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 14 λεπτά. Η ακρίβεια στην Αγγλία χτυπά ήδη την τσέπη των καταναλωτών, την ώρα που η κυβέρνηση περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι τιμές. Στη διεθνή αγορά το πετρέλαιο έχει αυξηθεί κατά περίπου 18% μέσα σε έναν μήνα, ενώ από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή η άνοδος ξεπερνά το 45%. Και ενώ υπάρχει σύμφωνα με πληροφορίες δημοσιονομικό περιθώριο, μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται πρόθεση για επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία. Πολιτικά απομονωμένη κυβέρνηση και στη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Όπως και στην πρώτη ψηφοφορία, κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν ψήφισε υπέρ των προτάσεων της πλειοψηφίας για τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Οι αναθεωρητές διατάξεις συγκέντρωσαν από 158 έως 161 ψήφους, χωρίς καμία να φτάσει το όριο των 180. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα γιατί υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία, ξεκαθαρίζει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, σε δήλωσή της. Κάνει λόγο για έναν πρωθυπουργό απομονωμένο που εργαλοποιεί μια κορυφαία διαδικασία για να εξυπηρετήσει τα μικροκομματικά συμφέροντα της Νέας Δημοκρατίας και διαμηνύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αγωνιστεί στην επόμενη Βουλή για ένα Σύνταγμα ανάχωμα στην εμπορευματοποίηση των δημόσιων αγαθών. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η προσωρινή κράτηση βασίστηκε σε συγκεκριμένες πράξεις και παραλήψεις των γιατρών, αλλά και σε ενέργειες που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχαν σκοπό τη συγκάλυψη γεγονότων. Την ίδια ώρα, κατεπήγουσα έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου ή άλλου αρμόδιου φορέα, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, σχετικά με τους ελέγχους στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υποστηρίζει πάντως ότι δεν είχε εγκρίνει τον εξοπλισμό πλασμαφαίρεσης και ότι δεν είχε καταγραφεί στους προηγούμενους ελέγχους. 5 τραυματίες, οι 4 σοβαρά είναι ο απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνο στο ύψος της οδού Καλυψούς. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στα κυκλειδώματα και ανετράπη. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας. Με τη μεγάλη συναυλία, με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσόνα, συνεχίζονται σήμερα οι εκδηλώσεις του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Παρασκευή με αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στις 10 παρά 20 το βράδυ κλείνουν σήμερα Πέμπτη οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στη διεθνή ενημέρωση. Σφόδρες βροχοπτώσεις πλήττουν την Ανατολική Ισπανία με ένα νεκρό κοντά στη Βαρκελόνη όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από χύμαρο. Πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε Βαρκελόνη και Βαλένθια με διακοπές σε μετρό, σιδηροδρομικές γραμμές και πτήσεις. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις περιττές μετακινήσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 με ανατροπή της Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκης, πραγματοποιώντας ιδανικό ντεμπούτο στη League Phase του Europa League. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Σμιτ στο 20, αλλά ο Αρμάντο Γκονζάλης στο 43 και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στο 84 χάρισαν στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την πρώτη του νίκη ως προπονητή του Ολυμπιακού.
0: Ο καιρός.
8: Κυρίως ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα με νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Τοπικές βροχές αναμένονται νωρίς το πρωί στην Εύβοια και τις Κυκλάδες, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και τους 27 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Χατζηνικόλα.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: foams with rage. Just look at him on this very stage. Seizes Arthur, seizes Ned, and smashes all their tiny heads. Then they don't scream or call. They are corpses, one and all.
1: Καλημέρα. Καλό είναι αυτό. Εδώ που... για το μικρόφωνο ρωτάω τώρα γιατί. Λοιπόν, καλημέρα, κόκκινο 105 και 5. Δεν το αφήσαμε να παίξει και πολύ το Silly Bully Boys, να μην γκρινιάζετε. Αυτό που λέγαμε χθες δηλαδή, ότι το αφήνουμε να παίξει πολλή ώρα και μερικές φορές τελειώνει. Γιατί προσπαθώ να συνοηθώ με τους συναδέλφους εδώ που είναι στους σχολήπτες. Μπαίνω μέσα, τι τραγούδια θα βάλουμε, με τι θα ξεκινήσουμε, ποιο ηχητικό θα βάλουμε. Θέλει να κάνουμε μια κουβέντα, ρε παιδί μου, την οποία δεν μπορούμε να κάνουμε πριν, γιατί οι άνθρωποι δουλεύουν πριν στην προηγούμενη εκπομπή. Την κάνουμε την ώρα που παίζουν οι Tiger Lilies και το Silly Bully Boys. Τώρα γκρινιάξατε κάποιοι, δίκιο έχετε, λέτε μια ώρα μόνο είναι η εκπομπή, τρως και τα 10 λεπτά με το σήμα. Ναι, τρεις το λάδι, τρεις το ξύλι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι 5η, 17 Σεπτεμβρίου 2026. Το τηλέφωνο από το Viper είναι το 698-580-059. Περισσότεροι το ξέρετε, αν τυχόν κάποιοι και κάποιες δεν το ξέρετε. Πληκτρολογείτε το 698-580-059 και στέλνετε το μήνυμά σας στο Viper. Ό,τι θέλετε τέλος πάντων να σχολιάσουμε ή ό,τι θέλετε να πείτε για όσα σχολιάζουμε. Και κάπου εδώ τελειώνουν τα εύκολα, κάπου εδώ τελειώνουν τα θετικά. Έτσι, γιατί... κάτσε να κλείσουν οι Tiger Lilies. Ωραία, αυτό. Κάπου εδώ τελειώνουν τα θετικά και ξεκινάμε με τα αρνητικά. Δεν ξέρω πώς το έχετε καταλάβει. Φαντάζομαι πολύ. Έρχεται ένας πάρα πολύ βαρύς χειμώνας. Όταν λέω βαρύς, εννοώ οικονομικά βαρύς. Δεν εννοώ με βάση το καιρό, γιατί αυτά οι χειμώνες, οι δύσκολοι έχουν περάσει εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά έρχεται ένας πάρα πολύ βαρύς οικονομικά χειμώνας. Ακούστε τώρα, αν σήμερα τώρα που μιλάμε ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανσης, θα βρισκόταν

κρατηθείτε παρακαλώ έως 166%. Αυτό προβλέπουν οι αγορές για το χειμώνα που έρχεται. Καλά θα πάει αυτό. Ή μάλλον καλά θα πάει και αυτό. Μαύρος χειμώνας και κρύος. Δεν θα ανάψει φουγάρο στις λαϊκές γειτονιές. Οι χώρες του Περσικού κόλπου έχουν μειώσει δραστικά την παραγωγή πετρελαίου. Η σχεδόν καθολική διακοπή της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, από όπου διέρχεται το 1 πέμπτο του παγκόσμιου αργού, έχει εγκλωβίσει τα δεξαμενόπλια και οι αποθηκευτικοί χώροι στις χώρες του κόλπου γέμισαν. Συνεπώς, οι παραγωγοί, συγγνώμη, αναγκάστηκαν να κλείσουν τις τροφικές γιατί δεν έχουν που να αποθηκεύσουν το πετρέλαιο. Την ίδια ώρα, λίγο βορειότερα, με τη στρόφιγγα της Gazprom να έχει κλείσει οριστικά για την Ευρώπη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη και οι Βρυξέλλες θα πρέπει να απολογηθούν, κατά τη γνώμη μου. Θα πρέπει πραγματικά να απολογηθούν. Αφενός γιατί άφησαν τη χώρα ανοχήρωτη και τους πολίτες εκτεθειμένους στο πανάκριβο αμερικανικό LNG. Αφετέρου για τη φιλοπολεμική τους ρητορική, αλλά και πρακτική. Δηλαδή, πίσω από όλο αυτό το οποίο θα ζήσουμε τον χειμώνα και που ζούμε τώρα, σε μεγάλο βαθμό, πέρα από την εγχώρια ακρίβεια, πέρα από τα καρτέλ της αγοράς, γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε και ακόμα ένα λόγο, πέρα από τους εξωχώριους λόγους που είναι οι πόλεμοι βεβαίως και αυτό που προείπα, εμείς εδώ έχουμε και την καρτελοποιημένη αγορά. Δύο δηληστήρια έχουμε. Στο πυρόβλητο είναι οι ιδιοκτήτες τους, ο κ. Βαρδινογιάννης και ο κ. Λάτσης. Κάνουν ό,τι θέλουν. Δείτε μόνο την κερδοφορία, μην ακούτε τι λέω εγώ. Δείτε την κερδοφορία τους από πέρυσι μέχρι σήμερα για να καταλάβετε πώς ακριβώς λειτουργεί το σύστημα. Ανεξέλεγκτες έχουμε και καρτελοποιημένες και πέντε εταιρείες παραγωγής και μεταφοράς και διακίνησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, θα πρέπει να απολογηθούν κάποια στιγμή και για τη φιλοπόλεμη ρητορική τους και πρακτική τους, την οποία τη συνεχίζουν. Αλλά θα πρέπει να απολογηθούν και για μια σειρά άλλα πραγματάκια. Όπως για παράδειγμα, το λέω εγώ τώρα, ο οποίος ήμουν πάντοτε θειασότης των ΑΠΕ και πάντοτε ήμουν υπέρ του περάσματος στις ΑΠΕ από την περιβαλλοντικά επιζήμιο Λιγνίτη και τους υδρογονάνθρακες γενικώς. Αφήστε που το φυσικό αέριο της καλλιώς υδρογονάνθρακας είναι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και δεν μπόρεσα να κατανοήσω ποτέ γιατί σύγχρονες μονάδες, πάρα πολύ σύγχρονες μονάδες, ίσως την πιο σύγχρονη στον κόσμο που είχαμε κατασκευάσει πρόσφατα, όπου μας κόστησαν πάνω από ένα δισεκατομμύριο παραγωγής ρεύματος, εννοώ με Λιγνίτη, τις περάσαμε στην αχρηστία, αρχίσαμε να καταστρέφουμε τις εγκαταστάσεις τους και δεν τις κρατήσαμε σαν χρυσή εφεδρεία σε περίπτωση που χρειαστούν. Σε περίπτωση που χρειαστούν. Λοιπόν, θα πρέπει να απολογηθούν όλα αυτά. Θα πρέπει επίσης να απολογηθούν για το κλείσιμο του περίφημου Turk Stream, του αγωγού που φέρνει μέσω Τουρκίας από το φυσικό αέριο της Gazprom στην Βουλγαρία. Εδώ το λέμε Balkan Stream. Έτσι κι αλλιώς η Ευρώπη προβλέπει το κλείσιμο του, το οριστικό κλείσιμο του το 2027. Και το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί σε μια τόσο δύσκολη ενεργειακά εποχή, με τον πόλεμο στα στενά του Ορμούς, εμείς πρέπει να κλείσουμε οριστικά την κάνουλα από το φθηνό αέριο της Gazprom. Και γιατί θα πρέπει να μεταφέρουμε στην πλάτη του καταναλωτή την τεράστια διαφορά μεταξύ του φυσικού αερίου της Gazprom και του αμερικανικού LNG. Με ποια νου απόφαση, με ποια νομιμοποίηση, ρωτήθηκαν οι λαοί της Ευρώπης. Γι' αυτό ποιος αποφασίζει, η πολεμοκάπολη στο Βερολίνο, ο Μέρτς, η Ούρσουλα, η κυρία Κάλλας, ποιοι αποφασίζουν? Και μετά αναρωτιούνται για την άνοδο της ακροδεξιάς, μετά αναρωτιούνται για την άνοδο του ΑΕΒΔΕ. Λοιπόν, ας ξαναγυρίσουμε πίσω όμως στους πολίτες. Θα κρυώσουμε φέτος το χειμώνα, αυτό είναι βέβαιο. Ιδιωτικοποίησαν τη ΔΕΗ για να κερδοσκοπήσει βάρος επιχειρήσεων, αγροτών και νοικοκυριών. Αύξηση 20% στα κέρδη της είχε η ΔΕΗ φέτος. Πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη προφόρων το εξάμηνο, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο. Πάρτι χωρίς έλεγχο στην αγορά. Πάρτι κανονικό, πάρτι ενέργειας. Είτε στην πρώιμη ρησία αγορά, είτε στην αγορά εξισορρόπησης για να κερδίζουν λίγοι. 7 χρόνια χωρίς αποθήκευση ενέργειας, πέρασε το Ταμείο Ανάκαμψης, τελείωσε και πρόβλεψη για μπαταρίες για να αποθηκεύουμε το ρεύμα των ΑΠΕ το μεσημέρι όταν παράγει περισσότερο και να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε το βράδυ, δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε. Η Βουλγαρία τα κατάφερε. Έχει δεκαπλάσια αποθηκευτική ικανότητα από εμάς. Η επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ, γιατί αυτό είναι η δευτερογενής επιπτώσεις των καυσίμων, δεν είναι μόνο
οι πρωτογενείς δηλαδή του βάζουν.

με πετρέλαιο στην πολυκατοικία ή βάζουμε φυσικό αέριο κτλ. Είναι και το θέμα του σούπερ μάρκετ, της ακρίβειας που όλη η αλυσίδα η οικονομική επηρεάζεται. Κάποιος τα μεταφέρει τα προϊόντα, αυτός που μεταφέρει και η πετρέλαιο. Κάποιος τα παράγει. Χρειάζεται ενέργεια για να τα παράγει, ρεύμα. Όλα αυτά θα πέσουν πάνω στην πλάτη του καταναλωτή. Στο ράφι του σούπερ μάρκετ θα τα βρει. Εφιάλτης θα γίνει. Είναι ήδη εφιάλτης, θα γίνει ακόμα περισσότερο. Δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα για το τι μας περιμένει το χειμώνα. Αυτό έχει και μια σειρά από επιπτώσεις. Τώρα θα μου πει κάποιος και γιατί κινδυνολογίζουν. Δεν κινδυνολογώ. Είναι μια κατάσταση έτσι κι αλλιώς που συμβαίνει σήμερα. Σκεφτείτε λοιπόν αν διπλασιαστεί για παράδειγμα οι λογαριασμοί ρεύματος και ενέργειας, τι ακριβώς θα γίνει. Για να τα βγάλει πέρα ο κόσμος, θα πάει σε γενικευμένη στάση πληρωμών. Χρέη στις τράπεζες, χρέη στην εφορία, χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία και πάει λέγοντας. Ακούγεται εφιαλτικό, έτσι. Ίσως και υπερβολικό να ακούγεται. Αλλά αν δεν αλλάξει κάτι γεωπολιτικά, εννοώ, τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Εδώ γονατίζει η υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς με μισθούς Βουλγαρίας και ακρίβεια Ελβετίας δεν θα γονατίσουμε. Εμείς με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο διπλάσιο από τη Βουλγαρία και ΦΠΑ 24% στα καύσιμα, το πιστεύετε αυτό? Η Βουλγαρία μπορεί να έχει τους ίδιους μισθούς με εμάς. Είμαστε στον πάτο της Ευρώπης και οι δύο, τον ίδιο μέσο μισθό. Αλλά η Βουλγαρία έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε 1,50 την αμόλυβδη βενζίνη. Εμείς την έχουμε 2,09. Γιατί η Βουλγαρία έχει ειδικό φόρο κατανάλωσης 0,35%. Όχι 0,70, το διπλάσιο που το έχουμε εμείς. Επίσης δεν έχει 24% ΦΠΑ που έχουμε εμείς. Δεν μας στάνει δηλαδή εξωχώρια ακρίβεια. Έχουμε μια κυβέρνηση αχάμπαρη. Αχάμπαρη κανονικά. Αρνείται να μειώσει είτε το ΦΠΑ είτε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για ένα διάστημα. 6 μηνών, αδελφέ, μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Μπας και συγγύσουν τα όπλα και αλλάξει λίγο η κατάσταση. Και μέσα σε όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό έρχονται και οι δημοσκοπήσεις. Είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων, να το ξέρετε, και αυτοί που διανύουμε και οι επόμενοι. Χθες είχαμε την Μπάλτ στον Sky και την Opinion στο Action 24. Σήμερα Πέμπτη, εκτός απρόπτου, νομίζω ότι θα έχω και ο Αντένα μια δημοσκόπηση από τη Mark. Και την άλλη εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί. Αυτά τα συζητάμε στα πολιτικά γραφεία, ξέρετε. Την άλλη εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί οι δημοσκοπήσεις της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα και τη Σάλκο για τον Αλφα. Να κλείσω το ζωφερό τοπίο με τους κινδύνους κατάρρευσης πιας της ΓΕΚ Τέρνα. Της αγαπημένης μας εταιρείας, της κρατικής εταιρείας της ΓΕΚ Τέρνα. Του Τέρνα Περτρίτη που λέμε καμιά φορά. Ο SSM προειδοποίησε τις ελληνικές τράπεζες για έκθεση στο δανεισμό της, ο οποίος έχει φτάσει στα 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ΓΕΚ Τέρνα έχει χρηματιστηριακή αξία 5,1, δηλαδή ο δανεισμός της έχει φτάσει σε επίπεδα συνολικής αξίας της ίδιας εταιρείας, χρηματιστηριακής εννοώ. Και εδώ πλέον μπαίνει και θέμα του υποπτικού ρόλου της Τράπεζας της Ελλάδας. Ο κύριος Τουρνάρας ως διοικητής της, που βγάζει φλίκτενες όταν ακούει για καμιά παροχή στους πολίτες, έχει κάποια κουβέντα να μας πει γι' αυτό? Δεν υπάρχει θέμα πλημελούς άσκησης των καθηκόντων του? Πώς ενέκρινε αυτή την υπερέκθεση της συγκεκριμένης εταιρείας στον τραπεζικό δανεισμό? Δεν θα έπρεπε η αντιπολίτευση να ζητήσει εδώ και τώρα να έρθει ο κύριος Τουρνάρας και να μας εξηγήσει γιατί δεν ασκεί τον υποπτικό του ρόλο όπως πρέπει? Ακόμα και ως υπερβολή δεν θα έπρεπε να ζητήσουν την παρέτησή του? Αυτός δεν είναι ο ρόλος του, λέω τώρα. Λοιπόν, αυτά. Για να δούμε λίγο και τα μηνύματά σας. Καλημέρα καταρχάς. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Ναι, είπατε να ακούτε τους Tiger Lilies ολόκληρους. Έχω Tiger Lilies νομίζω στα τραγούδια, οπότε θα βάλουμε. Ναι, έχω ένα ωραίο τραγουδάκι. Ναι, θα το βάλουμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, να χαλαρώσουμε λίγο. Ωραίο και αυτό. Και θα τα πούμε, θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: Επιστρέψαμε, έχουμε λίγα λεπτά μέχρι να πάμε στο διάλειμμα και μισή. Να συνδεθούμε και με το Ρέντα Ξεπαρθένο να δούμε για την κίνηση του νόμου Αθήνα. Πρέπει να γίνεται χαμούλη σήμερα. Το καταλαβαίνω όταν έρχομαι. Γιατί πραγματικά γινόταν χαμό στου δρόμου. Λοιπόν. Και ήθελα κάτι θέλω να πω τώρα και το ξέχασα. Λοιπόν. Αν δεν το παρακολουθήσατε στα δελτία και στις διάφορες εκπομπές, έχουμε μία εξέλιξη στο θέμα των Ντεμπόλ. Η δίκη συνεχίζεται έτσι, στη Λάρισα, αλλά έχουμε μία εξέλιξη. Έχει εγκριθεί πλέον το αίτημα, τα δείγματα των ανθρώπων που χάσαν τη ζωή τους εκεί. Έχει βρεθεί και το εργαστήριο στο εξωτερικό που είναι εξειδικευμένο και μπορεί να αναλύσει τα δείγματα τόσα χρόνια μετά. Οπότε περιμένουμε το OK από την πλευρά της κυβέρνησης. Τον κύριο Φλωρίδη. Λοιπόν, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία, στην κυβέρνηση αναφέρομαι τώρα, αφού όλα αυτά τα οι ψεκασμένες κατά την κυβέρνηση θεωρίες ότι το τρένο κουβαλούσε κάτι άλλο, κάτι ύποπτο, και γι' αυτό έγινε η τόσο μεγάλη φωτιά που έκαψε, αυτό είναι βεβαιωμένο, πολλά παιδιά, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να πάει στο εξειδικευμένο εργαστήριο τα δείγματα και να μάθουμε. Αν μπορέσουμε να μάθουμε, ελπίζω να μπορέσουμε να μάθουμε, ότι δεν υπήρχε τίποτα και όλοι όσοι υιοθέτησαν τέτοιες θεωρίες είναι ψεκασμένοι πραγματικά και κακό τις υιοθέτησαν. Λοιπόν, περιμένουμε το OK. Έτσι, προφανές ότι δεν θα περιμένουμε και πολύ, κύριε Φλωρίδη μου, διότι ο κύριος Φλωρίδης βρίσκει χρόνο να πηγαίνει στη Βουλή, όπως είδατε χθες, χωρίς να προβλέπετε. Ορθώς έγινε, τώρα αλλάζω θέμα, αφού μιλάμε για τον κύριο Φλωρίδη. Ορθώς έγινε ό,τι έγινε χθες. Δεν είχε κανένα λόγο ο κύριος Φλωρίδης να βρίσκεται στα υπουργικά έδρανα στη Βουλή την ώρα που συζητιόταν η αναθεώρηση του Συντάγματος. Κανένα απολύτως λόγο. Πρώτον, δεν είναι βουλευτής. Για να είναι εκεί. Πρώτον. Αυτό λέει ο κανονισμός της Βουλής. Δεν το λέω εγώ, ούτε κανένας άλλος, ούτε αντιπολίτης. Το λέει ο κανονισμός της Βουλής. Το λέει τώρα. Το γεγονός ότι το Προεδρείο υιοθέτησε με μια αστεία δικαιολογία την εκδοχή του κυρίου Φλωρίδη δείχνει και την έκπτωση των θεσμών από αυτή την κυβέρνηση που υποτίθεται ότι είναι και θεσμική και συστημική. Αυτά. Λοιπόν, και μια που μιλάμε για τα Τέμπη, είχαμε και μια ένταση προχθές στη δίκη για τα Τέμπη, στη Λάρισα, μεταξύ των δικηγόρων και των συγγενών των δύο νεκρών μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Γιατί είναι, το λέω τώρα γιατί είναι μια υπόθεση που πρέπει να την παρακολουθούμε, έτσι. Μπορεί να έχει φύγει από την δημοσιότητα, αλλά πρέπει να την παρακολουθούμε. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά και στα ό,τι να είναι της ημέρας. Έχουμε χρόνο να βάλουμε ένα πρώτο να είναι, Λάζαρε, ή έχουμε. Πάμε να βάλουμε το φωτιά στα κάψιμα, αφού ξεκινήσαμε την εκπομπή με τα δύσκολα που έρχονται το χειμώνα. Πάμε να το ακούσουμε και ρεπορταζιακά, παρακαλώ.
1: Λέω ντίζελ, λοιπόν. Πάμε. Πέρσι, φέτος.
2: Πετρέλαιο ντίζελ λοιπόν, η αύξηση σε σχέση με πέρυσι είναι εξαιρετικά σημαντική. Βλέπουμε λοιπόν ότι πέρυσι ήμασταν κοντά στο 1,5 ευρώ το λίτρο την ίδια μέρα και τώρα είμαστε 2,10. Δηλαδή η αύξηση είναι πάνω από 20%.
3: Γιατί συμπαραφέρει το πετρέλαιο, Γιάννη, έτσι.
1: Όλα
3: τα προϊόντα, την αγορά, την καθημερινότητα του πολίτη. Αυτό συμπαραφέρει.
1: Πάμε στην επόμενη μας κάρτα, μετά το ντίζελ, πάμε να δούμε τη βενζίνη.
2: Ναι. Την αμόλυβη είμαστε στο σύν 23% από πέρυσι, 1,75 πέρυσι, 2,15 φέτος. Τεράστια αύξηση και στην αμόλυβη.
1: Επόμενη.
2: Το πετρέλαιο θέρμανσης, δείτε.
1: Εδώ είναι
2: εδώ,
1: τα δύσκολα.
2: Λοιπόν, η αύξηση, αν ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης κοντά στο 1,80-1,90, που όπως είμαστε τώρα, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, στις 15 Οκτωβρίου αυτή την τιμή θα δούμε.
1: Ο κύριος Ασμάτουγλου, Γιάννη μου, είπε, θα μας πει ο κύριος Σκουρτζής χθες το βράδυ, 1,97 θα πωλεί το 15 Οκτωβρίου, αν άνοιγε σήμερα. 2.000 τόνος δηλαδή.
2: Ναι.
1: Δεν θα βάλει κανένας πετρέλαιο.
2: Ναι. Τρελό. Είναι
1: ναι. Επόμενη κάρτα.
2: Και το παράδειγμα. Να δούμε το παράδειγμα. Αν έχει κάποιος μια δεξαμενή.
3: Δεν πρόκειται για άλλη πολυκατοικίες φέτος να πάρουν πετρέλαιο. Δεν το
1: βλέπω.
2: Με αυτές τις τιμές, μια δεξαμενή λοιπόν 1.000 λίτρα, μια πολυκατοικία. Αν πέρυσι γέμιζε με 1.100 ευρώ το λίτρο, φέτος θέλει 1.900, δηλαδή 800 ευρώ παραπάνω, 72% η αύξηση, αν οι τιμές παραμείνουν έτσι. Και το φυσικό αέριο φυσικά.
1: Πάμε
2: είναι
1: και στο χειρότερο. Συν 166% το αέριο.
2: Ναι. Ήταν 30 ευρώ η μεγαβατόρα πέρσι στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ που είναι για όλη την Ευρώπη το σημείο αναφοράς και τώρα είναι 80 ευρώ η μεγαβατόρα.
0: Αυτά. Τι άνευ σχολείου, τι να πεις τώρα γι' αυτό. Τι να πεις τώρα γι' αυτό. Θυμάστε πριν από πολύ καιρό, αρκετό καιρό που λέγαμε γιατί στην Ευρώπη δεν αναπτύσσεται ένα ρωμαλαίο φιλιρινικό κίνημα από την πλευρά των προοδευτικών παρατάξεων της αριστεράς της Σοσιαλδημοκρατίας. Ένα ρωμαλαίο φιλιρινικό κίνημα. Να πούμε ένα stop. Stop σε όλο αυτό το χάλι που κάνουν αρχή τη ζωή μας. Stop στον πόλεμο στον κόλπο με τον πορτοκαλί Θεοπάλαβο, Τραμπ. Stop στο συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία. Stop στη γενοκτονία στη Γάζα. Πού είναι οι κοινωνίες. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Το κόκκινο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Μη χειρότερα με αυτά τα app τώρα. Συγγνώμη, κάνω πριν πάμε στο ραδιοταξί Παρθενών. Άκουγα τώρα τη διαφήμιση. Δηλαδή, φάρμακο δια πάσα νόσο. Θα πάει ηλικιωμένος τώρα πριν πάει στη Λούτσα για μπάνιο. Θα κατεβάσει το app Save Water Sports και θα ενημερωθεί για το πώς πρέπει να προσέχει να μην πνίγει. Ήμαρτον δηλαδή. Τέλος πάντων, πάμε στο ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Έκανα ρεπορτάζ στο πεδίο. Ερχόμενος χαμούλης γινόταν. Καλημέρα.
7: Καλή σας μέρα. Όπως το λέτε, ειδικά ο Κηφισός είναι στο κόκκινο, το βαθύ κόκκινο.
0: Το βαθύ
7: και
0: κόκκινο.
7: Στα δύο ρεύματα από την Ιερά Οδό, με την κίνηση στην άνοδο να φτάνει μέχρι την Κηφισιά περίπου. Mm-hmm. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαρμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, μην το συζητήσουμε καλύτερα, Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στις κάθετες αυτών είναι στο κόκκινο. Μεσογείων και Κηφισίας και στα δύο ρεύματα έχει κίνηση. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος από την Αλίμου μέχρι το Νέο Φάληρο και περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Ζεφύρι περίπου μέχρι το Γέρακα.
0: Μάλιστα. Μην ανησυχείτε, τώρα που θα πάει η βενζίνη, η αμόλυβη εκεί που θα πάει στην τιμή, δεν θα αφήσουμε το αυτοκίνητο.
7: Οπότε ναι.
0: Θα περπατάμε στους δρόμους.
7: Είναι και αυτό μια λύση.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Τραγουδάκι. Τάγκερ Λίλης, για να μην παραπονιέστε.

0: Αυτό ήταν. The Crack of Doom is coming soon. Σε ελεύθερη μετάφραση, εμείς το λέμε εδώ στην Ελλάδα, ήρθε το τέλος. Ή για την ακρίβεια, το παραφράζουμε λίγο, γιατί έτσι είναι γραμμένο σε αυτό το χρόνο το τραγούδι. Έρχεται το τέλος. Σύντομα, έρχεται το τέλος. The end of the world. The day of judgment. Τι να κάνω τώρα. Αυτό ήταν. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι πάντως. Οπότε συνεχίζουμε. Πάμε στα ό,τι να είναι. Στην είδηση, στο ό,τι να είναι τη χθεσινή ημέρα. Πραγματικά ό,τι να είναι. Ξεκίνησε απεργία πείνας, λέει ο γιατρός στο Κολωνάκι. Για πάμε να το ακούσουμε και αυτό, παρακαλώ. Από το Open είναι, Λάζαρε.
1: Ο γιατρός λέει μέσα στον ανακριτή, όταν του ανακοίνωσε την απόφαση για την προφυλάκηση, είπε ότι διαμαρτυρήθηκε και είπε ότι να ξέρετε ότι εγώ θα κάνω απεργία πείνας για την απεργία πείνας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση.
2: Ας κάνει.
1: Έτσι του είπε το ανακριτή.
2: Δεν νομίζω ότι συγκινήθηκε ο ανακριτής.
1: Για να καταλάβετε ότι ούτε αυτό δεν δέχονται πια.
0: Για ας κάνει. Λοιπόν, αυτό ήταν το χιουμοριστικό την άλλη της ημέρας. Α, τι να σας πω τώρα. Πάμε ομοιοπαθητική, παρακαλώ, συνεχίσουμε στο ίδιο τέτοιο. Η ομοιοπαθητική δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα, η εξειδίκευση από το ελληνικό κράτος. Ένα απλό searching να κάνεις στο Google ή στο AI τώρα, θα σας το βγάλει σε όλους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί βγαίνει ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και συμφωνεί ζωντανά στην τηλεόραση, στο Μέγκα βγήκε συγκεκριμένα, ότι η ομοιοπαθητική είναι αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα και αυτός ο άνθρωπος είναι ακόμα στη θέση του. Μετά περιμένεται από αυτούς να ελέγξουν. Που δεν είναι ο ρόλος τους να ελέγξουν, το είπαμε χθες και προχθές, μάλλον προχθές το είπαμε. Ο ρόλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του κάθε Ιατρικού Συλλόγου στην Ελλάδα είναι να επεβαίνει και να επιβάλλει ποινές όταν ενημερωθεί από την εξάρτητη αρχή διαφάνειας. Αλλά όλα αυτά, τα είπαμε χθες στο ρεπορτάζ που κάναμε, είναι παρελθόν, μετά την κατάργηση των περίφημων ράμπο υγείας το 2019, μία από τις πρώτες πράξεις που έκανε η κυβέρνηση, και το πέρασμα στη νέα υπηρεσία, όπου τους αμβουέλιασε όλους και τελικά δεν δουλεύει τίποτα απολύτως. Για πάμε να ακούσουμε το, παρακαλώ.
3: Πρέπει να ακουστεί αυτό. Αυτή τη στιγμή έστειλε μια επιστολή στον Ιατρικό Σύλλογο με 150 λέει περιπτώσεις που είδε. Και εμείς έχουμε δει κάποιες περιπτώσεις, πολύ λιγότερες. Γιατί σε αυτές τις 150 περιπτώσεις, οι 100 τουλάχιστον από αυτές είναι συνάδελφοι ομοιοπαθητικοί. Εγώ ρωτάω, οι ομοιοπαθητικοί τους βάζουμε, τους τσουβαλιάζουμε εκεί? Δεν είμαι ομοιοπαθητικός, δεν υποστηρίζω κανέναν, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει και ο σύνδεσμος και ο σύλλογος τους. Μια ιστορία
4: είναι αναγνωρισμένη ειδικότητα, κύριε Πατσουράκο, για
3: λοιπόν,
4: να λέμε.
3: Δεν μπορεί να τους τσουβαλιάζει και να μας βάζει σε ένα έγγραφο για τους ομοιοπαθητικούς.
0: Δεν είναι αναγνωρισμένη ειδικότητα, τι να κάνουμε τώρα. Πραγματικά δηλαδή. Λοιπόν, τέλος πάντων. Συμφωνώ απόλυτα. Κανένας δεν μπορεί να τσουβαλιάζει και δεν πρέπει να τσουβαλιάζουμε κανέναν. Έτσι. Αλλά πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Δεν μπορεί να είναι εξέλεγκτο οι υπηρεσίες υγείας. Για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, διότι είναι η υγείας, δηλαδή αφορούν τη ζωή μας. Και δεύτερον, διότι αφορούν όλη την πολιτεία, όλο το Δήμο, όλους τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν έλεγχοι. Σε όλη την αλυσίδα, έτσι. Δηλαδή. Τι στο καλό, πώς πήγαν αυτά τα μηχανήματα στο συγκεκριμένο ιατρείο? Με τι αποδείξεις αγοράστηκαν? Με τι τιμολόγια? Πώς αυτά τα τιμολόγια δεν κατατέθηκαν στην εφορία? Δεν χτύπησε ένα ρημάδι κόκκινο ότι ένα ιατρείο το οποίο έχει άδεια παθολόγου πήρε ένα μηχάνημα το οποίο κάνει πλασμαφαίρεση, η οποία πρέπει να γίνεται μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα και στα νοσοκομεία? Τι ψάξανε όταν πήγαν εκεί? Άκουγα τον κύριο Πατούλη που έλεγε στον Χατζηνικολάου ότι μα το μηχάνημα είχε ερώδες. Ακούστε δικαιολογία που είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Θα μου πείτε, όταν ψηφίζετε γιατροί μου, καλοί μου γιατροί, τον κύριο Πατούλη 15 χρόνια, τι περιμένετε? Ίσως τον ψηφίζετε και γι' αυτό, για να μην κάνει ελέγχους. Είχε ερώδες, λέει, το μηχάνημα. Πήγανε, λέει, δηλαδή οι ελεγκτές εκεί του ΙΣΑ και ο καλός γιατρός που κάνει τώρα απεργία πείνας τσούλησε το μηχάνημα, το πήγε που το πήγε, δεν ξέρω, στο μπαλκόνι το έβγαλε, δεν ξέρω, στην τουαλέτα το έβαλε και το έκρυψε, τέλος πάντων, ή στην κουζίνα και το έκανε τέτοιο, το έκανε φούρνο. Μπορεί να το μπερδέψεις και όλα, οπότε δεν ξέρεις. Λοιπόν, αλλά ακούστε τον υπουργό μας τώρα, τον Άδωνη Γεωργιάδη, και μετά ελάτε να το συζητήσουμε γιατί συμβαίνει και γιατί ανακαλύφθηκε με φορμή το τραγικό γεγονός ό,τι ανακαλύφθηκε. Πάμε να τον ακούσουμε.
5: Η υγεία της Ελλάδος αυτό θα το υποστηρίξει, οι πόρτες μας θα είναι ανοιχτές. και θα καλωσορίσουμε και τους επενδυτές και τους ασθενείς που θα έρθουν από όλες τις χώρες και φυσικά γιατί όχι και για μας.
6: Υποδεχόμαστε σήμερα τον Υπουργό Υγείας σε μια πρότυπη νέα μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μακροζωίας, longevity και χειρουργικής μίας ημέρας.
0: Λοιπόν, αλλά όταν ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας διαφημίζει όλους αυτούς τους παπατζίδες. Μονάδα μακροζωίας. Θα γίνουμε Highlander όλοι. Θα μπούμε σε ένα μηχάνημα και θα γίνουμε Highlander. Λοιπόν, θα κερδίσουμε το Θεό. Όταν ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας το λέει, υγεία, συγγνώμη, το λέει ο ίδιος. Έτσι. Τώρα εξαγγέλει ο ίδιος απαγόρευση διαδικτυακών διαφημίσεων. Μα εσύ δεν πήγαινε στις διαφημίσεις αυτές. Πρωταγωνιστούσες σε αυτές τις διαφημίσεις. Εν τω μεταξύ, τώρα εμφανίστηκε και ο υπνοτιστής. Το έχετε πάρει χαμπάρι, έτσι. Τη φωτογραφία που έστειλε η γιατρός, την έστειλε σε έναν υπνοτιστή. Ο οποίος, άμα μπείτε να δείτε τα βίντεο που ανεβάζει, ο υπνοτιστής, είχε πελατεία κι αυτός, όλη την καλή πελατεία στο Κολωνάκι. Πήγαινε και την υπνώτιζε. Αν δείτε τα βίντεο που ανεβάζει, έχει μια τρομερή ερώτηση γιατί έγινε υπνωτιστής και απάντησε ότι έγινε υπνωτιστής γιατί ζούσε σε ορεινό χωριό, έβλεπε τα, και από μικρός έβλεπε τα φίδια να υπνωτίζουν τα ποντίκια. Και έτσι, και έτσι του κόλλησε το μικρόβιο και έγινε υπνωτιστής. Λοιπόν, καλά θα πάει αυτό. Καλά θα πάει αυτό. Το μόνος που μένει είναι ο Γιούρι Γκέλλερ να έρθει να στραβώνει τα κουτάλια. Τα θυμάσαι θυμάσαι τον Γιούρι Γκέλλερ που στραβώνει τα κουτάλια. Και να το βαφτίσουν όλο αυτό επένδυση γκουρού του Μητσοτάκη και των παρατράγουδων. Να τρέχει η καλή κοινωνία του Κολωνακίου με μυαλό κουκούτσι, να ξαναγίνει νέα για να χτυπάει τεχνά στις πίστες και στο ρέμο. Και ο τελευταίος να κλέβει την εφορία. Ωραίο είναι όλο αυτό. Αλλά εκτός από ωραίο, αυτή τη στιγμή μας κυβερνούν και όλα. Λοιπόν. Σήμερα, μας το θυμίζει ο Μιχάλης, καλά κάνεις και το γράφεις. Το είχαμε από χθες προγραμματίσει, είχαμε βγάλει και το τραγούδι. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Λοΐζος. Ήταν 1982 για την ακρίβεια, ήταν 17 Σεπτεμβρίου του 1982. Και ήρθε η είδηση από τη Μόσχα ότι έχασε, πέθανε ο Μάνος Λοΐζος. Να του χαρίσουμε, να σας χαρίσουμε, να του χαρίσουμε, να χαρίσουμε σε εμάς, να μας χαρίσουμε. Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια. Κάθε τη γνώμη μου, αυτό είναι προσωπική άποψη, την παίρνω πάνω μου. Με τη φωνή της Χαρούλας.

0: Λοιπόν, αυτό. Όχι, προσέξτε τώρα, μην παρεξηγηθώ, γιατί πολλές φορές πάνω στο ρεπορτάζ και πάνω στο σχολιασμό των όσων συμβαίνουν στην καθημερινότητα, λέμε κάποια πράγματα και μπορεί να παρεξηγηθούν. Δεν έχει κανένας πρόθεση να βάλει στο στόχαστρο την ομοιοπαθητική. Πολλά δε μάλλον όταν είμαστε άσχετοι. Δηλαδή, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό, δεν γνωρίζω, δεν είμαι γιατρός, δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα, έτσι. Απλά σχολιάζω μια συγκεκριμένη αναφορά του γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Με αυτό και τίποτα παραπάνω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Διότι δεν γνωρίζω. Για το σύμβο δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να μιλήσω. Είναι απλό. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο. Να μείνουμε, θα μου γκρινιάξετε τώρα, αλλά αξίζει τον κόπο να μείνουμε σε ένα από τα κορυφαία, ό,τι να είναι, των προηγούμενων ημερών. Πάλι ο υπουργούλης μας είναι ο Μπουμπούκος, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτή τη στιγμή όμως, σε αυτό το ηχητικό, είναι σε κορυφαίο δίδυμο. Είναι με έναν από τους αγαπημένους μου δημοσιογράφους, τον Ζαχαρό. Οπότε είναι Ζαχαρός Άδωνης, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα φοβερό δίδυμο. Ειδικά σε ό,τι αφορά το ότι να είναι καλά οι άνθρωποι, ψωμάκι μας δίνουν και τρώμε. Πάμε να τους ακούσουμε.
1: Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που είναι ψυχασθενείς.
2: Και μία χώρα πάει και δίνει. Μία, αυτή τη Μητσοτάκη, δεν υπάρχει άλλη. Μία χώρα.
1: Κυκλοφορούν ελεύθεροι.
2: Πρώτη φορά στην ιστορία μας που επιτυχάνουμε ταυτόχρονα να έχουμε υψηλότερη ανάπτυξη, να έχουμε χαμηλότερη ενεργεία και να έχουμε και μείωση χρέους, είναι ο κ. Μητσοτάκης.
1: Άνθρωποι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι πρέπει να κλείνονται μέσα.
2: Σου λέει, δείκτης υποκειμενικής φτώχειας. Πρώτη.
3: 70%.
2: Όλοι είμαστε φτωχοί, όλοι περνάμε άσχημα, όλοι είμαστε χάλια, όλοι είμαστε αδικημένοι. Είμαστε ο λαός αδικημένο. Υπάρχουν φτωχοί στην Ελλάδα, τα φέρνουν πάρα πολύ δύσκολα βόλτα.
3: 7 στους 10.
2: Ωραία. Δεν 7 στους 10.
3: Έτσι λένε.
2: Δεν 7 στους 10.
3: Δεν χυμάζεται ο λαός μας. Εγώ δεν μπορώ να πάω στο Κστάτ 2 εβδομάδες, δεν είμαι φτωχός.
2: Δεν πάω στο Κστάτ.
3: Όχι.
2: Ούτε εγώ.
3: Άρα είμαστε φτωχοί.
2: Τι θα κάνουμε τώρα, υπάρχουν και φτωχοί στην ζωή.
1: Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν τέτοια προβλήματα ψυχικά.
2: Θέλουμε να πετύχουμε υψηλότερους ρυθμούς. Βεβαίως και θέλουμε. Θέλουμε να περνάμε καλύτερα. Βεβαίως και θέλουμε. Υπάρχει περιθώριο να βελτιωθούμε. Βεβαίως και υπάρχει. Από τις 10 του μηνός πεινάμε. Πεινάμε.
3: Ναι.
2: Τότε εμείς γιατί ξοδεύουμε εκατομμύρια στο Υπουργείο Υγείας για να πολεμήσουμε την παχυσαρκία. Αυτή τη στιγμή δεν τα ξέρουμε όλα.
1: Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
2: Από τις 10 του μηνός πεινάμε. Πεινάμε.
3: Ναι.
2: Τότε εμείς γιατί ξοδεύουμε εκατομμύρια στο Υπουργείο Υγείας για να πολεμήσουμε την παχυσαρκία.
0: Για απαντήστε σε αυτό. Για απαντήστε που πεινάτε. Έχει καταξοδευτεί ο άνθρωπος. Για να καταπολεμήσει την παχυσαρκία. Και εσείς φωνάζετε ότι πεινάτε. Πρώτον. Δεύτερον, ζουν ένα δράμα, το ακούσατε φαντάζομαι, έτσι. Δεν μπορεί να πάει ούτε ο Ζαχαρός ούτε ο Άδωνης στο Γκντάνσκ. Στο Γκντάνσκ δεν είπαν, καλά δεν άκουσα, αλλάζανε. Δεν μπορούν να πάνε, είναι φτωχοί. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, φτάνουμε προς το τέλος. Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο ηχητικό για σήμερα. Σας είχα πει χθες, νομίζω, στη χθεσινή εκπομπή. Είδατε προφανώς και όσοι παρακολουθείτε και τα δελτία ειδήσεων. Βασικά, ένα δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, αυτό παίζει το θέμα των υποκλοπών. Τα υπόλοιπα δεν το παίζουν. Για ευνόητους λόγους το παίζει και αυτό, το ξέρετε. Υπάρχει αυτό το μπιφ το μεγάλο με του Προέδρου με τον Δημητριάδη. Το είδατε και στο γήπεδο να εξελίσσεται. Εδώ ο Λάζαρος που είναι και Ολυμπιακός το ξέρει απ' έξω το μπιφ αυτό. Οπότε, έστω και δι' αυτής της μεθόδου, μαθαίνουμε κι εμείς 5-6 εξελίξεις γύρω από το θέμα των υποκλοπών. Ο κύριος Κεσές, ο Ζακ Κεσές, ο δικηγόρος θυμάτων παρακολούθησης, ακούστε τον και μετά να το σχολιάσω.
4: Λοιπόν, κύριε Κεσέ, τι είπε, έχουμε νέο μήνυμα του Ντιλιάν, αλλά όχι προς τους αδελφούς μας τους Κυπρίους, αλλά προς εμάς, προς την ελληνική κυβέρνηση. Τι τους είπε τώρα?
5: Να τα πάρω λίγο από την αρχή.
6: Να τα πάρετε.
5: Να θυμίσω ότι σύμφωνα με την έρευνα που έκανε η επίσημη ομάδα έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποκάλυψε ότι η Κύπρος, τουλάχιστον εδώ και μια δεκαετία, είχε εξελιχθεί σε έναν παγκόσμιο κόμπο εξαγωγής.
4: Hub.
5: Ένα παγκόσμιο εξαγωγικό hub εξαγωγής κατασκοπευτικού λογισμικού. Μάλιστα, αποδείχθηκε ότι το 2020-2021 ήταν εγγεγραμμένα στην Κύπρο, ήταν εγγεγραμμένες 32 εταιρείες που σχετίζονται με την τεχνολογία παρακολούθηση. Είναι ένα εξωφρενικό νούμερο, βάζει την Κύπρο στο top 5, στο παγκόσμιο top 5. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, και επειδή η Κύπρος είχε γίνει ο κύριος εξαγωγικός κόμβος, ο κύριος Ντίλιαν το 2019, δεν διαπιστώθηκε τυχαία η παρουσία του και η δραστηριότητά του. Ο ίδιος το 2019, στις 5 Αυγούστου, διαφήμισε στο Forbes την ύπαρξη και τη λειτουργία ενός βαν, το λεγόμενο μαύρο βαν.
4: Συγγνώμη, για τους Κύπριους δεν είναι επίσης παράνομα αυτά τα
5: λογισμικά? Ακριβώς,
4: ακριβώς. Είναι, και για
5: είναι πολύ ωριακές καταστάσεις. Ο ίδιος διαφήμισε δημόσια στο Forbes στις 5 Αυγούστου ένα βανάκι αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είχε τη δυνατότητα να παραβιάζει οποιαδήποτε συσκευή βρισκόταν στα 500 μέτρα. Και τότε, επειδή ο κύριος Ντίλιαν πέρασε τα όρια, ενεργοποιήθηκαν οι τοπικές αρχές, οι μηχανισμοί.
4: Μα και λόγω αυτού δεν ήρθε στην Ελλάδα ο Μπομπ Ντίλαν που λέγει ο Γιώργος.
5: Πέρασε τα όρια ο κύριος Ντίλιαν και το ζήτημα είναι ότι αποδόθηκαν στον ίδιο 92 κατηγορίες. Mm. Από αυτές τις 92 κατηγορίες, οι 49 ανεστάλησαν με απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα, με μια απόρριτη απόφαση την οποία δεν έχει πρόσβαση κανείς. Για τις υπόλοιπες 43, η εταιρεία του κ. Ντίλιαν ομολόγησε και συμβιβάστηκε με την τοπική εισαγγελία, με αποτέλεσμα να επιβληθεί μια συμβολική χρηματική ποινή 76.000 ευρώ. Παράλληλα, η Αρχή για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην Κύπρο το επέβαλε ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο, σχεδόν 1 εκατομμύριο, για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο κ. Ντίλιαν μετέφερε την κύρια δραστηριότητά του από την Κύπρο στην Ελλάδα το 2020. Έτσι, μπράβο, ναι. Ξεκίνησε λοιπόν η δικαστική διερεύνηση. Κρατήστε όμως πως συνδέονται αυτές οι δύο υποθέσεις. Όταν ο κύριος Ντίλιαν την ίδια μέρα συμβιβαζόταν και το δικαστήριο στην Κύπρο αποφάσιζε να το επιβάλλει μια πολύ μικρή χρηματική ποινή, μιλάμε για τις 22 Φλεβάρι 2022, την ίδια ημέρα η ελληνική κυβέρνηση έδινε αυθημερών την άδεια εξαγωγής στο Σουδάν μέσω της Κύπρου. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται και οι δύο υποθέσεις. Την ίδια μέρα λοιπόν που συμβιβαζόταν με την κυπριακή κυβέρνηση, την ίδια μέρα είχε φροντίσει και η ελληνική κυβέρνηση, με την Κυπριακή Δημοκρατία, την ίδια ημέρα είχε φροντίσει και είχε εξασφαλίσει την αυθημερών την άδεια εξαγωγής στο Σουδάν και μάλιστα η εξαγωγή έγινε από την Ελλάδα μέσω του αεροδρομίου της Λάρνακας.
0: Τα κουμπαράκια, τα κοπέλια στην Κρήτη, στην Κύπρο, ομογάλακτη. Πολιτικά εννοώ οι δύο κυβερνήσεις, ο πρόεδρος, ο Κύπρος πρόεδρος και ο κύριος Μητσοτάκης. Έτσι που το πάνε τα κοπέλια στην Κύπρο, θα γίνουν η επόμενη επαρχία του Ισραήλ. Και οι περίεργες συμπτώσεις σε ό,τι αφορά το θέμα του περίφημου αυτού λογισμικού παρακολούθησης συνεχίζονται. Το ακούσατε τον κύριο Κεσέ, την ίδια μέρα που απαγορεύτηκε στην Κύπρο, την ίδια μέρα το εξήχθη σε χώρες της Αφρικής. Διαμέσου της Ελλάδος. Λοιπόν, αυτά. Φτάσαμε στο τέλος και στη σημερινή πρέσα. Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να κλείσουμε έτσι με ωραίο τρόπο. Θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο που είναι και η τελευταία μέρα της εβδομάδας. Μέχρι τότε να περνάτε και να είστε καλά. Ήταν ο ραδιοφωνική μας πρέσα, ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Λάζαρος Καλαγιάννης στη ρύθμιση του ήχου και ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάι μας παρακολουθεί με ενδιαφέρον. Μάλλον όχι, κάτι άλλο βλέπει ο Χάρης. Αλλά πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Γλάρος, του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
2: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10-11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
3: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα πλησιάζει πλέον τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 14 λεπτά. Η ακρίβεια στην Αγγλία χτυπά ήδη την τσέπη των καταναλωτών, την ώρα που η κυβέρνηση περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι τιμές. Στη διεθνή αγορά το πετρέλαιο έχει αυξηθεί κατά περίπου 18% μέσα σε έναν μήνα, ενώ από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή η άνοδος ξεπερνά το 45%. Και ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο, μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται πρόθεση για επιδότηση του πετρελαίου Θέρμαν στην Αγγλία. Η κυβέρνηση μεταθέτει τις αποφάσεις για το τέλος του μήνα, ενώ χθες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για το θέμα. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνα στο ύψος της οδού Καλυψούς. Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στα κυκλειδώματα και ανατράπηκε. Όλοι οι επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας, όπου 3 υπέκυψαν στα τραύματά τους. Πολιτικά απομονωμένη κυβέρνηση και στη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Όπως και στην πρώτη ψηφοφορία, κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν ψήφισε υπέρ των προτάσεων της πλειοψηφίας για τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Οι αναθεωρητές διατάξεις συγκέντρωσαν από 158 έως 161 ψήφους, χωρίς καμία να φτάσει το όριο των 180. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα γιατί υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία, δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι εργαλοποιεί μια κορυφαία διαδικασία για μικροκομματικά ωφέλη της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, διαμηνύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αγωνιστεί στην επόμενη Βουλή για ένα Σύνταγμα ανάχωμα στην εμπορευματοποίηση των δημόσιων αγαθών. Στις φύλακες Κορυδαλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η κράτηση βασίστηκε σε συγκεκριμένες πράξεις και παραλήψεις των γιατρών, αλλά και σε ενέργειες που σύμφωνα με τις πληροφορίες είχαν σκοπό τη συγκάλυψη γεγονότων. Την ίδια ώρα, κατεπήγουσα έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου, η άλλη αρμόδιο φορέα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών σχετικά με τους ελέγχους στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υποστηρίζει πάντως ότι δεν είχε εγκρίνει τον εξοπλισμό πλασμαφαίρεσης. Στις 10 παρά 20 το βράδυ κλείνουν σήμερα Πέμπτη οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στη Διεθνή Ενημέρωση. Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν την Ανατολική Ισπανία με ένα νεκρό κοντά στη Βαρκελόνη όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από χήμαρο. Πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε Βαρκελόνη και Βαλένθια με διακοπές σε μετρό, σιδηροδρομικές γραμμές και πτήσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 με ανατροπή της Γιαγκελόνια, πραγματοποιώντας ιδανικό ντεμπούτο στην League Phase του Europa League. Στα υπόλοιπα χθεσινά παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής, η Ομόνια επικράτησε 1-0 της Θέλτα, ενώ η Σπάρτα Πράγας επιβλήθηκε 4-1 της Αραράτ. Η Λεβερκούζεν ξεπέρασε με 2-0 το εμπόδιο της Τσέλιε, η Μπενφίκα έφυγε με το διπλό 2-0 από την έδρα της Μίλαν και η Λιόν νίκησε 2-1 την Άντερλεχτ. Ισόπαλες χωρίς τέρματα, ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις Στουρμ Γκρατς, Ρεν και Χάπουελ Μπερσεβά, Δυναμό Ζάγκρεμπ, ενώ η Σάντερλαντ επικράτησε 1-0 της Αλκμαρ.
4: Ο καιρός.
6: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στα υπηρωτικά με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά. Βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν από νωρίς σε Κρήτη, Δωδεκάνησα και Ανατολικό Αιγαίο, ενώ τοπικές βροχές είναι πιθανές και στα Επτάνησα. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν το βράδυ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και τους 27 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη.
0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας και ο Χάρης Δάλλας. Και στο μικρόφωνο εκτάκτως για αυτήν την ώρα ο Γιώργος Βούλγαρης, καθώς έχει μια υποχρέωση ο Σπύρος Τουρμελίδης και θα λείπει σήμερα και αύριο. Και να πάμε να συνδεθούμε με το Open. Εκεί είναι η Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να ακούσουμε δίνει συνέντευξη.
1: Αυτός ο νέος φορέας μας έχει απασχολήσει και όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ μας έχει πληγώσει. Για να τα λέμε τα πράγματα, μην το πηγαίνουμε γύρω-γύρω, είστε ευγενέστατε, να τα λέω εγώ. Εδώ και ένα χρόνο, μακριά από ιδεολογική πολιτική βάση, συνηθίζω να λέω ότι μας απασχόλησε με όρους απνόπερας. Ποιος θα μπει στο cast, ποιος δεν θα μπει. Ποιον θέλουν, ποιον δεν θέλουν. Και μόλις πριν από 10 μέρες, με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ακούσαμε επιτέλους πολιτικές προτάσεις. Mm-hmm. Σε αυτές λοιπόν τις πολιτικές προτάσεις και όχι στο προηγούμενο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, όχι μόνο ως αριστεροί, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε νομίζω και με τους πραγματικούς οικονομικούς δείκτες. Γιατί δεν υπόθηκε κουβέντα για το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη. Γιατί υπάρχει αυτή η διχογνωμία σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια όταν έχετε καλύψει το θέμα, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε η κυβέρνηση τα υποτιθέμενα ιδιωτικά πανεπιστήμια που θα ερχόντουσαν εδώ και αυτή τη στιγμή αναζητούμε τρόπο η κυβέρνηση, όχι εσείς και εγώ, τι θα γίνει με τις οικογένειές τους και τις προσδοκίες των παιδιών που γράφτηκαν σε αυτά. Υπάρχει μια διγλωσία σε σχέση με τη γενοκτονία στη Γάζα. Τελικά έχουμε γενοκτονία στη Γάζα. Και αυτό ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εμείς ως χώρα στεκόμαστε και οφείλουμε να στεκόμαστε στο πλευρό του διεθνούς δικαίου. 52 χρόνια από την τουρκική κατοχή στην Κύπρο, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στην παλαιστινιακή κατοχή. Διχογνωμία και διγλωσία στα ζητήματα της φορολογικής πολιτικής. Φαντάζομαι τα καλύψατε. Mm-hmm. Ποιο είναι αυτό το 1% του 1% που θα το βρούμε σε παγκόσμιο. Αυτά όλα λοιπόν καταρχάς τραβάνε ξεκάθαρες γραμμές σε σχέση με τη δική μας φορολογική πολιτική, σε σχέση με τη δική μας οικονομική πολιτική. Βέβαια, να προλάβω την ερώτησή σας, όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μία απαξίωση σε εκείνο το κομμάτι των αυτοαποκαλούμενων ως προοδευτικών δυνάμεων, που ενώ ο κόσμος μας λέει βρείτε τα να τελειώνουμε, δημιουργούν μία εικόνα ότι πλεονάζουν τα προσωποπαγή κόμματα, αντί για την αλλαγή που χρειαζόμαστε, και το λέει και ο νέος φορέας, έτσι το λένε και τα στελέχη του, τα έχετε εδώ συχνά πυκνά,

0: Πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι, σωστά. Δεν είναι αδύο αποστάσεις.
1: Ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Σας ρωτάμε γιατί αντιστοίχως και ο ΣΥΡΙΖΑ μας απασχόλησε, εγώ θα πω με όρους απουνόπερας, με στελέχη εδώ του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που έρχονταν εδώ, ψηφισμένοι με το, εκλεγμένοι ναι. με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και η καρδιά του ήταν στο νέο φορέα που θα γινότανε, ναι. χωρίς να ξέρουμε τις προγραμματικές.
2: Χρησιμοποιώ και την ατάκα του κυρίου Κουβέλη από το Πειθαρχικό που έλεγε ποιο να πρωτοκαλέσω στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Πάμε πίσω όμως στο ζήτημα των συνεργασιών, γιατί είναι σημαντικό
1: ναι.
0: και θα πρέπει να πιστούν.
1: Γιατί
0: και...
1: κάποιοι ξέρετε τη ελληνική του, να το απαντήσετε, λέει ότι αυτή τώρα εντάξει τα λένε τώρα μεταξύ του κλπ. Και κάποια στιγμή μετά τις εκλογές θα πει ο Τσίπρας, Ρένα, έλα εδώ πέρα να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Λοιπόν, τώρα να πω σε όσους και όσους μας παρακολουθούν ότι το να συζητάμε για τις συνεργασίες, ιδίως μετά από αυτή την απαξιωτική προς το ελληνικό κοινοβούλιο και την ψήφο των πολιτών και όσον αφορά την αριστερά αγωνιστριών και αγωνιστών, οι οποίοι προσέξτε, παλαιότερα φυσοκολούσανε, στις τελευταίες εκλογές δίναν τη μάχη πόρτα την πόρτα για να βλέπουν εκπροσώπους να έρχονται εδώ, εσείς να είστε αναγκασμένοι να τις κάνετε τις ερωτήσεις και να λένε εντάξει, η έδρα μου είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και η καρδιά μου ή άλλα μέλη του σώματος μου είναι αλλού. Λοιπόν, λέω τώρα ότι τη στιγμή που μας περιμένει ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας, τη στιγμή που ένα στα τέσσερα νοικοκυριά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις βασικές του υποχρεώσεις στις τράπεζες, να πάει στο σούπερ μάρκετ, γιατί ο Κολοκυθάς ρωτάει τη Δούρου εμείς με ποιον θα συνεργαστούμε. Λοιπόν, εξηγώ σε όσους μας παρακολουθούν ότι αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις, είτε μας αρέσουν είτε όχι, και αυτό που υπάρχει στην κοινωνία μετά και από απαξιωτικές συμπεριφορές των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι ότι για να φύγει η συγκεκριμένη δεξιά του κύριου Μητσοτάκη θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ τις συνεργασίες δεν τις ανακάλυψε μόλις είχαμε αυτή την δημοσκοπική περιδίνηση, επειδή η προηγούμενη ηγεσία μας είχαμε την παγκόσμια πρωτοτυπία να λέει: παιδιά, εμείς θα το κλείσουμε το μαγαζί. Μας ψηφίζετε.
2: Τον κύριο Φάμελ, εννοείται.
0: Μην μας ψηφίζετε. Κάναμε ένα χρόνο μέσα σε μια θολούρα, μέσα σε μια σάφια, υποτιμώντας τη σπουδαία δουλειά μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στην Ευρωβουλή, που από το 2023 οι βουλευτές, αυτοί που μείναμε πια σήμερα, είμαστε μονίμως τους 10 πρώτους στους 300. Λοιπόν, εμείς δεν ανακαλύψαμε τώρα τη συνεργασία. Έχω εδώ μπροστά μου το καταστατικό. Και πρέπει να σας πω ότι ένα καταστατικό το οποίο έχει φτιαχτεί το 2013, έχει επικυρωθεί το 2022 και ένθεν, έχει στις καταστατικές του αρχές τη συνεργασία των δημοκρατικών πολιτών και των δημοκρατικών κομμάτων. Άρα εμείς, κύριε Κολοκυθά, δεν θέλουμε τη συνεργασία για να διασωθούμε από αυτά που οι ηγεσίες τα τελευταία χρόνια πληγώσαν ένα ιστορικό κόμμα και πληγώσαν και τους αγώνες ανθρώπων που δεν αξιώθηκαν, όχι να τους φωνάξετε εδώ στην κάμερα, να πάνε μέχρι το περιστήλιο. Εμείς το λέμε αυτό γιατί ιδίως σήμερα, εάν δεν έχουμε σοβαρή προγραμματική σύγκληση, και όχι, τι ωραία που το είπατε, επειδή δεν μου βγαίνουν τα κουκιά, έλα ρένα τώρα τελευταία στιγμή, επί των προτάσεων, δεν πρόκειται να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η οποία είναι επικίνδυνη.
2: Ναι.
0: Σε ποιο θέμα θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής, θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, θέλετε να πιάσουμε αυτό που συζητάγατε πριν και ήμασταν όλοι συγκλονισμένοι στο στούντιο και πίσω από τις κάμερες και όσο εγώ σας περίμενα για να βάλω το καλώδιο. Με το που ήρθε αυτή η κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2019, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ήταν να διαλύσει το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και να διαλύσει το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας μέσα στον Αύγουστο. Γιατί όλα στους ιδιώτες φίλους μας, στα γκαλά και στις ευεξίες και να φωτογραφίες στα κυβερνητικά. Και πρέπει να πεθάνει ο Γιώργος για να καταλάβουν ότι όταν εμείς τον Αύγουστο του ΣΥΡΙΖΑ λέγαμε ότι αυτά διαλύουν τη ζωή μας, ιδεολειψίες των αριστερών που υπερασπίζονται το δημόσιο.
2: Ναι.
0: Σοβαρά.
2: Τώρα, μεταξύ όλης αυτής της περιδίνησης που περιγράφεται, χάνεται λίγο και το μήνυμα, ίσως λέω εγώ, που εσείς θέλετε να περάσετε, να προτείνετε.
0: Λοιπόν,
2: και μπαίνω κατευθείαν στο ψητό. Άκουσα ένα ραδιοφωνικό σποτάκι, στο οποίο συμμετέχετε εσείς
0: και
2: ο κύριος Παπάς.
0: Και ο κύριος Πολάκης.
2: Και ο κύριος Πολάκης. Όχι, όχι, άλλο είναι για συγκεκριμένο πράγμα θέλω να δώσω. Μιλάτε για το ρόλο του ΕΦΚΑ, για παράδειγμα.
0: Βεβαίως.
2: Όπου άκουσα έναν ΕΦΚΑ ο οποίος έχει υπεραρμοδιότητες.
0: Όχι.
2: Στην πρότασή σας.
0: Όχι. Λοιπόν, εμείς το καλοκαίρι Όταν τα ρεπορτάζ λέγανε ελάχιστες ώρες.

0: θερινής ραστόνης για τον τάδε υπουργό και για τον τάδε κυβερνητικό στέλεχος, κάναμε αυτό που υποσχεθήκαμε. Να ανατάξουμε το ΣΥΡΙΖΑ για να ανατάξουμε την ελπίδα ότι μπορεί να έχουμε αλλαγή. Και δουλέψαμε και θέλω να τους ευχαριστήσω με όλο μας το οικονομικό επιτελείο, στο οποίο εκεί επικεφαλής είναι ο Νίκος ο Παπάς, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, και παρουσιάσαμε μία πρόταση για την αντιμετώπιση συνολικά του ιδιωτικού χρέους, για το ρόλο που μπορεί να έχει η Αναπτυξιακή Τράπεζα και για το ρόλο που πρέπει να έχει επιτέλους ο ΕΦΚΑ. Και θα είδατε από το ρεπορτάζ σας ότι επειδή αυτή η πρόταση είναι σοβαρή, είναι κοστολογημένη όπως λένε και μας τρυπάνε τα μυαλά με αυτόν τον επιθετικό προσδιορισμό, δεν βρέθηκε κανένας από τα κυβερνητικά στελέχη, κανένας από τον Νεοφορέα, κανένας από το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς που να αντιλέξει ότι αυτό δεν γίνεται.
1: Να πάρει δηλαδή, λέτε, λοιπόν, για να εμείς... ψηθεί η τράπεζα τα δάνεια.
0: Λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή απέναντι σε αυτή την δυσφορία που υπάρχει και σε αυτή τη θηλιά που υπάρχει στα νοικοκυριά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και απέναντι στο γεγονός ότι οι πληστηριασμοί πια έχουν ανέβει στο Θεό σε σχέση με το 2019, προτείνουμε ο ΕΦΚΑ μαζί με τις εγγύησεις που κάποτε κάποιοι τις δώσανε στις τράπεζες, έτσι ανακεφαλοποίησαμε πάρα πολλές φορές στις τράπεζες και με τον αναβαλλόμενο φόρο, αλλά πετάξαμε τον κόσμο εκτός σπιτιού. Εμείς λοιπόν θέλουμε έναν άλλο ρόλο. Οι εγγυήσεις να μην πάνε στα funds και στους servicers, να πάνε στον ΕΦΚΑ, να ακολουθήσουμε καλές ευρωπαϊκές προοπτικές, γιατί αυτό το πράγμα δεν το δεχτήκαμε, δεν το σκεφτήκαμε εμείς μέσα στο κατά καλό καιρό. Ήδη κράτη-μέλη ακολουθούν τις ίδιες πολιτικές.
1: Ναι. Δηλαδή ο ΕΦΚΑ να αγοράσει στην τιμή, να το πω έτσι, που θα απολυθεί ένα δάνειο στο ΦΑΝΤ, να το πάρει ο ΕΦΚΑ.
0: Ναι, και τώρα να μην λέω τα αυτονόητα, εσείς τα παρακολουθείτε. Αυτή τη στιγμή έχουμε συμπολίτες μας, οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν οξυγόνο και δεν μπορούν να ανασάνουν, διότι έχουν προσπαθήσει να αποπληρώσουν το χρέος τους. Έχουν δει ένα ΦΑΝΤ να παίρνει κυριολεκτικά στα 10 ευρώ, ενώ η αξία του δανείου είναι στα 100, έτσι. Ενώ λέμε εμείς με τον ΕΦΚΑ. Και προσέξτε, όχι μόνο με τον ΕΦΚΑ, αν έχουμε χρόνο να εξηγήσω.
1: Η αλήθεια είναι πως όχι.
0: Δεν
1: αλλά
0: έχουμε χρόνο.
2: τόσο χρόνο. Ναι.
0: Ναι, δεν έχουμε τόσο χρόνο. Πάντως θέλω να σας πω ότι είναι μία πρόταση για την αντιμετώπιση συνολικά του ιδιωτικού χρέους, το οποίο έχει εκτοξευθεί στα χρόνια του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Περακάκη. Και τις προάλλες έβλεπα, κύριε Νηφλή και κύριε Κολοκυθά, τον κύριο Περακάκη να τον ρωτάει ο κύριος Χιώτης και ο κύριος Παυλόπουλος. Τι θα γίνει με τα funds και τα servicers, και ξέρετε τι είπε τρεις φορές. Κόφτε το να το δείτε. Είμαστε από πάνω. Πώς είσαι από πάνω? Είσαι από πάνω και έχεις εκτοξεύσει το ιδιωτικό χρέος. Και γι' αυτό δεν λες τίποτα. Γι' αυτό και εμείς καλούμε μετεπιτάσσως να βρεθεί ένας, έστω ένας, ο κύριος Περιακάκης, από το ΠΑΣΟΚ, από το νέο φορέα, να μας πει τι λέει σε σχέση με την πρότασή μας για τα funds και τον ΕΦΚΑ, για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, τι σημαίνει να δοθεί 13ος μισθός και 13η σύνταξη.
1: Ναι.
0: Διότι ο 13ος μισθός δεν είναι επιδοματική πολιτική για την οποία τίναζε τα ημάτια του στο Twitter ο τότε πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τώρα ανέβηκε στη ΔΕΘ να δίνει μόνο επιδόματα. Στην πραγματική οικονομία πάει 13ος μισθός. Θα πάει στο φαρμακείο. Θα πάει στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς. Γιατί δεν το θέλουν? Έτσι. Για να έχουν μόνο τα ουρανοκατέβατα υπερκέρδη των φίλων ολιγαρχών της ενέργειας.
2: Ερώτηση, μοντέλο ηγεσίας τώρα για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί καταλαβαίνουμε ότι θα πάτε εκλογές με αυτό το μοντέλο. Μοντέλο ηγεσίας είναι ο παλιός Τσίπρας ή η τελευταία εποχή Φάμελου?
0: Τίποτα από τα δύο. Λοιπόν, μου δίνεται όμως, όχι, καλά κάνει και τα λέει και απλά. Έτσι.
2: Ναι,
0: λοιπόν,
2: είναι,
0: μου δίνεται μια εξαιρετική ευκαιρία να σας πω ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ανατάσσει ακόμα και από δημοσκοπικά ευρήματα τα οποία ήταν ντροπιαστικά πρωτίστως για την ηγεσία του κόμματος, διότι δεν επιμερίζεται η ευθύνη με τον ίδιο τρόπο στα μέλη και στους ψηφοφόρους μας.
2: Γιατί ξεκινήσατε εξωματική αντιπολίτευση.
0: Ναι, βεβαίως. Είναι γιατί πάθαμε και μάθαμε, συνηθίζω να λέω. Βάλαμε ένα στόπ στο μεσιανισμό και στην προσωπολατρία που η αριστερά την έχει πληρώσει ακριβά και εδώ και διεθνώς. Προσέξτε, έχουμε, υπηρετούμε διαφορετικές λειτουργίες και έχουμε διαφορετικές αρμοδιότητες ευθύνης. Δεν έχουμε μεταξύ μας ανταγωνιστικές σχέσεις ηγεσίας, ούτε ο Νίκος εναντίον του Παύλου και ο Παύλος εναντίον της Ρένας. Ανατάξαμε μία λογική χυδαία για τα μέλη μας και τους αγώνες της αριστεράς, που ήθελε μία τρόικα να θυμίζει και τι έχει περάσει η πατρίδα μας, έτσι, επί χρεοκοπίας. Διότι δεν ήταν τρεις άνθρωποι, ήταν πολλοί και πολλές, ο Χρήστος, ο Παναγιώτης, που είπαμε ότι δεν έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο ΣΥΡΙΖΑ και το αποδεικνύουμε με τις προτάσεις μας για το χρέος, με τις προτάσεις μας για τη φορολογική πολιτική, με τις προτάσεις μας για την ακρίβεια και με τον τρόπο με τον οποίο θα αναγκάσουμε και τις υπόλοιπες δυνάμεις να καταλάβουν ότι η προοδευτική σύγκληση, όχι απορρόφηση, όχι έλα Μάνο, αλλά μην έρθεις Κολοκυθά, όχι έλα Ρένα, αλλά μην έρθεις Μαρία, θα είμαστε ο καταλύτης, όπως λέμε στη χημεία, και για το μικρομεγαλισμό των υπόλοιπων κομμάτων, έτσι, προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση της δεξιάς.
2: Άρα θα κάτσει στο τραπέζι, συγγνώμη, με το Πασόκ, ας πούμε, να δείξει το Πασόκ.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούσαμε ένα μέρος της συνέντευξης που δίνει αυτήν την ώρα η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου στο Open. Είπε για αυτή την πρόταση για τον ΕΦΚΑ που θα πάρει τα δάνεια από τα φαντ όσο τα αγόρασαν, για να μπορέσει να γίνει μια άλλη διαχείριση μαζί με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, έτσι ώστε να τελειώνει επιτέλους αυτή η πληγή, με το να κλείσει αυτή η πληγή με τους πληστηριασμούς που μπορεί να πετάξουν έναν άνθρωπο έξω από το σπίτι του ακόμη και για 800 ευρώ. Να καλημερίσουμε τη δικηγόρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών νόμου Κατσέλη, την κυρία Δέσποινα Θεοδόρου, και να ζητήσω συγγνώμη μαζί με την καλημέρα μου, κυρία Θεοδόρου, για την καθυστέρηση, αλλά ακούγαμε τη συνέντευξη που έδινε η κυρία Ρένα Δούρου. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Καμία συγγνώμη. Έτσι είχα και εγώ την ευκαιρία να ακούσω λίγο κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Οπότε σας ευχαριστώ και που μου δώσετε την ευκαιρία να κάνω και ένα διάλειμμα τις υποχρεώσεις μου και να το παρακολουθήσω.
3: Έχουμε τα fans, τους servicers, τις τράπεζες. Υπάρχει δικαστική απόφαση? Δεν υπάρχει? Είναι κατά? Δεν υδρώνει το αυτί τους?
4: Δεν υδρώνει σε καμία περίπτωση.
3: Τι ακριβώς όμως δικαιοσύνη είναι αυτή και τι κυβέρνηση είναι αυτή όταν δεν μπορεί να επιβάλλει την απόφαση ενός δικαστηρίου? Δηλαδή τι ακριβώς είναι αυτό? Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή κάποιοι είναι πιο ίσοι απέναντι από τον νόμο ή είμαστε όλοι ίσοι?
4: Δεν είμαστε όλοι ίσοι. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από την υπόθεση των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη. Έχουμε την απόφαση 6-2026 που έχει μείνει στα χαρτιά. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο συμμόρφωση από τα φαντς. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα υλοποιηθούν αυτά που ορίζει η απόφαση. Ο κόσμος έχει πραγματική αγωνία γιατί ακόμα δεν ξέρει το ύψος της δόσης που θα κληθεί να καταβάλει. Δίνουμε μόνο μέχρι στιγμής το ποσό της δικαστικής απόφασης, γιατί δεν έχουμε ούτε δοσολόγιο ούτε τίποτα. Και επίσης υπάρχει και σοβαρό θέμα και με το ποιο είναι τελικά το πραγματικό υπόλοιπο των δανείων. Γιατί όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τα χρεωστήρια και να βληθέντε ποσά πρέπει να επιστραφούν. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση του κόσμου και καμία εικόνα για το ποια θα είναι αυτά τα ποσά και τι εν τέλει θα πρέπει οι άνθρωποι να πληρώσουν μέχρι να τελειώσουν τη δικαστική τους ρύθμιση. Οπότε γενικά, παρότι είχαμε ένα δικαστικό ορόσημο, παρότι βγήκε η απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία έχει και ένα καταπληκτικό σκεπτικό που θέτει την αξιοπρέπεια, θέτει την προστασία της στέγασης σε πρώτο πλάνο, είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της νομικής για μένα στην Ελλάδα. Τα fans δεν χαμπαριάζουν, να το πω απλά.
3: Ναι, αλλά εδώ λοιπόν έχουμε μια δικαστική απόφαση η οποία δεν υλοποιείται. Το κράτος τι κάνει? Η κυβέρνηση τι κάνει?
4: Τους δίνει περίοδο χάρητος.
3: Όταν βέβαια έγινε γνωστή η απόφαση, θυμάμαι στα μέσα ενημέρωσης, κυβερνητικά στελέχη έλεγαν μήπως να το ξαναδούμε, να δούμε τη διατύπωση. Δηλαδή ούτε λίγο το πολύ έβγαιναν υπέρ των φαντ. Τώρα εδώ δεν υλοποιούν τίποτα. Έχουν γράψει την κυβέρνηση και την δικαιοσύνη στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Ναι, αλλά τι κάνει η κυβέρνηση? Δεν πρέπει κάτι να κάνει? Δηλαδή τότε γιατί έγιναν οι προσφυγές? Ό,τι θέλουν οι τράπεζες κάνουν σε αυτή τη χώρα πια. Δεν πληρώνουν το αναβαλλόμενος φόρος. Τις έχουμε ανακεφαλοποιήσει πόσες φορές με τα δικά μας τα χρήματα. Για να δώσουν τα χρήματα όμως στην αγορά, στην πραγματική αγορά, στον Έλληνα πολίτη, στον Έλληνα επιχειρηματία. Μα εδώ τι γίνεται?
4: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει απόλυτη ασέβεια απέναντι στη δικαιοσύνη. Υπάρχει κυβέρνηση η οποία θέσπισε εκείνο τον νόμο, ο οποίος το είχαμε συζητήσει και μαζί ξανά, δεν είχε στην πραγματικότητα να προσφέρει κάτι. Επανέλαβε ουσιαστικά αυτού και το περιεχόμενο της απόφασης για να θολώσουν λίγο το νερά, ότι είναι υπέρ των δανειοδοτών και ότι βοηθάνε. Και έκτοτε τους έχουν αφήσει ανεξέλεγκτους να μην την εφαρμόζουν, να αρχίσουν να συνεχίσουν να κυνηγάνε κόσμο με λεξιπρόθεσμα, να μην έχουν καμία εποπτεία ούτε από την κυβέρνηση ούτε από την Τράπεζα της Ελλάδος. Και να ξέρετε ότι δεν είναι μόνο η απόφαση του Αρείου Πάγου και η δανειολήπτωση του νόμου Κατσέλη. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα πια και στο κομμάτι των πληστηριασμών. Δηλαδή και εκεί η ασυντοσία που υπάρχει, το ότι βλέπουμε ανθρώπους να τους πετάνε στον δρόμο αστυνομικές δυνάμεις 7 και 8 το πρωί. Έχουμε και στο σύλλογο δει κάποιους σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Μία εκ των οποίων, ας πούμε, αυτή τη στιγμή φιλοξενείται στο σπίτι ενός μέλους του συλλόγου. Γενικά έχει χαθεί ο έλεγχος. Και εκεί η κυβέρνηση είναι παντελώς απούσα, έχει αφήσει τους ανθρώπους να παλεύουν μόνοι τους με όσα νομικά μέσα διαθέτουν, μόνο με τις δικές τους δυνάμεις. Δεν υπάρχει κάποια κυβέρνηση εδώ για τους ανελήτες.
3: Κυρία Θοδόρου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να ζητήσω συγγνώμη για τον ελάχιστο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας. Αλλά πρόκειψε η συνέντευξη και θα τα πούμε αναλυτικότερα κάποια άλλη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
3: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ήταν η Δέσποινα Θεοδόρου, δικηγόρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη. Προλαβαίνω, Λάζαρε. Να λοιπόν, με αυτά που ακούσαμε και από την κυρία Θεοδόρου, πόσο σημαντική είναι η πρόταση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τον ΕΦΚΑ. Πήρε το ΦΑΝΤ 10 ευρώ, ένα δάνειο 100 ευρώ, να το πω έτσι. 10.000, ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και σου λέει: «Οπ, φέρ' το εδώ, πόσο το πήρες? 10.000, φέρ' το σε μένα 10. Θα το πάρω εγώ 10. Το κράτος δεν θα το πάρεις εσύ. Και δεν θα πας να ζητήσεις 100.000 από το δάνειο λήπτη. Θα βρούμε μια φόρμουλα και θα πληρώσει τις 10. Γιατί τόσο το πήρες και το έβγαλε από την πλάτη της η τράπεζα, για να φαίνεται ότι δεν έχει κόκκινα δάνεια». Που υπάρχουν θυγατρικές των τραπεζών που πάνε και έρχονται ακόμα και πράσινα δάνεια τα πηγαίνουν φέρνουν. Να λοιπόν γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η πρόταση που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Στο κόκκινο.
8: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου, με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
9: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
10: Και 5. Στο κόκκινο.
11: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
3: Ραδιο Ταξί Παρθενού, να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο με την κίνηση που φαντάζομαι θα είναι από το κακό στο χειρότερο. Καλή σας ημέρα.
12: Καλή σας ημέρα. Όχι, εντάξει, λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στον Κηφισό μόνο τουλάχιστον, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη λεωφόρο και την Αχαρνών. Στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, η κίνηση ξεκινάει από τα Άνω Λιώσια μέχρι και τη λεωφόρο Ηρακλείου. Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Δαφνί μέχρι και το Σκαραμαγκά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο κέντρο της Αθήνας, όπου όλες οι κεντρικές αρτηρίες πέρα από την Πανεπιστημίου είναι μπλοκαρισμένες, και στη λεωφόρο Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Αλίμου μέχρι και το Παλαιό Φάληρο.
3: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Παρόλο που η βενζίνη είναι εκεί που είναι, βλέπουμε ότι γίνεται χαμός στο κέντρο της Κακομήρας, στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχει και το μέτρο, αφού έχουν μαζέψει παλιότερα επί Καραμαλή και τα λοιπά, παρουσίασαν τα ντουβάρια ως ανάπτυξη ή όλα τα εργοστάσια ήταν στην Αττική και συγκέντρωσαν τη μισή Ελλάδα εδώ, έκαναν το μετρό για να μην έχει κίνηση. Ορίστηκε με το μετρό. Πάλι της Κακομήρας γίνεται. Αυξήθηκαν πολύ, πάνω από 1 εκατομμύριο τα αυτοκίνητα επί κορονοϊού, γιατί φοβόταν κάποιος να μπει στο λεωφορείο και σου λέει απαρόιστο να μεταχειρημένο να πηγαίνω έρχομαι. Παρόλο λοιπόν που είναι τόσο ακριβή βενζίνη, η κίνηση παραμένει μήπως και αυξάνεται. Γιατί έχουμε κάνει κάποια συζήτηση για το πώς μπορεί να γίνει. Να λοιπόν λέμε δωρεάν, ας πούμε, ακούσαμε δωρεάν η μεταφορά με τα δημόσια μέσα. Ωραία, δωρεάν. Και αν έρθει το λεωφορείο μετά από 40-50 λεπτά, γιατί να περιμένω να το πάρω, θα πάμε το αυτοκίνητο. Προστιακός υπάρχει, όσο υπάρχει, ανά μία ώρα, αν δεν έχει βλάβη, αν εκείνο, αν το άλλο, που και που γίνονται και τα δρομολόγια. Το μετρό, η συγκοινωνία, η δημοτική συγκοινωνία. Γιατί δεν κάθονται κάτω κάποιοι συγκοινωνιολόγοι να δούμε ένα ζήτημα πώς μπορεί να λυθεί. Διότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή για να κάνω χθες 12,5 χιλιόμετρα από τις 7 και 20 έφτασα στη δουλειά 9 και 20. Δεν γίνεται για 12,5 χιλιόμετρα. Και τι θα μου προσφέρει παραπάνω η δημόσια συγκοινωνία που θα κάνει και στάσεις, αφού κολλημένα είναι και τα λεωφορεία. Λεωφορεολωρίδες έχουν κάνει, λεωφορεολωρίδες σε σημεία απίστευτα. Μόνο εκεί δεν χρειαζόταν να γίνουν. Εν πάση περιπτώσει, πώς το κάνεις αυτό συνθετικά με την αυτοδιοίκηση, με την κεντρική διοίκηση, με όλους τους φορείς, έτσι ώστε να υπάρχει, να διευκολύνει το κόσμο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η σταθερή στροχιά που είναι τα καλύτερα. Πώς το κάνεις αυτό? Έτσι δεν είναι? Δεν γίνεται τώρα να κοντεύει η βενζίνη 3 ευρώ, ας πούμε, και να μην μπορείς να κυκλοφορείς στο κέντρο. Κάτι πρέπει να γίνει, κάτι σημαίνει. Γιατί ο άλλος στερείται και βάζει αυτά τα 2,2 τη βενζίνη για να πάει στη δουλειά του. Κάτι γίνεται. Άρα κάτι δεν λειτουργεί σωστά για να παίρνει ο άλλος το αυτοκίνητο. Πού είναι? Λέει, σταθμό μετρό και έκαναν και μπράβο και ωραία. Ναι, πηγαίνει ο άλλος να αφήσει το αυτοκίνητό του σε ένα σταθμό του μετρό, αλλά δεν έχει πάρκινγκ. Δηλαδή και η περιοχή που έχει στάσει μετρό επιβαρύνεται κυκλοφοριακά. Δηλαδή κάνεις μισή ώρα να βρεις να παρκάρεις για να πας να πάρεις το μετρό. Μα άμα είναι να κάνεις γύρω-γύρω μισή ώρα για να παρκάρεις, πας με το αυτοκίνητό σου. Εδώ λοιπόν χρειάζεται λύση. Έτσι, όταν η μισή χώρα είναι εδώ, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό. Και είδατε τι γίνεται. Τσακώνονται στον δρόμο. Μου πήρε τη θέση πάρκινγκ. Όχι, εγώ την είδα πρώτος. Όχι, εσύ, εγώ την είδα πρώτος. Και βλέπετε τι γίνεται. Δηλαδή, ο θυμός έχει χτυπήσει κόκκινο. Δεν γίνεται. Είναι όλοι δηλαδή έτοιμοι για καυγά. Πού να πάει αυτό? Και πριν βάλουμε τραγούδι, αν μου επιτρέπεις, Λάζαρε, που μου επιτρέπεις, γιατί δεν μπορείς να μιλήσεις έτσι κι αλλιώς, μετά το γήπεδο που πήγες εχθές εκεί στον Ολυμπιακό. Οπότε δεν μπορεί να μιλήσει, οπότε ό,τι θέλω κάνω. Λοιπόν, είναι βραχνιασμένος, οπότε ό,τι θέλω κάνω. Δεν μπορεί να μιλήσει. Το πολύ πολύ να μου κόψει τον αέρα. Τι άλλο να κάνει, να μιλήσει. Πάντως δεν μπορεί. Λοιπόν, σε σχέση με αυτό που πήρε ένα δούρο, δεν υπόθηκε τίποτα στη Θεσσαλονίκη για τη 13η σύνταξη, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Βλέπουμε ότι υπάρχουν συστημικά κόμματα που δεν αγγίζουν κάποια πράγματα. Για να τα λέμε όλα. Δεν τα αγγίζουν. Και ήθελα να πω και να μου επιτρέψετε, επειδή διάβασα και ένα άρθρο πρόσφατα και αν θα διαβούν το Ρουμπίκονα και τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ και σας θέλουν, δεν σας θέλουν στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάς και όλα αυτά. Να σας πω τώρα, λέει πριν το πω, λέει ο Βασίλης, καλημέρα Γιώργο, αφού είναι μανούλες, λέει στα app, ένα app που με αυτό θα βάζεις καύσιμα με το αφημείο ώστε να έχεις Ferrari, Lamborghini, Bugatti κλπ. Να μην έχεις έκπτωση, λέει ο Βασίλης. Σωστά. Επίσης να πω τώρα που το θυμήθηκα με το μήνυμα του Βασίλη, στο σταθμό Λαρίσης είναι 20 μέρες χαλασμένο το φανάρι. 20 μέρες. Το φανάρι στο σταθμό Λαρίσης, που κατεβαίνουν τουρίστες και βλέπουν την εικόνα. Καλά, για να μην πω τώρα ότι σε όλες τις πρωτεύουσες του κόσμου η πρωτεύουσα είναι Στολίδη και εδώ έχουμε δύο κόσμους σε λίγα μέτρα. Δηλαδή θα μπορούσε να ενωθεί η Ομόνια με το Σύνταγμα. Θα μπορούσε να ενωθεί. Όταν λέω να ενωθεί, να ενωθεί. Δεν γίνεται να είναι δύο κόσμοι. Έτσι. Όταν λοιπόν, επειδή ακούμε και διάφορα, όταν λοιπόν οι πιτσιρικάδες θα δίνουν ραντεβού στην Ομόνια και στην Πλατεία Θεάτρου για καφέ, όπως κάποτε που πηγαίναμε και παίρναμε εφημερίδες και τρώγαμε σάντουιτς 3 ώρα το πρωί, τότε θα πούμε το σύνθημα του Αβραμόπουλου. Αθήνα πόλη για να ζεις, που έλεγε τότε, και εγώ έλεγα Αθήνα πόλη για να φύγεις. Έλεγα λοιπόν για τη συνέντευξη που έδωσε η Ρεναδούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, στο Open που έκανε αυτές τις αναφορές και το ότι δεν έκλεισε τον κύκλο το ΣΥΡΙΖΑ και θα κατέβει στις εκλογές, είπε και για τη συλλογική ηγεσία. Θα ήθελα να κάνω ένα προσωπικό σχόλιο όμως για τις έδρες. Χωρίς να έχω τίποτε προσωπικό με κάποιον ή με κάποια, πολιτικά μιλάω πάντα. Δεν έχω ποτέ χτυπήσει κάτω από τη μέση, αλλά κριτική πολιτική κάνω. Υπήρχε μία άποψη του Αλέξη Τσίπρα ότι έπρεπε να πάει να κάνει ένα κόμμα. Μια του με χαρά του, καλά έκανε. Όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν δικαίωμα να κάνουν ένα κόμμα. Και υπήρχε και το βιβλίο Ιθάκη, που κάποιοι υπήρχε και ένας συνωστισμός. Και μετά μπήκαν στην ουρά. Δηλαδή, υπάρχει ένα κόμμα που δεν έχει γίνει ακόμη και λένε κάποιοι βουλευτές, εγώ θα πάω εκεί, χωρίς να ξέρουν όμως τι λέει αυτό το κόμμα. Αφού το κάνει ο Αλέξης, καλό θα είναι. Λέει κάποιος άλλος, θα πάω κι εγώ. Ναι, αλλά δεν τον θέλουν. Φεύγει, πάει στο Πασόκ. Άλλοι στην Ελλάδα, άλλοι στο Πασόκ. Ανεξάρτητοι για να μπουν εκεί και τα λοιπά. Είδα και νωρίτερα εκεί στην ομιλία του Ανδουλάκη, τον Αυλονίτη και τον κύριο Αποστολάκη, το διορισμένο βουλευτή. Έτσι, γιατί ο κύριος Αποστολάκης, κανονικά όταν φεύγεις πρέπει να πει στην έδρα σου. Λένε κάποιοι, εγώ εκλέθηκα με Σταύρο. Ναι, αλλά κάτω από κάποια σκεπή ήσουν. Εν πάση περιπτώσει, εκλέχθηκε με Σταύρο, λέει, ανεξαρτοποιήθηκε. Μα ο διορισμένος από το Υπουργείο, από το ψηφοδέλτιο επικρατείας, τι αγώνα έκανε, ποιο Σταύρο πήρε. Διορισμένος είναι. Σε παίρνει ο πρόεδρος, σε πάει σε εκλογική θέση, διορισμένος βουλευτής είσαι. Κρατάς την έδρα. Πού θέλω να καταλήξω, για να μην μακρηγορώ, γιατί έχουμε και καλεσμένο. Ότι υπήρχαν πολιτικά κριτήρια. Δηλαδή, αν τώρα μια δημοσκόπηση δείξει το ΣΥΡΙΖΑ αύριο 9, οπ, και σου πει ο άλλος, πού εκλέγομαι, για να δω που κατεβαίνω εγώ. Για να δω, να φύγω από το Κιλκής να πάω στη Θεσσαλονίκη με το Πασόκ. Δεν υπάρχει Καστανίδη, τον έφαγε ο Ανδρουλάκης, Τριστολάδη, Τριστοξίδη. Οπ, εκλέγομαι. Άρα πάω στο Πασόκ. Κατηγορώ λοιπόν, φεύγω λοιπόν από το ΣΥΡΙΖΑ, που δεν λέμε γιατί, δηλαδή πού διαφωνείς, με ποια πολιτική. Ποια είναι η πολιτική, πού πήγε αριστερότερα ή δεξιότερα ή δεν ξέρω εγώ πού ο ΣΥΡΙΖΑ, για να πεις διαφωνώ ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα που λέει ότι πρέπει ας πούμε να βγαίνεις στον πληστηριασμό με πρώτη κατοικία, διαφωνώ και φεύγω, δεν συμφωνώ. Δεν πρέπει να βγαίνεις στον πληστηριασμό με πρώτη κατοικία και να το δεχτώ. Όταν όμως κοιτάς τα κουκιά που εκλέγομαι και ξαφνικά δεν σε εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, όχι γιατί σε εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, αλλά γιατί σου αρνήθηκε να μπει εκεί ο Τσίπρας. Τι λένε τώρα αυτοί, τι παράδειγμα δείχνουν για την πολιτική και με ΙΤΑ και με ΟΜΙΚΡΟΝ ΙΟΤΑ. Γιατί αυτό συμβαίνει. Δεν είναι ότι διαφωνείς πολιτικά, να διαφωνείς πολιτικά να το καταλάβω. Έφυγαν πως έφυγαν από το Πασόκ με το Σιμίτι γιατί πήγε δεξιά. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Αλλά όταν δεν έχει αλλάξει κάτι και γίνεται ακόμη πιο δυνατό, αλλά εσύ λες φεύγω, και κάτσε να συζητήσω με το Τσίπρα. Α, δεν με θέλει ο Τσίπρας, άσα, πάω στον Ανδρουλάκη. Αυτό τι είναι, πολιτική? Νοιάζει για τον ελληνικό λαό? Και τι παράδειγμα δείχνεις? Και τι πιστεύουν δηλαδή? Ότι απλά και μόνο η βουλευτική έδρα. Έχει προσωπικά χαρακτηριστικά αυτό. Δεν είναι ότι έκλεισε ο ΣΥΡΙΖΑ τον πολιτικό του κύκλο. Είναι ότι μια δικαιολογία για να πάνε να εκλεγούν κάπου αλλού. Γιατί και το επαναλαμβάνω και κλείνω. Αν οι δημοσκοπήσεις έδειχναν σήμερα 9-10 το ΣΥΡΙΖΑ, τι θα έκαναν? Θα κλείνει τον ιστορικό του κύκλο ΣΥΡΙΖΑ? Ή θα έλεγαν καθίστε παιδιά να μπω και εγώ στο ψηφοδέλτιο? Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους λοιπόν. Και ας μην μας λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Τα κόμματα δεν κλείνουν τον ιστορικό τους κύκλο επειδή κάποιοι το δήλωσαν. Αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Αν έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην κάλπη θα φανεί αυτό. Πώς το λέει, θα φανεί στο χειροκρότημα. Δεν λέει Λαζάρη. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω και να εκφράσω αυτή την άποψη και δεν είναι προσωπική, είναι πολιτική. Εκφράζομαι πολιτικά. Και όχι, δεν λέω κάτι διαφορετικό. Έτσι. Δεν χτύπησα ποτέ κάτω από τη μέση. Λοιπόν, μιλάω πάντα πολιτικά και αυτό λέω. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον αντιστράτηγο αποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, και καλή σας ημέρα.
13: Καλημέρα σας κύριε Βουγγαρή, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Εμείς που την αποδεχτήκατε. Λοιπόν, βλέπουμε πολλά τώρα, έτσι, μιλάμε για στραγγαλισμό. Έχω διαβάσει και ένα άρθρο σας που μιλάτε για διπλό στραγγαλισμό. Για Ορμούζ και Μπαμπ Ελ Μαντέμπ.
13: Για πείτε μας. Η πύλη των δακρύων.
3: Η πύλη των δακρύων, όπως είναι στα ελληνικά. Λοιπόν, τι ακριβώς, γιατί το λέτε αυτό, γιατί εκφράζετε αυτή την άποψη?
13: Ήδη το στενό του Ορμούζ ή τα στενά, όπως κάποιοι άλλοι αναφέρουν, υπολειτουργεί με την έννοια, για την αυσιπλοεία, με την έννοια ότι είναι πολύ κάτω από τη διακίνηση. Μιλάω ενεργειακά τώρα και θα σας πω μετά και το εμπορικό κομμάτι. Από τη διακίνηση των 20 περίπου εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα που ήταν πριν από τον πόλεμο του Τραμπ και του Νετανιάχου εναντίον του Ιράν. Και για να προλάβουμε κάποιος μπορεί να πει, μα ο πόλεμος είναι. Όχι, οι ίδιοι έχουν προσωποποίηση τον πόλεμο, έτσι. Για να μην πει κάποιος της Αμερικής και του Ισραήλ, οι ίδιοι προσωποποίησαν τον πόλεμο. Λοιπόν, δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Φανταστείτε ότι μεταβίας από τα 20 περνούν 4-5 κάποιες φορές αυτή τη στιγμή, είτε αυτά πάνε στη Κίνα, και γιατί δεν τα πειράζουν οι Αμερικάνοι στην ναυτικό αποκλεισμό, ναι, για να τα πούμε τα πράγματα, είτε κατεβαίνουν κάτω και δεν θέλουν οι Ιρανοί να κλιμακώσουν παραπάνω. Και ταυτόχρονα τι γινότανε, από αυτά τα 20 έφευγαν γύρω στα 5 εκατομμύρια από τον αγωγό Ανατολής Δύσης που έχει φτιάξει η Σαουδική Αραβία, δηλαδή από τις πετρελοπηγές της Ανατολικής Σαουδικής Αραβίας, και πήγαιναν στο λιμάνι Γιανμπού. Τώρα, αφενός μεν χτυπήθηκε ο αγωγός αυτός και έκλεισε τη στροφή, σταμάτησε η Σαουδική Αραβία την διακίνηση. Άρα λοιπόν λείπουν άλλα 5 εκατομμύρια την ημέρα, γι' αυτό και αυτή η ταραχή στις αγορές. Και ταυτόχρονα η Ανσάρ Αλλάχ, όπως λέμε τους Χούθη, αλλά το αυτό είναι το όνομα, γιατί όλοι αυτοί οι πολιτοφυλακοί δεν είναι Χούθη, αλλά και όλοι οι Χούθη δεν είναι μέσα σε αυτή την εντός εισαγωγικών μη κρατική πολεμική μηχανή. Αυτά έφτασαν στο λιμάνι Μόχα γράφεται, είναι Μόκα. Από εκεί πήρε το όνομα παρεπιπτόντως και η Μόκα ο καφές, διότι από εκεί εξάγονται στην Ευρώπη και στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, φτάνοντας εκεί και πηγαίνοντας προς το νότο, στο νησί Περίμ, οι Χούδοι, ας τους πούμε έτσι, μια και τους λέμε και ο κόσμος έτσι τους γνωρίζει, έχουν, μάλλον, ελέγχουν όλα τα δυτικά παράλια του στενού Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Άρα τι γίνεται, ανά πάσα στιγμή, επειδή το λέμε, παίρνουμε την μετάφραση από το choke point, δηλαδή σημείο στραγγαλισμού στο λαιμό, μπορεί να κλείσουν και εκεί ή να χτυπήσουν. Βέβαια, κανείς δεν πρόσεξε που είπε ο Τραμπ, α, έχουμε μιλήσει με τους Χούθη και είπαν ότι δεν θα το κλείσουν. Παρ' όλα αυτά, οι αγορές και οι εκτιμήσεις κινδύνου έχουν δώσει υψηλό κίνδυνο. Ήδη αυξήθηκαν τα ασφάλιστρα και Σήμερα λίγο πάει να αποκλιμακωθεί η τιμή bread, αλλά εν πάση περιπτώσει όλη αυτή την εβδομάδα ήταν στα 105, 108, ανέβαινε 110, 104. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν, κύριε Βούλγαρη, και να το πούμε για τους σεβαστούς ακροατές, ότι δημιουργείται η βάση για μια γενικότερη κρίση. Το πετρέλαιο υπάρχει, αλλά το πετρέλαιο δεν μπορεί να μπει στα πετρελαιοφόρα, στα τάνκερς όπως λέμε και στα χωριά μας, για να πάει στον καταναλωτή. Και εκτός τούτου έχουμε και τα διάφορα άλλα τις άλλες επιπτώσεις στη διακίνηση, στη λεγόμενη εφοδιαστική αλυσίδα, έτσι, εμπορική διακίνηση που έρχεται από την Κίνα. Γιατί εάν κλείσει αυτό, προσέξτε τι γίνεται, τα στενά αυτά, να πούμε ότι συνδέουν τον Ινδικό μέσω της Ερυθράς και του Σουέζ με τη Μεσόγειο και όλα τα λιμάνια της Ευρώπης. Δηλαδή, αν το σκεφτούμε, γι' αυτό θέλω να πω και μπήκα λίγο στα χωράφια, σε αυτό το άρθρο που είπατε, λίγο στα χωράφια της ενέργειας και της οικονομίας. Αλλά είναι αλληλένδετα όλα
3: και αυτά. Και καλά κάνατε, γιατί υπάρχουν κακά τα ψέματα.
13: Ναι, ναι.
3: Υπάρχουν από τα στενά του Ορμούζ, από εκεί από το στενό, περνούν πολλά τρόφιμα. Μάλιστα, υπάρχουν χώρτες που είναι εξαρτημένες από εκεί. Πέραν από την ενέργεια. Είναι η ενέργεια που δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κινδυνεύσει ο κόσμος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι. Ποια και τα τρόφιμα, δεν είναι μόνο η ακρίβεια, αλλά ποια είναι και άλλα πράγματα, δεν είναι.
13: Βεβαίως, επειδή τώρα ήδη να φανταστείτε ότι αισθάνεται ο κόσμος και η Αμερική την έλλειψη των λιπασμάτων. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Μειώσεις αποδόσεων και ίσως έλλειψη τροφίμων. Το δε, η δε αύξηση του πετρελαίου ακόμα και στην Αμερική στα 6 δολάρια, γι' αυτό ο Τραμπ έχει αρχίσει και... επιτρέψουμε την έκφραση, ζορίζεται. Δημιουργεί.
3: Και παρόλο αυτά, συγγνώμη για τη διακοπή, και παρόλο ότι έκανε στη Βενεζουέλα.
13: Παρόλο, ναι, γιατί αυτό ακόμα δεν αποδίδει. Μια και το είπατε, να πούμε στη Βενεζουέλα, θέλει η επένδυση αυτό που κάνουν. Εννοείται για τη συμφωνία τώρα ή για την ενέργεια που είχε κάνει?
3: Τέλος πάντων,
13: πήρε,
3: επιτρέψτε μου, Νταϊλίκη πήρε τους υδρογονάθρακες της χώρας.
13: Ναι, αυτό είναι. Γιατί κατ' ουσίαν νομίζω είχαμε μιλήσει. Θυμάστε που σας είπα, δεν ξέρουμε τι έγινε και ποιοι τον δώσανε τον Μαδούρο. Αλλά τέλος πάντων, το κλείνω αυτό. Ναι, και παρόλα αυτά, διότι στη Βενεζουέλα πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Εκεί ποιος μπήκε? Ο κολοσσός η ExxonMobil, έτσι. Και δευτεροβόντως η Σέμπρον, αυτή που έρχεται για τα οικόπεδα δυτικά της Κρήτης. Αυτές οι δύο. Αυτές για να κάνουν επενδύσεις, εκεί είναι, μια και το είπαμε και το γνωρίζω να το πω κιόλας, είναι λασπόδες το πετρελαίο. Δηλαδή είναι δαπανηρή, χρειάζεται πολύ μεγάλες επενδύσεις ούτως ώστε να παραδίδεται ως αργό πολύ πιο καθαρό. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι και πάρα πολύ θήκο. Παρόλα αυτά όμως, ναι, γιατί και κάτι άλλο, κύριε Βουλγαρή, τις τιμές γενικότερα δεν τις καθορίζει το κάθε κράτος, αλλά το χρηματιστήριο ενέργειας ή αυτό που λέμε του Τέξας, είτε για το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ ή εδώ που είναι ένας μεγαλύτερος δείκτης και λαμβάνει εκτιμήσεις κινδύνου, η τιμή Brent. Άρα λοιπόν, φτάνοντας στα 6 δολάρια, λοιπόν, το πετρέλαιο το καλώνει, 4,2 να φανταστείτε είναι η βενζίνη και ήδη φωνάζουν, δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα. Αλλά το πιο μεγάλο πρόβλημα, και το κλείνω εδώ, είναι ότι μπήκαμε από μια στρατιωτική φάση σε μια ενεργειακή οικονομική και δεν ξέρουμε, δηλαδή πλήττεται ο ίδιος ο μηχανισμός λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας. Γι' αυτό οι περισσότεροι αναλυτές το συνδέουν και πάνε στην οικονομία, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και ο μεγαλύτερος κίνδυνος, και κλείνω εδώ, είναι αυτό που λέμε στάσιμο πληθωρισμό.
3: Και βέβαια,
13: δηλαδή, καμία ανάπτυξη και ισχυρό πληθωρισμό.
3: Και βέβαια η επιλογή του περίπλου της Αφρικής δημιουργεί άλλα προβλήματα. Έτσι.
13: Αυτό αυξάνει κατακόρυφα τα ναύλα. Μιλάμε, μπορεί να τα διπλασιάσει, έτσι, τα τριπλασιάσει.
3: Α, τόσο πολύ.
13: Ναι. Είναι ο χρόνος πολύ μεγαλύτερος. Αποθέματα δεν υπάρχουν. Ιδιαίτερα μιλάμε για τη βιομηχανική Ευρώπη. Και το πιο βασικό, θα έρθει σε μια κρίση, ποιος λέτε, που τη χρειαζόμαστε, δηλαδή σε αυτό που λέγεται αρχιτεκτονική. Η Αίγυπτος, ναι, η οποία ζει από τα στενά, από τη διόρυγα του Σουέζ, έτσι.
3: Μάλιστα.
13: Θυμάστε που είχε κλείσει με ένα ατύχημα για 27 μέρες,
3: ναι,
13: η,
3: ναι, ναι,
13: διόρυγα,
3: ναι, ναι,
13: του Σουέζ, που είχε γύρει, είχε ξοκύλει ένα πλοίο με φορτώματα, το βλέπαμε. Εκεί και μόνο στήκησε δισεκατομμύρια. Θέλω να πω ότι είναι το ένα αλληλένδετο. Καταλαβαίνετε τώρα τι βιομηχανίες. Να, και να σας πω κιόλας, επειδή η σύζυγός μου είναι χημικός, είναι σε βιομηχανία, πώς φοβούνται ότι η διακοπή της εφοδιαστικής αλυσίδας τι προβλήματα μπορεί να τους φέρει. Αυτά είναι. Δυστυχώς, ξέρετε, είναι ελεύθερα. Και εδώ πέρα, αναπόδραση θα κάνω ένα σχόλιο.
3: Παρακαλώ.
13: Εδώ ακόμα δεν, δηλαδή δεν έχω ακούσει σε πολιτικό επίπεδο να έχουν πιάσει αυτή τη διάσταση. Πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση και δευτερευόντως και η αντιπολίτευση, ούτως ώστε να ζητήσει κάποια μέτρα.
3: Δεν έχουν πιάσει αυτή τη διάσταση, όπως σωστά λέτε, αλλά όλα τα κράτη έχουν με έναν τρόπο αντιδράσει. Μα είναι ο ΦΠΑ, είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Με έναν τρόπο έχουν αντιδράσει. Εδώ δεν μπορεί να μην τα γνωρίζουν. Να μην συνομιλούν με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Δεν είμαστε αποκομμένοι από τον κόσμο.
13: Βεβαίως δεν μπορούμε. Κοιτάτε, τουλάχιστον 4 χώρες αντιμετωπίζοντας κρίση έχει. Τώρα είμαι γεωστρατηγικός αναλυτής, αλλά μπαίνω σε άλλα θέματα.
3: Είπαμε οικονομικά σήμερα.
13: Λοιπόν, θα σας πω. Μπαίνει, γιατί παρακολουθούμε. Τουλάχιστον 4 χώρες έχουν μειώσει το ΦΠΑ σε βασικά είδη, σε τρόφιμα και σε άλλα βασικά είδη που χρειάζονται τα νοικοκυριά. Έτσι, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, είπατε για τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Μα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση. Πόσο μπορούμε να μειώσουμε, εσείς και εγώ, δεν θα πάμε στη δουλειά μας?
3: Βέβαια.
13: Δεν θα κινηθούμε. Δεν θα πάρει ο άλλος το παιδί του από το σχολείο να το ξαναπάει. Παρ' όλα αυτά όμως, ξέρετε, επειδή είναι αναλογικά, αυξάνονται και τα έσοδα του κράτους για να μπορούμε να αποπληρώσουμε και πιο έγκαιρα το χρέος. Είδατε, το ένα φέρνει το άλλο, έτσι.
3: Ναι, αλυσίδα.
13: Αυτό είναι. Πάντως πρέπει να ανησυχούμε, αυτό θέλω να σας πω. Mm-hmm. Πρέπει να ανησυχούμε και δυστυχώς θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όλο αυτό ξεκίνησε, το ενεργειακό, το οικονομικό, ξεκίνησε από τον κάκιστα εκτοξευθέντα πόλεμο του Τραμπ και του Νετανιάχου. Δεν φοβάμαι να το πω. Από εκεί ξεκίνησε όλο. Βέβαια, η καρδιά και ο πυρήνας του προβλήματος και της αστάθειας στη Μέση Ανατολή, θα το ξαναπώ εδώ, είναι το Παλαιστινιακό. Όσο το Παλαιστινιακό είναι αλυτό, και αυτό οφείλεται και σε μια, ας το πούμε, στρατηγική κουλτούρα στο Ισραήλ, αλλά και σε ακραία στοιχεία μεταξύ των Παλαιστινίων, όσο είναι άλυτο όμως, θα τροφοδοτεί με φωτιά όλη αυτή τη Μέση Ανατολή.
3: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Λουκόπουλε, θα τα πούμε σύντομα.
13: Εγώ, κύριε Βουλγαρή,
3: ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, γεωστρατηγικός αναλυτής. Στέλνει εδώ τώρα φίλος 2,139 η βενζίνη στις Σέρες, ο Κώστας. Ο Γιώργος, τα πάντα δεν έχουν τεχνογνωσία, τα data centers για να υποστηρίξουν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μόνο οι τράπεζες μέχρι να συνονοηθούν. Άντε γεια, λέει ο Γιώργος. Η πρόκληση παγκόσμιας κρίσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ποιον ευνοεί σε σχέση με Κίνα? Και η Ρούλα, αγαπώ Κόκκινο, φυσικά όλους τους εργαζόμενους του, και να συνεχίσει να ξεδιπλώνει το πρόγραμμα στους πολίτες που έχουν τόσα προβλήματα. Λοιπόν, αλλά και αυτό στις Σέρες, αφήστε τα, είναι, ας τα να πάνε. Λοιπόν, η Ρούλα λέει, εγώ είμαι αισιόδοξη, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει μπροστά. Πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να πω για τον νέο εκβιασμό του κύριου Μητσοτάκη, ο οποίος, προλαβαίνω Λάζαρε, ο οποίος χθες είπε, χαρακτήρισε φιλητικό σενάριο της συνεργασίας των κομμάτων. Ακούστε τι είπε ο άνθρωπος. Τι λέει στον ελληνικό λαό? Φιλητικό σενάριο συνεργασίας των κομμάτων, όταν σε όλη την Ευρώπη συνεργάζονται 3 και 4 κόμματα. Δείτε τη Γερμανία, δείτε. Όπου και να δείτε. Ωστόσο, δεν του βγαίνουν καλά τα πράγματα και αρχίζει πάλι ελπίδα ή περιπέτεια. Άλλο δίλημα αυτό, άλλο ψευτοδίλημα που βάζει στους Έλληνες πολίτες. αλλά το 54% αξιολόγησε αρνητικά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Πάνω από ένα στους δύο. Και δεν ξέρουν τι να κάνουν τώρα, δεν τους βγαίνουν. Σου λέει τι έγινε, παιδιά, 2,2 μοίρασα τίποτε, κανένας. Αρνητική παρουσία, τι γίνεται. Και αφού είπα για τη ΔΕ Θεσσαλονίκης, υπήρχε βλάβη στην κεντρική γραμμή του μετρό και ταλαιπωρήθηκαν 4 ώρες οι άνθρωποι που πήγαν να πάρουν το μετρό χθες, Τετάρτη. Εγκαινιάστηκε ο νέος ενημερωτικός θεσμός του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κάθε Τετάρτη, 12 η ώρα, οι διαπιστευμένοι συντάκτες που καλύπτουν τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία 12 η ώρα θα έχουν ενημέρωση στα γραφεία του κόμματος. Και χθες πρώτη μέρα πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτό θα γίνεται κάθε Τετάρτη 12 η ώρα το μεσημέρι, έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Ο Σπύρος λέει 1,7 στη Σουηδία ακόμα. Στη Σουηδία και στην Κύπρο φθηνότερα και στη Σουηδία φθηνότερα η βενζίνη. Μόνο εδώ το έχουμε, τα έχουμε λύσει όλα και μετά μας λέει ο Μητσοτάκης ελπίδα ή περιπέτεια. Στην περιπέτεια ζούμε τώρα, την ελπίδα ψάχνουμε. Και το χάος ζούμε. Αλλά όταν υπάρχει δημοσκόπηση που λέει Μητσοτάκης ή χάος και ο κόσμος λέει χάος, φανταστείτε τι γίνεται. Και για την αγαπημένη τους παιδεία, να πούμε ότι είναι 7.000 τα κενά στο σύνολο της χώρας, μόνο στην Αττική είναι 3.500 τα κενά. Τέλος. Είπε ο Λάζαρος διαχειρός γιατί δεν μπορεί να μιλήσει. Πήγε στον Ολυμπιακό χθες και δεν μπορεί να μιλήσει. Οπότε συνεννοούμαστε. Μίλα, μη μιλάς και τέτοια. Λοιπόν, να πω μόνο χρόνια πολλά στον Αγαθοκλή, την Αγαθόκλια, τον Αγάπιο, την Αγάπη, την Ελπίδα, την Πίστη, τη Σοφία, τη Σόνια, τον Σοφιανό και τη Σοφιανή. Και σήμερα, σαν σήμερα πέθανε το 1982 ο Μάνος Λοΐζος, μουσικοσυνθέτης κυπριακής καταγωγής. Το απόγευμα έχει αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο ο Αλέξης Βάκης. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπομπή του. 7 η ώρα στον Αλέξη Βάκη είναι αυτή η εκπομπή για το Μάνο Λοΐζο αφιέρωμα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Μαρετίνα Σπύρου. Επανερχόμαστε μετά με το Σωτήρι Καψόχα. Από το Λάζαρο Καραγιάννη, τον Κώστα Φιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλή σας ημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Η ώρα είναι 10.
0: Των 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Με τοπική επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε η Ρένα Δούρου, μιλώντας στο Open. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ως βασικό πολιτικό στόχο να φύγει δεξιά και ο κόσμος να αποκτήσει ξανά εμπιστοσύνη στα κοινά. Αναφερόμενη μάλιστα στο ενδεχόμενο συνεργασιών, ξεκαθάρισε: δεν θέλουμε συνεργασία για να διασωθούμε, αλλά αν δεν έχουμε σοβαρή σύγκληση, δεν πρόκειται να φύγει αυτή η κυβέρνηση που είναι επικίνδυνη. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου τόνισε ότι ανατάσσεται, ενώ αναφέρθηκε στις προτάσεις του κόμματος για το χρέος και την ακρίβεια, υπογραμμίζοντας ότι θα είμαστε ο καταλύτης προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση της δεξιάς. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα πλησιάζει πλέον τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 14 λεπτά. Η ακρίβεια στην Αγγλία χτυπάει ήδη την τσέπη των καταναλωτών, την ώρα που η κυβέρνηση περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι τιμές. Και ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται πρόθεση για επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία. Η κυβέρνηση μεταθέτει τις αποφάσεις για το τέλος του μήνα, ενώ χθες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για το θέμα. Στη διεθνή αγορά, η τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί περίπου 18% μέσα σε έναν μήνα, ενώ από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή η άνοδος ξεπερνά το 45%. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνα στο ύψος της οδού Καλυψούς. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε στα κυκλειδώματα και ανατράπηκε. Όλοι οι επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας, όπου οι τρεις υπέκυψαν στα τραύματά τους. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση βασίστηκε σύμφωνα με το σκεπτικό σε συγκεκριμένες πράξεις και παραλήψεις τους, αλλά και σε μεταγενέστερες ενέργειες που φέρεται να είχαν ως στόχο την συγκάλυψη γεγονότων. Την ίδια ώρα κατεπήγουσα έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου ή άλλου αρμόδιου φορέα, διέταξε προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών σχετικά με τους ελέγχους στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πάντως υποστηρίζει ότι δεν είχε εγκρίνει τον εξοπλισμό πλασμαφαίρεσης. Με τη μεγάλη συναυλία, με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσόνα, συνεχίζονται σήμερα οι εκδηλώσεις του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Παρασκευή με αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στη διεθνή ενημέρωση. Νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή την πρόταση των Βρυξελών για στενότερη σχέση με τον Καναδά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε γελία την πρόταση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προειδοποίησε πως εάν θεωρήσει την κίνηση εχθρική ενέργεια θα επιβάλλει βαρύτητα τους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσει το εμπόριο με την Ευρώπη. Η Πρόεδρος της Κομισιόν από την πλευρά της δήλωσε ότι θέλει να ανοίξει την πόρτα στον Καναδά για μια στενότερη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τομείς όπως η οικονομία, η ενέργεια, η τεχνολογία και η άμυνα. Στην αθλητική επικαιρότητα. Ο Μπάμπης Κοστούλας έκανε το παιχνίδι της ζωής του στο Old Trafford, οδηγώντας με goal και assist την Brighton σε τεράστια ανατροπή πρόκριση επί της Manchester United με 3-2 στο πλαίσιο της φάσης των 32 του League Cup Αγγλίας.
1: Ο καιρός.
0: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στα ηπειρωτικά με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά. Βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν από νωρίς σε Κρήτη, Δωδεκάνησα και Ανατολική Αιγαία. Ενώ τοπικές βροχές είναι πιθανές και στα Επτάνησα. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν το βράδυ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και τους 27 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.
1: στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: Γίνεται.
1: Καλά.
0: Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις εκεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και βέβαια δείχνει και τι έγινε και αυτό που λέγαμε και έξω, ότι όποιος θέλει, μας το λέει και ο Κατσιγιανόπουλος εδώ, γιατρός. Άμα θέλουμε, φέρνουμε τα μηχανήματα, τα βάζουμε και σαν όροφο. Άμα έχουμε λεφτά και...
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, Γιώργο, το λέω έτσι απερίφραστα, είναι ότι αποτύχει ζούμε. Αυτό που διαπιστώνω με αφορμή αυτό το γεγονός, και όχι μόνο, γιατί είναι μια σειρά θεμάτων, είναι είμαστε τυχεροί που ζούμε με αυτό το κράτος το ανύπαρκτο, με αυτή την κυβέρνηση τροχονόμου που ευνοεί συγκεκριμένα συμφέροντα, μόνο γι' αυτό δουλεύει, και με έναν μηχανισμό που δεν έχει δομές για να κάνει βασικές λειτουργίες. Και βεβαίως με μια κοινωνία περί άλλων, η οποία περί άλλων τυρβάζει, δεν μπορεί, είμαστε τυχεροί που ζούμε. Και δεν είναι το πρώτο. Τυχεροί είμαστε που δεν είμαστε στο τρένο το συγκεκριμένο που ήταν για 12 λεπτά στην ίδια γραμμή. Τυχεροί είναι που είμαστε που δεν είμαστε στο εργοστάσιο που, με το οποίο επενούσανε και το οποίο έπαθε... δούλευαν οι εργαζόμενοι κάτω από προπάνιο και από, ήταν επί τη αποθήκη, τυχερή για πολλά πολλά πολλά. Δηλαδή εδώ δείχνει κάτι, επαναλαμβανόμενο θέμα, δείχνει κάτι. Και εκείνο που εν πάση περιπτώσει αναλωνόμαστε σήμερα είναι ότι δεν ξέρουμε ακόμα ποιος έχει την ευθύνη. Ψάχνουμε να δούμε ποιος έχει ευθύνη. Οι γιατροί λένε δεν έχω καμία ευθύνη εγώ έκανα αίτηση, μπήκαν τα μηχανήματα. Οι άλλοι λένε κάναμε έλεγχο αλλά τα κρύψανε τα μηχανήματα. Το κράτος λέει δεν ξέρουμε τι έγινε γιατί οι γιατροί φταίνε. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι να τρελαίνεσαι. Και αυτό είναι που πρέπει να προβληματίσει την κοινωνία τελικά. Γιατί αυτό το γεγονός το οποίο έτυχε τώρα να είναι ένας διάσημος άνθρωπος που χάθηκε άδικα και ασχολήθηκε το μηντιακό σύστημα και εν πάση περιπτώσει είχε τέτοια δημοσιότητα, εδώ καθημερινά βλέπουμε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν εμφανίζονται ούτε σε μονόστιλο.
0: Και αν δεν είχε την αναγνωρισιμότητα αυτή, και αν έχουν περάσει και άλλοι που έπαθαν κάτι αντίστοιχο από εκεί.
1: Μονόστιλο. Μονόστιλο, ένα ατυχές περιστατικό σου λένε. Και αυτό λοιπόν είναι που πρέπει να προβληματίσει συντεταγμένα πλέον αυτή τη χώρα. Και ας αφήσουμε όλο το παραμύθι. Δεν γίνεται. Η τακτική αυτή έχει ακολουθηθεί από την... τουλάχιστον επειδή πια... ζούμε τον 8ο χρόνο μιας κυβέρνησης που δεν έχει για τίποτα καμία ευθύνη, δεν ξέρει για τίποτα τι έχει γίνει, ποτέ δεν φταίει σε τίποτα, φταίει ο Σταθμάρχης, φταίει δεν ξέρω τι, ότι η μυρουδιά στο προβάνιο δεν ήταν τόσο ευανάγνωστη και ευκρινής, γιατί
0: ήταν από το βόθρο,
1: πιστεύαν ότι ήταν βόθρος, φταίει όλο αυτό, φταίνουν τα συστήματα γιατί πέφτουν, και ακινητοποιήθηκε τότε το αεροδρόμιο για κάποιες ώρες, έπεσε το σύστημα ας πούμε παρακολούθησης, φταίνε κάποιοι φταίνε. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένας που να ξέρει ότι εδώ έχει αυτή τη δουλειά να κάνει και δεν την κάνει. Είναι συγκεκριμένα. Εδώ είναι πολλά. Πάρε ένα παράδειγμα το οποίο επίσης έχει ξεφύγει. Τα λέω όλα γιατί έχω θυμό με αυτό που γίνεται και θα έπρεπε να έχει κοινωνία θυμό. Φτιάχνουν το μετρό και τα σπίτια έχουν 40 παραπάνω κύματα στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία γέρνουν. Και δεν υπάρχει κάποιος να πει τι δεν έκανε σωστά, ρε παιδιά. Κάποιος να αναλάβει την ευθύνη. Αυτός ο κόσμος που είναι, ας πούμε, στον αέρα τα σπίτια τους, πολυκατοικίες, τι θα κάνουν, θα μπουν μέσα στα σπίτια αυτά να κατοικήσουν.
0: Έχει εκεί ο Μετροπόντικας, είναι 8 μέτρα κάτω από τη γη. Δηλαδή φαντάσου πόσο είναι κάτω από τα θεμέλια των πολυκατοικίων αυτών, έτσι. Και τώρα βέβαια οι άνθρωποι έχουν κάνει προσφυγές, έχουν αυτό, και στην αρχή και αυτό πήγαν να το περάσουν λίγο από σπόντα.
1: Μα το περνάνε από σπόντα, και το περνάνε, και μου κάνει εντύπωση που ακόμα και το ξεφωνημένο, το λέω με πλήρη συνείδηση, μηντιακό σύστημα ξεφωνημένο είναι,

0: αντί να πάει να κάνει ρεπορτάζ εκεί, να μιλήσει με τους ανθρώπους, να δει που ζούνε και με τι τρόμο και φόβο ζούνε, κάθονται και μιλάνε και αναδεικνύουν, ας πούμε, τη Θεσσαλονίκη, το μετρό Θεσσαλονίκης, γιατί η κυβέρνηση το παρουσιάζει ως το έργο, ας πούμε, και του
1: εκεί,
0: αιώνα.
1: Και εκεί έπαθε και βλάβει κεντρική γραμμή.
0: Δεν έχει σημασία τι έπαθε, σημασία έχει τι παρουσιάζουν. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία λες, τι γίνεται τώρα σε αυτή τη χώρα, τι ακριβώς γίνεται και ποιος έχει την ευθύνη, δηλαδή να συζητήσουμε τα σοβαρά πράγματα για να δούμε τι γίνεται. Εδώ ακούμε διάφορα παλαβά πράγματα αυτές τις μέρες και θα ακούσουμε και άλλα παλαβά. Εντάξει τώρα, κάπου έχει και η πλάκα έχει όρια.
1: Είναι αυτό που είπες, αποτύχει ζούμε. Δηλαδή και αυτή στην Κυψέλη που ανέφερες έχουν ρογμές οι κολόνες.
0: Μα έχει γύρει, ναι, κάποιες πολυκατοικίες, ναι, έχουν γύρει. Ναι. Έχουν κλείσει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι πολλά. Είναι πολλά μαζεμένα. Δεν μπορώ να δεχτώ, δεν αντέχω άλλο να βλέπω τα κολαριστά που κάμισα του Πρωθυπουργού και τα σινιέ σακάκια του και όλα αυτά που κάνει φιγούρα και πουλάει φούμαρα και όλων αυτών που περιφέρονται. Δηλαδή δεν γίνεται, δεν αντέχω την υποκρισία, ας πούμε, του Άδωνη Γεωργιάδη να πάει στην κηδεία και να λέει λυπάμαι και ζητώ συγγνώμη γιατί το κράτος δεν μπόρεσε να προστατεύσει. Τι λες ρε έναν ογιλέκο, σε κάνανε υπουργό υγείας και που πουλάγεις έναν ογιλέκα και μας λες τώρα ότι το πρόβλημα είναι ότι αορίστος το κράτος. Ποιος το διευθύνει, ποιος το κατέχει αυτή τη στιγμή, ποιος είναι το κράτος. Και τι είναι η δουλειά σας και ζητάτε να ξαναγίνετε ξανά κυβέρνηση. Γιατί πουλάτε ευημερία και σταθερότητα. Για ποιο λόγο να γίνετε κυβέρνηση. Ποια σταθερότητα. Στην ανασφάλεια. Σε αυτή την ανασφάλεια ζει ο κόσμος. Και το μόνο που τους απασχολεί είναι να κόψουν το επίδομα ανεργίας οι ανεπάγγελτοι, αυτοί που δεν δουλέψανε ποτέ. Αυτό είναι η πραγματικότητα που ζούμε.
1: Ελπίδα ή περιπέτεια από Μητσοτάκη στη Βουλή.
0: Τους άκουσα. Τον άκουσα χθες. Τι είπε. Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή οι άνθρωποι ζουν αλλού. Με αλαζονία, με έπαρση, με άγνοια κινδύνου, με αδιαφορία για τα κοινωνικά θέλω, έλλειψη ενσυναίσθησης για το τι περνάει ο λαός. Αυτή είναι η κυβέρνηση. 30% λέει δημοσκοπήσεις εκτίμηση ψήφου, 40 να τους δώσετε, ας πάτε να βγάλετε τα μάτια σας όσοι αποφασίζετε και αναληθεύουν όλα αυτά τα οποία μας λένε, 800 να τους δώσετε, εάν είναι επιλογή της κοινωνίας να βγάλει όλους αυτούς τους επικίνδυνους, γιατί είναι καταστροφή για την κοινωνία όλη αυτή. Αυτό είναι που ζούμε σήμερα
1: και δεν έχει και σχέση με πολιτική αυτό όλο, έτσι. Δεν υπάρχει πολιτική εκεί και μάλιστα και ο Πλεύρης, είδες. Τηλεφώνησα και είχα και κάτι αιματολογικά προβλήματα και πήγα εκεί. Τώρα δεν το έχει κάνει ροσπέτια ο Πλεύρης εκεί.
0: Μα με αυτούς δεν πήγαινε, δεν παρουσιάζα. Με αυτούς το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Υγείας και η Περιφέρεια Αττικής προμοτάρανε το συγκεκριμένο συνέδριο, την κυρία αυτή η οποία παρουσίαζε τα μεγαλεπίβολα σχέδιά της και πώς, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά θα συμβάλλουν στο θεραπευτικό τουρισμό. Μα όλα είναι business αυτή τη χώρα. Όλα. Και όποιος μπορεί δηλαδή να εμπορευτεί κάτι και να βγάλει κέρδος, αυτός είναι ο βωμός τον οποίο θέλουν και ακολουθούν οι υπόλοιποι. Τι ακριβώς είναι. Υπάρχουν εξηγήσεις. Υπάρχουν εξηγήσεις πολλές. Μπήκαν άνθρωποι αυτή τη στιγμή στον τομέα της υγείας, ιδιώτες που δεν έχουν καμία σχέση, οι οποίοι με το χαλί που τους έστρωσε η κυβέρνηση και εμπορεύονται την υγεία. Αρκεί να πάρουν 10 γιατρούς που να εμφανίζουν, ας πούμε, ότι μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Δηλαδή, από πού και ως πού το μεγαλύτερο φαντ που υπάρχει στην Ευρώπη, η CVC, έχει αγοράσει τα πάντα, έχει όλη την υγεία, τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, τα έχει μια εταιρεία που δεν έχει καμία σχέση με την υγεία και πουλάνε όλα αυτά. Έχει αγοράσει υγεία, τρόφιμα, ό,τι κινείται στη χώρα. Ποια είναι η σύμβηση? Ποιοι είναι όλοι αυτοί?
1: Έχει πάρει και την ασφαλιστική.
0: Την ασφαλιστική, την τα πάντα.
1: Ένα αντιπινακίου φακίσμα.
0: Και έχουν λοιπόν την υγεία. Επιτρέψανε το φαρμακείο να γίνει κατάστημα εμπορικό.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί μεταφέρανε και σε κάποιους άλλους να μπορούν να πουλάνε φάρμακα. Δεν υπάρχει έλεγχος σε σκευάσματα, αυτά που τα ματζούνια που παίρνει όλος ο κόσμος και τα οποία διαφημίζουν, αν δείτε, αν δεις Γιώργο, το έχεις δει εσύ, τηλεοράσεις, αυτά διαφημίζουν.
1: Και τα παραγγέλνεις τηλεφωνικά.
0: Τα παραγγέλνεις τηλεφωνικά.
1: Βέβαια.
0: Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα, δεν επιτρέπεται ή δεν αδιαφορεί. Ο ΕΟΦ δεν ελέγχει τι μπαίνει στην αγορά και τι παίρνει. Δηλαδή είναι όλα μία... Γι' αυτό λέω αποτύχει ζούμε. Αποτύχει ζούμε.
1: Δυστυχώς έτσι είναι και ακούς και το Μητσοτάκη να σου λέει Μητσοτάκη η χάος και ελπίδα και να εκβιάζει έτσι, να εκβιάζει πραγματικά ένας πρωθυπουργός, να εκβιάζει συνεχώς τον ελληνικό λαό, να λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες κομμάτων, να λέει εγώ το χάος, να λέει ελπίδα. Ποια είναι η ελπίδα? Αν αυτά που περιγράφεις τώρα είναι ελπίδα, σταθερότητα και κανονικότητα, τότε χίλιες φορές το χάος. Πόσο απέχει το χάος από αυτό που ζούμε όταν ζούμε αποτύχει. Και να λέει ο Μητσοτάκης αυτά που λέει. Η επικαιρότητα βέβαια έχει και άλλα θέματα. Έτσι. Η ακρίβεια που επανέρχεται και διάφορα άλλα. Να
0: τώρα,
1: πάμε...
0: Θα τα πούμε τώρα.
1: Θα τα
0: πάμε.
1: Πούμε στη συνέχεια. Να πούμε ένα
0: μήνυμα.
1: Υποχρέωση, ένα μήνυμα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στην σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: Λοιπόν, η Μαρία λέει: είμαστε τυχεροί όσοι ζούμε. Αν υπολογίσουμε όσοι έφυγαν με ευθύνη της κυβέρνησης, COVID, τέμπη, εργατικά ατυχήματα, καιρικά φαινόμενα, νοσοκομεία. Εγώ αισθάνομαι τυχεροί. Ας αποφασίσουν σωστά στις εκλογές, γιατί δεν με βλέπω καλά. Προφανώς σχολιάζει.
1: Ναι, αυτό που λέμε. Ναι. Και νομίζω ότι είναι. Φαντάζομαι ότι είναι εδρεωμένη η αντίληψη σε πάρα πολλά κομμάτια της κοινωνίας, σε στρώματα της κοινωνίας, ότι αυτό συμβαίνει.
0: Ναι, αλλά τώρα αυτό μπορείς να το δεις ως κανονικότητα. Ότι... Α, παλιότερα έχουμε ακούσει και κάτι άλλο, ότι είχε πρόβλημα υγείας αυτός που πέθανε, όχι ο Μαζονάκης παλιότερα, αλλά είχε πρόβλημα υγείας το οποίο δεν γνώριζε ο ίδιος.
1: Ναι, ναι.
0: Και αφού δεν γνώριζε ο ίδιος, πηγαίνεις δηλαδή, κάθεσαι σε έναν παθολόγο που αυτά τα κάνουν αιματολόγοι, νεφρολόγοι. Πρέπει να είναι σε νοσοκομείο, να υπάρχει μέσα αντατικολόγος, να υπάρχει καρδιολόγος, μην συμβεί κάτι. Και πάει εκεί και σου λέει: να, το μηχάνημα, τι ωραία, τι καλά. Και επειδή είναι και μεγάλα αυτά τα μηχάνηματα, εκεί έβλεπα ένα πλάνο, να το δείχνει και τώρα δηλαδή, εκεί στο Open. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο έχει ροδάκια και όταν έγινε έλεγχος, το εξαφάνισαν, το μετακίνησαν. Είχε ροδάκια και το μετακίνησαν το μηχάνημα αυτό. Και παίρνουν άδεια όπως θέλουν. Δηλαδή είμαστε σε μια χώρα που αν έχεις χρήματα κάνεις ό,τι θέλεις. Τόσο απλά. Αγοράζεις ασφαλιστικές εταιρείες, φτιάχνεις κολέγια, αγοράζεις νοσοκομεία, ό,τι θέλεις κάνεις. Και δεν δίνεις και λογαριασμό σε κανέναν. Σαν τα φαν. Που υπάρχει ή δεν υπάρχει δικαστική απόφαση, το χαβά τους, δεν υλοποιούν τίποτα. Και τι να περιμένει κάποιος όταν στα κανάλια έβγαιναν μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου και έλεγαν να δούμε τι να καθαρογραφτεί, να δούμε πώς είναι η απόφαση και αν είναι έτσι. Δηλαδή οι ίδιοι υπουργοί έβγαιναν υπέρ των φάντων. Οπότε εκεί τι να κάνει.
1: Αυτοί όλοι είναι ασίδωτοι, αυτό λέμε. Είναι μία, δηλαδή παντού, αν δεις Γιώργο, είναι το κέρδος. Το κέρδος. Μόνο το εμπόριο. Δηλαδή όλοι αυτοί που έχουν τη δυνατότητα κατοχής ή διακίνησης του πλούτου είναι ασίδωτοι, απολύτως, δεν λέω ελεύθεροι, απολύτως ασίδωτοι. Δηλαδή τα funds δίνουν λογαριασμό, που είπες, οι τράπεζες δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Πουθενά. Λέμε λοιπόν για τι έκανε η κυβέρνηση. Πιάσαμε λοιπόν την άλλη περίπτωση. Διέλυσε όλους αυτούς τους ράμπο της με το καλημέρα, έτσι. Ξαφνικά. Και επειδή ο Άδωνης δεν γνωρίζει πάρα πολύ καλά, ο Υπουργός Ανάπτυξης αυτουνού ήταν το νομοσχέδιο περί επιτελικού κράτους, ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης τότε. Ένα αυτό. Δεύτερο, δεν διαλύσαν την επιθεώρηση εργασίας. Υπάρχει επιθεώρηση εργασίας για να δει όλα αυτά τα οποία γίνονται. Όλους τους μηχανισμούς ελέγχου τους διέλυσαν. Και δεν μπορεί να είναι τυχαίο, δεν μπορεί να είναι, είναι άλλη αντίληψη. Ποια είναι η αντίληψη? Ότι δεν χρειάζονται όλα αυτά γιατί παραπέμπουν στον μπολσεβικισμό. Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους. Άρα θα ξεχάσουμε την περίπτωση. Δεν αποδιοργανώθηκε το ΣΔΟΕ. Όλοι οι μηχανισμοί που κάτι είχαν σκοπό να κάνουν και που σε τελική ανάλυση είχαν λειτουργήσει τα προηγούμενα χρόνια, που δεν είχαμε Σοβιετία εδώ, ούτε μπολσεβικισμό, λειτουργούσαν και αυτοί οι μηχανισμοί, εδώ καταργήθηκαν, απονευρώθηκαν, διαλύθηκαν.
0: Έδωσαν το στίγμα με τη μία. Έδωσαν το στίγμα με τη μία και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Να, τώρα βλέπω ότι η κυβέρνηση μελετάει μέτρα στήριξης μπροστά στο ράλι των τιμών. Για το,
1: θα
0: για
1: τα πούμε αυτά, βέβαια. Αλλά,
0: για τα μέτρα που θα πάρει πάλι.
2: Το κόκκινο. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Λέγαμε για τη βενζίνη και για την ακρίβεια που μας λένε ότι μειώνονται κάποια προϊόντα. Τα ανέβασαν 200% και μας διαφημίζουν ότι τα μείωσαν 7%. Μεγάλη επιτυχία πως πέφτουν τα προϊόντα και με τη βενζίνη. Και τώρα λέει η κυβέρνηση ότι θα πάρει μέτρα. Σκέφτεται, πρόσεξε, σκέφτεται να
1: αυτό
0: πάρει.
1: Αυτό είναι, δημιουργεί μια κατάσταση, φτιάχνει το κλίμα.
0: Ναι.
1: Ότι σας βλέπω, μη φαντάζεστε,
0: ναι,
1: δηλαδή ότι
0: ναι,
1: δεν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: το παρακολουθώ. Ναι.
1: Αυτό η βενζίνη, άμα το δεις τώρα, όλοι το έχουμε δει, τα καύσιμα έχουν φτάσει στο Θεό. Και τώρα λένε ότι είναι, βάλτε τώρα, κάποιοι ναι, που παρακολουθούν λένε βάλτε τώρα που είναι φτηνή, γιατί θα φτάσει στα 2,5 ναι, και στα 3.
0: Στα 3.
1: Αυτοί λένε, λοιπόν, το ζήτημα είναι ακριβώς τι να βάλουμε όταν ναι, πια μας έχουν διαλύσει. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Διαβάζω ότι επειδή το φαινόμενο αυτό δεν είναι ελληνικό ναι, μόνο, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι, με τη μόνη διαφορά ότι κάποια κράτη, έστω και υπό την πίεση των άλλων παραγόντων που έχουν διαμορφωθεί στις κοινωνίες τους, π.χ. η Γερμανία, η κυβέρνηση της Γερμανίας προσανατολίζεται, λέει, και το ανακοινώνει από μέρα σε μέρα, να μειώσει το ΦΠΑ στα καύσιμα για να μπορέσει να αντιθασεύσει τουλάχιστον αυτό που φτάνει στον καταναλωτή. Εδώ στην Ελλάδα είναι η ιερή αγελάδα αυτό. Ναι, δεν το ακουμπάμε. Ναι, ναι. Γιατί δεν το ακουμπάμε? Γιατί το έχουμε πει πολλές φορές ότι ο μεγαλύτερος κερδοσκόπος που βιώνει σήμερα αυτή τη στιγμή η αγορά είναι το κράτος. Ναι. Και το κράτος το οποίο είναι λάφυρο συγκεκριμένων αυτών που κυβερνούν για να πουλάνε φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες. Εγώ επειδή πιστεύω ότι στο μυαλό του Μητσοτάκη δεν έχει εκλείψει το ενδεχόμενο να πάει σε πρόορες εκλογές, πιστεύω ότι κάποια στιγμή στη στόχευση αυτή που θα κάνει θα ρίξει ξανά μέτρα τέτοιου τύπου για τα μάτια, για να αντιμετωπίσει μια κατάσταση, για να κάνει το επόμενο βήμα. Δηλαδή μπορεί να πάρει μέτρα, τώρα προετοιμάζει τον κόσμο ότι το παρακολουθούμε το φαινόμενο. Το τέρας το έχουμε,
0: παιδιά, καταλαβαίνω.
1: Ναι, το έχουμε από κοντά το τέρας, μην ανησυχείτε και θα σας... Λοιπόν, για κρατήστε το, δηλαδή μπορεί να κάνει καμιά εντυπωσιακή κίνηση με τα καύσιμα και με όλα αυτά τα πράγματα για να μπορέσει να χτυπήσει εκεί που έχει στόχευση. Δεν το εγκαταλείπω εγώ αυτό το σενάριο.
0: Είπε ο Πιερακάκης, λέει, είμαστε από πάνω. Το παρακολουθούμε το φαινόμενο. Είμαστε από πάνω, το παρακολουθούμε.
1: Εμείς να δεις που είμαστε. Εμείς είμαστε από κάτω. Ο Πιερακάκης είναι από πάνω. Βεβαίως και είναι από πάνω. Πιερακάκης κάνει... είδαμε και το νόμο του Πιερακάκη με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που τώρα νυχτερινές θα τα πούμε.
0: 12 η ώρα το βράδυ.
1: 12 η ώρα το βράδυ κατεβάσαν ανθρωπολογία για να παρακάμψουν τις αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας και για να μπορέσουν αυτά. Θα τα πούμε στη δεύτερη.
0: Ναι, θα τα πούμε, γιατί θα έχουμε και καλεσμένους για το θέμα και των ιδιωτικών πανεπιστημίων και για την ακρίβεια για τα καύσιμα. Αλλά αυτή είναι η κυβέρνηση, έτσι κινείται. Και κατά τα άλλα σου λέει ότι έτσι είναι, παιδιά, αυτή είναι η ζωή και μην ακούτε τι σας λένε και το ένα και το άλλο. Βέβαια, πολύ χρόνο και χώρο έδωσαν τα μέσα ενημέρωσης και στον Κασιδιάρη, έτσι. Άλλη περίπτωση αυτή. Που τώρα λένε ότι θα υπάρχει ένα κόμμα άλλο από τους Σπαρτιάτες που μπορεί να είναι εκεί, να βγει να το στηρίξει αν τελικά δεν μπορεί. Αλλά όταν βγαίνουν σωτήροι υπουργοί και λένε ότι το πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο είναι επαρκές. Και αν κατέβει, τι να κάνουμε τώρα?
1: Να σου πω κάτι, το λέω και εντάξει, η άποψή μου είναι αυτή. Εγώ ούτε πιστεύω, ούτε αξίζει να ασχοληθώ με αυτό το, με αυτό τον το τύπο, το, τον εγκληματία νεοναζί, ούτε με την αντίληψη που έχουν κάτι. Πιστεύω ότι οι νεοναζί δεν έχουν μέλλον, έτσι κι αλλιώς, είτε εφαρμόσουν είτε δεν εφαρμόσουν. Δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε εμείς στην Ελλάδα αυτό το φαινόμενο
0: του ευρωπαϊκού.
1: Το ευρωπαϊκό, ας πούμε, το αντίστοιχο, δεν θα το αντιμετωπίσουμε και δεν πιστεύω. Μπαμπούλας είναι για να τον χρησιμοποιούν σε άλλα επίπεδα από όλες τις μεριές. Δεν λέω ότι πρέπει να μην το αντιμετωπίσει, αν γίνεται επικίνδυνο, σαφέστατα. Αλλά θέλει να το συντρίψεις τη στιγμή που το πιάνεις να κινείται με αυτές τις λογικές. Δεν αξίζει τον κόπο τώρα. Ούτε η λογική των καναλιών, ούτε η λογική όλων αυτών των αθλείων, που για προσωπικούς λόγους μιλάω για τους πλουσίους που χρηματοδοτούν αυτού του τύπου τα φαινόμενα.
0: Ξέρεις όμως, επειδή είπες και το λέμε συχνά πυκνά για τα μέσα ενημέρωσης, τόσο χώρο και τόσο χρόνο στα κόμματα που πήγαν στη Θεσσαλονίκη δεν έδωσαν τα μέσα ενημέρωσης όσο έδωσαν στον Κασιδιάρη και απευθείας μεταδόσεις και όλα αυτά. Δεν τον έδωσαν.
1: Μα τώρα το έχουμε πει, είναι το μοναδικό θέμα που μέσα, ας πούμε, ενημέρωσης. Δηλαδή, να σου πω κάτι, Γιώργο. Εγώ, αν διαβάσουμε λοιπόν και δούμε ευρύτερα την αποδοχή που έχει το μηντιακό σύστημα της χώρας στις απαντήσεις και στην αξιολόγηση των πολιτών, θα καταλάβεις ότι είναι μαζί με τη δικαιοσύνη, είναι στη χειρότερη θέση. Δηλαδή το μέσο αισθητήριο και ένστικτο του Έλληνα λέει ότι αυτή εδώ είναι απαξιωμένη. Θα μου πεις γιατί τρέφεται με τις αρλούμπες των πρωινάδικων και όλα αυτά που γίνονται για να βλέπουμε και εμείς τώρα εδώ κάτι ξανθούς, ξανθές, τι είναι αυτά τα πράγματα, τέλος πάντων, στην οθόνη μας. Στην πραγματικότητα δεν τους δίνει καμία αξία. Και ποιοι είναι αυτοί λοιπόν? Καταρχήν είναι ένα βασικό στοιχείο, είναι ότι η νεολαία, και να πω η νέη, η γενιά από 18 έως 30 τόσο χρονών, 30 κάτι, μη σου πω και 40 κάτι, δεν ξέρει τι παίζουν, τι υπάρχουν, δεν τους ενδιαφέρει τι γίνεται. Έτσι, αυτό λοιπόν δεν προβληματίζει κανέναν. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο στην ουσία που απευθύνεται σε συνταξιούχους, σε ανθρώπους που έχουν, ξέρεις, αδυναμία να δούνε πράγματα ή να κάνουν συνδέσεις με τα Netflix, πώς τα λένε αυτά, και όλες αυτές τις πλατφόρμες, οικονομικές εννοώ, και κάθονται αναγκαστικά, χαζεύουν το χαζοκούτι κάτι νοικοκυρές οι οποίες την ώρα που σιδερώνουν, ας πούμε, αναγκαστικά έχουν. Αυτό είναι η κατάσταση. Νομίζουν ότι έχουν δύναμη πυρός για να επηρεάσουν αυτό. Δεν έχουν καμία δύναμη. Τα social media είναι αυτά τα οποία έχουν κυριαρχήσει σήμερα και στην ενημέρωση και παντού. Και αυτό το πράγμα είναι ακριβώς που πάνε να το στιθασεύσουν και να το ελέγξουν. Αυτό ακριβώς, γι' αυτό
0: είναι.
1: Αυτή είναι η προσπάθεια. Να δούνε πώς θα το. Όχι να το στιθασεύσουν, κυρίως να το ελέγξουν. Αυτή είναι η λογική. Από εκεί διαμορφώνεται η κοινή γνώμη και έχει. Γι' αυτό εγώ επιμένω και λέω πολλές φορές ότι δεν πιστεύω αυτά τα ευρήματα των δημοσκοπικών εταιριών. Εγώ δεν πιστεύω ότι ζούμε σε αυτή την πραγματικότητα την οποία οι ίδιοι μας καταγράφουν. Για πολλούς λόγους. Δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και ο κόσμος είναι σε μία άλλη πραγματικότητα, την οποία αυτοί οι συγκεκριμένοι, που οι περισσότεροι κάνουν συγκεκριμένες, έτσι, εντεταλμένες εργασίες, δεν μπορούν να την απεικονίσουν. Και όλη η πολιτική γίνεται με λάθος ευρήματα. Ακόμα και τα κόμματα που κάθονται και καταστρώνουν στρατηγικές πατάνε σε αυτό που το οποίο βλέπουν σε όλους αυτούς, ας πούμε, εκεί που εμφανίζουν τις τάσεις, λέει, της κοινωνίας. Αυτές είναι οι τάσεις της κοινωνίας. έχουν, πραγματικά ζούνε σε αυτό τον κόσμο ή σε άλλο κόσμο. Γιατί οι δημοσκοπήσεις έχουν απαξιωθεί παντού και γιατί δεν έχουν την ίδια απήχηση ή τουλάχιστον την ίδια λειτουργικότητα σε χώρες που πλέον κυριαρχούν τα social media. Δηλαδή στην Αμερική, άντε να γίνονται δύο, ούτε καν δημοσκοπήσεις, σε ένα έτος ολόκληρο, ούτε καν σε έτος, σε κάποια κομβικά σημεία της λειτουργίας δεν γίνονται κάποιες σφιγμομετρήσεις της κοινής γνώμης.
0: Διάβαζα μία έρευνα για την Αμερική.
1: Στην Αγγλία έχουν εξαφανιστεί εντελώς. Γιατί, ναι. Γιατί ζουν, έχει φύγει αλλού η κοινωνία. Δεν μπορούν να την...
0: Στην Αμερική από 17 έως 25 ετών κάθονται κατά μέσο όρο 45 λεπτά την ημέρα τα παιδιά στο TikTok. Μόνο στο TikTok. Το διάβαζα σε μία έρευνα. Και βέβαια υπάρχουν και τα πληρωμένα τρολ. Δεν είναι τυχαία τα τρολ.
1: Φυσικά,
0: που μπαίνουν από κάτω και παίζουν ακόμη, και εδώ που ανεβάζουμε τις απόψεις μας, ας πούμε, βλέπεις ότι είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι κάθε μέρα που μπαίνουν μέσα και βρίζουν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και εξυπηρετούν αυτό το πράγμα. Να κάθονται να.
1: Έχεις κάποιο
0: να
1: μήνυμα
0: βρίζουν.
1: Ακόμα που πρέπει να διαβάσεις?
0: Να μπω λίγο να μπω.
1: Όχι αυτά τα μηνύματα, τα άλλα.
0: Α,
1: τα, τα πληρωμένα για να. Τις υποχρεώσεις εννοώ.
0: Βέβαια, υποχρεώσεις, ναι, υπάρχουν υποχρεώσεις γιατί πρέπει και να πληρωνόμαστε έτσι.
1: Πρέπει να αξιοποιήσουμε και εμείς τον καπιταλισμό με τον τρόπο που μπορούμε για να μπορέσουμε να υπάρχουμε.
0: Διάβασα τις προάλλες μία έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνούν τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box, γιατί εγώ ειλικρινά με τόσους πόντους εκπτώσεις και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία θέλω να σταυροφιλήσω τον τελειωρά με αυτά που κερδίζω. Παιδιά, μην το πολυσκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Φαντάζομαι θα ακούσουμε και αυτό το τραγούδι, γιατί είναι εμβληματικό τραγούδι, ότι με μεγάλη συνευλία με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών στον πολυχώρο λιπασμάτων στη Δραπετσόνα συνεχίζονται σήμερα οι εκδηλώσεις του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Οι εκδηλώσεις λοιπόν κορυφώνονται την αύριο Παρασκευή με αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Όλα εμβληματικά τα σημεία, έτσι, τον μπλόκο της Κοκκινιάς, όλοι αυτοί οι δοσύλλογοι και όλοι αυτοί που, οι συνεργάτες, πάντα είναι...
1: Το επικαλέστηκε χθες...
0: Είναι όλοι στο πάντα, δεν έχει ζημιωθεί κανένας τους. Χθες... Κατάφεραν να ζήσουν και να μεγαλουργήσουν και να κάνουν περιουσίες και να συνεχίσουν.
1: Η Ρένα Δούρο επικαλέστηκε χθες το βιβλίο, η δοσύλλογη του Μενέλαου Χαραλαμπίδη.
0: Ο Μενέλαος, ναι, έχει γράψει...
1: Φεστιβάλ βιβλίου. Λοιπόν, πάμε. Ένθετο Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, υγεία. Δελτίο ειδήσεων με την Μαριτίνα Σπύρου και πανερχόμαστε με καλεσμένους, ακρίβεια, ιδιωτικά πανεπιστήμια.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
3: Στο κόκκινο.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
4: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Πάρα πολύ συχνή πάθηση του ορπητικού, του ανδρικού γένους, θεωρείται προστατήτητα, που παρά τη συχνότητά της, περισσότεροι άνδρες δεν γνωρίζουν γι' αυτή. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Πέτρο Δρέτα, χειρουργό, ουρολόγο, ανδρολόγο, επίκουρο καθηγητή ανδρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Κύριε Δρέτα, καλή σας μέρα.
5: Γεια σας, κύριε Κουτοπουλό.
4: Πάρα πολλοί άντρες παραπονιούνται για την προστατήτιδα. Και θα ήθελα να μάθω τι είναι η προστατήτιδα και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για την εμφάνισή της.
5: Ωραία. Κύριε Κουτοπούλου, πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν είναι πάρα πολλοί άντρες που παραπονιούνται για την προστατήτιδα. Είναι πάρα πολλοί άντρες που παραπονιούνται για την προστατήτιδα. Για την ακρίβεια, υπάρχουν εκατομμύρια επισκέψεις ανά τον κόσμο ανδρών στους γιατρούς, παραπονούμενοι για αυτό που αποκαλούμε προστατήτιδα. Τώρα, για να βάλουμε τα πράγματα σε αυτή τη διάσταση, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να πούμε τα πράγματα όπως είναι. Δηλαδή, ότι η προστατήτιδα δεν είναι ένα νόσημα πυρέων, ίσως πέρα από την οκτία προστατήτιδα, αλλά εντάσσεται σε μια νοσολογική οντότητα, ας πούμε έτσι, όσο δύσκολο και αν είναι ο όρος, που ουσιαστικά τι μας λέει, ότι ο προστάτης πάσχει, ότι δεν είναι καρκίνο. Είτε μολύνθηκε, είτε έχει μια ενεργή λίμωξη, είτε είχε μια λίμωξη του παρελθόν, που τώρα μαζεύει τα πόνερά της. Δηλαδή δεν είναι μόνο η οξία και η χρόνια, είναι η οξία, η χρόνια, η μη βακτηριακή, το χρόνιο τελικό άλγος, μια σειρά, αν θέλετε, νοσημάτων για να βρούμε πράγματα απλά.
4: Τι μερίδιο ευθύνης έχουν τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στο πρόβλημα?
5: Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Κυρία Κουτσοπούλου, ο άντρας μπορεί να κολλήσει προστατήτιδα με μια σειρά τρόπων, ας πούμε έτσι. Το ένα είναι κατά συνέχεια ιστού, δηλαδή αν το μικρόβιο μπει και μπαίνει από την ουρήθρα για να φτάσει στον προστάτη, μπορεί να μπει και από το ορθό. Ο δεύτερος τρόπος είναι η αιματογενή διασπορά. Η αιματογενή διασπορά, όσο και αν σας κάνει εντύπωση, οφείλεται σε μικρόβια της στοματικής κοιλότητας, δηλαδή η περιοδοντίτιδα, τα χαλασμένα δόντια, για να λέμε τα πράγματα απλά, μπορούν να προκαλέσουν προστατήτιδα και με τη σειρά τους μπορούν να προκαλέσουν και διαταραχές στη γονιμότητα του άντρα.
4: Θα ήθελα να μάθω αν υπάρχουν χαρακτηριστικά συμπτώματα που χτυπούν καμπανάκι στους άντρες, κύριε Δρέτα, ή υπάρχει προστατήτιδα και την αφήνουν επειδή δεν έχουν νιώσει κάποια συμπτώματα ιδιαίτερα.
5: Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν δίνει κανένα σύμπτωμα, ειδικά αν δεν μιλάμε για οξία προστατήτιδα. Μπορεί ο ασθενής να παραπονιέται για κάποια άτυπα άλγη, τα οποία είναι στους όρχες, στο πέος, όταν κουράζει, να πίνει βαρύ αλκοόλ, διάφορα τέτοια πράγματα. Στην οξία προστατήτιδα τα συμπτώματα είναι πολύ πιο θορυβώδη. Ο ασθενής πονάει, πονάει στην εκτερμάτιση, πονάει στην ούρηση, πονάει στο περίνιο. Περίνιο είναι η περιοχή που είναι κάτω από τις όρχες. Πολλοί παραπονιούνται ότι δεν μπορούν να κάτσουν κιόλας. πολύ συχνά παθογνωμονικό είναι αν κάτσει κάποιος σε ένα ζεστό πράγμα, σε ένα ζεστό υπόστρωμα, του περνάει ο πόνος.
4: Και αυτό τι σημαίνει?
5: Πολύ συχνά γίνεται το λάθος μεταξύ προστατήτητας και νοσημάτων από το γαστρεντερικό σύστημα, στα οποία δεν πρέπει να τα υποτιμούμε ποτέ.
4: Οπότε πρέπει, εννοείται, ότι με αυτά τα συμπτώματα όλα ο άντρας οπωσδήποτε να δει έναν ειδικό ουρολόγο-ανδρολόγο, έτσι δεν είναι? Για να γίνει και διαφορική διάγνωση.
5: Θα τολμούσα από ένα πολύ ειδικό, γιατί μπορεί να είναι πολύ άτυπα, πολύ αδιάφορα, μπορεί να επηρεάσουν σεξουαλική του ζωή, μπορεί να αφορούν μόνο την ούρηση. Είναι λίγο σύνθετο το πράγμα.
4: Και όσον αφορά τη θεραπεία, υπάρχει θεραπεία, κύριε Τρέτα, και ποιες επιπλοκές μιας παραμελημένης προστατήτητας?
5: Η θεραπεία στην οξία προστατήτητα είναι απλή, εύκολη, είναι αντιβιωτικά για 21 ημέρες. Τα προβλήματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα στην περίπτωση που έχει παραμεληθεί, έχει φτάσει να γίνει αυτό που εσείς αποκαλείτε χρόνια, αυτό που αποκαλούμε χρόνιο πελικό άλγος. Εκεί τα προβλήματα, ο πόνος πολλές φορές είναι εξαιρετικά βασανιστικός και πολλοί συνάδελφοι πολύ συχνά αποδίδουμε αυτό το πρόβλημα σε κάποια ψυχολογικά προβλήματα του αρρώστου. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ο πόνος που έχει δημιουργήσει, αν θέλετε, τα ψυχολογικά προβλήματα. Ο συνεχής πόνος δεν είναι ο καλύτερος σύντροφός μας. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση, όσο και αν μας κάνει εντύπωση, θα πρέπει να γίνει ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, κάποιες συγκεκριμένες εργαστηριακές εξετάσεις, ένα πράγμα που λέγεται two glass procedure. Και η τελευταία μας μετανάλυση λέει ότι η καλύτερη θεραπεία σε αυτό το πράγμα είναι κατά σειρά προτεραιότητες τα φυτικά σκευάσματα, τα ακουστικά κύματα, αν ο ασθενής πονάει, και ο βελονισμός.
4: Μάλιστα. Και πιστεύετε ότι με αυτόν τον τρόπο ο άντρας μπορεί να απαλλαχτεί μεσαγωγικά από την προστατήτητα?
5: Έχει μεγάλες πιθανότητες να απαλλαχτεί.
4: Μάλιστα.
5: Συγγνώμη που δεν είμαι πολύ αισιόδοξο, αλλά πολλές φορές δεν πετυχαίνουμε το στόχο μας.
4: Οπότε πρέπει να υπάρχει μετά θεραπεία με αντιβίωση?
5: Ίσως πριν, ίσως ένα τριπλό σχήμα, αναλόγως κάποιες συγκεκριμένες καλλιέργειες και αναλόγως μετά να δούμε.
4: Κύριε Δρέτα, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για μία φορά ακόμα για αυτές τις τόσο χρήσιμες προφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
5: Να είστε καλά, γεια σας.
4: Γεια σας. Help, I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone
3: help. Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
2: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φάνς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 11. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Με τοπική επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε μιλώντας στο Open η Ρένα Δούρου. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ως βασικό πολιτικό στόχο να φύγει δεξιά και ο κόσμος να αποκτήσει ξανά εμπιστοσύνη στα κοινά. Εχμηρή ήταν και η κριτική της για τον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την παρουσία του στη ΔΕΘ, καθώς έκανε λόγο για ασάφειες στις θέσεις του. Ειδικότερα αναφέρθηκε στον 13ο και τον 14ο μισθό, σημειώνοντας ότι δεν δόθηκαν σαφείς απαντήσεις. Παράλληλα στάθηκε στη διχογνωμία για τη ιδιωτικά πανεπιστήμια, στη διγλωσία σχετικά με τη γενοκτονία στη Γάζα καθώς και στη φορολογική πολιτική. Για τον ΣΥΡΙΖΑ τέλος είπε ότι ανατάσσεται ενώ αναφέρθηκε στις προτάσεις του κόμματος για το χρέος και την ακρίβεια. Θα είμαστε ο καταλήτης προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση της δεξιάς, τόνισε η Ρένα Δούρου. Νέος γύρος έντασης σήμερα στη Βουλή με τον Μπαράζ Άρσεων Ασυλίας να πυροδοτεί την αντιπαράθεση. Στις 12 το μεσημέρι, η γαλάζια πλειοψηφία καλείται να εγκρίνει την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα της βελγικής δικαιοσύνης στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Λίγα λεπτά αργότερα θα ακολουθήσει η ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά τη μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για συκοφαντική δυσφήμιση. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα πλησιάζει πλέον τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 14 λεπτά. Η ακρίβεια στην Αγγλία χτυπάει ήδη την τσέπη των καταναλωτών την ώρα που η κυβέρνηση περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι τιμές. Και ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο, μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται πρόθεση για επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία. Η κυβέρνηση μεταθέτει τις αποφάσεις της για το τέλος του μήνα, ενώ χθες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για το θέμα. Στη διεθνή αγορά η τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί περίπου 18% μέσα σε ένα μήνα, ενώ από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή η άνοδος ξεπερνά το 45%. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνα στο ύψος της οδού Καλυψούς. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε στα κυκλειδώματα και ανατράπηκε. Όλοι οι επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας όπου 3 υπέκυψαν στα τραύματά τους. Στον Κορυδαλό οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Θα κρατούνται σε ειδικά διαμορφωμένους και απομονωμένους χώρους στις γυναικείες και ανδρικές φυλακές αντίστοιχα. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν και το ρόλο γνωστού υπνοθεραπευτή, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει τη Δευτέρα. Ενώ οι συνήγοροι των δύο γιατρών προαναγγέλουν προσφυγή κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Στη διεθνή ενημέρωση. Νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή την πρόταση των Βρυξελών για στενότερη σχέση με τον Καναδά. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε γελία την πρόταση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προειδοποίησε πως εάν θεωρήσει την κίνηση εχθρική ενέργεια θα επιβάλλει βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσει το εμπόριο με την Ευρώπη. Η πρόεδρος της Κομισιόν από την πλευρά της δήλωσε ότι θέλει να ανοίξει πόρτα στον Καναδά για μια στενότερη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τομείς όπως όπως η οικονομία, η ενέργεια, η τεχνολογία και η άμυνα. Στην αθλητική επικαιρότητα. Ο Ολυμπιακός έκανε ιδανικό ντεμπούτο στη League Phase του Europa League επικροτώντας με 2-1 της Γιαγκελόνια με ανατροπή. Στα υπόλοιπα μάτσι η Ομόνια νίκησε 1-0 τη Θέλτα, η Σπάρτα Πράγας 4-1 την Αραράτ, η Λεβερκούζερ 2-0 την Τσέλιε, η Μπενφίκα 2-0 τη Μίλαν και η Λιόν 2-1 την Άντερλεχτ. Χωρίς γκολ έληξαν τα Στουρμ Γκρατς Ρεν και Χάπουελ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ, ενώ η Σάντερλαντ επικράτησε 1-0 τη Αλκμαρ.
0: Ο καιρός.
3: Με ηλιοφάνεια θα κελήσει σήμερα ο καιρός στα ηπειρωτικά, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Αντίθετα, βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν και στα Επτάνησα. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς στην Αττική και τους 27 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον ήχο αυτό το πρωινό, ο Βαγγέλης Δοξάρας, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες, στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλιαρής. Το τηλέφωνο του σταθμού μας 210-3217-777 και το Viber, αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, 6985-87-0059. Να διαβάσω ένα μήνυμα ενός φίλου ακροατή του Λάζαρου. Καλημέρα σας κύριε Βούλγαρη, καλημέρα σας κύριε Καψόχα, καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους του Κόκκινου. Όποιο ραδιόφωνο και αν άκουσα, σαν το Κόκκινο δεν ακούγεται. Σας ευχαριστώ για το ποιοτικό ραδιόφωνο που μας προσφέρετε. Σωτήρη, τώρα για να ευλογήσουμε και τα γένια μας, σε άλλα ραδιόφωνα δεν θα ακούσετε αυτό που ακούτε εδώ. Και με τις απόψεις αυτές και με τις τοποθετήσεις αυτές. Γιατί όπως βλέπετε προσπαθούν να φτιάξουν μια ατζέντα και αυτό να παρακολουθεί όλος ο κόσμος. Λοιπόν, είτε αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είτε αφορά τη 13η σύνταξη και τον μπαμπούλα, το δημοσιονομικό μπαμπούλα που δεν μπορεί να κινηθεί τίποτε σε αυτήν την χώρα. Να καλημερίσουμε τον καθηγητή διοικητικού δικαίου του ΕΚΠΑ, τον κύριο Πάνο Λαζαράτο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που την αποδεχτήκατε.
2: Να ξεκινήσουμε να καταλάβουμε και εμείς κύριε Λαζαράτε τι ακριβώς έγινε με αυτή την νυχτερινή παρέμβαση που...

0: κρίνονται αυτά τα προγράμματα. Στη συνέχεια υπήρχε μια δραστηριότητα, όπως σωστά είπατε, κατά την εκτίμησή μου, με κάπως ανάποδη σειρά. Τι έγινε, αντί να υπάρχει ένας νόμος πριν, γιατί έτεθη το θέμα πώς θα καλυφθεί ο χρόνος των φοιτητών, ο ένας χρόνος περίπου που έχει γίνει σε αυτά τα τρία κολέγια. Και αντί να γίνουν σωστά τα πράγματα, πρώτα να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο, στη συνέχεια να γίνει ο έλεγχος των προγραμμάτων, αυτών που έχουν κατατεθεί και στη συνέχεια να δοθούν οι άδειες. Δόθηκαν οι άδειες αμέσως, περί το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Οι οποίες άδειες λέγανε μέσα και λένε ότι μπορεί από μόνο του το ξένο πανεπιστήμιο, το μητρικό παράδειγμα, να επικυρώνει χρόνο σπουδών που έγινε εν της πράγμαση, ακόμα και αν δεν είναι πιστοποιημένο από το ελληνικό κράτος. Αυτό τώρα προσέξτε, χωρίς ελληνικό νόμο. Δηλαδή σε ένα πλαίσιο που υποτίθεται εδώ ο νόμος ελέγχει, εποπτεύει η ελληνική αρχή το τι γίνεται. Ήρθε το Υπουργείο, η εκτελεστική εξουσία, και έδωσε τη δυνατότητα
1: πιστοποίηση στην πραγματικότητα.
0: Ακριβώς, αλλά μόνοι τους. Έτσι,
1: μόνοι τους.
0: Τώρα, και ήρθε στη συνέχεια ο νόμος αργότερα για να πει αναδρομικά, αν μου επιτρέπετε, ότι αυτό είναι δυνατόν να γίνεται εφόσον πιστοποιηθεί στο μέλλον το πρόγραμμα με τα καινούργια κριτήρια. Φτιάχνει ένα ολόκληρο σύστημα που κατά κάποιο τρόπο προοικονομεί ότι πάλι θα πιστοποιηθούν τα προγράμματα και με τα καινούργια κριτήρια, αλλά ακριβώς όπως έχουν. Δηλαδή δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Θα αλλάξουμε τα κριτήρια, αλλά κατά τύχην τα προγράμματα θα ταιριάζουν και στα καινούργια κριτήρια όπως έχει ακριβώς. Αν ταιριάζουν όπως έχει ακριβώς, έρχεται αναδρομικά και τα επικυρώνει. Αυτό είναι στα όρια της νομιμότητας. Προφανώς έχουν μπει μυαλά, επειδή έχω μια γνώση να καταλαβαίνω, ενδεχομένως και από το νομικό συμβούλιο του κράτους για να τα κάνουν σωστά. Είναι λίγο ανάποδα. Θα τα δούμε όλα αυτά στο μέλλον. Είναι, μπας περιπτώσει, ένα κάπως αμήχανο και ανάποδος τρόπος να φέρεις μια κατάσταση σε πέρας. Εδώ έχουμε μπροστά μας βέβαια ένα σημαντικό βήμα ακόμα, γιατί πρέπει σε λίγο να αρχίσουν οι πιστοποίησεις τώρα επί τη βάση των καινούριων κριτηρίων. Εκεί είναι μια άλλη ιστορία, θα δούμε τη διαδικασία με προσοχή. Προειδοποιώ απλώς, επειδή το ξέρω το θέμα καλά, ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτή τη διαδικασία προς το παρόν. Το λέω πριν ακόμα ξεκινήσει, γιατί δεν υπάρχει πλαίσιο. Δεν υπάρχει πλαίσιο δημοσιευμένο πουθενά νομίμως για το πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία της πιστοποίησης.
1: Να ρωτήσω έτσι κάτι πολύ απλοϊκό, απλό. Δηλαδή, το Υπουργείο γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του, η κυβέρνηση δηλαδή, ένα νόμο του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας και λέει ότι εγώ προχωράω με βάση το νόμο Πιερακάκη όπως προβλέπει με όλες αυτές τις ατέλειες που έχει και για να δικαιολογήσει την πίσνα που κάνουν κάποια εκπαιδευτήρια, τέλος πάντων τι είναι αυτά, κολέγια, τι είναι παραρτήματα όπως και να τα πούμε, κάνει αυτό που θέλει, δηλαδή πιστοποιεί και αναγνωρίζει.
0: Σε κάποιο βαθμό έτσι είναι τα πράγματα. Εσείς τα λέτε με λέξεις που ίσως εγώ να μην χρησιμοποιούσα ακριβώς τις ίδιες.
1: Δεν πειράζει, εγώ αυτό καταλαβαίνω, γι' αυτό λέω και το
0: κάνω. Η ουσία του πράγματος είναι ότι προφανώς υπάρχει τεράστια πίεση από τα φαντ τα οποία στηρίζουν αυτά τα τρία πανεπιστήμια. Προφανώς θα υπάρχει και πίεση στην κυβέρνηση και προσπαθώς μια κυβέρνηση, προσέξτε, προσπαθεί να στηρίξει όλα αυτά, χρησιμοποιώντας όσο πιο νόμιμο τρόπο μπορεί.
1: Νομότυπο θα έλεγα εγώ, εσείς το λέτε νόμιμο.
2: Κύριε Λαζαρέτη, επειδή είπατε ότι χρησιμοποιούμε λέξεις που εσείς δεν θα τις λέγατε, συνοψίζοντας και από αυτό που σας ακούω, θα το πω αυτό που λέει ο ελληνικός λαός, Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει.
0: Ποιος είναι ο Γιάννης εδώ?
2: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Τα φαντ.
2: Καταλαβαίνω λοιπόν ότι τρία φαντ δημιουργούν αυτό το που λέμε κολέγια εντός εκτός εισαγωγικών, με λάθος κριτήρια το πρόγραμμα, με πολεοδομικές παραβάσεις ή πολεοδομικά προβλήματα, στο πω έτσι. Και έρχεται το μητρικό κολέγιο να πει ότι εάν ο Καψιώκας και ο Βούλγαρης παρακολούθησαν ένα χρόνο, μπορεί να είναι και δύο, δεν ξέρουμε. Να δούμε.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Αυτά τα οποία γράφουν μέσα οι άδειες, μάλιστα και οι τρεις άδειες έχουν διαφορετικό σύστημα να πιστοποιούνται στη συνέχεια. Στην πραγματικότητα οι άδειες, αυτό είναι λίγο ενοχλητικό. Λένε, δεν με νοιάζει τι λέει το πλαίσιο σου, ακόμα και να το ακυρώσεις, εγώ έχω τη δυνατότητα μόνος μου να τα πιστοποιήσω. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, ήρθε μετά ο νομοθέτης και είπε, αν ακυρωθούν τα προγράμματα από δικαστήριο ad hoc, μπορεί να πιστοποιηθούν κτλ. Αυτό όμως που έχουν συμφωνήσει, οι άδειες που έχουν δοθεί, ισχύει για τα πάντα. Ακόμα και να είναι παράνομο το πρόγραμμα, εάν το μητρικό και το

0: παράρτημα πιστεύουν ότι είναι εντάξει, στη μεταξύ του συμφωνία το συνεχίζουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλαίσιο εποπτείας σωστό για να μπορεί να σταματήσει αυτό. Υπάρχει μια εσωτερική αντίφαση. Ενώ φτιάχτηκε ο νόμος με την ιδέα αφηρημένα να υπάρχει πλήρης εποπτεία, αυτές οι άδειες που δόθηκαν για τα τρία συγκεκριμένα δίνουν τη δυνατότητα στο Μητροπολιτικό και το παράδειγμα να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Επειδή είναι λίγο...
0: Αυτό είναι το κρίσιμο και το πιάσατε. Εκεί είναι το... Αν διαβάσετε τις άδειες, είναι χαμένο γιατί είναι 800 σελίδες η άδεια, πρέπει να δεις 732, ξέρω εγώ το καθετή. Ωραία. Αυτό αν το δεις, φτιάχνει ένα σύστημα, το Μητροπολιτικό και το παράρτημα, για να μπορεί να παρακάμπτει οποιαδήποτε εποπτεία. Και το κακό είναι ότι έρχεται η εκτελεστική εξουσία και το επικυρώνει, χωρίς να το έχει επικυρώσει η νομοθετική. Η νομοθετική κάνει αυτόν τον αναδρομικό νόμο, ειδικά για την περίπτωση ακυρώσεως από το ΣΤΕ, όχι γενικότερα. Δεν έχει συνεπώς σωστό νομοθετικό πλαίσιο αυτή η δυνατότητα Μητροπολιτικού και παραρτήματος να επικυρώνουν ό,τι θέλουν και εν της πράγμασης σπουδές σε οποιοδήποτε χώρο. Αν με τα δικά τους τα μέτρα είναι σωστές αυτές οι σπουδές, επικυρώνουν και συνεχίζουν. Και το ελληνικό κράτος τι κάνει εκεί?
2: Και οι απόφοιτοι αυτών των κολεγίων θα έχουν κάνει κάποιο λάθος πρόγραμμα. Θα έχουν κάνει δύο χρόνια, θα τους πιστοποιήσουν τρία ή τέσσερα. Αυτοί τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά όταν θα βγουν έξω με ένα χαρτί? Τι αξία έχει αυτό το χαρτί που θα έχουν πληρώσει και τόσα χρήματα οι γονείς τους?
1: Μα το όταν το κρίνει, συγγνώμη κύριε Λαζαράτο, αν το κρίνει ο κόσμος και η αγορά, θα δούμε το φαινόμενο που ζήσαμε και με τον τραγικό θάνατο του.
0: Αυτό πήγα να σας πω πριν μου το πείτε.
1: Δηλαδή δίνουν και ιατρικά πτυχία αυτά τα κολέγια.
0: Αυτό συμφωνώ. Εδώ συμφωνώ. Αυτό ακριβώς πήγα να σας πω και με προλάβατε. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το πλαίσιο που έχουν φτιάξει, φτιάχτηκε ήδη. Έχουμε συμπτώσεις εδώ περίεργες που δεν τις προσέξανε ούτε οι δημοσιογράφοι, δεν μπορούν και να τις προσέξουν. Φτιάχτηκαν τα καινούργια κριτήρια εκ των υστέρων μετά τις άδειες. Έχουν φτιαχτεί οι δημοσιευτοί εκτός ιατρικής. Περιμένουμε τώρα άλλα για την ιατρική. Ξεχώρισαν την ιατρική από όλα τα υπόλοιπα. Αυτά έχουν ενδιαφέρον.
1: Αυτό το έχει άλλο φαντ στην ιατρική. Τη διδάσκει άλλο φαντ. Το μεγάλο που έχει όλο το πακέτο.
2: Που έχει και νοσοκομεία μαζί.
1: Και νοσοκομεία για να...
0: Εκεί σε κάθε περίπτωση είναι πιο πολύπλοκα τα πράγματα και οικονομικά και νομίζω και τα συμφέροντα μεγαλύτερα.
1: Αυτό το φαντ που έχει τη Χονολουλού, εκεί που πήρε πτυχίο η κυρία, υπάρχει εδώ, έχει μπει και στη δικιά μας εκπαίδευση.
0: Δεν το ξέρω, δεν έχει μπει ακόμα.
1: Δεν το διακομωδώ, αλλά δυστυχώς σε αυτή την τραγικότητα που ζούμε σε όλα τα επίπεδα επισημάνατε ένα σημαντικό στοιχείο που βιώνουμε σήμερα επαναλαμβανόμενα. Τον έλεγχο εποπτείας που αφήνει ασίδωτα πια κάποιους που έχουν την οικονομική δύναμη να πουλάνε εμπόριο πτυχίων και δεν ξέρω τι άλλο.
0: Αξιότιμε κύριε, ειλικρινά σας το λέω ότι ο λόγος για το οποίο ξεκίνησα όλο αυτό δεν ήταν μόνο, το λέω πρώτη φορά σε εσάς, δεν ήταν μόνο ακαδημαϊκός. Αισθάνθηκα με φρίκη επειδή μεγαλώνω. Σκέφτηκα ότι σε λίγο θα πρέπει να έχω να κάνω με γιατρούς και σκέφτηκα με φρίκη ανθρώπους που μπορεί να έχουν πάρει πτυχίο και νομικής, επειδή βλέπω ότι τραγωδίες μπορεί να γίνουν και με νομικά ασφάλματα, οι οποίοι στην πραγματικότητα να μην έχουν σπουδάσει. Με ένα πλαίσιο που δεν εποπτεύεται, θα κινδυνεύεις να αγοράσεις πτυχία. Αυτό περί αυτού πρόκειται.
1: Και το τραγικό στην υπόθεση είναι ότι το πρώτο και μοναδικό πράγμα που πούλησε η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι την αριστεία. Δηλαδή,
0: εγώ δεν θα πολιτικολογήσω.
1: Ούτε εγώ, αλλά.
0: Έχω τις πολιτικές μου ιδέες, αλλά δεν θέλω να το κάνω αυτό.
1: Δεν θέλω και εγώ να κάνετε.
0: Αποδυναμώνομαι, εάν φαίνεται ότι κάνω πολιτική υπέρ. Εγώ λέω αντικειμενικά πράγματα και μάλιστα αποφεύγω. Εγώ, όχι, καλά κάνετε εσείς. Αποφεύγω να λέω η κυβέρνηση. Λέω το Υπουργείο Παιδείας, η ΕΦΑΕΚΗ που βλέπω τις παρανομίες. Και λέω, και μάλιστα λέω το ανάποδο. Λέω ότι η κυβέρνηση είχε πει. Όταν έγινε ότι θα υπάρχει ένα αυστηρό σύστημα εποπτείας. Και όντως νομοθετικά το σύστημα είναι αρκετά αυστηρό. Σημασία έχει να εφαρμοστεί όμως και όλα σωστά.
2: Ναι, αλλά κύριε Λαζαράτε, εάν τώρα μιλάμε για τρία τέτοια κολέγια που υπάρχουν τα τρία φαντ, δηλαδή αν ανοίξει τέτοιους δρόμους και τέτοια φάμπρικα, τι θα γίνει? Δεν σε πέντε χρόνια τι θα γίνει?
0: Να σταματήσω, θα σταματήσω. Είναι πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος να σταματήσει αυτά. Να επισημάνω μερικά πράγματα μέσω των κινήσεων που κάνω, ώστε να τα γνωρίζει ο κόσμος με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Αφού η μοίρα το έφερε να ακούγεται έστω και λίγο η φωνή μου αυτή τη στιγμή. Και επειδή ξέρω το αντικείμενο καλά, το διδάσκω 30 χρόνια, το παρακολουθώ, έχω την επιμέλεια να κάθομαι να ασχολούμαι ώρες ατέλειωτες με όλο αυτό το πράγμα για να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται και να μπορώ όση επιστημοσύνη έχω, γι' αυτό και το κάνω. Αφού υπάρχει αυτή η σπάνια συγκυρία να μπορώ να ακούω με να ξέρω το θέμα, δίνω αυτή τη μικρή μάχη.
1: Μα δεν απολογίστε γιατί το κάνετε και αν εκλήθηκε έτσι. Εντάξει, για να είμαστε ξεκάθαροι. Και τα σχόλια ανήκουν σε μας και μας εκφράζουν. Εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε το, και το διδακτικό αλλά και το ηθικό κομμάτι αυτής της ιστορίας και, και πώς ας πούμε κάποια θέματα τα οποία συνδέονται με την παιδεία ενός ολόκληρου λαού έχουν εκφύγει από τη διαδικασία.
0: Κύριε, αυτό για να ακυρώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν θα ακύρωνε έτσι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είδε πάρα πολλά πράγματα. Είχε 40 λόγους ακυρώσεις. Πρέπει να σας τους δώσω να τους διαβάσετε. Δεν μπήκε σε όλους αυτούς. Αυτές οι άδειες δόθηκαν εσπευσμένα από την πρώτη στιγμή. Δεν υπήρχαν τα κτίρια. Έχετε ακούσει εσείς ποτέ σε κανένα μέρος του κόσμου να δίνονται άδειες που επιτροπές ελέγχουν τα κτίρια και τα βλέπουν σε ένα χαρτί χωρίς να τα έχουν δει από κοντά. Έχουν γράψει τις εκθέσεις τους. Με τέτοια τα ρήματα, σαν κάτι που σου επιδεικνύει ότι αυτό θα κάνω και εσύ δίνεις άδεια, αφού το λες ότι θα το κάνεις, που σε πιστεύω. Έχετε ακούσει πουθενά στον κόσμο να δίνονται άδειες, επειδή πιστεύω εγώ ότι θα φτιάξεις κάποια μέρα κτίρια ωραία στο τάδε ή στο τάδε σημείο. Άστε να μετά φτιάχνει και τη φτιάχνει. Το έχετε ακούσει ποτέ? Ή τώρα υπάρχουν προγράμματα μέσα, τα οποία είναι με το, τα άκυρα, δηλαδή επίτηπα, και δίνονται οι άδειες και μετά αναδρομικά θα έρθουν να ξαναδούν τους φακέλους και να τους επικαιροποιήσουν τώρα. Αυτά δεν είναι σωστά. Φανταστείτε να συμβαίνουν αυτά σε άλλους διαγωνισμούς. Φανταστείτε σε άλλο διαγωνισμό ή σε οτιδήποτε. Εδώ πρέπει να το κάνουμε όπως. Αυτή είναι η ιδέα. Πρέπει να το κάνουμε. Δεν πάει να πεθάνει και η διαδικασία και ο νόμος και τον. Αυτό όμως το βρίσκεις μπροστά σου στη ζωή. Διότι δεν είναι μόνο τα ιδιωτικά, είναι 500.000 άλλα πράγματα. Αν κάνεις έτσι, αν υποτιμάς τη διαδικασία, αν υποτιμάς αυτό που λες νόμιμος τύπος, που εν πάση περιπτώσει είναι εκεί για να διαφυλάξεις στοιχειωδώς κάτι, αν αυτό το πετάς στην άκρη, στην πραγματικότητα ζεις σε ανομία. Έτσι δεν είναι ζούγκλα.
2: Κύριε Λαζαράτε, έχετε εικόνα αν όλο αυτό γίνεται κάπου αλλού? Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι σε κανονικό κράτος συμβαίνουν αυτά.
0: Αν ψάξετε στο διαδίκτυο, κάντε το. Έχουν και ονόματα. Τα μεγαλύτερες απάτες γίνονται σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ψάξτε Αλβανία, Ιταλία, Αμερική, γιατί και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές απάτες. Μην ακούτε τα μεγαλύτερες απάτες και διακίνηση μαύρου χρήματος και από εμπόρους όπλων, προσέξτε. Μπορείς να ψάξεις να βρεις που γίνονται και θα δεις ότι γίνονται σε όλο τον κόσμο. Ψάξτε και στα ιδρύματα αυτά, ψάξτε πίσω και τη ροή του χρήματος, εν πάση περιπτώσει. Όποιος θέλει, δημοσιογράφος, αν θέλει πραγματικά, το ψάξει. Ας ψάξει και αυτό. Εγώ κοιτάω την όμορφη. Ας ψάξει, λένε το επιστήμιο αυτό, ο Κίλα, πρώτα, το άλλο, το γιο. Ψάξε ο καθένας και από πού έρχονται τα χρήματα. Ψάξε λίγο καλύτερα και αν είσαι άντρας, βρέστε πέστο.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα χρήσιμα μας είπατε.
1: Για όσα χρήσιμα πραγματικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε για τη συνομιλία.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο καθηγητής διοικητικού δικαίου του ΕΚΠΑ, ο κύριος Πάνος Λαζαράτος, ο οποίος χάρη σε αυτόν Σωτήρη έτσι
1: αναδείχθηκε το θέμα βεβαίως και από την πρώτη φάση και τη δεύτερη και που βγήκε η...
2: Και τώρα να μας ξαναπούν όσοι πήγανε στη ΔΕΘ, αν ήταν λάθος η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάγκη να είναι μόνο δημόσια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Πάντως, κοίταξε, είναι εδώ, υπάρχουν, αυτό που σου σηκώνεται η τρίχα είναι ότι με μάλλον ελαφρά την καρδία μια κοινωνία αποδέχεται να διαφυτεύει το μέλλον τους, τον πολιτισμό τους, την παιδεία τους, άνθρωποι που έχουν μόνο τη δυνατότητα του χρήματος. Είναι εμπόριο τα πάντα.
2: Όπως αυτό ήταν εύστοχο, αυτό που πες με το Μαζονάκι. Λοιπόν, δηλαδή από εδώ τέτοιοι θα βγαίνουν.
1: Αυτό το πράγμα είπε. Και δεν είναι τυχαίο που επισήμανε επίμονα, 4 φορές το ανέφερε, ότι πίσω από ιδιωτικά πανεπιστήμια μίλησε για εμπόρους όπλων που ξεπλένουν χρήματα. Ας τις απάτες. Εμπόροι όπλων. Εδώ λοιπόν... Επίσης είναι ένα σημείο το οποίο έχει ενδιαφέρον και το οποίο υπενήχθηκε ο καθηγητής, εγώ ρεπορταζιακά το ξέρω, είναι ότι σκόπιμα έχουν αφήσει από αυτή την ιδιωτική κατεύθυνση της παιδείας, ας πούμε, με αυτά τα ελλιπή προγράμματα που δεν ξέρεις τι μαθαίνουν όλοι αυτοί που σπουδάζουν, έστω πληρώνοντας, έχουν αφήσει την υγεία. Γιατί η υγεία έχει εμπορευματοποιηθεί σε όλο της το πλαίσιο και κατέχει ακριβώς τα πρωτεία στο μεγάλο εμπόριο που γίνεται παγκοσμίως, όχι στην Ελλάδα μόνο, παγκοσμίως. Και πρόσεξε τώρα, εδώ υπάρχει ακριβώς, υπάρχουν φαντς, όνομα και μη χωριό, που θέλουν να έχουν το μονοπόλιο της ιατρικής εκπαίδευσης, γιατί έχουν και νοσοκομεία και όλα αυτά, και θέλουν να ανοίξουν αυτή τη φάμπρικα, την οποία θα τη δούμε το επόμενο. Απλά να αρχίσει να καταλαβαίνει ο κόσμος τι κρύβεται πίσω από μία υποτίθεται άδολη και απονήρευτη απόφαση.
2: Και την ασφάλεια δικαίου, και γιατί άκουσα και υπουργό να λέει: γιατί να πηγαίνουν τα παιδιά στην Κύπρο ή αλλού και να στέλνουμε συνάλλαγμα, ας μένουν εδώ. Ορίστε τι γίνεται εδώ.
3: Στο κόκκινο.
4: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κυποθέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κυποθέατρο Παπάγου.
5: Γεια σας. Είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιτή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
6: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
7: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
7: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
6: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
7: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
6: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
7: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
6: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
7: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
6: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
7: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, πραγματικά ήταν αποκαλυπτικός ο καθηγητής, ο κύριος Λαζαράτος, Πάνος Λαζαράτος, για όσα συμβαίνουν στο χώρο της ιδιωτικής παιδείας, στα κολέγια μάλλον, αυτό που θέλει να κάνει, όχι γενικά στην ιδιωτική παιδεία, αυτό που θέλει να κάνει η κυβέρνηση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και τι πτυχία θα πάρουν και πώς το κάνουν και τι γίνεται. Μπορεί κάποιος δηλαδή, με λίγα λόγια τα φάντα, να κάνουν ό,τι θέλουν. Και βέβαια, το σημαντικό θέμα που λέγαμε Σωτήρη ήταν οι τιμές των καυσίμων και ότι η κυβέρνηση σκέφτεται, θα το δει, το παρακολουθεί το δέμα και θα δει τι θα κάνει. Να καλημερίσουμε τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βουλγαρή.
0: Λοιπόν, κύριε Ασμάτογλου, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά προς την ανηφόρα τραβάει και πάλι η βενζίνη, το πετρέλαιο. Και τι θα γίνει και με το πετρέλαιο, έτσι, όχι μόνο κίνησης,
2: θέρμανσης,
0: αλλά και το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν είναι να αρχίσει από ένα 80-90, τότε ακόμη χειρότερα.
1: Πολύ εύλογο το ερώτημά σας, αλλά δεν είναι ένα 80 και ένα 90. Σας πληροφορώ ότι με τα σημερινά δεδομένα είναι στο 2 ευρώ και 10 λεπτά.
0: Το θέρμανσης.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Το 1,90 ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Βουλγαρή. Αυτή τη εβδομάδα λοιπόν, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και σημερινή μέρα, το πετρέλαιο έχει 14 λεπτά αύξηση.
0: Σε ένα μήνα θα ανοίξει, έτσι, αυτό.
1: Με τα σημερινά δεδομένα λοιπόν, εάν θα ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ήταν τουλάχιστον 2,050 στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Το ελάχιστο 2,050. Υπολογίστε λοιπόν πόσο θα είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άκουγα το πρωί κάποιες εκτιμήσεις για την Κρήτη, 2,15. Βάλτε λοιπόν τώρα την νησιωτική Ελλάδα, τα Κυκλαδονήσια. Τι θα γίνει, το Βόρειο Αιγαίο.
0: Αυτά με τα σημερινά δεδομένα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε 10 μήνες ή σε ένα μήνα που θα αρχίσει η
1: προμήθεια. Σωστά το λέτε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Δηλαδή αν δούμε τιμή βενζίνης 3 ευρώ, εκεί τι θα γίνει.
1: Άκουγα αναλυτές προηγούμενα που λέγανε ότι το αργό, το αμερικανικό, το οποίο πουλήθηκε στην Αμερική, ήταν $220 το βαρέλι. Κοιτάξτε, όταν κάποιες καραβιές βγαίνουν από τα στενά του ορμού, οι οποίες είναι συγκεκριμένες, 2-3 πλοία, 4 πλοία, είναι φυσικό επόμενο οι χώρες να το χτυπάνε εν είδη πληστηριασμού. Άρα λοιπόν φεύγει πολύ ακριβότερο το προϊόν από αυτές τις τιμές που βλέπουμε. Δηλαδή βλέπαμε χθες το βράδυ $109 το βαρέλι, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Όταν οι επιβαρύνσεις επιπλέον επιβαρύνουν τη διέλευσή του, τον άβλο ή διάφορες αυξήσεις οι οποίες από τον πληστηριασμό μπορεί να... Και το λέω πληστηριασμό γιατί ποιος θα πρωτοπάρει. Ρωσικό αργό δεν μπορείς να πάρεις. Όχι γιατί δεν απαγορεύεται, γιατί και εκείνοι δεν έχουν. Με τις ζημιές που έχουν υποστεί, το βλέπετε ότι παίρνουν και δηλισμένο προϊόν από τις αραβικές χώρες, δηλισμένο προϊόν. Τις ουρές τις είδαμε και εκεί τι γίνεται. Άρα λοιπόν, Ουκρανία, Ρωσία εκεί πέρα έχουν τεράστιο πρόβλημα. Πού θα πάει να πάρεις? Εάν πάει να πάρεις το αμερικανικό αργό, πόσο θα σου κοστίσει να το φέρεις εδώ? Μην κοιτάμε μόνο, το βαρέλι έπεσε ή ανέβηκε και κοιτάμε τους πίνακες των τιμών των πρατήριων, ότι θα έχουμε μειωμένη τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη αύριο το πρωί. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εδώ υπάρχουν άλλες παράμετροι οι οποίοι διαμορφώνουν την τελική τιμή. Όλες αυτές οι επιβαρύνσεις που σας λέω. Τώρα, περνάνε τα στενά του ορμού, είναι τελείως κλειστά. Αν κλείσει και η Ερυθρά Θάλασσα και κάνουν ένα κύκλο τεράστιο, λιγότερα πλοία από τις ανάγκες που έχουμε, δεν είναι μόνο η τιμή η οποία θα υποστούμε τη μεγαλύτερη. Εμένα με ανησυχεί αν θα υπάρχει και επάρκεια για να καλυφθούν οι ανάγκες οι ευρωπαϊκές. Τι παγκόσμιες θα θέλετε. Το βλέπουμε, δεν είναι απλά τα πράγματα.
2: Καθόλου απλά και το καταλαβαίνουμε και γι' αυτό θέλουμε και τα φώτα σας. Δηλαδή, μπορεί να ζήσουμε, τώρα θα το πω έτσι σχηματικά, φαντάζομαι θα το έχετε δει εκείνη την παλιά...
1: Καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού, μπορεί.
2: Και όχι μόνο, θυμάμαι εκείνη την ταινία Mad Max τη λέγανε, αν θυμάστε, δεν ξέρω, που είχε ακριβώς ήταν το θέμα της έλλειψης όλων των ενεργειακών και του πετρελαίου βεβαίως, που γινόταν, ζούσαμε μία κατάσταση περίεργη ας πούμε στην ταινία, αλλά φαίνεται ότι θα τη ζούμε και στην πραγματικότητα αυτή.
1: Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Έτσι όπως πάει το πράγμα, εντάξει, πάμε για καταστροφές οικονομιών κρατών, έτσι. Εντάξει.
2: Η κατανάλωση έχει πέσει, έχει μειωθεί.
1: Και βέβαια έχει πέσει.
2: Έχει πέσει, έτσι.
1: Και βέβαια έχει πέσει.
2: Δηλαδή,
1: και βέβαια
2: έχει, γιατί βλέπω ότι έτσι από το λίγο που κυκλοφόρησα στο ιδρώμι πάντα είναι γεμάτη με αυτοκίνητα και λοιπά, δεν βλέπω.
1: Καταρχήν, τον Αύγουστο μήνα είχαμε στην Αθήνα, είχαμε κίνηση, δεν ήταν, ο Αύγουστος πιο ζωντανός από τις προηγούμενες χρονιές.
0: Γιατί δεν πήγαν διακοπές.
1: Αυτό τα λέει όλα. Ένα. Δεύτερο. Το δεύτερο είναι ότι το βλέπουμε το Σαββατοκύριακο, τώρα του Σεπτεμβρίου, με όλες τις υποχρεώσεις, σχολικές, φορολογικές υποχρεώσεις, αυτές οι οποίες μας έρχονται λόγω φόρου εισοδήματος κτλ. Οι δόσεις. Όλες αυτές οι υποχρεώσεις έχουν περιορίσει ακόμα περισσότερο τον κόσμο. Και βλέπουμε το Σαββατοκύριακο ότι έχουμε πολύ πιο μειωμένη κίνηση. Γι' αυτό το λέει και το οικονομικό επιτελείο, ότι έχω λιγότερα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί για το ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι πάνω στον όγκο, είναι στο λίτρο.
2: Πάνω στην κατανάλωση, ακριβώς.
1: Πάνω στην κατανάλωση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερος τζίρος, γιατί είναι ακριβό το προϊόν και βέβαια είναι περισσότερο και το ΦΠΑ του και μπορεί να εισπράττει από εκεί χρήματα. Αλλά σημασία έχει ότι σαν ειδικός φόρος είναι μειωμένος και κατά συνέπεια είναι μειωμένη και η κατανάλωση
0: που πουλάμε. Άρα αυτό που λέτε, κύριε Σμάτοκλου, είναι ότι ο κόσμος βάζει βενζίνη στο αυτοκίνητο για να πηγαίνει όρια στη δουλειά και τίποτε περισσότερο.
1: Βέβαια.
0: Αυτό
1: βάζει για να καλύψει τις ανάγκες της κίνησης του, για να πάρει το μεροκάματό του.
0: Και μέχρι εκεί.
1: Έτσι, και μέχρι εκεί. Τελειώσαμε.
0: Έχουμε συζητήσει και παλιότερα μαζί και λέγαμε ότι τα Χριστούγεννα εκείνη την περίοδο, ας πούμε την εορταστική περίοδο, κάποιοι βάζουν 300-350 λίτρα πετρέλαιο και αν το βάλουν και αυτό, έτσι για τις ημέρες των Χριστουγέννων και τις αργίες. Αν είναι αυτές οι τιμές, οι περσινές και οι προπέρσινες και γινόταν αυτό που γίνεται, φέτος τι θα γίνει.
1: Μπετόνι να περάσουμε 1-2 μέρες. Και αν θα πάρει. Πού θα το πάρει, με 2 ευρώ και 10 λεπτά. Θα πρέπει να υπάρξουν γενναίες επιδοτήσεις πάνω σε αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξουν βοηθήματα τα οποία θα είναι ένα μείγμα βοηθημάτων. Δεν μπορεί
0: αρκεί
1: να είναι
0: η επιδότηση όμως.
1: Εγώ λοιπόν θα σας πω το εξής. Κοιτάξτε. Έχει ακουστεί και από τον κύριο Πιερακάκη ότι έχουμε και εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία χρηματοδοτικά για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες αυτές. Εγώ λοιπόν θα πω το εξής. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης είναι 30 λεπτά. Αν έχετε 2 και 10 και πάει 1,80, είμαστε ικανοποιημένοι, είμαστε εντάξει, μπορούμε να αγοράσουμε το πετρέλαιο με 1,80. Θα τα αγοράσουμε. Πόσο θα τα αγοράσουμε, 100 λίτρα. Και 200 και το πολύ πολύ 300. Έτσι. Πιστεύετε ότι το 1,80 θα μείνει 1,80 όταν αγοράσει ο άλλος 300 λίτρα ή αν κληθεί ένας πρατηριούχος να πάει 100-150 λίτρα, 200 λίτρα σε ένα σπίτι το οποίο θα κάνει 10 χιλιόμετρα να πάει στην περιφέρεια επάνω, στο Καρπενήσι λέω τώρα, εγώ δανείζομαι. Mm. Να πάει 10 χιλιόμετρα μακριά και 10 χιλιόμετρα να γυρίσει, θα το πάρει 1,80. Όχι βέβαια. Θα το πάρει 1,90 για να μην πω και 1,95. Πώς θα πληρωθεί η μεταφορά του αυτοκινήτου για να του πάει το αλλού. Αλλιώς θα πρέπει να πάρει το αυτοκινητό του, να κάψει βενζίνη ή πετρέλαιο και να πάει 10 χιλιόμετρα να πάει 10 να γυρίσει και να πάρει 2-3 δοχεία και να ξανακάνει αυτή τη δουλειά. Άρα δεν θα μείνουμε στο 1,80. Το 1,80 και αυτές τις τιμές που σας λέω με τα σημερινά δεδομένα είναι για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο. Και δεν είναι μόνο μεγάλο στο κομμάτι της θέρμανσης. Είναι μεγάλο στο κομμάτι των μεταφορών. Τα αγαθά μεταφέρονται με φορτηγά. Τα φορτηγά και είναι πετρέλαιο. Και προπολέμου τα φορτηγά, το πετρέλαιο το πληρώνουν 1 ευρώ και 40 λεπτά, 1 ευρώ και 45 και τώρα το πληρώνουν 2 και 20. Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Αυτό επιβαρύνει και τα παραγόμενα προϊόντα. Υπάρχει λοιπόν τεράστιο πρόβλημα. Αν δεν τελειώσει αυτή η ιστορία εκεί που δεν θα τελειώσει εύκολα, στη Μέση Ανατολή, θα δούμε και άλλες εξελίξεις και το κακό είναι να μην εμπλακούν και άλλες χώρες μέσα και αρχίσει το πανηγύρι σε μεγαλύτερο
0: κλίμακα,
1: ναι. είμαστε τελειωμένοι.
2: Δηλαδή, πού μπορεί να φτάσει τώρα, κύριε Ασμάτογλου, πού μπορεί να φτάσει
1: η τιμή του καυσίμου?
2: Ναι. Για να είμαστε έτσι μια εκτίμηση με βάση την εμπειρία σας από το αυτό. Με δεδομένα αυτά.
1: Εάν λάβουμε υπόψη ότι 14 λεπτά πήρε μέσα σε 4 μέρες, εγώ δεν λέω ότι θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αλλά θα σας θυμίσω κάτι. Πάμε στον Ιούλιο μήνα. Στον Ιούλιο μήνα ήμασταν κάτω από τα 2 ευρώ σε όλα.
2: Ναι.
1: Ήμασταν και στο 1,90. Όταν λοιπόν από τον Ιούλιο μέχρι το Σεπτέμβριο, μέσα σε 2 μήνες, έχεις 20 λεπτά ή 30 λεπτά, είναι πολύ μεγάλη η διαφορά αυτή. Εάν λοιπόν στους επόμενους μήνες δούμε άλλα 20 λεπτά πάνω, θα είμαστε στην Αθήνα Θεσσαλονίκη στο 2,40, το οποίο είναι πολύ πιθανό. Και βέβαια στην υπόλοιπη Ελλάδα πολύ πάνω από το 2,5. Έχω πληροφόρηση σε νησιωτική Ελλάδα αυτή τη στιγμή 2 ευρώ και 70 λεπτά.
0: Σε ποιο νησί? 2 ευρώ και 70 λεπτά.
1: Και η Κυκλαδονήσια και η Κυκλαδονήσια και του κεντρικού Αιγαίου. 2 ευρώ και 70 λεπτά.
0: Σε 10 μέρες θα έχει πάει 3 εκεί.
1: Βλέπετε. Άρα λοιπόν τι μπορείς να σκεφτείς και τι μπορείς να προβλέψεις και τι μπορείς να περιμένεις. Εδώ είναι ένα θέμα, δεν είναι ένα θέμα το οποίο αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά όλη την Ευρώπη, αν θέλετε όλο τον κόσμο, αλλά τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει η αρχηγή κρατών ή το Eurogroup, είπε ο κ. Σπυρακάκης ότι θα το συζητήσουν αυτό στο επόμενο Eurogroup, το θέμα αυτό. Θα πρέπει όμως να το συζητήσουν άμεσα, γρήγορα, να δοθεί λύση. Θα πρέπει να αλλάξει άρδιν το οικονομικό τοπίο, ο οικονομικός οδικός χάρτης. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να πάνε πίσω οι δόσεις μας, να καθυστερήσουν ατόκος, αν θέλετε, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, για να μπορούν να δοθούν επιδόματα στους Έλληνες πολίτες και στο κάθε είδος. Δεν ξέρω αν θα πρέπει έστω να επιτραπεί να μειωθεί το ΦΠΑ, να επιτραπεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν επιτρέπεται από τους δανειστές.
2: Ναι.
1: Το έχει ξεκαθαρίσει ο κ. Πυρακάκης.
2: Καλά, δεν μπορούν, έχουν δώσει τώρα.
1: Ναι, ήδη
0: υπάρχουν ανώτατα και κατώτατα επίπεδα.
2: Ήδη στη Γερμανία το συζητάνε.
1: Μπορεί να το κάνεις εν είδη επιδομάτων. Μπορεί να δώσεις όλο όσο θέλεις, όλο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να το δώσεις επίδομα. Εκεί δεν σου λέει κανένας τίποτα. Βγαίνει όμως ο δημοσιονομικός στόχος. Τι θα πρέπει να αλλάξει? Οι στόχοι βγαίνουν βάσει αυτού του δημοσιονομικού προγράμματος.
2: Μα τι σημασία έχει όταν καταραίει μια οικονομία και μια κοινωνία?
1: Μπράβο, γι' αυτό είπα ότι θα πρέπει να αλλάξουν οι στόχοι.
2: Και αν καταρρεύσει, ας πούμε, η κοινωνία στο αν θα τηρούνται οι δημοσιονομικοί στόχοι, ποιος ενδιαφέρεται για τους δημοσιονομικούς στόχους?
1: Γι' αυτό σας λέω, πρέπει να αλλάξουν, να αλλάξει το πρόγραμμα αυτό και να μπει ένα νέο πρόγραμμα αντιμετώπισης της ακρίβειας. Αλλιώτικα θα πάμε σε κοινωνικό αποκλεισμό.
0: Εκεί είναι βέβαια και τα τρόφιμα που περνάνε από τα στενά του ορμούς. Υπάρχουν χώρες που εξαρτούνται από εκείνο το στενό κατά 80%.
1: Κύριε Λασκάρη, δεν είναι μόνο αυτό. Και τα μεταφερόμενα στον ελλαδικό χώρο μέσα προϊόντα,
0: τα
1: παραγόμενα, τα ελληνικά, ό,τι παράγουμε.
2: Μάλιστα.
1: Τα εισαγόμενα προϊόντα, αν θέλετε, από την Ευρώπη. Θέλετε να σας πω ότι παίρνουμε το 90% απ' έξω? Να δεν το αρνείται κανείς. Έτσι, όλα αυτά πώς μεταφέρονται? Τα κόστη, τα πλοία, τις θαλάσσιες μεταφορές από την Ιταλία στην Ελλάδα έχουν διπλασιαστεί από την περσινή χρονιά. Τα ναύλα που μεταφέρουν τα φορτηγά, τα ψυγεία, τα κρέατα, ό,τι έρχεται εισαγόμενο, έχουν διπλασιαστεί τα ναύλα των πλοίων. Άρα λοιπόν ο ναύλος των φορτηγών που πληρώνεται, τα κόμιστρα των φορτηγών που πληρώνονται από την Ευρώπη για να μπουν τα προϊόντα που τα έχουμε ήδη πρώτης ανάγκης, θα είναι οι εποχές οι οποίες η Ελλάδα κάλυπτε το 80% των αναγκών της.
2: Πάντως, κύριε Ασματογλου, υπάρχει και κάτι το οποίο ίσως μας διαφεύγει, ότι είναι η καλύτερη εποχή αυτή και φαίνεται από τα αποτελέσματα για τους πετρελαϊκούς κολοσσούς. Έχουν εκτοξευθεί τα κέρδη τους σε όλη αυτή την ιστορία και μιλάω για τις αμερικάνικες, δηλαδή είναι αυτοί που χρηματοδότησαν τον Τραμπ. Μήπως τελικά, γιατί το λέω αυτό, μήπως τελικά πέραν του υπαρκτού γεγονότος η όλη ιστορία έχει και κερδοσκοπική προσέγγιση άλλου τύπου, δηλαδή κάνουμε τη μεγάλη αρπαχτή του αιώνα και λύνουμε τα ζητήματα. Γιατί...
1: Μα δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό το χρηματιστηριακό προϊόν έχει κερδοσκοπία. Καθαρά έχει κερδοσκοπία αυτό το χρηματιστηριακό προϊόν. Ο Biden δεν το είχε πει, όποιος επένδυσε στο χρηματιστήριο του πετρελαίου κέρδισε και εγώ δεν ξέρω.
2: Ναι, γιατί το λέω αυτό, γιατί βλέπω και ένα ακροατή μας, ο Γιάννης μας επισημαίνει ότι το 2008, που θυμάται επίσης μια κρίση, όλοι τη θυμόμαστε, η μέση τιμή του βαρελιού του πετρελαίου ήταν $100. Τον Ιούλιο, λέει, του 8 έφτασε στα $146 το βαρέλι. Τότε, λέει, εγώ πλήρωνα 1,10% το λίτρο. Πώς γίνεται τώρα να πληρώνω 2,10 με τις ίδιες τιμές και φθηνότερες? Είναι ένα ερώτημα.
1: Θα σας το απαντήσω. Θα σας το απαντήσω αμέσως. Όταν σας είπα προηγούμενα, βγαίνουν 5 πλοία αντί για 50, έτσι, και γίνεται πληστηριασμός πάνω στην τιμή του βαρελιού, το βαρέλι δεν βγαίνει με $105 το βαρέλι, 105 δολάρια το με 110, βγαίνει παραπάνω. Ο ναύλος του πλοίου που θα κάνει τον κύκλο ή θα περάσει με τον κίνδυνο και τα ασφάλιστρα κινδύνου, τα οποία είναι πολύ μεγαλύτερα και επιβαρύνουν αυτή τη μεταφορά, έρχονται και μπαίνουν στο κεφάλι μας, στη τσέπη μας, στη τιμή του λίτρου, του δηλισμένου. Άρα είναι κάτι διαφορετικό το αργό πετρέλαιο. Τώρα, όσο αυτό που είπατε προηγούμενα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά ποιοι κερδίζουν? Αυτοί που έχουν την παραγωγή στα βαρέλια, αυτοί που έχουν το αργό. Αυτό λοιπόν το αργό το οποίο πωλείται στα $110, βεβαίως και κερδίζουν από τα 65, τα 60 ή 70 που πωλούσαν τον Φεβρουάριο μήνα. Βεβαίως υπάρχει κέρδος εκεί. Τώρα, όσο για τα δηληστήρια, τα οποία δηλίζουν στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα, θα σας πω ότι την τελευταία περίοδο δεν υπάρχει τέτοιος, γιατί υπάρχει το ρίσκο του κινδύνου της ζημίας, διότι είναι πολύ ακριβή η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου. Και αυτό γιατί? Γιατί πλέον δεν έχουν αποθέματα. Έχουν καταναλωθεί τα στρατηγικά αποθέματα. Έχουν καταναλωθεί τα αποθέματα ασφαλείας 90 ημερών. Έχουν πουληθεί αυτά. Γιατί δεν μπορείς να φέρεις τις ποσότητες που θέλεις. Άρα φέρνεις λοιπόν τις αναγκαίες ποσότητες. Γι' αυτό και το προηγούμενο διάστημα η Ευρώπη είπε αεροπορικά καύσιμα, μαζούτ, όλα αυτά μείνανε πιο πίσω. Και έτσι δημιουργηθήκαν και κάποιες ελλείψεις. Γι' αυτό εγώ δεν μένω μόνο στην τιμή του καυσίμου που πληρώνουμε. Εγώ θέλω να δω και τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα όσο αφορά το θέμα επάρκειας.
0: Εκεί που θα φτάσουμε, να έχουμε καύσιμα μόνο για τα κρατικά μέσα μεταφοράς και τέλος? Τόσο πολύ δηλαδή.
1: Κύριε Βούλγαρη, δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσουμε. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει.
2: Με το δελτίο.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Το συζητάνε και αυτό η Ευρώπη, έτσι. Για το θέμα του δελτίου, το συζητάει.
2: Εντάξει, η Ευρώπη έβγαλε το δάχτυλό της και έβγαλε τα μάτια της με τις πολιτικές της τώρα. Ας τα αφήσουμε, μην μπούμε σε αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ασβάτοβλου.
1: Καθυστερημένες αποφάσεις από την Ευρώπη.
0: Ενώ αυτό που είπε ο Πιερακάκης, θα το Eurogroup. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ασβάτοβλου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Γιώργος Ασβάτοβλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πλατηριούχων Εμπόρων Καυσίμου. Και μη χειρότερα, Σωτήρη.
2: Εντάξει τώρα, είναι μια... να σου πω κάτι τώρα, εντάξει. Εδώ φαίνεται ότι το παιχνίδι έχει χοντρίνει και δεν είναι τώρα οι λογικές του αδιεξόδου. Όταν μια χούφτα άνθρωποι, και μιλάω για τους Χούθη τώρα, ξαφνικά απέκτησαν τέτοια δύναμη να, εκτός άλλων των άλλων προβλημάτων, να δημιουργήσουν μια παγκόσμια ύφεση... είναι δούλεμα κανονικό, έτσι. Είναι δούλεμα
0: με αμερικανικά όπλα.
2: Φυσικά τώρα, όχι μόνο, και με τη Σαουδική Αραβία, η οποία τους χρηματοδοτούσε και τους εξόπλισε. Δηλαδή, εντάξει, κάπου πια πρέπει να αφυπνιστούν και οι κοινωνίες να αντιδράσουν. Όσο για την πολιτική της Ευρώπης που σήμερα έρχεται και κλαίει πάνω σε αυτό που βιώνει, η Γερμανία από την ώρα που επέλεξε να κλείσει τις επαφές και να δημιουργήσει καθεστώς, ας πούμε, εχθρικής με τη Ρωσία, έχει περάσει σε ύφεση και σε πληθωρισμό. Και την ίδια ώρα βλέπουμε, για να τα πιάνουμε και όλα, ότι εκτός από τις αυξήσεις που προκαλεί, ας πούμε, όλο αυτό το φαινόμενο και η κερδοσκοπία και, και η ιστορία αυτή, έχουμε και την Ευρωπαϊκή, άλλο κονκλάβιο αυτό, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αύξησε το κόστος του χρήματος, να πληρώνει και εκεί, δηλαδή... Γιατί λέει για να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός. Μα ο πληθωρισμός ανεβαίνει γιατί δημιουργείται αυτή η κατάσταση. Και δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος που είναι παραμύθια τώρα και τα ακούμε, και η κυβέρνηση δεν είναι διαφορετική. Ο Πιερακάκης και όλοι αυτοί σε αυτό το κλαμπ έχουν μπει. Με την ίδια πηξίδα πορεύονται.
0: Να επαναλάβω λοιπόν αυτό που λέγα και πριν στο φίλο τον ακροατή που λέω σε ραδιόφωνα και αν έχω ακούσει το κόκκινο, να αυτά δεν θα τα ακούσετε κάπου εκτός από το κόκκινο. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 10 το πρωί ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και μετά η Γιάννα Παπαδάκου. Από τον Βαγγέλη Λοξαρά, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βουλγάρη, καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Η ώρα είναι 12.
0: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Με τοπική επίθεση στη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε μιλώντας το πρωί στο Open Ιρένα Δούρου. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ως βασικό πολιτικό στόχο να φύγει δεξιά και ο κόσμος να αποκτήσει ξανά εμπιστοσύνη στα κοινά. Εχμηρή ήταν ωστόσο και η κριτική της για τον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την παρουσία του στη ΔΕΘ, καθώς έκανε λόγο για ασάφειες της θέσης του. Ειδικότερα η Ρένα Δούρο αναφέρθηκε στον 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, σημειώνοντας ότι δεν δόθηκαν σαφείς απαντήσεις. Παράλληλα στάθηκε στη διχογνωμία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στη διγλωσία σχετικά με τη γενοκτονία στη Γάζα, καθώς και στη φορολογική πολιτική. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, τέλος, η Ρένα Δούρου είπε: «Έχω ιερή υποχρέωση απέναντι στους συντρόφους μου ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στην επόμενη Βουλή». Και συμπλήρωσε: «Θα είμαστε ο καταλύτης προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση της δεξιάς». Νέος γύρος έντασης αναμένεται σήμερα στη Βουλή με αφορμή τον μπαράζ των άρσεων ασυλίας. Συγκεκριμένα τώρα στις 12 το μεσημέρι η Βουλή καλείται να εγκρίνει την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα της βελγικής δικαιοσύνης στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Στη συνέχεια ακολουθεί ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για συκοφαντική δυσφήμιση. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα πλησιάζει πλέον τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 14 λεπτά. Η ακρίβεια στην Αγγλία χτυπά ήδη την τσέπη των καταναλωτών, την ώρα που η κυβέρνηση περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι τιμές. Και ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο, μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται πρόθεση για επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία. Η κυβέρνηση μεταθέτει τις αποφάσεις για το τέλος του μήνα, ενώ χθες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για το συγκεκριμένο θέμα. Στη διεθνή αγορά η τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί περίπου 18% μέσα σε ένα μήνα, ενώ από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή η άνοδος ξεπερνά το 45%. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Καλυψούς. Δύο από τα θύματα ήταν ηλικίας 23 και 26 ετών, ενώ το τρίτο δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη. Οι άλλοι δύο επιβαίνοντες 18 χρονών παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση, ο ένας σε κρίσιμη κατάσταση. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς Αθήνα, στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Καλυψούς. Το αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε τσιμεντένια μάντρα. Δεν υπάρχει πλαίσιο υποπτίας, αφήνουν ασίδωτα να πουλάνε πτυχία, δεν υπάρχει σωστό νομικό πλαίσιο. Με αυτές τις φράσεις ο καθηγητής διοικητικού δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πάνος Λαζαράτος, σχολίασε, μιλώντας στο Κόκκινο, την τροπολογία Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, με την οποία αναγνωρίζεται ο χρόνος σπουδών όσων φοιτούν στα μη κρατικά πανεπιστήμια, παρά την ακυρωτική απόφαση του ΣΤΕ. Ο Πάνος Λαζαράτος σημείωσε στο Κόκκινο ότι υπάρχουν προγράμματα σπουδών που είναι άκυρα, αλλά παρόλα αυτά έλαβαν άδειες και εκτίμησε ότι υπάρχουν δεκάδες λόγοι για τους οποίους οι άδειες θα μπορούσαν να ακυρωθούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στον Κορυδαλό οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Θα κρατούνται σε ειδικά διαμορφωμένες και απομονωμένους χώρους τις γυναικείες και ανδρικές φυλακές αντίστοιχα. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν και το ρόλο υπνοθεραπευτή, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει τη Δευτέρα, ενώ οι συνήγοροι των δύο γιατρών προαναγγέλουν προσφυγή κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Στη Διεθνή Ενημέρωση, κλιμάκωση της σύγκρουσης της Μέσης Ανατολής στην Ιεμένη. Σαουδικά αεροσκάφη βομβαρδίζουν θέσεις των Χούθη, ενώ οι αντάρτες της Ιεμένης εκτοξεύουν ντρόουν και πυράβλους εναντίον πόλεων της Σαουδικής Αραβίας. Η προέλαση των Χούθη, που υποστηρίζονται από το Ιράν κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας, και οι επιθέσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας, σε συνδυασμό με τις επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές στον αγωγό πετρελαίου Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, έχουν διευρύνει την επιρροή της Τεχεράνης στον πόλεμο και έχουν αυξήσει τους κινδύνους και τις ανησυχίες για τον παγκόσμιο εφοδιασμό σε πετρέλαιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέλαβαν χθες την υποστήριξή τους προς τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης, καθώς εντάχθηκαν συγκρούσεις μεταξύ της συμμαχίας υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας και των δυνάμεων των Χούθη. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών αγωνίζεται με τη Σλοβακία στις 5 το απόγευμα, με στόχο να συνεχίσει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.
5: Ο καιρός.
6: Με ηλιοφάνεια θα κυλήσει σήμερα ο καιρός στα ηπειρωτικά, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά. Αντίθετα, βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το Ανατολικό Αιγαίο, ενώ τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν και στα Επτάνησα. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς στην Αττική και τους 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στη Μία. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι αυτή την Πέμπτη. 17 σήμερα η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Μια μέρα που θα τη θυμόμαστε όλοι για πάντα. Είμαστε εδώ για να σας τα λέμε όλα. Και ρογμές παντού. Στην Κυψέλη, εδώ δίπλα μας, τα σπίτια δοκιμάζονται, οι κάτοικοι, με ψυχολογική υποστήριξη μαθαίνω. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Έχουμε τον Βαγγέλη τον Δοξαρά στον ήχο, για τους ήχους και τις μουσικές μας. Τη Χαρά της Τάγκου στο τηλεφωνικό κέντρο 3217-777 για τα μηνύματά σας, και στο Viber τα μηνύματά σας, το 6985-87-0059. Για να σας ακούμε, σας γράφουμε, μην νομίζετε επειδή δεν τα αναφέρουμε, βλέπουμε τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε για αυτά. Είτε είναι θετικά, είτε είναι κριτικά και αρνητικά να είναι. Εδώ είμαστε, τα λέμε όλα, υπάρχει διάλογος. Λοιπόν, Κώστας Πιαντές στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής, ο Γιάννης ο Πετρίδης στην μουσική επιμέλεια και η Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο.

Και πριν να πάμε πολύ κοντά μας στην Κυψέλη, που πολλές φορές δεν καταγράφουμε αυτά που συμβαίνουν έτσι πολύ κοντά, καταγράφουμε τα πιο μακρινά. Θα σας τα πούμε όμως και αυτά. Είπαμε για την αγωνία των κατοίκων, για τις ρογμές που εμφανίζονται σε ορισμένα σπίτια τα οποία είναι κοντά στις εργασίες του μετρό, για τις πολιτικές προεκτάσεις αυτής της ιστορίας, την παραίτηση του Προέδρου της εταιρείας Αττικό Μετρό, που σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ταχιάο, δεν σχετίζεται με την, αυτή την υπόθεση της Κυψέλης, σχετίζεται με άλλα θέματα, προσωπικά του λέει ότι θέλει να πάει σε άλλη θέση. Αυτό είπε τουλάχιστον, τον άκουσε μια τηλεόραση χθες, σε έναν τηλεοπτικό σταθμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλη σύμπτωση όμως. Με κατοίκους να βιώνουν μια κατάσταση με ρογμές στα σπίτια τους λόγω των έργων εκεί, από ό,τι φαίνεται. Όχι από ό,τι φαίνεται, είναι σίγουρο, γιατί αυτά λένε οι εκθέσεις των ειδικών, η εκθέση των ειδικών του Δήμου, πραγματογνωμόνων. Λοιπόν, με τους κατοίκους να βιώνουν εκεί μια αγωνία μεγάλη, για φανταστείτε, τα παιδιά, είναι παιδιά τα οποία αγωνιούν και αυτά. Αν καταγράψεις μια καθημερινότητα η οποία γυρίσει από το σπίτι σου, από το σχολείο σου, από τη δουλειά σου και το πρώτο που κάνεις είναι να βλέπεις τους τοίχους, έτσι είναι τραγική. Λοιπόν, με ένα μπάχαλο, οι άνθρωποι έχουν την υποστήριξη του Δήμου από ό,τι φαίνεται, την ενεργή, αλλά δεν έχουν την υποστήριξη της πολιτείας, αυτό εγώ καταλαβαίνω, και δεν έχουν και επίσης και την υποστήριξη των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι εκεί, αυτοί οι εταιρείες πρέπει να είναι από πάνω τους καθημερινά, αφού αυτοί προκάλεσαν αυτή την ιστορία με τα σπίτια, αυτές τις ρογμές πρέπει να είναι καθημερινά από πάνω τους. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν δείχνουν το ενδιαφέρον που θα έπρεπε να δείξουν.

0: Τώρα εμείς θα πάμε, πριν να πάμε στην Κυψέλη, θα πάμε πιο μακριά. Θα πάμε στις Βρυξέλλες και θα μιλήσουμε με τον αντιπρόεδρο του ΛΕΦΤ, τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Αρβανίτη, τι κάνετε?
1: Τα ξεχνάτε, Στρασβούργο, Ολομέλεια.
0: Στρασβούργο, ναι, στις Βρυξέλλες, ναι, σωστά.

0: και τα αφηγήματα τάτης της κυρίας Φοντερ Λάιεν οδήγησαν και είναι υπεύθυνα για την άνοδο της ακροδεξιάς και στη Γερμανία, την πατρίδα της δηλαδή. Για πείτε μας.
1: Μα, δεν είναι λάθος, είναι επιλογή. Και είναι οι ίδιες επιλογές της σκληρής της δεκαετίας 30-40, 1930-1940, του αμερικανικού και γερμανικού κεφαλαίου, του ευρωπαϊκού κεφαλαίου και την εποχή και σήμερα. Κοιτάξτε, η κυρία Φοντερ Λάιεν είπε την Ευρώπη που θα ήθελε. Και τα πυρά εξαπολύθηκαν κατά της κυρίας Φοντερ Λάιεν, διότι είναι η ηγέτιδα της δεξιάς. Στη δεξιά ουσιαστικά εμείς κάναμε την επίθεση και ουσιαστικά τεκμηριώσαμε. Η κυρία Φοντερ Λάιεν από την Προεδρία έχει δύο επιλογές. Ήταν σε ένα σταυροδρόμιο, όπως είπα. Ή θα πάει στην Ευρώπη της ευημερίας, της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων και βεβαίως των αρχών που έχει. Τουλάχιστον από ιδρύσεις η Ένωση, ή θα έπαιρνε τον άλλο δρόμο, αυτό το άκρο του νέου φιλελευθερισμού, τη στατικοποίηση της οικονομίας και βεβαίως στην αντίθεση, στην αντιπαράθεση του αμερικανικού με το ευρωπαϊκό κεφάλαιο, και το ευρωπαϊκό νομίζω πιο πολύ φραντσάιζ αμερικανικού είναι. Και φυσικά είδαμε μέσα από αυτό και την αντίληψη που έχει η ευρωπαϊκή δεξιά για το μέλλον της Ένωσης, ο οποίο είναι πάρα πολύ αρνητικό. Το κομμάτι, ξέρετε, κυρία Παπαδάκου, της ακροδεξιάς ή της ναζιστικής δεξιάς, γιατί η κυρία Φοντερ Λάιεν τους έλεγε ακραίους, τους έλεγε αντιευρωπαϊστές. Εγώ της είπα, φασίστες είναι δηλαδή. Γιατί δεν τολμάτε να το πείτε. Και βεβαίως της απάντησα και στην περιβόητη θεωρία των δύο άκρων, όπου το ζήσαμε στην Ελλάδα ως εργαστήρια Ελλάδα πάντα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που θέλω να σας πω όμως, πέρα από το, θα πούμε και στην ουσία κάποια στιγμή της κουβέντας, είναι ότι το δυστύχημα είναι ότι οι λεγόμενες προοδευτικές παρατάξεις χειροκροτούσαν, ξέρετε, τις επιλογές της κυρίας Φοντερ Λάιεν και οι σοσιαλιστές και βεβαίως η δεξιά και οι πράσινοι. Οπότε η αριστερά φάνηκε και από την τοποθέτηση και των συμπροέδρων και της δικιάς μου ότι είναι η μοναδική ουσιαστικά πολιτική δύναμη που στην ουσία αντιτίθεται στις πολιτικές αυτές.
0: Είναι απέναντι. Είναι απέναντι σε αυτές.
1: Στόμα και ξεκάθαρα. Είμαστε απέναντι. Εργαλειοποιεί το προσφυγικό, όπου έχει κύρια ευθύνη για τη διόγκωσή του και με την εξωτερική της πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με τη διαχείριση και στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, στο πώς το διαχειρίζεται, στη στρατικοποίηση της οικονομίας, όπως σας είπα.
0: Θα ανήκειλε τώρα ένα πρόγραμμα για την ανεργία, επειδή τώρα ξέρω γιατί παρακολουθείτε πολύ αυτά τα θέματα και συμμετέχετε. Προανήκειλε ένα πρόγραμμα για την ανεργία των νέων. Τώρα εμείς εδώ λίγο κουμπωνόμαστε με αυτά τα προγράμματα, ξέρετε.
1: Μα είναι ψεύτης, κυρία Βαδάκη.
0: Έτσι, ακριβώς γι' αυτό λέω. Ενώ θα έπρεπε να τα δεχόμαστε, να τα υποδεχόμαστε έτσι με ελπίδα. Έτσι, καλό είναι να υπάρχει ένα πρόγραμμα την Ευρωπαϊκή Ένωση ενίσχυσης των ανθρώπων και των νέων ανθρώπων οι οποίοι είναι άνεργοι. Εμείς κουμπωνόμαστε εδώ πέρα γιατί βιώνουμε και μια περίοδο που η κυβέρνηση λέει να καταργήσει το επίπεδο. Το έχετε εκδώσει ανακοίνωση εσείς, έχετε τοποθετηθεί. Έτσι,
1: πρώτη κιόλας.
0: Έτσι, το ξέρω.
1: Γιατί δεν μιλούσε ο κύριος Μαρινάκης, μιλούσε ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Καλά, κυβερνητικός εκπρόσωπος φυσικά τώρα. Τι.
1: Ναι, και ο Βορύδης τοποθετήθηκε και ο Πλεύρης τοποθετήθηκε. Εντάξει, έχουν τα άλλα ζόρια αυτοί με το θέμα των γιατρών και των παραϊατρικών μαγαζιών. Αλλά θέλω να σας πω κάτι, κυρία Παπαδάκου. Το λέει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πάρα πολύ έντονα, τη μειώσαμε την ενεργεία και τη ρίξαμε στο 8%. Εδώ μιλάμε ότι η ευρωπαϊκή δεξιά ουσιαστικά ελαστικοποιεί τις εργασιακές σχέσεις. Αυτός είναι ο στόχος. Αν είναι λοιπόν οι εργαζόμενοι να κάνουν ότι ζουν με ένα μισθό ο οποίος δεν έχει συλλογική σύμβαση εργασίας και δεν έχει βασικές αρχές, ή στον άλλο δρόμο να τους πετάνε τους λίγο μεγαλύτερους, τους 40+, δηλαδή, έξω από την παραγωγική διαδικασία, δίνοντάς τους ένα επίδομα στην αρχή ανθεκτικότητας, δημιουργώντας ένα λούμπα προλεταριάτο ελεγχόμενο. Πώς καταλαβαίνετε σε αυτό η αριστερά, που θέλει να καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει και είναι μέσα στα πράγματα, όχι μόνο πάει αντίθετα, πάει και με την αντιπρότασή της. Εντάξει, αυτό το σύστημα δεν βελτιώνεται, πρέπει να αλλάξει. Αλλά και στα πλαίσια αυτά οφείλει να δίνει τη δικιά της συγκεκριμένη πρόταση. Εγώ θέλω να σας πω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτές τις μέρες συζητείται στην Επιτροπή Employment μέσω της λογικής των νέων
0: απασχόλησης δηλαδή, για να τα πούμε.
1: Ναι, ακριβώς. Μέσα από ένα νομοθέτημα για τις νέες εταιρείες, μια νομοθετική λογική όπου ουσιαστικά δεν υπάρχουν εργασιακές σχέσεις. Καθόλου.
0: Τι εννοείται, καταργούνται, τι, τα ωράρια, τα τι.

0: Δεν αργείτε,
1: ναι. Τα πάντα. Αφήνει δηλαδή αυτό που λέμε την ευελιξία της αγοράς. Mm-hmm. Αυτό μας είπε και η Φοντελά, αν θες. Και φυσικά θα είμαστε απέναντι. Δεν μπορούμε να είμαστε σε αυτό, να ανοίξουμε μια συζήτηση σε αυτό το πράγμα. Εδώ, εντάξει, όποιες χώρες έχουν συνδικαλιστικό κίνημα, μπορούν και να αντέξουν. Όποιες δεν έχουν, δυστυχώς θα βρεθούν σε πάρα πολύ.
0: Η Ελλάδα δοκιμάζεται, τα ξέρετε, με σκάνδαλα, και στη συνείδηση του εργαζόμενου. Έτσι, όλα αυτά που έχουν γίνει. Δοκιμάζεται αυτό το κίνημα. Καλά το λέτε, καλά το θέτετε αυτό. Και βέβαια αυτό αφήνει ορθάνοιχτη την πόρτα σε αυτές τις λογικές και τις πολιτικές που περιγράφετε τώρα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα τώρα εδώ πέρα. Να ρωτήσω τώρα σε σχέση με το επίδομα, να σας ρωτήσω κάτι, αν είστε πρόχειρος να μας το πείτε. Πόσο καιρό διαρκεί το επίδομα ανεργίας εκεί στο Βέλγιο και καλά και στη Γαλλία? Εντάξει. Είναι πάνω από 1,5 χρόνο ή δεν είναι τώρα που μας λένε?
1: Βεβαίως, πώς δεν είναι. Καταρχήν, αυτό δεν το συζητάμε τώρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο κομμάτι είναι, γιατί είναι και ανόητη. Συγγνώμη, είναι και επικίνδυνη. Επειδή λένε συνέχεια για τον τουρισμό και ότι ο τουρισμός είναι η βιομηχανία, εγώ διαφωνώ με αυτό. Ότι είναι κύρια, αν έχει μια χώρα μόνο ο τουρισμός σαν κύρια βιομηχανία, έχει τελειώσει.
0: Και καθόλου παραγωγή.
1: Τομέα, εντάξει, ναι. Αλλά okay, πάμε σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, με τους χιλιάδες εργαζόμενους εποχικούς ουσιαστικά στον τουρισμό, πώς θα το λύσουν αυτό το πράγμα? Mm-hmm. Στα απλά πράγματα, αν είσαι από τη δεξιά μεριά και προσπαθείς να βρεις μια λύση. Αυτό λοιπόν που έκανε ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Μητσοτάκης, σε όλοι που έχουμε... Ωραία. Είναι ουσιαστικά ένα δώρο στους επιχειρηματικούς κύκλους. Αυτό είναι, τίποτα παραπάνω. Mm-hmm. Και δεν ήταν φωτοβολίδα, ήταν επιλογή. Γιατί οι τρία κορυφαία στελέχη αιτιολόγησαν μετά αυτό το λεγόμενο τόπιμα του κ. Μαρινάκη.
0: Και να πούμε ότι αυτό το επίδομα επιδοτείται και από τους εργαζόμενους. Είναι ανταποδοτικό.
1: Καλά, φυσικά, δικά μας λεφτά.
0: Είναι δικά μας χρήματα αυτά. Δηλαδή, φυσικά. Με τι θράσος. Αυτό είναι και παράνομο. Ξέρω εγώ.
1: Ο κ. Μητσοτάκης μισεί αυτό που λέμε εργάτη και εργαζόμενοι. Σας θυμίζω, γιατί ξεχνάμε, το μένος που είχε με τις καθαρίστριες το 2014.
0: Στο Υπουργείο Οικονομικών, λέτε.
1: Το θυμάστε?
0: Πώς δεν
1: θυμάστε? Που έγινε και από το κόκκινο τότε, η μεγάλη συναυλία με τη Χάρη Αλεξίου, με το κόκκινο γάντι, φασαρία, το κίνημα. Μάλιστα. Ένας υπουργός, μια κυβέρνηση, είχε πέσει πάνω ως πρόβλημα της οικονομίας της χώρας για τις 500 τόσες καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό ήταν.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μένος. Σε αυτό το κομμάτι.
0: Στην κοινωνική πολιτική, θα έλεγα. Ναι. Και αυτό τώρα, για να το συνδέσουμε και με την κυρία Φοντερ Λάιν εκεί και την ομιλία της που χτες ήταν πολύ ενδεικτική για μένα. Ήταν πάρα πολύ ενδεικτική σε όλα, για όλα. Και για το πώς αντιμετωπίζει τα παιδιά, έτσι, αυτές τις απαγορεύσεις.
1: Δεν σου πω για μένα τι είναι πολύ ενδεικτικό, κυρία Παπαδάκου, στα είπε δημοσιογράφος, Γιάννα. Ότι εκτός από την Αυγή και από την Ευσύν, δεν πιστεύω να σφάλω. Παντού δεν υπήρχε αυτό το θέμα ως πρώτη, δεύτερη, τρίτη είδηση.
0: Α, βέβαια. Κατεγράφει, εδώ, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς. Το είδα εγώ, στο πρώτο θέμα το είδα. Αλλά ήταν κάτω, χαμηλά, ξέρετε τώρα, λες και είναι κάτι.
1: Πρώτη είδηση, πρώτη, δεύτερη είδηση.
0: Ναι.
1: Εδώ και μεταξύ έχουν έρθει καμιά δεκαετία δημοσιογράφοι από τα αστυνομικά μίντια.
0: Αυτό ήθελα να πω. Η αποστολή αυτή που υπάρχει, που τη φέρνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πληρώνεται από τους φορολογούμενους ουσιαστικά. Ναι, δεν κατέγραψε όλα αυτή. Χτες ήταν κορυφαία στιγμή για μένα.
1: Δεν μας απασχόλησαν, δεν μας ζήτησαν.
0: Δεν σας απευθύνθηκαν.
1: Όχι. Αλλά δεν με απασχολεί αυτό. Είναι ότι εγώ, επειδή κοιτάω τα φύλλα, δεν είδα ούτε. Ας υπάρχει και με θετικό πρόσημο, δεν λέω. Η είδηση όμως. Έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι, λες και αυτό που γίνεται εκεί στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, που είναι μια φορά το μήνα, να το πούμε, στο Στρασβούργο. Έτσι, εκεί ουσιαστικά λαμβάνονται οι αποφάσεις που αφορούν τις ζωές μας. Δεν το καταλάβει ο κόσμος αυτό, κυρία Αρβανίτη. Δεν το έχει καταλάβει αρκετά. Παρότι εσείς δίνετε μάχη. Δεν μπορώ να πω ότι δεν δίνετε μάχη. Δίνετε μάχη. Και το αναγνωρίζει και ο κόσμος εδώ. Έχω μηνύματα και τώρα έχω μηνύματα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι θα πρέπει να καταγραφεί συνολικά. Αλλά τώρα έχουμε τα μονοθεματικά δελτία για το θέμα του θανάτου Μαζονάκη. Το οποίο βεβαίως είναι θέμα. Δεν λέω όχι. Αλλά δεν μπορεί ένα ολόκληρο δελτίο να είναι μόνο ο Μαζονάκης που να πάρει ευχή.
1: Ας είναι τουλάχιστον στο επίπεδο του σκανδάλου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ποια είναι η σχέση του Υπουργείου Υγείας με αυτά τα παράκεντρα, τα ψευτοϊατρικά, οι ευθύνες. Δηλαδή,
0: και τα ανέχθηκαν, έτσι δεν είναι.
1: Και τα ανέχθηκαν και εγκαινίαζαν. Mm. Και ποιοι που λέγανε ανογυλέκα.
0: Διαφήμιζαν. Και τώρα, μια και είπατε για τουρισμό, που είπατε ότι ενισχύεται και λοιπά, το αφήγημα. Και αυτό το θέμα με τον ιατρικό τουρισμό με έχει τρελάνει επίσης. Ξαφνικά υπάρχει, δεν λέω να υπάρχει και πρέπει να αναπτύσσεται για όνομα του. Βεβαίως, έχουμε καλούς γιατρούς στην Ελλάδα και πρέπει να αναπτύσσεται. Αλλά αυτό, να αναπτύσσονται οι παραϊατρικές, ας πούμε, υπηρεσίες σε σχέση με τον ιατρικό τουρισμό που διαφημιζόταν από τον κύριο Πλεύρη. Ο κύριος Πλεύρης βγήκε εκεί, είπε ότι εγώ, λέει, ήμουν πελάτης του γιατρού. Και τον πήρα τηλέφωνο, λέει, να δω τι συνέβη. Το φαντάζεστε. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ πέρα βγήκαν υπουργοί και το ομολόγησαν. Δεν...
1: Εντάξει, τώρα η δουλειά είναι στην δικαιοσύνη πια και στην εισαγγελία.
0: Σωστά.
1: Θα σωστά. Και ούτω καθεξής.
0: Τώρα, να ρωτήσω κάτι σε σχέση με το. Τακτική και το αφήγημα της κυρίας Φοντερ Λάιεν για τα εξωτερικά θέματα. Είπε και για τα μεταναστευτικά. Για τα εξωτερικά. Είχε μία απόχρωση, θα πω εγώ, κριτικής και για το Ισραήλ. Την άκουσα τι είπε για το Ισραήλ.
1: Τι απόχρωση, Ισραήλ. Ναι. Έχω γενοκτονία από την άλλη και από την
0: άλλη. Ναι, ναι. Χωρίς να αρθρώσει τη λέξη γενοκτονία. Είναι στη γραμμή Μητσοτάκη. Δεν είπε ο Μητσοτάκη, δεν είναι. Δεν μπορώ να πω.
1: Είπε το δικαίωμα του Ισραήλ για την άμυνα. Ποια άμυνα.
0: Ναι. Το δικαίωμα για την άμυνα, ναι. Από την άλλη, βέβαια, δεν είπε το δικαίωμα των άλλων να ζήσουν για τη ζωή. Δεν είναι.
1: Και εδώ η αριστερά, νομίζω, σήκωσε αρκετά δυνατά την φωνή της. Όχι, οι σοσιαλιστές αυτό, ο πρόεδρος των σοσιαλιστών ήταν καθαρή σε αυτό, όμως χειροκροτούσε όλο το αφήγημα της κυρίας Φοντερ Λάιεν, δυστυχώς.
0: Και το ζήτω η Ευρώπη στο τέλος, λες και είναι αυτή η Ευρώπη που θέλουμε. Έτσι τελείωσε η ομιλία.
1: Είναι αυτή η Ευρώπη που θέλει η κυρία Φοντερ Λάιεν, τη δεξιά.
0: Ναι.
1: Τώρα, ποιοι χειροκροτούν σε αυτό το αφήγημα, θα πάρουν και την πολιτική τους ευθύνη, κυρία Παπαδάκου.
0: Ναι, εκεί, Αρβανίτη, όμως, οι σταθερές, οι πολιτικές, οι πλειοψηφίες εκεί, πάλι δεν βοηθάνε, έτσι δεν είναι, βοηθάνε. Δηλαδή, είπατε τώρα και για πτέρυγες της Ευρωβουλής που παλιά... είχαν αγωνίες και για το κράτος δικαίου, για το οποίο είπε διάφορα και για το κράτος δικαίου. Ύβριση είναι αυτό. Αυτά που είπε είναι ύβριση, η κυρία Φοντερ Λάιεν. Προστατεύσει το κράτος δικαίου. Λοιπόν, οι πτέρυγες λοιπόν που χειροκροτούσαν.
1: Μα τι να πει η κυρία Φοντερ Λάιεν, συγγνώμη για το κράτος δικαίου, όταν έκανε διακοπές μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη και ο κύριος Μητσοτάκης και η Ελλάδα φυσικά έπρεπε να δώσει λόγο για τα θέματα που αφορούσαν στο κράτος δικαίου στη χώρα. Όπως για το θέμα του Predator ή το θέμα των Ντεμπών ή το θέμα της δολοφονίας Καριεβάς.
0: Κουβέντα για το θέμα των υποκλοπών που είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Κουβέντα γι' αυτό φυσικά. Δεν... ίσα την Ελλάδα την ανέφερε κιόλας ότι είναι σε δύο σημεία, νομίζω, την ανέφερε και για τις επενδύσεις, νομίζω. Την ανέφερε και για τις επενδύσεις, ναι, έτσι. Ακούσατε κι εσείς κάτι τέτοιο.
1: Και για το θέμα του τροχιτού δυστυχήματος και είχε εκεί και το. Είχαν φέρει και την μητέρα του άτυχου πιλότου, του Δανού. Εντάξει, αυτά είναι τα επικοινωνιακά της παιχνίδια της κυρίας Φοντερ Λάιεν, έτσι κι αλλιώς. Κοιτάξτε, κυρία Παπαδάκου, επειδή θα μπω στο αεροπλάνο, εγώ θα σας πω δύο πράγματα. Είναι σαφές ότι σε αυτή τη σύγκρουση που υπάρχει, που είναι καθαρά ιδεολογική, τα μέτωπα είναι δύο. Είναι αυτό που λέμε δεξιά και η σύμμαχή της και βεβαίως η άλλη μπάντα με τι πρόσημο θα πάει. Θα πάει με μια κριτική προς την πολιτική της δεξιάς και μια φιωριτούρα κάπου να τα βρούμε κάπου στη μέση ή θα πάει με την αριστερά με τη συγκεκριμένη αντιπρότασή της με κλαίκευση των πολιτικών θέσεων φυσικά για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς του συμβαίνει. Αυτό είναι το πολιτικό αφήγημα. Σε αυτή την κρίσιμη ιστορική φάση δεν χωράει σε καμία περίπτωση για μένα νεφελώδη μηνύματα. Mm-hmm. Η αριστερά πρέπει να είναι αριστερά, η σοσιαλδημοκρατία να μάθει να μας πει τι θέλει να είναι. Γιατί η δεξιά μας δείξε κάθαρα τι είναι.
0: Και όπου, η σοσιαλδημοκρατία αντιτίθεται στο σύστημα, βλέπε Σάντσεθ, τον χτυπάνε εκεί γιατί υπόθηκε και για τη Θεούτα. Έτσι. Εσείς δείξατε αλληλεγγύη σε αυτό. Έχετε δείξει αλληλεγγύη.
1: Στην προηγούμενη ομιλία, ναι, βεβαίως. Γιατί η επίθεση στη Θεούτα μου θύμιζε τα ελληνικά πράγματα το 2015, όπου φυσικά αντιμετωπίσαμε το ίδιο πράγμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση εκείνη την εποχή δεν ενεργοποιούσε τη σχετική οδηγία που ενεργοποίησε στην περίπτωση της Ουκρανίας, προσπαθώντας τότε να ρίξει την κυβέρνηση της αριστεράς. Αυτό έκανε και στη Θέουτα. Mm-hmm. Δηλαδή στη Θέουτα, μα το είπε ο εκπρόσωπος του EPP, ο κ. Λέναρς, ότι δεν μας αρέσει του Λαϊκού Κόμματος, είπε ότι δεν συμφωνούμε με την πολιτική που ασκεί ο κ. Σάντσεφ εσωτερικά, που νομιμοποιήσει ουσιαστικά μόνιμους κατοίκους που ήταν 15 και 20 χρόνια στην Ισπανία και γι' αυτό σας τιμωρούμε. Τιμωρητική ήταν. Και είχε, ο Σάντσεφ είχε πάρει θέση κατά του Τραμπ για το θέμα του Ιράν και υπέρ της Παλαιστίνης κατά του Νετανιάχου.
0: Με ξεκάθαρο τρόπο.
1: Ήταν καθαρά επίθεση βρυδική αυτή που έστησε, που στήσανε.
0: Αυτό.
1: Πώς ξαφνικά δηλαδή 50.000 άνθρωποι συντονίστηκαν και κάναν απόβαση στην Ισπανία.
0: Και καταλήξαν εκεί οι άνθρωποι. Μέσα στην απελπισία τους αυτή.
1: Τα έχουμε ζήσει αυτά στην Ελλάδα. Τα έχουμε ζήσει.
0: Ένα εκατομμύριο άνθρωποι επί ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάστε? Ένα εκατομμύριο άνθρωποι.
1: Ναι, λοιπόν, και δεξιά, έλεγε ότι τους καλούσε.
0: Ναι, και τους καλούσε. Ναι, λες και μπορεί η κυβέρνηση να καλέσει.
1: Για να αλλιάζονται στην Ομόνοια. Εντάξει, τώρα δεν τρέπονται.
0: Λοιπόν, να σας αφήσουμε να μπείτε στο αεροπλάνο και να μας έρθετε εδώ. Έρχεστε Ελλάδα, δεν είναι?
1: Εγώ θέλω να πρημοδοτήσω την έκθεση βιβλίου, να πάμε να πάρουμε κανένα βιβλίο.
0: Ωραία.
1: Μιας και είμαστε σε κατάσταση ιστορίας.
0: Σωστό.
1: Να διαβάσουμε.
0: Σωστό.
1: Γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Άλιστα.
1: Και ελπίζω να τα πούμε και να τα ανταμώσουμε από κοντά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρβανίτη. Καλό ταξίδι. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά θα μιλήσουμε, μιλήσαμε τώρα για το Στρασβούργο, σωστά με διόρθωσε, έχει γίνει η ολομέλεια, αλλά εγώ τώρα, επειδή τώρα έχω τοποθετήσει τον κύριο Αρβανίτη στις Βρυξέλλες κυρίως. Λοιπόν, αλλά η ολομέλεια μια φορά το μήνα γίνεται στο Στρασβούργο, κάθε μήνα. Λοιπόν, μετά τις και μισή θα πάμε και στην Κυψέλη, να σας πω για τις ρογμές που αρχίσαμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Θα πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ. Να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φάνσκι και κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κήπο Θέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κήπο Θέατρο Παπάγου.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε αυτό το δεύτερο ημίωρο και σας υποσχεθήκαμε και πριν να συνδεθούμε εκεί με μια κάτοικο στην Κυψέλη. Είναι στην Επιτροπή Κατοίκων, οι οποίοι αγωνιούν για αυτά που το βιώνουν εκεί. Θα αφήσουμε την ίδια να μας τα πει. Είναι η κυρία Σωτηριάδη μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κυρία Σωτηριάδη. Συγγνώμη πριν, αλλά είχαμε τον κύριο Αρβανίτη από το Στρασβούργο και έμπαινε στο αεροπλάνο και δεν μπορούσαμε να το διακόψουμε.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ.
0: Καλησπέρα,
1: πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε που θα μας μιλήσετε για αυτό το θέμα. Για πείτε μας τώρα, μετά το σταμάτημα των εργασιών. Το θέμα το ξέρουμε. Ρωγμές στα σπίτια στην Κυψέλη, κοντά εκεί που γίνονται οι εργασίες για το μετρό. Είναι έτσι? Αυτό είναι το θέμα.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, τώρα σταμάτησαν οι εργασίες όταν παρουσιάστηκαν πράγματι οι ρωγμές. Λοιπόν, για πείτε μου, μετά την παύση των εργασιών.

0: ημερών υπήρξαν φαινόμενα σε σπίτια με ρογμές? Καταρχήν να αρχίσουμε με την εξέλιξη τώρα, την νότερη.
1: Αυτό που δούμε εδώ πέρα είναι τελείως διαφορετικό από την εικόνα που συχνά μεταφέρεται προς τα έξω και από την Ελληνικό Μετρό και από τον Υφυπουργό, τον κύριο Ταχιά, που έχει κάνει δηλώσεις για το ζήτημα. Δηλαδή, όχι απλά έχουμε νέες ζημιές, ειδικά μέσα στον Αύγουστο έχουν εμφανιστεί ρογμές και σε διαμερίσματα στα οποία μπορεί να μην είχαμε πριν. Έχουν δηλωθεί πολυκατοικίες με νέες ρογμές. Οι άνθρωποι σε περιπτώσεις έχουν καλέσει και από την κοινοπραξία τους μηχανικούς και τους λένε, η απάντηση που παίρνουν είναι ότι από τη στιγμή που έχει σταματήσει το έργο δεν μπορούμε να έχουμε εμείς ευθύνη για αυτές τις ρογμές. Δεν ξέρουμε από πού έγιναν. Σε σπίτια οι κάτοικοι νιώθουν να κουνιούνται σαν μικροσεισμούς. Έχει τύχει σε περιπτώσεις.
0: Α, υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα επομένως, έτσι.
1: Φυσικά, μιλάμε για περιπτώσεις οι οποίες έχουν πολύ σοβαρές ζημιές και ρογμές. Και όπως πλέον παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Υφυπουργός που άλλα μας έλεγε ένα μήνα πριν, έχουμε και ζημιές στο φέροντο οργανισμό κάποιων κτηρίων.
0: Αυτό είναι το πιο σοβαρό, βέβαια. Γιατί οι ζημιές στο φέροντα οργανισμό σημαίνει ότι τα κτίρια κάποια στιγμή μπορεί να κηρυχθούν και ακατάλληλα. Έτσι δεν είναι, όταν παρουσιάζονται. Σε τι ποσοστό τώρα υπάρχει θέμα βλάβης των κτιρίων, σύμφωνα
1: δεν
0: με τις εκθέσεις της επίσης? Όχι, σύμφωνα με την έκθεση. Ας πάρουμε την έκθεση των πραγματογνωμόνων του Δήμου. Έτσι. Οι βλάβες που παρουσιάζονται σε τι ποσοστό είναι, ξέρουμε, έχουμε κάποια εικόνα?
1: Κοιτάξτε, με βάση την έκθεση, η οποία και αυτή βγήκε με τον έλεγχο που έγινε μέχρι ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, φαίνεται ότι οι καθυζήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές τις οποίες, δηλαδή ακόμα και 4-5 φορές μεγαλύτερες από αυτές τις οποίες δικαιολογούνται να υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Και να μπορείς να πεις ότι είσαι ασφαλής. Υπάρχει όμως ένα πολύ μεγάλο ζήτημα εδώ, του ότι εμείς έχουμε καταγεγραμμένες κάποιες πολυκατοικίες οι οποίες έχουν ρογμές και ζημιές. Οι πραγματογνώμονες, οι δικοί μας της πρωτοβουλίας και του Δήμου Αθηναίων.
0: Έχετε και δικού σας, έχετε δίκιο, ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι αυτοί που έχει βάλει ο Δήμος Αθηναίων. Είχαν προταθεί από την πρωτοβουλία. Οι πραγματογνώμονες αυτοί έχουν βγάλει ένα πόρισμα με βάση τα στοιχεία που έχουν. Τα στοιχεία που έχουν είναι ελάχιστα και αποσπασματικά και για συγκεκριμένα σπίτια, για να μπορέσεις να βγάλεις ένα πόρισμα.
0: Δειγματοληπτικά, επομένως, έχει γίνει αυτή η έρευνα.
1: Πέραν τούτου, πρέπει να έχουν και τα προηγούμενα στοιχεία στα χέρια τους, τα οποία δυστυχώς δεν τα έχουν, γιατί Ελληνικό Μετρό αρνείται να τα δώσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Τις μετρήσεις δηλαδή και τις μελέτες που είχαν γίνει πριν το έργο, για να μπορέσουν να βγάλουν συμπεράσματα για το τι έχει γίνει καθ' όλους αυτούς τους μήνες.
0: Κυρία Σωτηριάδη, εμείς τώρα μηχανικοί δεν είμαστε. Εγώ ειδικά είμαι και νομικός, σε καμία σχέση. Όμως, θέλω να καταγράψουμε λίγο την καθημερινότητα τη δική σας. Εσείς μένετε Κυψέλη καταρχήν, έτσι δεν είναι, αφού είσαστε στην
1: Εγώ μένω στην Κυψέλη. Να διευκρινίσω βέβαια ότι εμένα είναι η επαγγελματική μου στέγη σε
0: είναι η επαγγελματική...
1: μια από τις πολυκατοικίες που έχουν πρόβλημα. Δεν είναι το σπίτι μου, ωστόσο...
0: Ποια είναι η καθημερινότητα εκεί των κατοίκων? Δηλαδή μπαίνουν στο σπίτι τους και φοβούνται, νιώθουν ανασφαλείς. Τι γίνεται εκεί, πώς περνάνε, πώς ξεκινάει η μέρα και πώς τελειώνει? Αυτό είναι πολύ βασικό. Αλλά και η επαγγελματική σας στέγη που είναι, είσαστε στη δουλειά μας, είμαστε ώρες πολλές, δεν είμαστε λίγες ώρες.
1: Ακριβώς. Προφανώς στους ανθρώπους που ζουν μέσα από τα σπίτια, επειδή είναι διαφορετικό να το λέμε,
0: κοιμούνται,
1: διαφορετικό να το ζει. Ναι. Ακριβώς. Μιλάμε για οικογένειες, για πολυκατοικίες οι οποίες είναι μεγάλες πολυκατοικίες. Μπορεί να έχουν και 20 και παραπάνω διαμερίσματα η κάθε μία που έχουν εκτυπηθεί. Μονογονεϊκές οικογένειες, μητέρες οι οποίες είναι μονογονείς.
0: Άκουσα μία σε άλλο ραδιοφωνικό στο Mega News συγκεκριμένα.
1: Ακριβώς.
0: Μία γυναίκα.
1: Ζουν μέσα σε αυτά τα σπίτια.
0: Τα παιδιά πώς το βιώνουν αυτό?
1: Εσείς πείτε μας πώς μπορεί να το βιώνουν τα παιδιά και ποιος μπορεί να το καταλάβει αυτό που
0: εγώ
1: τα παιδιά
0: εγώ το ξέρω γιατί έχω παιδί και ξέρω τις ανασφάλειες των παιδιών. Αλλά θέλω να με το πείτε εσείς που το ζείτε.
1: Καλέστηκαν τα παιδιά αυτά να ξεκινήσουν το Σεπτέμβρη τα σχολεία τους, συνεχίζοντας να είναι σε μια κατάσταση πλήρους αβεβαιότητας, γιατί Το ένα θέμα είναι ότι αυτοί οι κάτοικοι ζουν σε αυτά τα σπίτια που δεν ξέρουν αν είναι ασφαλή. Φοβόμαστε να πούμε τη λέξη σεισμός πλέον στην Κυψέλη και τρέμουμε κάθε μέρα στο παραμικρό ενδεχόμενο να γίνει κάποιος σεισμός, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα συμπεριφερθούν τα σπίτια και δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι σε σχέση με αυτό και κανείς δεν μας έχει διαβεβαιώσει για κάτι αντίθετο. Ούτε ο κύριος Σταχιάος θα νοίκιαζε σπίτι.
0: Το δήλωσε
1: ο ίδιος.
0: Ναι, ο υφυπουργός, να πούμε, ναι, υποδόμα.
1: Ακριβώς. Και αυτήν της άλλης, να πω ότι προφανώς οι κάτοικοι είναι σε ένα συνεχές φόβο, σε ένα συνεχές φόβο, εδώ και πάρα πολλούς μήνες, σε ένα συνεχή φόβο για το την ώρα που πέφτουν να κοιμηθούν. Και τι θα γίνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζεις για τόσους πολλούς μήνες μέσα σε ένα συνεχή φόβο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην ξέρεις αν είσαι ασφαλής μέσα στο σπίτι σου το ίδιο. Το να ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη να βλέπεις το σπίτι σου να εμφανίζει ρογμές και αυτό να συνεχίζεται και άρα να αντιλαμβάνεις ότι έχουμε ένα φαινόμενο σε εξέλιξη και πραγματικά να ρωτιόμαστε ποιος θα πει σε αυτούς τους κατοίκους τι να κάνουν. Πρέπει να εκενώσουν. Ποιος θα τους καλύψει.
0: Γιατί και η μεταστέγαση. Καταρχήν δεν έχει τεθεί θέμα μεταφοράς τους. Έτσι, ακόμα.
1: Ακριβώς. Κανένα μέχρι στιγμής.
0: Έτσι, μέχρι στιγμής. Λοιπόν, αυτό καταρχήν το κόστος πρέπει να το αναλάβει η πολιτεία και οι εταιρείες εκεί προκαλέσαντες. Υποθέτω. Εγώ, σαν νομικός, αυτό εκτιμάω. Έτσι, για να τα πάρουμε τα πράγματα ψυχρά. Από την άλλη, εσείς τώρα. Κάθε μέρα που μπαίνετε στο χώρο, στους χώρους σας, κοιτάτε τους τοίχους. Τι κάνετε, για πείτε μας λίγο, για περιγράψτε το.
1: Ναι, εγώ κάθε μέρα που μπαίνω στο γραφείο.
0: Για τους κυρίους αυτούς που είναι στα γραφεία τους εκεί πάνω. Ναι.
1: Παρότι η πολυκατοικία δεν έχει. Υπήρχαν ζημιές σε δύο διαμερίσματα της πολυκατοικίας, δεν έχει εμφανίσει άλλες. Ναι. Εγώ κάθε μέρα που μπαίνω στο γραφείο μου, κοιτάζω τους τοίχους για το αν έχουν ρογμές. Και όλοι οι κάτοικοι που βρίσκονται στα σπίτια έχουν γίνει μηχανικοί,
0: ξυπνάνε και κοιμούνται με την αγωνία. Αυτή
1: ακριβώς.
0: Είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Κοιτάνε, να τα πούμε.
1: Έχουμε στη συνεχή μας επικοινωνία με τα μέσα που επικοινωνούμε. Στέλνει ο καθένας και κάθε μια. Σήμερα έχω αυτό. Σήμερα φούσκωσε το πάτωμα, άνοιξε το πάτωμα κι άλλο. Σήμερα εμφανίστηκαν νέες ρογμές εκεί. Μπορεί να ζήσει έτσι κάποιος άνθρωπος. Τα παιδιά που δεν ξέρουν αυτό που λέγατε πριν, αν θα μείνουν σπίτι τους, πού θα πάνε, που παράλληλα έπρεπε να ξεκινήσουν σχολείο, που τα στείλανε να μείνουν στις γιαγιάδες ή σε φιλικά και συγγενικά σπίτια. Είναι φυσιολογικά αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, γιατί η αλληλεγγύη υπάρχει, γιατί από ό,τι ακούω υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ενδιαφερθεί να φιλοξενήσουν κυρίως τα παιδιά που νιώθουν ανασφάλεια, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι αυτή η λύση η μόνιμη. Πείτε μας λίγο, έχουν ψυχολογική υποστήριξη, τους υποστηρίζει κάποιος ψυχολογικά, ποιος έχει ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γιατί αυτό περιγράφεται ένα σκηνικό τρόμο τώρα, μην γελιόμαστε.
1: Είχαμε καταθέσει μια πρόταση στο Δημοτικό, σε ένα από τα δημοτικά συμβούλια που γίνανε τον Ιούλιο και είχε πάρθει απόφαση να έχει διατεθεί η δομή εδώ του Δήμου στην Κυψέλη, στην Χανίων και όσοι κάτοικοι θέλουν, ήδη αρκετοί κάτοικοι έχουν ζητήσει.
0: Έχουν ζητήσει λοιπόν και έχουν
1: και παρακολουθούνται, από ειδικούς.
0: Και κυρίως τα παιδιά τα οποία είναι κρίσιμο όλο αυτό. Πείτε μου λίγο, η εταιρεία, ας πάμε πρώτα στο κράτος, ας πάμε στο Υπουργείο. Τι σας έχουν παράσει και τι υποστήριξη σας δίνουν σε αυτό που περνάτε.
1: Κοιτάξτε,
0: είπαμε για το Δήμο, ό,τι μπορεί κάνει. Λοιπόν, τώρα το κράτος, η πολιτεία, το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Υποδομών, το αρμόδιο τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, τι βοήθεια σας δίνει σε αυτό. Πώς είναι
1: από
0: δίπλα στον πολίτη.
1: Πέρα από το να. Καταρχάς, με το ζήτημα έχει ασχοληθεί ο κ. Σταχιάος, ο Υφυπουργός Υποδομών.
0: Τον ακούω στη τηλεόραση.
1: Πέρα από τις δηλώσεις του και τις εξαγγελίες, να πω καταρχάς ότι βγήκε ο ίδιος και είπε ότι είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους κατοίκους της Κυψέλης. Αυτό δεν ισχύει. Έγινε μία συνάντηση με τον κύριο Ταχιάο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, δηλαδή πριν τον Αύγουστο, μετά από απέτησή μας. Και δεν έχει ξαναγίνει.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Έχει έρθει καθόλου εκεί να δει τι γίνεται, την κατάσταση, ο κύριος Ταχιάος? Μια επίσκεψη έχει κάνει στην Κυψέλη.
1: Θα το είχατε μάθει αν είχε κάνει επίσκεψη στην Κυψέλη.
0: Και θα είχε πάρει και τις κάμερες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, λέω, μήπως ήρθε ο ίδιος ευνηδιαστικά, γιατί αυτά καταγράφονται ευνηδιαστικά, δεν καταγράφονται με τις κάμερες από πίσω. Δεν έχει έρθει λοιπόν.
1: Κοιτάξτε, τα μέσα. Δυστυχώς στην Ελλάδα. η έννοια της πολιτικής ευθύνης.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια προσωπικά πιστεύω ότι έχει εξαφανιστεί. Δηλαδή,
0: ναι, είναι
1: δεν
0: ατομική
1: υπάρχει πολιτική
0: ευθύνη.
1: Ευθύνη για
0: έχει,
1: τίποτα.
0: Έχει διωγγωθεί ατομική ευθύνη. Τα
1: έχουμε
0: και μετά
1: ακούσει ότι τι να κάνουμε τα σπίτια στην Κυψέλη ήταν παλιά. Τι να κάνουμε στην Κυψέλη, βρήκαμε υπέδαφος που δεν το περιμέναμε, το οποίο ισχύει. Έχει αποδειχτεί ότι δεν ισχύει, ότι όλοι ξέρανε ότι έχει ένα συγκεκριμένο υπέδαφος η Κυψέλη, με ρέματα, με πηγάδια, με νερά, με συγκεκριμένο, ας πούμε. Τα έχουμε μάθει μέχρι και εμείς πλέον για τον Αθηναϊκό Σχιστόλιθο και τα μπάζα και το τι υπάρχει από κάτω. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο κύριος Στακιάος, 29 Εβδόμου, έβγαινε δημόσια και έλεγε ότι έχουμε μικροζημιές και ρογμές και κανένα πρόβλημα, τα φέροντα στοιχεία των πολυκατοικιών. Και 10 μέρες πριν σε ερώτηση που του έγινε στη Βουλή από τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, το βουλευτή, βγήκε και είπε ότι φυσικά και υπάρχουν ζημιές στα φέροντα στοιχεία. Και ο κύριος Στακιάος,
0: αρνιόντουσαν και τις ζημιές, επομένως.
1: Ακριβώς. Που σε ένα μήνα βγαίνει και μας λέει τα ακριβώς αντίθετα πράγματα, με αυτή τη διγλωσία, δεν νιώθει καμία πολιτική ευθύνη και καμία ανάγκη να παραιτηθεί ή να πει ότι έχουμε κάνει κάποιο λάθος. Όλα είναι καλώς καμωμένα σε αυτή τη χώρα, πάντα.
0: Καταλήγοντας, θα πούμε και για τον κύριο Ταχιάο, για την πολιτεία που θα έπρεπε να δίπλα, για πείτε μας λίγο οι εταιρείες. Οι άνθρωποι προκάλεσαν ουσιαστικά, δεν λέω ότι το ήθελαν, αθελά τους, πες, που προκάλεσαν αυτές τις ζημιές χωρίς όμως να έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες μελέτες. Γιατί όταν γίνουν τέτοια έργα, πρέπει να βάλουν και απαραίτητες μελέτες. Υποθέτω, του εδάφους κλπ. Δεν είμαι ειδική, αλλά πρέπει να γίνονται μελέτες. Είμαι βέβαια γι' αυτό. Λοιπόν, αυτές οι εταιρείες πώς σας έχουν, σας έχουν απευθυνθεί, έχουν ενδιαφερθεί, σας έχουν συμπαρασταθεί. Πώς, υπάρχει τέτοιο θέμα ή τίποτα, δεν υπάρχει.
1: Να πω το εξής για να σας απαντήσω. Καταρχάς, δεν είναι ζήτημα να πάμε στο αν το ήθελαν ή δεν το ήθελαν. Οι μεγάλες εταιρείες υπολογίζουν κέρδη,
0: πρέπει
1: ζημιές,
0: να προβλέπουν.
1: Πολλά οικονομικά έχουν πολύ μεγάλα οικονομικά, τα οποία εμείς ούτε μπορούμε να τα φανταστούμε και να σκεφτούμε με βάση αυτά τα οικονομικά. Θεωρητικά λοιπόν, εδώ όταν μιλάμε για το μεγαλύτερο έργο στη χώρα και ένα έργο δημοσίου συμφέροντος, αυτά που έχουν γίνει στη γραμμή 4 είναι απαράδεκτα. Δεν μπορεί να τα διανοηθούμε ότι θα μπορούσαν να έχουν συμβεί στο μεγαλύτερο έργο που γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Υποτίθεται λοιπόν ότι υπήρχαν μελέτες γεωλογικές, έχουν γίνει μελέτες και ξεκίνησε ένα έργο. Δεν μπορεί να ξεκίνησε έτσι. Γιατί δεν έχουν έρθει αυτές οι μελέτες στους πραγματογνώμονές μας? Στην αρχή μας λέγανε δεν μπορούν να μας τις δώσουν γιατί είμαστε κάτοικοι και δεν έχουμε τις γνώσεις για να τις καταλάβουμε. Τώρα που έχουμε βάλει δύο πραγματογνώμονες, εκ των οποίων.
0: Τι υποψιάζετε εσείς?
1: Υπάρχουν
0: μελέτες καταρχήν. Υπάρχουν μελέτες ή έχουν γίνει μελέτες?
1: Κάποιες μελέτες υπάρχουν. Τώρα τι έχει γίνει και τι έχει μελετηθεί ακριβώς και τι έχει κατατεθεί.
0: Δεν τις έχουν πάντως οι εμπειρογνώμονες του Δήμου.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι ουσιαστικά που έχει γίνει.
1: Ναι. Ο κύριος Καλιαμπάκος είναι καθηγητής στο MEP.
0: Ο πραγματογνώμονας.
1: Ο ένας από τους δύο. Έχει όλες τις γνώσεις να καταλάβει μια γεωλογική μελέτη που έχει γίνει. Γιατί δεν τα δίνουν τα στοιχεία? Δεύτερον, να πω ότι εδώ και 6-7 μήνες από το Μάρτιο ακόμα κάποιοι κάτοικοι ζητάνε τα στοιχεία των μετρήσεων από την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία και αυτά δεν έχουν δοθεί. Έχουν σταλεί 2 εξώδικα στην Ελληνικό Μετρό και μετά από πολλή πίεση και πίεση του Δήμου δόθηκαν στοιχεία αποσπασματικά και όχι στο σύνολό τους για 14 μόνο πολυκατοικίες. Τρίτον, ο κύριος Καραδήμας που παρετήθηκε.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα, είδατε με προλάβατε.
1: Όπως λέγεται από τον κύριο Ταχιάο.
0: Η παρέτηση του κυρίου Καραδήμα στην Αττικό Μετρό. Ήταν ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, παρετήθηκε λοιπόν ο συγκεκριμένος.
1: Ο τρίτος κατά σειρά που παρετείται.
0: Τρίτος, έχετε δίκιο.
1: Δεν είναι και θέση για να κάνεις καριέρα, μάλλον.
0: Ναι, όχι, μάλλον. ηλεκτρική καρέκλα τη βλέπω. Λοιπόν,
1: σε κάθε περίπτωση.
0: Για πείτε μου, η παρέτηση αυτή εσείς την συνδέεται με το θέμα αυτό των ρογμών και των καταστροφών που υπάρχουν στα σπίτια σας?
1: Αυτό που υπόθηκε από τα επίσημα χείλη του Υφυπουργού είναι ότι του προτάθηκε μια άλλη θέση, προχθές το είπε στα κανάλια, και θα το μάθουμε σε 2-3 μέρες. Σε κάθε περίπτωση, το αν τη συνδέουμε ή όχι, ο ίδιος ο κύριος Καραδήμας έχει βγει σε Δημοτικό Συμβούλιο, είναι καταγεγραμμένο, υπάρχει το βίντεο online και έλεγε ότι υπάρχουν μόνο μικροζημιές στα σπίτια της Κυψέλης και ότι δεν υπάρχουν σοβαρές ζημιές, έχουν έρθει μηχανικοί τους και τα έχουν καταγράψει όλα. Ψέματα. και ψέματα, ενώ γνωρίζανε την κατάσταση, γιατί την κατάσταση εμείς τη ζούσαμε, γιατί οι κάτοικοι συνεχώς έπαιρναν τηλέφωνο, στέλναν mail στην Ελληνικό Μετρό και στην Άβαξ και τους ζητούσαν να έρθουν να δουν τις ζημιές και τις ρογμές. Και τα στοιχεία που δώσανε, τα ελάχιστα μετά από 2 εξώδικα, μετά από 6 μήνες, τα δώσανε με ρήτρα εμπιστευτικότητας. Και δεν έχουν δώσει κανένα άλλο στοιχείο μέχρι στιγμής. Και να ρωτήσω εγώ και το εξής. Το Υπουργείο τι έχει κάνει για να δοθούν τα στοιχεία στους κατοίκους? Η Ελληνικό Μετρό είναι μια εταιρεία δημοσίου συμφέροντος. Και το έργο είναι δημοσίου συμφέροντος. Τι έχει κάνει το Υπουργείο για να πάρουν οι κάτοικοι τα στοιχεία?
0: Επιδοτούμενο από Ευρωπαϊκή Ένωση, τι λέτε τώρα? Όχι μόνο από τα λεφτά των φορολογουμένων κλπ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε εμείς να τα λέμε, κυρία Σωτηριάδη. Πότε παρουσιάστηκε η πρώτη ρογμή? Αυτό πείτε μου τελευταίο.
1: Από το Μάρτιο ακόμα είναι κάποιες.
0: Λοιπόν, από το Μάρτιο μήνα, λοιπόν, έχουμε Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη. Πλησιάζουμε προς τα τέλη Σεπτέμβρη, 17 έχουμε σήμερα. Και ακόμα το Υπουργείο δεν έχει να μας δείξει μια συγκεκριμένη ενέργεια, έτσι, σε σχέση με την αντιμετώπιση του φαινομένου. Αυτό εγώ καταγράφω. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα πούμε, κύριε Σωτηριάδη.
1: Περιμένουμε να πω τις εκθέσεις των πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ που είχαμε ζητήσει και είχαν πει από το ΤΕΕ ακριβώς, αλλά και οι συγκεκριμένες εκθέσεις έχουν λάβει υπόψη τους μια εικόνα η οποία είναι γύρω στα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου από τότε. Υπάρχουν νέες ζημιές οι οποίες δεν θα βρίσκονται κατά πάσα πιθανότητα σε αυτές τις εκθέσεις, γιατί δεν έχουν ξαναγίνει επιτόπιοι έλεγχοι. Και οι έλεγχοι που έχουν γίνει είναι μόνο επιτόπιοι και δειγματοληπτικοί. Δεν έχουν γίνει έλεγχοι ούτε σε όλα τα διαμερίσματα, ούτε έχουν γίνει σε καμία περίπτωση έλεγχοι στατικής επάρκειας, που εμείς αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν μελέτες στατικής επάρκειας σε όλα τα κτίρια για να μπορείς να είσαι σίγουρος.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σωτηριάδη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Λοιπόν, σαν σήμερα και ο θάνατος του Μάνου Λοΐζου σε ηλικία 44 ετών, το ακολουθώ, εγώ το θεωρώ από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του. Στη Μόσχα πέθανε ο Μάνου Λοΐζος από αλλεπάλληλα εγκεφαλικά, ξαφνικός ο θάνατος, πραγματικά αδόκητος όπως λέγαν και παλί, αλλά μας έχει αφήσει τις μουσικές του, τα τραγούδια του και την τρυφερότητα που αποπνέουν αυτά τα τραγούδια, που καταγράφουν το κλίμα μιας ολόκληρης εποχής της δεκαετίας του 80 κυρίως. Λοιπόν, σήμερα, μια και μιλάμε για επετείους, βεβαίως η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, με τις εκδηλώσεις εκεί να γίνονται. Είχαμε παγώσει εκείνο το βράδυ όταν μάθαμε για τη δολοφονία, την εμψυχρό δολοφονία του Παύλου Φίσα, που άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι αυτού του ναζιστικού, της δράσης του ναζιστικού μορφώματος που ήταν στη Βουλή της Χρυσής Αυγής. Είπα και προχτές ότι είναι ύβρις το γεγονός ότι αυτές τις μέρες, δύο μέρες πριν αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, θα μπορούσαν να πάρει ευχή να κάνουν την αποφυλάξη, εφόσον τη δικαιούνταν έπρεπε να γίνει, γιατί η δημοκρατία δεν εκδικείται κανέναν, έτσι. Αλλά ξέρω εγώ, το να γίνει ας πούμε η αποφυλάκηση το μήνα και τις μέρες που είναι η επέτειος δολοφονίας του Παύλου Φίσα, που είναι σταθμός για το ότι ξυλώθηκε το πουλόβερ αυτού του μορφώματος, του ναζιστικού μορφώματος που ήταν η Χρυσή Αυγή, που ήταν και στη Βουλή, και εκεί άρχισε να ξετυλίγεται ένα άλλο κουβάρι παραλογισμού για τη χώρα, με τους βουλευτές, εν ενεργεία βουλευτές, τώρα και ο αρχηγός που προφυλακίστηκε. Τα ζήσαμε και αυτά στην Ευελπίδων, με συνθήκες ασφαλείας, να ξετυλίγεται ένα κουβάρι με θύλακες της Χρυσής Αυγής και μέσα σε αρχές, έτσι, μέσα στην αστυνομία υπήρχανε, μην τα ξεχνάμε όλα αυτά, με δύο δίκες που γίνανε, στις οποίες αποδόθηκε δικαιοσύνη, με την κραυγή της μάνας του Φίσα, της Μάγδας Φίσα, εκεί έξω από το εφετείο να λέει «Παύλο, νικήσαμε». Αλλά η νίκη αυτή απέναντι σε αυτό το μόρφωμα, στη Χρυσή Αυγή και σε όλα αυτού του είδους τα μορφώματα, θέλει καθημερινό αγώνα τελικά. Μας τον περιέγραψε λίγο πριν, μας είπε ο κύριος Αρβανίτης ότι γίνεται και στην Ευρώπη. Θέλει καθημερινό αγώνα, γιατί βλέπουμε ότι και σε χώρες επανέρχονται αυτά τα μορφώματα με άλλες μορφές, με πιο light καταστάσεις. Επανέρχονται όπως ας πούμε στην Σαξονία που εξελέγει το AFD με μια δραματική διαφορά, έτσι. Επανέρχονται τα μορφώματα αυτά, γι' αυτό και θα πρέπει να υπάρχει εγρήγορση και γι' αυτό τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Λοιπόν, με αυτό θα τελειώσω και να πω ότι θα μιλήσουμε αύριο με τον κύριο Αντώνη Ρουπακιώτη, τον νομικό και πρώην υπουργό, για να μας πει λίγο, να μας δώσει λίγο ήρεμα το μήνυμα, γιατί η συνέντευξη αυτή για την Κυψέλη, για το τι συμβαίνει σε μια γειτονιά της Αθήνας, πήρε χρόνο, αλλά νομίζω ότι έπρεπε. Λοιπόν, εσείς να είστε καλά, εδώ να είστε στο κόκκινο. Αύριο στις 12 θα είμαστε πάλι μαζί. Να προσέχετε, Αγγέλα Νταρζάν τώρα θα μπει σε λίγο να σας πει και τις ειδήσεις. Να είστε καλά, γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα, είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι μία. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Με τοπική επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε, μιλώντας το πρωί στο Open, η Ρένα Δούρου. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ως βασικό πολιτικό στόχο να φύγει δεξιά και ο κόσμος να αποκτήσει ξανά εμπιστοσύνη στα κοινά. Εχμηρή ήταν η Ρένα Δούρου και στην κριτική της για τον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την παρουσία του στη ΔΕΘ, καθώς έκανε λόγο για ασάφειες στις θέσεις του. Ειδικότερα αναφέρθηκε στο 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, σημειώνοντας ότι δεν δόθηκαν σαφείς απαντήσεις. Παράλληλα στάθηκε στη διχογνωμία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στη διγλωσία σχετικά με τη γενοκτονία στη Γάζα, καθώς και στη φορολογική πολιτική. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, τέλος, η Ρένα Δούρου είπε: «Έχω ιερή υποχρέωση απέναντι στους συντρόφους μου ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στην επόμενη Βουλή» και συμπλήρωσε: «Θα είμαστε ο καταλύτης προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση της δεξιάς». Την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα της βελγικής δικαιοσύνης στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate καλείται να εγκρίνει σήμερα η Βουλή. Ακολουθεί η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά τη μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για συκοφαντική δυσφήμιση. Σκληρή κριτική στην πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν άσκησε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της Ευρωομάδας Κώστας Αρβανίτης, σχολιάζοντας το κόκκινο την ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως είπε η κυρία Φόντερ Λάιεν, περιορίστηκε να μιλήσει για τις επενδύσεις στη χώρα μας και δεν είπε κουβέντα για το κράτος δικαίου, συμπληρώνοντας και πώς να μιλήσει αφού έκανε διακοπές με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για τις υποκλοπές, λέγοντας πως δεν ακούστηκε ούτε λέξη, παρότι πρόκειται για πανευρωπαϊκό ζήτημα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα πλησιάζει πλέον τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 14 λεπτά. Η ακρίβεια στην Αγγλία χτυπά ήδη την τσέπη των καταναλωτών, την ώρα που η κυβέρνηση μεταθέτει τις αποφάσεις για το τέλος του μήνα. Πρέπει να αλλάξει άρδινη κυβερνητική πολιτική στα καύσιμα, διαφορετικά θα πάμε σε κοινωνικό αποκλεισμό, προειδοποίησε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίπων, Γιώργος Ασμάτογλου, μιλώντας στο κόκκινο για τις ανατιμήσεις. Είπε ότι πρέπει να υπάρχουν γενναίες επιδοτήσεις, τονίζοντας ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο τόσο στη θέρμανση όσο και στις μεταφορές. Ο κύριος Ασμάτογλου προειδοποίησε ότι αν η κατάσταση συνεχιστεί, η τιμή μπορεί να φτάσει ακόμα και στα 2 ευρώ και 70 λεπτά το λίτρο σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές. Στη διεθνή αγορά η τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί περίπου 18% μέσα σε ένα μήνα, ενώ από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή η άνοδος ξεπερνάει το 45%. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της οδού Καλυψούς. Δύο από τα θύματα ήταν ηλικίας 23 και 26 ετών, ενώ το τρίτο δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη. Οι άλλοι δύο επιβαίνοντες 18 χρόνων παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση, ο ένας σε κρίσιμη κατάσταση. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς Αθήνα. Το αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε τσιμεντένια μάντρα. Δεν υπάρχει πλαίσιο υποπτίας, αφήνουν ασίδωτα να πουλάνε πτυχία. Δεν υπάρχει σωστό νομικό πλαίσιο, με αυτές τις φράσεις ο καθηγητής διοικητικού δικαίου του ΕΚΠΑ Πάνος Λαζαράτου σχολίασε, μιλώντας στο κόκκινο, την τροπολογία Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, με την οποία αναγνωρίζεται ο χρόνος σπουδών όσων φοιτούν στα μη κρατικά πανεπιστήμια παρά την ακυρωτική απόφαση του ΣΤΕ. Ο Πάνος Λαζαράτου σημείωσε ακόμη ότι υπάρχουν προγράμματα σπουδών που είναι άκυρα, αλλά παρόλα αυτά έλαβαν άδειες και εκτίμησε ότι υπάρχουν δεκάδες λόγοι για τους οποίους οι άδειες θα μπορούσαν να ακυρωθούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στον Κορυδαλό οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Θα κρατούνται σε ειδικά διαμορφωμένους και απομονωμένους χώρους, στις γυναικείες και ανδρικές φυλακές αντίστοιχα. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν και το ρόλο υπνοθεραπευτή, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει τη Δευτέρα, ενώ οι συνήγοροι των δύο γιατρών προαναγγέλουν προσφυγή κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από χήμαρο κοντά στη Βαρκελόνη, την ώρα που σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν την Ανατολική Ισπανία, Καταλωνία και Βαλένθια, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Οι καταιγίδες έρχονται έπειτα από έναν μέχρι χθες εξαιρετικά ξηρό Σεπτέμβριο, ενώ είχε προηγηθεί ένα καλοκαίρι με θερμοκρασίες ρεκόρ, σύμφωνα με την Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός έκανε ιδανικό ντεμπούτο στη League Phase του Europa League, επικρατώντας με 2-1 της Γιαγκελόνια με ανατροπή.
1: Ο καιρός.
0: Με ηλιοφάνεια θα κυρίσει σήμερα ο καιρός στα ηπειρωτικά με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Αντίθετα, βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το Ανατολικό Αιγαίο, ενώ τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν και στα Επτάνησα. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι τώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Θεόφιλο Σικλετίδη από τη Θεσσαλονίκη.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και το Ταμείο Ανεργίας το χαρίζουμε. Οπότε πάμε μέσα στο, να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα. Αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Εκλογικός εκβιασμός. Ο Κολάμπια. Λέει διλήμματα και διαστρεβλώσεις τα ίστατα χαρτιά του Κολάμπια. Τα τελευταία του χαρτιά. Αν είναι δυνατόν, έχουμε και άλλα χαρτιά. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Τεράστιες αποκλίσεις στις δημοσκοπήσεις 4 εταιριών. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι δώσαμε 2,2 δις χεράτα, παστελωμένα, τυπωμένα λεφτά και ανεβήκαμε μισή μονάδα. Ενώ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ας πούμε, είχαμε δώσει 200-300 εκατομμύρια και είχαμε πάει 40%. Τι γίνεται δηλαδή, ακρίβεινε. Ριζοσπάστης. Σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ. Αυτό είναι για το 52ο φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητής που σήμερα ανοίγει στη Θεσσαλονίκη. Απογευματινή. Τετραπλή ένεση στους μισθούς. Οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027. Προσέξτε, τετραπλή ένεση. Δηλαδή δεν θα ξέρετε τι να κάνετε τα λεφτά. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Το όχι σε όλα νίκησε την πρόοδο. Αυτά ήταν χθες για τη συζήτηση στη Βουλή, δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, δεν πέρασε τίποτα. Και λέει ράπισμα Κολάμπια. Τι είπε ο Κολάμπια? Ανδρουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το ξέρει αυτό η Άννα Διαμαντοπούλου, αν είναι δυνατό. Καθημερινή. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει η Άγκυρα. Ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν. Όχι, όμως εμείς έχουμε την ασπίδα του Κυριάκου. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας θα αποφασίσει για τα μη κρατικά ΑΕΗ. Πρωτοετής φοιτητές του Κιλ, του Γιόρκ και του Ανατόλια στρέφονται κατά των αρχικών αποφάσεων με τις οποίες το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας του. Είδατε, είδατε. Και δίδακτρα έχουν να πληρώσουν τα παιδιά και πληρώνουν και δικηγόρους για να δικαιωθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ξέρω πολλά λεφτά. Αυτό πρέπει να το δει ο Πιτσιλής λογικά. Ελεύθερος τύπος. Crash test σε εξοδικαστικό και 72 δόσεις. Τι συμφέρει για οφειλές σε φορεία και ταμεία. Αυτό το έχει και τα νέα, το είχαν την προηγούμενη εβδομάδα. Πότε ήταν, που λέει να δείτε, λέει, τι σας συμφέρει. Να κάνετε εξοδικαστικό ή να πάτε σε 72 δόσεις. Τι σας συμφέρει αν χρωστάτε. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Με άρθρο του Καρτερού. Ο Τσίπρας καλεί Σιριζέου στην Ελλάς. Γράφει ο Καρτερός στον ελεύθερο τύπο. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τα νέα. Στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα λόγω εκτόξευσης τιμών. Προσέξτε, όχι μόνη ενίσχυση, διπλή ενίσχυση στο τραπέζι, γιατί λέει εκτιναχθήκανε τα καύσιμα. Εντάξει, θα το αφήσουμε ρε παιδί μου 2-3 μήνες, θα μαζέψουμε λεφτά εκεί από τον ειδικό φόρο κατανάλωση καυσίμα, μετά θα κάνουμε μια έκπτωση 10 λεπτά. Δεύτερο θέμα στα νέα. Αναθεώρηση. Ένα ναυάγιο μέσα σε κλίμα νέας έντασης. Όλες οι προτάσεις θα χρειάζονται 180 ψήφους στην επόμενη Βουλή. Που δεν πέρασε καμία τώρα, στην επόμενη Βουλή θα πρέπει η όποια κυβέρνηση έχουμε να βρει 180 αν θέλει να κάνει αναθεώρηση. Καταλάβατε, εδώ τώρα αυτά που είπε ο Κολάμπια, ράπισμα. Δημοκρατία, σφίγγει ο κλειός για τον Μπατούλη. Τώρα κάτι με το Μαζονάκι πρέπει να είναι. Λέει θέμα παρετήσεων για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και για τον Σπύρο Γεωργιάδη. Σπύρος Γεωργιάδης τι σχέση έχει? Τι είναι? Α, υπουργός Υγείας, αν είναι δυνατό. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Ανατριχύλα στη Νέα Δημοκρατία με τον Φλωρίδη εκ δεξιών του ο Κολάμπια. Δηλαδή πού να τον έβαζε? Δηλαδή αριστερά τέρμα κάθετο πρωθυπουργός. Δεξιά δίπλα δεξιά είναι. Δηλαδή να καθόταν ο Φλωρίδης στη θέση του πρωθυπουργού. Δεν κατάλαβα γιατί ανατριχιάζει στη Νέα Δημοκρατία. Εστία. Διασυνδέουν την αποστρατιωτικοποίηση
με 6 μίλια υφαλοκρηπίδα γκρίζες ζώνης. Οι Τούρκοι υποθέτουν. Και εθνικός κήρυκας. Οι Τούρκοι υποθέτουν.

άξια στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, σε αυτούς τους μεκίνες της ενημέρωσης του ελληνικού λαού. Βγήκαν λοιπόν από τα λαγούμια τους οι Μαδούροι, Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ, και τραμπουκίζουν τους ανθρώπους της ομάδας Αλήθειας, γιατί προχθές πήγανε στην πηγάδα του Μελιγαλά και κλείναν το γόνι που λέμε, συγκινημένοι για τους εκατοντάδες πατριώτες που έπνιξαν μέσα στο πηγάδι ανθέληνες εαμοβούλγαροι στη μεγαλύτερη κομμουνιστική θηριωδία που συνέβη στην Ελλάδα μας. Εμείς οι Έλληνοι έτσι τιμάμε τους νεκρούς μας. Και η ομάδα Αλήθειας, με αυτή τη συμβολική της παρουσία και το φόρο τιμής στους Έλληνες πατριώτες που ήταν εμπόδιο στο να γίνει η Ελλάδα μας Σοβιετία, γι' αυτό τους πνίξανε οι αμοβούλγαροι στο πηγάδι. Έτσι, η ομάδα Αλήθειας δεν θα αφήσει ποτέ να ξεχαστούν αυτά τα εγκλήματα των κομμουνιστών κατά Ελλήνων πατριωτών. Πεντάξτε, ρε παιδί μου, συνεργαστήκαμε τους Γερμανούς. Εντάξει, και σιγά το θέμα. Άλλωστε οι Γερμανοί είναι καλοί άνθρωποι και μας αγαπούσαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο, όπως λέει και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές, θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μέχρι όμως να έρθουν οι εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε το Γιώργο το Φλωρίδη, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη μας, τον καλύτερο υπουργό όχι της δικαιοσύνης από το 1974 μέχρι σήμερα χωρίς ανταγωνισμό, το μεγαλύτερο πολιτικό παίκτη το Κιλκής μετά τον Πέτρο τον Παπά, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια τα ζήτητα στη Νέα Δημοκρατία, μετά φυσικά τον Ανδρέα Λοβέρδο. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Με απόφαση του Κολάμπια, ο Φλωρίδης θα είναι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Μια απόφαση του Κολάμπια με τεράστιο συμβολισμό. Ρίχνει ο Κολάμπια στη μάχη της Θεσσαλονίκης το βαρύ πυροβολικό, το Φλωρίδη το Γιώργο. Μιλάμε στη Θεσσαλονίκη από προχθές, επικρατεί ενθουσιασμός. Και πραγματικά το βλέπεις στον δρόμο, έτσι. Νέοι άνθρωποι, αλλά και μεγαλύτεροι, κοιτάζουν πλέον το μέλλον με άλλο μάτι και με αισιοδοξία περιμένουν η πόλη μας, η Θεσσαλονίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Απόστολου Τζιτζικώστα και του Αντώνη Ρέμου, στην επόμενη Βουλή να εκπροσωπηθεί από αυτό το σπουδαίο πολιτικό που εδώ και 3 χρόνια, παρότι είναι εξοκοινοβουλευτικός, πραγματικά έχει αναβαθμίσει τον κοινοβουλευτισμό στην Ελλάδα. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια. Μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά ο Φλωρίδης πάει και τα βρει με τον Σπύρο τον Γεωργιάδη και στηρίξουν τον Ανδρέα τον Λοβέρδο για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και δεν βγει ο Πιερεκάκης. Κύριε Δρακόπουλε, στο έδημα Σταύρος Νιάρχος, μας φωνάξτε κανένα μαντάνι. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο το Φλωρίδη τον Γιώργο. Λίγο να μας πει, αν δεν βγει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει περίπτωση στις επόμενες εκλογές να μπουν οι Τούρκοι και να μας πάρουν τη Θεσσαλονίκη μας και να τη δώσουν μετά στους Σκοπιανοί, όπως άλλωστε προβλέπει και η συμφωνία των Πρεσπών, πες και εσύ κερίδι διεθνολόγε. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του το Γιώργο το Φλωρίδη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και οι κεντρώοι μετριοπαθείς ψηφοφόροι, γιατί γι' αυτό λέει βάζουμε το Φλωρίδη βουλευτή υποψήφιο, για να κάνουμε λέει άνοιγμα προς το κέντρο και τη μετριοπάθεια. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242, αν του καλέσετε. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε σήμερα, είναι δωρεάν, από το πολιτικό γραφείο που θα ανοίξει ο Γιώργος Φλωρίδης εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η διασία των μαδουριστών, καθώς ο συμμετανιό Εθνάξιο Κολάμπια, το Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, οι Τίγρες του Αιγαίου είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έσωσε την Ελλάδα μας από τις πρόωρες εκλογές. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Η πολιτική αστάθεια και το ενδεχόμενο να έχουμε ένα διάστημα ακυβερνησίας μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογής, Κυριακής των εκλογών. Καλά, ο Τσίπρας δεν είναι. Τέλος πάντων, αυτά μας θέλουν, αυτά σας λέω. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Χθες λοιπόν ο Κολάμπια έσπασε τη σιωπή του, είχε να μιλήσει από την Κυριακή και πήγε στη Βουλή και μίλησε σε αυτή τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία για τα υποαναθεώρηση άρθρα του Συντάγματος, που το μπλοκ αυτό, λαϊκισμός, μαδουριστών, παρελθόν, συντήρηση κτλ. Έβαλε μπλόκο. Καταλάβατε. Αλλά το θέμα είναι αλλού. Στην ομιλία του ο Κολάμπια είπε κάτι που τα βοθροκάναλα της εφοπλιστικής διαπλοκής το κρύβουνε από τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Αυτό δηλαδή πως μας έσωσε από τις πρόωρες εκλογές. Λοιπόν, το είπε χθες στη Βουλή. Λέει, σκεφτείτε, λέει, να ήμασταν τώρα σε προεκλογική περίοδο. Με δύο πολέμους σε εξέλιξη. Με τις τιμές των καυσίμων να ανεβαίνουν καθημερινά. Και πραγματικά τώρα θέλω έτσι ένα λεπτό, έτσι αδειάστε λίγο το μυαλό σας. Αφήστε ό,τι κάνετε. Κάψε το φαγητό εσύ που το ξέρεις, δεν πειράζει. Και σκεφτείτε το λίγο αυτό το, να ήμασταν σε προεκλογική περίοδο. Με μια Ευρώπη σε αμηχανία. Με μια πρωτοφανή κρίση ομολόγων. Δείτε, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που έχουν εκεί προεκλογικά αυτά τα mid-term elections και τα λοιπά. Είδατε τι γίνεται στην Αμερική. Λοιπόν, και η Ελλάδα μας, και η Ελλάδα μας δεν είναι σε προεκλογική περίοδο. Και έτσι είναι ένας φάρος σταθερότητας. Δεν τα λέω εγώ. Τα είπε ο Κολάμπια χθες στη Βουλή. Στο μεταξύ, σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο δεν είμαστε. Μισό λεπτό τώρα. Καλά, ποιο τα γράφει? Ποιο γράφει τον οδηγό αυτή τη εκπομπή? Παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Καμία σχέση. Το άλλο στη Βουλή που μου έκανε εντύπωση είναι το εξής. Έτσι. Έχει πάει ο Κολάμπια, παιδιά, Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο. Ενημερωνόμαστε από την απογευματινή ότι έχει απλώσει πάνω από το Καστελόριζο, όλο εκεί το νησιωτικό σύμπλεγμα, έτσι, την ασπίδα του Κυριάκου. Και πάνε οι άλλοι εκεί τη αντιπολίτευση. Και αρχίσαν να λένε άλλα αντί άλλων. Δεν θα δώσουμε, λέει, λευκή επιταγή για το ΣΥΡΑΜ. Κάτι χαζομάρες, λοιπόν. Αλλά χειρότερη από όλους ήταν η Δούρου. Έτσι, η Δούρου. Αντί να πάει δηλαδή στη Βουλή και να πει ένα μπράβο στο Κολάμπια που πήγε στο Καστελόριζο, που άπλωσε πάνω εκεί από τα νησιά μας, ας πούμε, την ασπίδα του Κυριάκου, ας πούμε. Τι πήγε και είπε, λέει, ότι η κυβέρνηση κάνει χυδαία εργαλειοποίηση της εξωτερικής πολιτικής. Προσπαθεί να εκβιάσει τους πολίτες να ψηφίσουν σωστά και το λέει η Δούρου. Σωστά είναι το νεοδημοκρατικά. Μπράβο. Λοιπόν, ας πούμε, γιατί λέει, αν δεν ψηφίσουν οι πολίτες σωστά, νεοδημοκρατικά, θα μείνει, λέει, η χώρα ακυβέρνητη και θα είμαστε ευάλωτοι, ας πούμε, απέναντι στους Τούρκοι. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, συγγνώμη. Δηλαδή, τι να βγούμε να πούμε, κυρία Δούρου μου, ας πούμε, να μην ψηφίσετε τον Κολάμπια, να ψηφίσετε κάτι άλλο. Τι να πούμε, ας πούμε, ότι δεν κάνουμε σωστή εξωτερική πολιτική. Ψηφίστε κάποιον άλλο να κάνει κυβέρνηση, να κάνει σωστή εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, πού τη βρήκαμε, ας πούμε. Και μας λέει και χυδαίους, αυτό, χυδαία εργαλειοποίηση. Δηλαδή, γιατί, επειδή λέμε την αλήθεια. Επειδή λέμε την αλήθεια, δηλαδή σκεφτείτε, έτσι, γίνονται εκλογές. Δεν βγαίνει ο Κολάμπια, ας πούμε, έτσι. Θα υπάρχει ασπίδα του Κυριάκου? Ή θα είμαστε μια χώρα σουρωτήρη, ας πούμε. Θα μπουν οι Τούρκοι, θα μας κλείσουν τα σχολεία μας, θα αναγκαστούν τα παιδιά μας να κάνουν μάθημα στα κρυφά σχολεία για να μαθαίνουν ελληνικά. Θα κλείσουν οι Τούρκοι τις εκκλησιές μας, θα μας κάνουν όλους Οθωμανούς, θα αναγκάσουν τις Ελληνίδες να φοράνε μπούρκα, δεν θα μπορούμε να τρώμε χοιρινά σουβλάκια. Έναν αγώνα ζωής για αυτό το δικαίωμα που έδωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Έτσι. Αυτό θα συμβεί. Έτσι. Αυτό θέλετε? Τώρα να πω και κάτι, ας πούμε, έτσι, και σκεφτείτε το μόνο σας. Είναι τυχαίο ότι η Δούρου μιλάει τουρκικά? Το πιάσατε το υπονοούμενο? Δεν
δεν καταλαβαίνω αυτή την κριτική. Δεν καταλαβαίνω και αυτό που έγινε με το Σύνταγμα. Δηλαδή, υπήρχε συνένεση σε κάποια άρθρα, ας πούμε. Αυτό εκεί να αξιολογούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι, ας πούμε. Δεν θέλουμε να αξιολογούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Με το άρθρο 16. Ο Ανδρουλάκης ήταν υπέρ. Υπάρχει απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Είδατε, δεν έχει αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Πάνε διάφοροι, ας πούμε, στο ΣΤΕ και κάνουν προσφυγές κατά των ιδιωτικών πανεπιστήμιων. Και αναγκάζονται μετά τα παιδιά στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, πέρα από τα δίδακτρα που σας είπα, να πληρώνουν και δικηγόρους και τα παράβολα για να κάνουν προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ενώ αναθεωρούμε το άρθρο 16. Τελειώνει αυτή η συζήτηση. Γιατί δεν υπήρξε, που το λένε αυτό, ήταν προοδευτική η πρόταση του Κολάμπια για την αναθεώρηση του συντάγματος. Γι' αυτό και μάλιστα έβαλε το πιο προοδευτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας να είναι ο γενικός συζητητής. Ο Μάκης Βορύδης, ο Μαυρουδής, ο Αθώος. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: στο κόκκινο.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γεια σας. Είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Πυρητή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα Πυρητή εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
3: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
4: Siamo realistas y exigamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Και στο Facebook του σταθμού 91.

κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Καμιά φορά και για ευχάριστα πράγματα. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε ή αν θέλετε να την ξανακούσετε. Και με το ολοκληρώνουμε, ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε το πάρτι τελείωσε. Μέρος τέταρτο. Άκουγα προχθές τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον αντιπρόεδρο της Μητσοτάκης ΑΕ, τον Κωστίτο Χατζηδάκη, να εξηγεί σε έναν τηλεοπτικό σταθμό πως η κυβέρνηση πριν από τη ΔΕΘ υποσχέθηκε λίγα πράγματα, οπότε γι' αυτό και μετά τη ΔΕΘ έδωσε λίγα πράγματα. Και είπε, έτσι είμαστε εντάξει εμείς. Αυτά που λέμε τα κάνουμε. Λίγα υποσχεθήκαμε, λίγα δώσαμε. Βέβαια, αυτό, πώς να το πούμε, επικοινωνιακά μιλώντας, μοιάζει σαν να έχουμε μια, πραγματικά μια ΑΕ, η οποία βγάζει λεφτά από την τσέπη της, έτσι, και τα δίνει, ας πούμε. Είναι αλήθεια ότι το φετινό, ας πούμε, που λέμε καλάθι του Κολάμπια για την ΔΕΘ, είχε λίγα πράγματα μέσα. Λίγα, αλλά για πολλούς, όπως εξήγησε ο αντιπρόεδρος, ο Χατζηδάκης, σημειώνοντας πως η ικανοποίηση ενός μεγάλου, σε εισαγωγικά, αιτήματος, μεγάλου δημοσιονομικά, έτσι, πως θα ήταν, ξέρω εγώ, η επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, θα άφηνε στον άσο, θα άφηνε ρέστους όλους τους άλλους. Θα ικανοποιούσε δηλαδή τους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά θα άφηνε, ας πούμε, χωρίς ικανοποίηση τους ελευθεροεπαγγελματίες, τους αγρότες, τους συνταξιούχους, τους οικογενειάρχηδες, που θα έλεγε ο Αχιλλέας Μπέος, έτσι, που όλοι κάτι περιμέναν, ας πούμε, να πάρουν από τον Κολάμπια. Έτσι, λίγα σε πολλούς, όχι πολλά σε λίγους. Εδώ πραγματικά βλέπουμε ότι στο Μαξίμουμ έχουν τελικά χιούμορ, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή μια κυβέρνηση που βασικά σπατάλησε όλους τους διαθέσιμους πόρους, και εθνικούς και κοινοτικούς και το Ταμείο Ανάκαμψης, με τη φιλοσοφία πάρα πολλά σε πάρα πολύ λίγους, έτσι, τώρα προφανώς μας κάνει πλάκα, έτσι, με αυτό το λίγα αλλά σε πολλούς, γιατί αλλιώς αν δίναμε πολλά θα τα παίρναν πολύ λίγοι. Τώρα, είναι αλήθεια ότι ο Χατζηδάκης, αν και έγινε πάρα πολύ πλούσιος από την πολιτική και όχι από κάποια άλλη, ας πούμε, δραστηριότητα, αυτό δεν σημαίνει πως είναι ένας άνθρωπος, έτσι, που δεν νιώθει τα προβλήματα που έχει ο κόσμος, τουλάχιστον αυτοί, ας πούμε, που λένε τώρα αλήθεια ψέματα, δεν ξέρω, αυτό ότι μου τελείωσε ο μισθός και μου περισσεύει ο μήνας, έτσι. Ήδη βέβαια η αλήθεια είναι ότι σε πολύ κόσμο ο μισθός έχει τελειώσει, έτσι, και δεν φτάσαμε και στις 20 του μήνα. Οπότε είπε ο Κωστής, ας πούμε, ότι εντάξει, πέρα από αυτά τα λίγα σε πολλούς, το δώρο, ας πούμε, που μας έκανε ο Κολάμπια στη ΔΕΘ, λεφτά από την τσέπη των, μας θύμισε ο Κωστής και κάτι ακόμα, ότι από 1η Σεπτεμβρίου έχουν μειωθεί οι τιμές σε 1500 προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στο μεταξύ, έχει ενδιαφέρον ότι από τότε, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου, έχουν περάσει μόλις 2 εβδομάδες, 15 μέρες, έτσι. Και πραγματικά έπρεπε κάποιος να μας το θυμίσει αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Και εδώ πραγματικά αναρωτήθηκα, ας πούμε, πώς έγινε και το ξεχάσαμε τόσο γρήγορα. Δηλαδή περάσανε μόνο 2 εβδομάδες και κανένας δεν συζητάει για αυτές τις μειώσεις. Δηλαδή ακόμα και αν δείτε, ας πούμε, τον πολύ φιλοκυβερνητικό τύπο που σας διαβάζω τα πρωτοσέλιδα κάθε μέρα, η απογευματινή, ο ελεύθερος τύπος, εδώ και μέρες, εδώ και 7-8 μέρες, δεν έχουν καμία είδηση από αυτό το μέτωπο, ας πούμε, της μείωσης των τιμών σε τουλάχιστον 1500 προϊόντα, κωδικούς, πως το λένε, στα σούπερ μάρκετ, στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Δείτε το, μπορείτε να βρείτε, ας πούμε, τα πρωτοσέλιδα στο ίντερνετ των προηγούμενων ημερών των εφημερίδων και να δείτε πότε ήταν η τελευταία φορά που είχαμε κάποια αναφορά σε αυτό. Δεν μιλάμε αυτό το οποίο κάνουν μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουν μια αντιπολιτευτική διάθεση και πήγαν και συγκρίναν τα καλάθια και πόσο ήταν τότε και πόσο είναι κτλ. Για το φιλοκυβερνητικό τύπο σας λέω. Ακόμα και ο υπουργός αναπτύξεως, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, όταν πάει σε κανένα κανάλι και το ρωτάνε, ας πούμε, τι έγινε ρε εσύ, ας πούμε, με

έχεις μειώσει τον τιμόν, έχεις εικόνα. Ο Θεοδωρικάκος σηκώνει τους ώμους και λέει ότι για αυτό το θέμα υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή. Και να ρωτήσετε μια κυρία, δεν ξέρω πώς τη λένε, ας πούμε, όπου είναι επικεφαλής σε αυτή την ανεξάρτητη αρχή. Είναι πλέον θέμα μιας ανεξάρτητης αρχής να απαντάει για αυτά τα ζητήματα. Το έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας. Εδώ μιλάμε για ένα μοτίβο. Για κάτι δηλαδή που επαναλαμβάνεται. Αν το δούμε έτσι σε βάθος χρόνου, όχι πάρα πολύ παλιά, θα δούμε ότι το 2022, πριν από 4 χρόνια, ήταν η πρώτη φορά που η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους ζωής στην Ελλάδα. Γιατί για αυτό το πράγμα μιλάμε. Το πρώτα μέτρα το 22, μετά το 23, μετά το 24, μετά το 25, τώρα στο 26. Ανακοινώνονται τα μέτρα. Μάλιστα τώρα με τις μειώσεις των 1500 κωδικών είχαμε και το εξής. Τα μέτρα ανακοινώθηκαν πολύ καιρό πριν εφαρμοστούν, περίπου 2 μήνες, έτσι. Αλλά μετά την εφαρμογή των μέτρων κανένας δεν συζητάει για αυτά. Δηλαδή είναι σαν να μην έχει συμβεί κάτι. Και πιθανόν αυτό συμβαίνει γιατί μάλλον τίποτα δεν συνέβη. Δηλαδή δεν δημιούργησαν αυτά τα μέτρα κάποιο αποτύπωμα, κάποιο μετρήσιμο αποτέλεσμα. Έτσι. Δεν συμβαίνει κάτι από το 22 και μετά που να δείχνει κάποια συγκράτηση της αύξησης, ας πούμε, του κόστους ζωής στην Ελλάδα. Δεν μιλάμε μια καθήλωση. Κάτι θα ήταν και αυτό. Να πούμε ότι το 22 εντοπίζεται ότι υπάρχει πρόβλημα, έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος ζωής στην Ελλάδα. Λαμβάνονται κάποια μέτρα και μένουμε εκεί. Μένουμε εκεί, το οποίο βέβαια σε σχέση με το 19 ήταν μεγάλη απόσταση, έτσι. Αλλά να μείνουμε εκεί. Όχι. Ανακοινώνονται μέτρα, εφαρμόζονται, κανείς δεν συζητάει για αυτά. Αυξάνεται το κόστος ζωής. Αυτό λέμε. Ένα μοτίβο. Αντίθετα, από το 22 και μετά, συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα που έχουν πάει στην αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, οδηγούν στην αύξηση του κόστου ζωής. Η αύξηση του κόστου ζωής στην Ελλάδα είναι σε εξέλιξη. Παραλαμβάνω, ακόμα και με την κατάσταση, το επίπεδο του 22, θα ήταν πάλι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά δεν είμαστε στο επίπεδο του 22, είμαστε στο επίπεδο του 26 και σε εξέλιξη. Δηλαδή μια αύξηση του κόστου ζωής χωρίς τέλος. Μέτρα για τις τιμές των καυσίμων. Τώρα, τι έλεγε τα νέα, 2 ακόμα μέτρα στο τραπέζι. Λοιπόν, έτσι. Διπλή παρέμβαση, λοιπόν. Εντάξει, υπάρχει πόλεμος. Τα στενά του Ορμούς και τα λοιπά. Μέτρα για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό μάλιστα με τα μέτρα για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος πάμε και πίσω από το 22. Αν θυμάστε, όταν ο Κάτσης Κρέκας ήταν υπουργός ενέργειας και είχε πει ότι θα πάμε σε πολύ μικρές αυξήσεις στους μηνιαίους λογαριασμούς. Ο Κρέκας τότε εκτιμούσε ότι θα είναι γύρω στα 3 ευρώ το μήνα. Έπεσε μέσα, λοιπόν. Φυσικά μέτρα για τις τιμές των σούπερ μάρκετ. Αυτό δηλαδή τον Οκτώβριο του 22, αν θυμάστε, είχαμε το πρώτο καλάθι του νοικοκυριού. Επίσης έχουν ληφθεί μέτρα, μάλιστα μεγάλα προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν μέχρι τώρα με περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ, για πιο προσιτό κόστος για τη στέγαση. Έτσι. Λοιπόν, δεν σημαίνει τίποτα. Οπότε μετά πάμε σε ένα νέο γύρο, ξανά. Μέτρα για τις τιμές των καυσίμων. Μέτρα για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Μέτρα για τις τιμές των σούπερ μάρκετ. Μέτρα για πιο προσιτό κόστος στέγασης. Και λες, ας πούμε, πραγματικά, ρε παιδί μου, αν δηλαδή είχαν κάποιο αποτέλεσμα, γιατί μπορεί να μην το βλέπουμε, να είμαστε, πώς το λένε, ιδεολειπτικοί, έτσι λέμε. Αν αυτά τα μέτρα είχαν κάποιο αποτέλεσμα, πράγματι το κόστος ζωής στην Ελλάδα θα είχε μειωθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, οριακά θα ήμασταν πάρα πολύ κοντά στο τζάμπα. Έτσι, λοιπόν. Αυτό είναι αστείο. Τώρα, στα σοβαρά τώρα. Ενώ προσέξτε, λαμβάνονται όλα αυτά τα μέτρα αυτή τη τετραετία, 4 χρόνια τώρα αυξάνεται με έναν που λένε απρόσμενο τρόπο η κερδοφορία των κύκλων των επιχειρήσεων που εμπλέκονται με αυτές τις ιστορίες. Δηλαδή, ο κύκλος των καυσίμων είναι ένας κύκλος επιχειρήσεων. Εδώ και 4 χρόνια παρουσιάζει μια πάρα πολύ μεγάλη κερδοφορία. Στο ρεύμα.
Έτσι, υπάρχει ένας κύκλος επιχειρήσεων, δεν είναι μόνο η παραγωγή, η διανομή, το παλιό κρατικό μονοπόλιο που τώρα είναι ΔΕΗ με το ΔΕΛΤΑ μικρό, οι ιδιωτικές εταιρείες, όλο αυτό το πράγμα. Έτσι. Αυτά τα 4 χρόνια, όλος αυτός ο κύκλος παρουσιάζει μια τεράστια κερδοφορία. Στον κύκλο του λιανικού εμπορίου, που είναι ας πούμε τα σούπερ μάρκετ, έτσι, και από πίσω τα σούπερ μάρκετ, γιατί κάποιος φτιάχνει τα πράγματα, υπάρχει η βιομηχανία, υπάρχουν οι εισαγωγείς, τα μεγάλα logistics, όλα αυτά κτλ. Σε όλο αυτόν τον κύκλο, πάρει εδώ και 4 χρόνια, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κερδοφορία. Στον κύκλο της στέγασης, εκεί πέρα δεν μιλάμε για πολυεθνικές, έτσι, δεν μιλάμε για τους μεγάλους εργολάβους. Μεγάλοι εργολάβοι ασχολούνται με τα μεγάλα δημόσια έργα, βγάζουν απρόσμενα κέρδη από τα μεγάλα δημόσια έργα. Εκεί στον κύκλο της στέγασης είναι αυτό που λέμε ο λαός της ιδιοκτησίας, που είναι κυρίως και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, όπου άλλος ας πούμε λέει δεν με πολύ νοιάζουν τιμές στα σούπερ μάρκετ, νοικιάζω 4 ακίνητα, χρέπια, έτσι, αντί να τα δίνω 4 κατοστάρικα, τα δίνω 6,5 και δεν με νοιάζει. Και εκεί έχουμε μια πολύ μεγάλη κερδοφορία. Έτσι, η οποία δεν αφορά πολυεθνικές, αφορά τους πομιδάδες που λέμε. Λοιπόν, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Αλλά και στις αγορές κατοικίας, έτσι, οι τιμές εκτοξεύονται. Δεν εκτοξευτήκαν μία φορά. Εκτοξεύονται διαρκώς. Εκτοξεύονται κάθε τρίμηνο. Η αύξηση του κόστους στέγασης εδώ στην Ελλάδα από το 2022 στο 2026 εκτοξεύτηκε. Προφανώς υπάρχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν υψηλότερο κόστος στέγασης, αλλά είχαν έτσι κι αλλιώς υψηλότερο κόστος στέγασης και παλιότερα και το διατηρούν. Αλλά το δικό μας εκτοξεύτηκε από το 2022 στο 2026. Ενώ προσέξτε, δεν υπάρχει κάποιος, πώς να πούμε, εξωγενής παράγοντας που να επηρεάζει αυτή την κατάσταση. Δεν είναι δηλαδή ότι, ξέρω, τα καύσιμα γίνονται πόλεμοι. Ο ένας στην Ουκρανία αφορά το φυσικό αέριο. Ο άλλος στο Ιράν, τα στενά του Ορμούς, τα πετρέλαια. Λοιπόν, έτσι. Οι παράγοντες είναι εσωτερικοί που αυξάνουν το κόστος στέγασης. Και αυτό έχει να κάνει και με ένα δόγμα, αν θυμάστε, που το είχε πει ο Κολάμπια όταν αρχίσαμε να έχουμε πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις στα ενίκια. Και είπα, τι θα κάνετε με αυτό το θέμα? Ο Μητσοτάκης, θυμάστε τι απάντησε? Πράγματι, λέει, υπάρχουν αυτοί που τα δίνουν, αλλά να έχουμε στο μυαλό μας πως υπάρχουν και αυτοί που τα παίρνουν. Επίσης, έχει ενδιαφέρον σε αυτό με το κόστος στέγασης. Τα υλικά ανεβαίνουν. Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, η Ελλάδα, να το έχουμε λίγο αυτό στο μυαλό μας, είναι μια χώρα που παράγει αυτά τα υλικά σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι, και σίδερα και τσιμέντα και τούβλα, έχουμε μεγάλες μονάδες τέτοιες, εξάγουμε οικοδομικά υλικά. Έχει ενδιαφέρον η αρχιτεκτονική αυτών των προγραμμάτων, το σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, τώρα το σπίτι μου 3. Όλη η αγορά, οι ίδιοι μεσίτες που πουλάνε τα σπίτια, έτσι, και λένε αυτά, τα προγράμματα αυτά επηρεάσανε την άνοδο των τιμών στα κίνητα λόγω της αρχιτεκτονικής τους, λένε οι μεσίτες. Οι τραπεζίτες θα λέγανε ναι, επηρεάστηκε από εξαιτίας της αρχιτεκτονικής, αλλά και εμείς δίνουμε ακριβότερα δάνεια για χρέπια. Εδώ τώρα η όλη αυτή κατάσταση πράγματι, ας πούμε, θα βοηθούσε, το έχουμε πει και άλλη φορά αυτό, θα βοηθούσε τον Τζόναθαν Κόου, έτσι, να γράψει, ας πούμε, αυτό, τι ωραίο πιάτσικο η Ελλάδα. Αγαπάει και ο Τζόναθαν Κόου πάρα πολύ την Ελλάδα. Είναι πολύ πετυχημένα τα βιβλία του εδώ, σε αντίθεση με άλλες χώρες. Απορεί και ο Τζόναθαν Κόου γιατί έχουν τόσο μεγάλη επιτυχία τα βιβλία του εδώ στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν που σας περιέγραψα είναι ένα πάρτι το οποίο πρέπει να σταματήσει. Έτσι. Και αν, ας πούμε, αυτό που λέμε από εδώ πλευρά αριστερά του κέντρου δεν μπορεί να σχεδιάσει το σταματημό αυτού του πάρτι, έτσι, λοιπόν, και να πείσει ότι μπορεί να το σταματήσει, τότε πράγματι, ας πούμε, μπορούμε να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα, ξέρω εγώ, εκδρομές, ποδόσφαιρο, συνέδρια για την επικαιρότητα του σοσιαλισμού, τέτοια πράγματα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

0: Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το ιατρικό ρεπορτάζ. Υπήρχε μια εποχή που σε όλα τα σπίτια, όχι μόνο στην Ελλάδα, υπήρχε τουλάχιστον μια εγκυκλοπαίδεια με πολλούς τόμους. Από το Α στο Ω, A to Z λένε, θα έλεγε ο Μπαμπινιώτης. Και συνήθως αυτή η εγκυκλοπαίδεια ήταν τοποθετημένη έτσι στο μεγάλο σύνθετο έπιπλο που υπήρχε στο σαλόνι του σπιτιού, που ήταν εκεί και η τηλεόραση και το στερεοφωνικό και τα βάζα και οι οικογενειακές φωτογραφίες. Οπότε αν υπήρχε κάποιο θέμα ιστορικού χαρακτήρα για το πότε έγινε κάτι, για το πότε ανακαλύφθηκε κάτι, αυτό που έπρεπε να κάνεις ήταν να ανοίξεις την εγκυκλοπαίδεια, να το ψάξεις και να το βρεις. Και την εποχή εκείνη υπήρχε και πάρα πολύ κόσμος ο οποίος έβγαζε με ροκάματο πουλώντας εγκυκλοπαίδειες σπίτι-σπίτι, πόρτα-πόρτα. Όταν και χτυπούσε την πόρτα του σπιτιού και έλεγε να σας ενημερώσουμε για μια καινούργια έκδοση Πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάνικα κτλ. Και τον έβαζε ο κόσμος στο σπίτι. Τον κερνούσε ένα νερό, ένα καφέ και συζητούσαν. Την εποχή εκείνη, εδώ στην Ελλάδα, εδώ πάμε στην ιδιαιτερότητα, είχαν μεγάλη πέραση και οι ιατρικές εγκυκλοπαίδειες. Από το Α ως το Μ, όλες οι ασθένειες και τα συμπτώματά τους. Και συνήθως αυτές οι εγκυκλοπαίδειες ήταν υπό την επιστημονική αιγίδα κάποιων ιατρικών κέντρων, κυρίως Ελβετία, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Λοιπόν, οπότε, αν στην οικογένεια υπήρχε κάποιο σύμπτωμα και πήγαινε το μυαλό σου έτσι σε κάποια ασθένεια, άρχισε στο ψάξιμο. Ήταν μια προσπάθεια, πώς να το πω, αυτοδιάγνωσης. Μάλιστα, υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι μελετούσαν άσκοπα, να το πω έτσι, τις ιατρικές εγκυκλοπαίδειες. Οπότε με το που ακούγαν κάποιο σύμπτωμα, αμέσως προχωρούσαν και σε διάγνωση. Εδώ βέβαια να πούμε, σε αυτές τις ιατρικές εγκυκλοπαίδειες υπήρχε και κάτι σε δεοντολογία, δηλαδή ασθένεια, συμπτώματα, αλλά δεν αναφερόταν θεραπείες. Τι να κάνετε, έτσι, υπήρχε μια δεοντολογία. Αυτή η εποχή με τις εγκυκλοπαίδειες τελειώνει με το ίντερνετ, έτσι. Όταν πια το ίντερνετ υπάρχει αρχικά σε όλους τους χώρους εργασίας, μετά υπάρχει στα σπίτια, αρχικά αν θυμάστε μόνο με τον υπολογιστή, με τη σύνδεση με τον dial-up, αυτό, τώρα ας πούμε υπάρχει ακόμα και στα ρολόγια ίντερνετ, μπορεί να ψάξεις και στο ρολόι σου κάτι. Σε πρώτη φάση τότε δηλαδή ίντερνετ με σταθερή τηλεφωνία, αυτό, η αναζήτηση της ασθένειας γινόταν όπως με την εγκυκλοπαίδεια, δηλαδή στη βάση κάποιου συμπτώματος. Αλλά ήταν δύσκολο πράγμα, έτσι. Βέβαια, στη συνέχεια τα πράγματα βελτιώθηκαν πάρα πολύ με το ίντερνετ. Αρχικά όμως έπρεπε το μυαλό σου να πηγαίνει σε κάποια ασθένεια. Τώρα, ας πούμε, με το AI, το ChatGPT κτλ., είναι εύκολα τα πράγματα. Έτσι, βάζεις το σύμπτωμα και αμέσως έχεις διάγνωση. Και επειδή το AI δεν πολύ καταλαβαίνει και από ιατρική δεοντολογία, μπορεί να σου κάνει πρόταση και για θεραπεία. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν και αλλού και σε άλλες χώρες, αλλά στην Ελλάδα συμβαίνουν πάρα πολύ. Ακόμα και από εκείνη την εποχή, έτσι, με τις ιατρικές εγκυκλοπαίδειες. Αυτό λοιπόν είναι ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο ο συντάκτης του ιατρικού ρεπορτάζ θα πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή να γνωρίζει ότι το κοινό, οι αναγνώστες, οι ακροατές, οι τηλεθεατές ψάχνουν και από μόνοι τους να δουν τι συμβαίνει. Τι πήγε λάθος. Πώς γίνεται μια θεραπεία. Αν ο γιατρός, ξέρω εγώ, είναι εντάξει γιατρός ή, ξέρω εγώ, είναι απατεώνας. Αν υπάρχουν νέες θεραπείες για παλιές ασθένειες. Αν μπορούν να υπάρξουν παράλληλες θεραπείες. Αν υπάρχουν νέα φάρμακα στα οποία ανταποκρίνονται ασθενείς με παλιές ασθένειες. Αν υπάρχουν παλιά φάρμακα στα οποία απαντούν στα συμπτώματα νέων ασθενειών. Και βάλετε και εσείς ό,τι θέλετε, έτσι. Τώρα, αν σε αυτή την εξίσωση βάλετε μέσα και το θάνατο ενός πολύ αγαπητού τραγουδιστή με πάρα πολύ μεγάλη δημοφιλία, ο οποίος έκανε κάποια περίεργη θεραπεία, καταλαβαίνετε ότι η ιδιοσιογραφία, η επικαιρότητα ανατινάσεται. Οπότε γίνεται και πάρα πολύ δύσκολη η δουλειά του ιατρικού συντάκτη, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί να χειρίζεται τέτοια θέματα, έτσι. Δηλαδή παγιάσουμε στις εφημερίδες, ο συνάδελφος ή η συνάδελφος που έκανε ιατρικό ρεπορτάζ, τον λέγαμε ο γιατρός ή η γιατρός. Το ρωτούσαμε και για θέματα έτσι υγείας. Όχι μόνο δημόσιας υγείας, όχι μόνο τι κάνει το Υπουργείο, τι κάνει ο Υπουργός κτλ. Αλλά λέγαμε, ξέρεις, ο τάδε, μήπως ξέρεις κανένα γιατρό, να τον πάμε εκεί. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτές τις μέρες η δουλειά των συναδέλφων του ιατρικού ρεπορτάζ είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και σε ένα βαθμό γίνεται και δυσκολότερη, γιατί με την υπόθεση Μαζονάκη στο ρεπορτάζ υπάρχει εμπλοκή και συναδέλφων άλλων ρεπορτάζ, όπως για παράδειγμα του αστυνομικού, όπως και του δικαστικού. Και από εκεί, από το δικαστικό και αστυνομικό ρεπορτάζ, έρχονται και νέα στοιχεία για άλλες θεραπείες, δηλώσεις ανώνυμων γιατρών για το αν αυτή η θεραπεία μπορεί να γίνει πριν την άλλη θεραπεία και αν, ας πούμε, η υδροθεραπεία πριν την πλασμαφαίρεση κτλ. Τώρα, δεν ξέρω ποιοι γιατροί κάνουν δηλώσεις σε συντάκτες του δικαστικού ή του αστυνομικού ρεπορτάζ. Δεν ξέρω ποιοι γιατροί κάνουν σε ιδιωτικά κέντρα χωρίς άδειες υδροθεραπείες και πλασμαφαίρεση. Σε ποιους ασθενείς τις κάνουν, με ποιες διαγνώσεις, με ποια πρωτόκολλα. Επαναλαμβάνω, με ποιους γιατρούς μιλάνε οι συνάδελφοι του αστυνομικού και του δικαστικού ρεπορτάζ. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε ότι το ξέρουμε είναι ότι ο συντάκτης του ιατρικού ρεπορτάζ ξέρει τι δεν έχει κάνει το Υπουργείο Υγείας. Οπότε αυτά τα κυκλώματα θησαυρίζουν, δεν ξέρουν πόσα λεφτά βγάζουν. Και ο συντάκτης του ιατρικού ρεπορτάζ ξέρει και τι δεν έχει κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Μπορεί το πρόβλημα να εντοπίσετε και σε άλλες περιοχές, έτσι. Ώστε αυτά τα κυκλώματα όχι μόνο να θησαυρίζουν, αλλά και να δρουν ανεξέλεγκτα. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.
1: No son nuestras diferencias lo que nos divide, sino la incapacidad de aceptar esas diferencias.

0: στο κόκκινο.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 2. Στο κόκκινο.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με τον εφιάλτη των καυσίμων να χτυπάει κόκκινο. Οι τιμές είναι στα ύψη, τα διελιστήρια έχουν απόθεμα για 90 ημέρες και σε κάποιες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας έχουν ήδη αρχίσει να βάζουν σε λειτουργία τη θέρμανση. Στα 2,20 βενζίνη προς 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης και όλοι προβλέπουν τον πιο ακριβό χειμώνα. Κατά τα άλλα, οι γιατροί της Καρνεάδου οδηγήθηκαν ήδη στη φυλακή και στο κάδρο μπαίνει τώρα και ο Γιώργος Πατούλης μετά την εισαγγελική παραγγελία για έρευνα σε ό,τι αφορά τους ελέγχους που έκανε ή δεν έκανε για την ακρίβεια ο Ιατρικός Σύλλογος. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Αγγέλα Νταρτζάνου στην αίθουσα σύνταξη, η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβόπουλη στο μικρόφωνο. 5η 17 Σεπτεμβρίου, 2 και 4 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου αποφάσισε σχεδόν ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής. Ψήφισαν συνολικά 266 βουλευτές και βουλεύτριες, εκ των οποίων 264 υπερψήφισαν την άρση ασυλίας του, ενώ 2 δήλωσαν παρόν. Ο πρώην Επίτροπος δεν προσήλθε στη συνεδρίαση και επέλεξε να καταθέσει υπόμνημα ζητώντας την άρση της ασυλίας του προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης Κατάργκεϊτ για την οποία κατηγορείται. Παράλληλα, η Ολομέλεια αποφάσισε κατά πλειοψηφία να αρθεί για ακόμη μια φορά η βουλευτική ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου, αυτή τη φορά μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον της ο δημοσιογράφος Πέτρος Κούσουλος. Επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε μιλώντας στο Open Ιρένα Δούρου. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ως βασικό πολιτικό στόχο ένα αντιμέτωπο αγώνα να φύγει δεξιά και ο κόσμος να αποκτήσει ξανά εμπιστοσύνη στα κοινά. Οι εγγυήσεις να μην πάνε στα φαντς και στους σέρβισερς και να πάνε στο ΕΦΚΑ να ακολουθήσουμε καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Ήδη κράτη-μέλη ακολουθούν τις ίδιες πολιτικές, τόνισε η Ιρένα Δούρου. Εχμηρή η κριτική της και για τον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την παρουσία του στη ΔΕΤ, καθώς έκανε λόγο για ασάφειες στις θέσεις του. Ειδικότερα αναφέρθηκε στο 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, σημειώνοντας ότι δεν δόθηκαν σαφείς απαντήσεις και παράλληλα στάθηκε στη διχογνωμία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στη διγλωσία, όπως είπε, σχετικά με την γενοκτονία στη Γάζα, καθώς και στη φορολογική πολιτική. Σκληρή κριτική στην πρόεδρο της Κομισιόν, την Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, και από τον Κώστα Ρουβανίτη, τον επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σχολιάζοντας το κόκκινο την ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως είπε, η κυρία Φόντερ Λάιν περιορίστηκε να μιλήσει για τις επενδύσεις στη χώρα μας και δεν είπε κουβέντα για το κράτος δικαίου, συμπληρώνοντας πως να μιλήσει αφού έκανε διακοπές με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα πλησιάζει πλέον τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 14 λεπτά. Η ακρίβεια στην Αγγλία χτυπά ήδη στη τσέπη των καταναλωτών την ώρα που η κυβέρνηση μεταθέτει τις αποφάσεις της για το τέλος του μήνα. Πρέπει να αλλάξει άρδινη κυβερνητική πολιτική στα καύσιμα, διαφορετικά θα πάμε σε κοινωνικό αποκλεισμό, προειδοποίησε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο Γιώργος Ασματογλού, μιλώντας στο κόκκινο για τις αναθυμίσεις. Ζήτησε γενναίες επιδοτήσεις, τονίζοντας ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο τόσο στη θέρμανση όσο και στις μεταφορές. Ο κύριος Ασματογλου προειδοποίησε μάλιστα ότι αν η κατάσταση συνεχιστεί, η τιμή μπορεί να φτάσει ακόμη και στα 2,70 το λίτρο σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνα στο ύψος της οδού Καλυψούς. 2 από τα θύματα ήταν ηλικία 23 και 26 ετών, ενώ το τρίτο δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη. Οι άλλοι δύο επιβαίνοντες 18 χρόνων παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση, ο ένας σε κρίσιμη κατάσταση. Δεν υπάρχει πλαίσιο εποπτείας, αφήνουν ασύντοτα να πουλάνε πτυχία, δεν υπάρχει σωστό νομικό πλαίσιο. Με αυτές τις φράσεις, ο καθηγητής διοικητικού δικαίου του ΕΚΠΑ, ο Πάνος Λαζαράτος, σχολίασε μιλώντας στο κόκκινο την τροπολογία Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, με την οποία αναγνωρίζεται ο χρόνος σπουδών όσων φοιτούν στα μη κρατικά πανεπιστήμια, παρά την ακυρωτική απόφαση του ΣΤΕ. Ο Πάνος Λαζαράτος, ο οποίος θυμίζουμε ήταν εκείνος ο οποίος προσέφυγε στο ΣΤΕ και κατάφερε αυτό το αποτέλεσμα, σημείωσε ακόμη ότι υπάρχουν προγράμματα σπουδών που είναι άκυρα, αλλά παρόλα αυτά έλαβαν άδειες, και εκτίμησε ότι υπάρχουν δεκάδες λόγοι για τους οποίους οι άδειες θα μπορούσαν να ακυρωθούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη θα κρατούνται σε ειδικά διαμορφωμένους και απομονωμένους χώρους στις γυναικείες και ανδρικές φυλακές αντιστοίχως. Την ίδια ώρα, οι αρχές εξετάζουν και το ρόλο του υπνοθεραπευτή, ο οποίος αναμένεται να κατατέσει τη Δευτέρα, ενώ οι συνήγοροι των δύο γιατρών προαναγγέλουν προσφυγή κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Οι κακώσεις στο σώμα του Βασίλη Μάγκου, τα κατάγματα στα πλευρά και το θώρακα προκαλούνται από εξωτερική ενέργεια, από εξωτερικούς παράγοντες, δεν θα μπορούσαν να προκληθούν από μικρή πτώση, είπε ο γιατρός ορθοπαιδικός από το νοσοκομείο Καρδίτσας, ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο στη δίκη των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται για βασανιστήρια εις βάρος του Βασίλη Μάγκου τον Ιούνιο του 20. Ο 26χρονος Βασίλης βρέθηκε με 6 σπασμένα πλευρά και τις θλάσεις στο ύπαρ και τη χολιδόχο κίστη, και λίγες μέρες αφότου πήρε εξετήριο από το νοσοκομείο έχασε τη ζωή του. Με τη μεγάλη συναυλία και τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στην Τραπετσόνα, συνεχίζονται σήμερα οι εκδηλώσεις του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται αύριο με αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη της γραμμής 3 θα κλείσουν απόψε στις 10:20 το βράδυ λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, στην Ιεμένη, σαουδαραβικά αεροσκάφη βομβαρδίζουν θέσεις των Χούθη, ενώ οι αντάρτες της Ιεμένης εκτοξεύουν ντρόνς και πυράβλους εναντίον πόλεων της Σαουδικής Αραβίας. Η προέλαση των Χούθη, που υποστηρίζονται από το Ιράν κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας, και οι επιθέσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας, σε συνδυασμό με τις επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές στον αγωγό πετρελαίου Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, έχουν διευρύνει την επιρροή της Τεχεράνης στον πόλεμο και έχουν αυξήσει τους κινδύνους και τις ανησυχίες για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο. Νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή την πρόταση των Βρυξελών για στενότερη σχέση με τον Καναδά. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε γελία την πρόταση της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προειδοποίησε πως αν θεωρήσει την κίνηση εχθρική ενέργεια θα επιβάλλει βαρύτατους τελωνιακούς δεσμούς ή θα τερματίσει το εμπόριο με την Ευρώπη. Ο καιρός με ηλιοφάνεια αύριο, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, έθριο στην Αττική ο καιρός, η άνεμη βόρειο-ανατολική 3 με 5 βοφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 βοφόρ και η θερμοκρασία από 16 μέχρι 27 βαθμούς. Και συνδεόμαστε αμέσως με τη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο. Όπως αναμένονταν άλλωστε, ήταν περίπου ομόφωνη η απόφαση για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, το είχαμε προαναγγείλει. Το αυτό που κρατάμε βέβαια, Κατερίνα, είναι ότι ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος δεν ήρθε σήμερα στην Ολομέλεια. Επέλεξε ξανά, όπως είχε κάνει και στην Επιτροπή Δεντολογίας, ναι, να στείλει ένα πανομοιότυπο με το τότε υπόμνημα, ζητώντας βέβαια την άρση της ασυλίας του, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης Qatar Gate. Το νέο στοιχείο, Κατερίνα, που μέσω του σημερινού υπομνήματος εισέφερε ο κύριος Αβραμόπουλος προς την Ολομέλεια, είναι ότι ήδη ισχυρίζεται ότι έχει προγραμματιστεί η οικειοθελής προσέλευσής του ενώπιον των βελγικών αρχών μετά από συνεννόηση των νομικών του εκπροσώπων. Αυτό είναι και η είδηση που βγαίνει από το υπόμνημα το σημερινό.
0: Να θυμίσουμε σε όσους δεν το, ή να πούμε σε όσους δεν το γνωρίζουν ότι όλα αυτά γίνονται μετά το έντελμα, ευρωπαϊκό έντελμα σύλληψης για το Qatar Gate, έτσι, που εκδόθηκε εναντίον του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ναι.
1: Ακριβώς. Και ο ίδιος βέβαια επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό ότι όταν είχε αρνηθεί το 2025 να βρεθεί ενώπιον των βελγικών αρχών, αυτό ήταν αποτέλεσμα των αποφάσεων των νομικών του συμβούλων, και ουσιαστικά αυτό είναι και μια προσπάθεια να συμμαζέψει κάπως τα πράγματα. Βέβαια, πρόσφατα είχε κάνει λόγο για μπούρδες σε σχέση με
0: για
1: το έντερμα.
0: Για μπούρδες και ότι δεν θα απολογηθεί σε κανένα κερατά. Ναι. Έτσι,
1: έκτοτε εμφανίζεται πιο μετρημένος στις τοποθετήσεις του, και θα δούμε από εδώ και πέρα πλέον, μετά και την σχεδόν ομόφωνη, καθώς είχαμε μόνο δύο παρών σήμερα, άρση ασυλίας του, πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Αυτό το δεύτερο που κρατάμε όμως, Κατερίνα, επειδή είχαμε και ένα αίτημα για άρση ασυλίας της ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από

0: χωρίς να ευτελίζουν με τέτοιου είδους ναι. καφενειακού απαράδεκτους χαρακτηρισμούς τη συζήτηση. Ναι. Αυτό δηλαδή στιγμάτισε αρνητικά τη συζήτηση για τις δύο αυτές άρσεις ασυλίας.
1: Ναι.
0: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τώρα για την υπόθεση αυτή είδε να ψηφίζουν υπέρ της άρσης της 175 και κατά 90 από τους συνολικά 265 ψηφίσαντες. Άρα με πλειοψηφία και αυτή άλλη μια ασυλία θα αρθεί ναι. για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχουμε χάσει το μέτρημα.
1: Αλήθεια,
0: και γι' αυτό και η ίδια θέλησε να απαντήσει στον Μάκη Βορύδη, ο οποίος εχθές την απαξίωσε λέγοντας ότι έχει τουλάχιστον 13 δικογραφίες σε βάρος της. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ισχυρίστηκε ότι είναι πολλές περισσότερες. Χαρακτήρισε τον κύριο Βορύδη ασυδιάρη της τότε εποχής mm-hmm. και είπε ότι υπάρχει μια σκευωρία εναντίον της με εντολή του ίδιου του Πρωθυπουργού. Το αξιοσημείωτο είναι, Κατερίνα, ότι και σήμερα το απόγευμα ξανασυνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας για 4 συνολικά υποθέσεις. Άρα οι αψιμαχίες θα συνεχιστούν και το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Οι 2 εξ αυτών είναι για την κυρία Κωνσταντοπούλου ξανά. Uh-huh. Και έχουμε και μία περίπτωση για τον κύριο Λαζαρίδη και ακόμα μία για τον κύριο Αυγενάκη. Θα δούμε τώρα ποιες ναι. από αυτές τελικά θα φτάσουν στην Ολομέλεια και με ποια εισήγηση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα του Συντάγματος. Υπέστη συντριπτική ήταν χθες η κυβέρνηση, έτσι, με την ψηφοφορία.
0: Σωστά. Ήταν
1: για
0: με την
1: αναθεώρηση
0: καμία...
1: εννοώ. Ναι,
0: ναι, ναι, σωστά. Καμία από τις 33 διατάξεις που προτείνει να αναθεωρηθούν η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε ούτε καν πλησίασε 180 ψήφους. Και άρα αυτό που πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές και οι ακροάτρες είναι ότι αυτές οι διατάξεις, αν αναθεωρηθούν στην επόμενη Βουλή με τους νέους κοινοβουλευτικούς σχετισμούς που θα προκύψουν από τις επόμενες εκλογές, θα χρειαστούν 180, δηλαδή τα 3/5 του συνόλου των βουλευτών, άρα ευρείες συνενέσεις. Οπότε η συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού, την οποία οραματίζεται η Νέα Δημοκρατία,
1: ναι.
0: δεν θα είναι καθόλου εύκολο να υλοποιηθεί στην επόμενη
1: άρα,
0: Βουλή.
1: Υπέστη ήττα τώρα, αυτό είναι το διατάφτα.
0: Μια λέξη,
1: και
0: ναι.
1: είναι μια
0: σωστά.
1: καλή εξέλιξη, υπό την έννοια αυτή.
0: Ταυτόχρονα όμως, επειδή ήταν και ναι. το άρθρο 16 μέσα σε αυτά,
1: ναι.
0: μην ξεχνάμε την τροπολογία
1: Βέβαια.
0: Που έφερε η κυβέρνηση προχθές το βράδυ, νυχτερινή,
1: ναι,
0: με την οποία προσπαθεί κάπως να συμμαζέψει την κατάσταση μετά το στραπάτσο που έφαγε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, και με αυτή την τροπολογία προσπαθεί να αναγνωρίσει, να διαμορφώσει μάλλον το Υπουργείο Παιδείας ένα ειδικό πλαίσιο για την αναγνώριση του ήδη διανυθέντος χρόνου σπουδών mm. και των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων των φοιτητών σε αυτά τα εντός εισαγωγικών πανεπιστήμια. Και γι' αυτό ήταν και οργισμένη η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι παρότι η ίδια πραγματικότητα αποδεικνύει τα προβλήματα του σχεδιασμού της, επιμένει να προχωρήσει στην ίδρυση και την ομοποίηση από το παράθυρο των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αυτά λέει Κουμουντούρου για την προχθεσινή ευτερινή τροπολογία της κυβέρνησης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα δούμε τις αντιδράσεις για την τροπολογία, διότι βγήκε στη Γιάννα Παπαντάκου νωρίτερα και ο Πάνος Λαζαράτος είναι ο καθηγητής, ο πανεπιστημιακός που προσέφυγε στο ΣΤΕ και είχε ως αποτέλεσμα η επιμονή του να βγάλει αυτές τις αποφάσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά θέλω να ζητήσω πριν να δούμε αυτά από τη Γιάννα. Καλό μεσημέρι καταρχάς, Γιάννα.
2: Ναι, καλό μεσημέρι. Στο ναι. Σωτήρι τον Καψόχα βγήκε
1: στο
2: και στο Γιώργο τον
1: Βουλγαρίδη. Ναι, ναι, συγγνώμη,
2: συγγνώμη. Ο Πάνος ο Λαζαράτος,
1: ναι, ναι, ναι,
2: αλλά ναι,
1: ναι,
2: έχουμε ασχοληθεί τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Για να είχαμε την, όπως αναμένονταν, καθολική σχεδόν άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ναι. Τι σημαίνει τώρα από εδώ και πέρα αυτό, ποια είναι τα βήματα?
2: Λοιπόν, η άρση ασυλίας σημαίνει ότι ο κύριος Αβραμόπουλος πρέπει να οδηγηθεί στο Βέλγιο. Όμως η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι για να οδηγηθεί στο Βέλγιο πρέπει να εμφανιστεί στην εισαγγελία του εφετείου μας, του εφετείου Αθηνών.
1: Ναι.
2: Στην εισαγγελία εφετών. Λοιπόν, εκεί όμως, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ο κ. Αβραμόπουλος θα πρέπει να ερωτηθεί, αυτό ορίζει και το Σύνταγμα, εάν επιθυμεί να οδηγηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία ενώπιον της εισαγγελίας των Βρυξελών, που έχει ζητήσει.
1: Ναι.
2: Την σύλληψή του ουσιαστικά. Έντελμα σύλληψη έχει σε βάρος του κ. Αβραμόπουλος
1: ναι.
2: από εκεί, από το Βέλγιο. Λοιπόν, εάν ο κ. Αβραμόπουλος πει ότι επιθυμεί να φύγει, θα φύγει και θα εμφανιστεί εκεί στην εισαγγελία για να απολογηθεί, έτσι, να δώσει εξηγήσεις. Προκατακτική είναι που είναι η εισαγγελία.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αν όμως πει ότι εγώ επιθυμώ, δεν το επιθυμώ και από ό,τι φαίνεται, εντάξει, τώρα έχει προσφύγει στον Άριο Πάγο. Ο κύριος Αβραμόπουλος,
1: ναι, για άρση του,
2: κατά του εντάλματος, αμφισβητώντας και την ομότητά του.

0: κλπ. Επομένως, εάν πει ότι δεν επιθυμώ να εμφανιστώ και ότι θέλω να περάσω από τις ελληνικές δικαστικές αρχές, τότε η υπόθεση θα πάει στο Συμβούλιο Εφετών, όπου θα κρίνει αν πρέπει να εκδοθεί και να οδηγηθεί εκεί στην
1: Ελλάδα. Δηλαδή, Γιάννα μου, για να το καταλάβουμε, πόσες πιθανότητες υπάρχουν να εφαρμοστεί το ένταλμα σύλληψης, να συλληφθεί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος? Αν πάει στο Βέλγιο, μπορεί να συλληφθεί ή όχι?
0: Δεν επιθυμεί, αν πει ότι δεν επιθυμεί, χωρίς να θέλω να καταβάλω καμία απόφαση, δύσκολα στην Ελλάδα εκδίδουν Έλληνα υπήκο, τώρα για να το λέμε την αλήθεια. Δεν είναι μόνο για τον κύριο Αβραμόπουλο. Έτσι. Αυτή η διαδικασία έχει ακολουθεί και στην Ιταλία για το ίδιο σκάνδαλο. Δεν εκδώσαν ούτε εκεί τους Ιταλούς.
1: Εάν πάει στην Βελγική, στις βελγικές αρχές, εκεί μπορεί να συλληφθεί?
0: Βεβαίως. Τι θα συλληφθεί, δηλαδή,
1: θα συλληφθεί.
0: Πάει, αφού ζητάνε τη σύλληψή του.
1: Αν και αυτό σε ρωτάω.
0: Έχει μεγάλες πιθανότητες, γιατί όσοι πήγαν και εμφανίστηκαν για αυτή την υπόθεση, έχει πιθανότητα να συλληφθεί, βέβαια. Δεν μπορώ να πω τώρα και ποια θα είναι η κρίση και του εγγελέα.
1: Όχι. Εξετάζουμε
0: τον Βρυξελών, καταλαβαίνετε.
1: Δυνητικά όλες τις πιθανότητες.
0: Έχει όμως κατηγορίες βαριές τώρα, δεν είναι. Ναι, θα δούμε. Εγώ πιστεύω όμως ότι θα πει ότι δεν επιθυμεί να. Νομίζω. Ως πρόκριμα θεωρώ αυτή τη εκτίμησή μου το ότι προσέφυγε στον αεροπάγο. Αν ήθελε να πάει, θα συντόμιζε τις διαδικασίες, θα προσέφευγε εδώ. Και την αποσφύγει.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Γιάννα. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Να πάμε στον Κώστα Σαββόπουλο τώρα για να μας δώσει το κλίμα και το περίγραμμα και το στίγμα που επικρατεί στην κυβέρνηση, όπου τίποτα δεν μοιάζει θετικό. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όντως τίποτα δεν μοιάζει θετικό για την κυβέρνηση, τίποτα δεν μοιάζει θετικό για την κοινωνία. Και αυτό αποτυπώνεται από την κρίση των πολιτών σε σχέση με την κυβέρνηση. Αν μη τι άλλο, τα χθεσινά δημοσκοπικά ευρήματα αποτελούν μηνύματα προς την κυβέρνηση ότι χρειάζεται αλλαγή γραμμής, και το μόνο, αν μη τι άλλο, που σώζει τη Νέα Δημοκρατία είναι η στασιμότητα των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τον όρο στασιμότητα τον χρησιμοποιούν τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη. Και επειδή είναι λοιπόν βαρύ το κλίμα, αργότερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ αναμένεται να ανακοινώσει, να προαναγγείλει, να οδρομολογήσει κάποια, εν πάση περιπτώσει, ημίμετρα μετά την αναμενόμενη επικείμενη αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Περιμένουμε, Κατερίνα, το περιεχόμενο όσων θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάντως νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing παρέπεψε στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Όταν όμως τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όσο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δίνουν όρκους δημοσιονομικής σταθερότητας στο Ευαγγέλιο, στο δημοσιονομικό Ευαγγέλιο, καταλαβαίνει κανείς ότι το ύψος των προσδοκιών κάθε άλλο παρά είναι υψηλό. Πάντως είναι γεγονός, Κατερίνα, ότι 10-11 μέρες, 12 μετά την ανακοίνωση του λεγόμενου πακέτου εκ μέρους του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, συζητάμε ξανά για πρόσθετες παρεμβάσεις. Άρα αυτό σημαίνει ότι εξανεμίστηκε όλο αυτό το κλίμα που προσπάθησε να καλλιεργήσει η κυβέρνηση, το κλίμα αισιοδοξίας. Και επειδή λοιπόν είναι αυτή η κατάσταση, έχουν αρχίσει τα όργανα στη Νέα Δημοκρατία, καθώς οι εσωτερικές διαφωνίες και τα αλληλοαδιάσματα ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια, υπονομεύοντας το διακηρυγμένο στόχο της πολιτικής επανεκκίνησης της κυβερνητικής παράταξης. Και βέβαια τα κρούσματα εσωκομματικής δυσαρέσκειας δεν πηγάζουν μόνο από τις προσωπικές, όπως είπε ο ίδιος, προσωπικές απόψεις του Παύλου Μαρινάκη, που έχουν τη σιωπηρή στήριξη Μητσοτάκη, ανεξαρτήτως των όσων θα πει αργότερα ο Μητσοτάκη σε σχέση με το επίδομα ανεργίας. Αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα που προκαλούν τις διαφοροποιήσεις βουλευτών. Όπως λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, ο Θόδωρος Καράογλου έχει καταθέσει επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών με φόντο τη στασιμότητα που, όπως λέει ο ίδιος, παρατηρείται στην ολοκλήρωση της κατασκευής ενός οδικού άξονα που καταλήγει στη Χαλκιδική. Συν της άλλης, ορισμένες πτυχές των ανακοινώσεων τις ΔΕΘ προκαλούν δημόσιες διαφωνίες που συμβαδίζουν με το αρνητικό κλίμα που επικρατεί σε ευρύτατα τμήματα της κοινωνίας και της αγοράς. Είναι ενδεικτικές οι δηλώσεις του Δημήτρη Καλογερόπουλου που αποτυπώνουν την αποστασιοποίησή του για το λεγόμενο κουμπαρά για τα παιδιά, ενώ υπάρχουν και επίσης διαφοροποιήσεις σε σχέση με την μη λήψη, εν πάση περιπτώσει, ουσιαστικών μέτρων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, είναι ενδεικτικές οι δηλώσεις του πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου, του Στέλιου Πέτσα, που ισχυρίζεται πως χρειάζονται πιο δραστικές παρεμβάσεις δημοσιονομικού χαρακτήρα, διότι ο χειμώνας είναι δύσκολος. Εδώ να θυμίσουμε ότι και ο κύριος Μπρατάκος, πρόεδρος του ΕΒΑ και άλλοτε στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, είχε πει τη φράση «Ζήσε μάη μου να φας τριφύλι».
1: Ξάφνιασε πολλούς τότε.
2: Και ξάφνιασε πολλούς και έπαιξε με τα νεύρα του Μαξίμου. Ναι. Κάποιοι συνεργάτες του Πρωθυπουργού τον πήραν και τηλέφωνο. Εν πάση περιπτώσει, αν μη τι άλλο, όντως προκάλεσε αναταραχή. Και φυσικά έχουμε και το κοινό άρθρο των Γιάννη Οικονόμου και Ανδρέα Κατσανιώτη στα νέα, το άρθρο που συνυπογράφουν οι δύο βουλευτές και παίρνει σαφείς αποστάσεις από το εκπαιδευτικό μοντέλο που εφαρμόζει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Άρα λοιπόν εδώ, Κατερίνα, πολιτικοί παρατηρητές της κέντρο-δεξιάς πολυκατοικίας προβλέπουν ότι θα ενταθούν οι επιτελικοί πονοκέφαλοι, καθώς οι βουλευτές και εκ νέου υποψήφοι θα επιχειρούν να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων που πυροδοτούν πολλές πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής και να μην αποκλείσουμε την κατάθεση επίσης και ερωτήσεων ομάδων βουλευτών προς υπουργούς, ερωτήσεις που αν μη τι άλλο θα στριμώξουν το επιτελικό σύστημα. Μαθαίνουμε ότι υπάρχουν διεργασίες στους κόλπους βουλευτών ώστε να κατατεθεί ερώτηση για τις τιμές των καυσίμων. Και αν μη τι άλλο, αν προχωρήσουν σε αυτή την πρωτοβουλία οι βουλευτές που είναι σε επικοινωνία, αν μη τι άλλο θα δημιουργηθεί πολιτικός και επικοινωνιακός αντίκτυπος. Και εδώ μπορούμε να βρούμε και ένα κερασάκι σε όλη αυτή την τούρτα της αναταραχής.
1: Της ανταρσίας, ένα είδος ανταρσίας περιγράφεις τώρα τον βουλευτό.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι πολλές μικρές, πολλές αιστείες ένταση.
1: Πολλές αιστείες.
2: Προεξοφλούνται αντιδράσεις για τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια της Αλφα Θεσσαλονίκης ποιου άλλου
1: του
2: Γιώργου Φλωρίδη, του καπετάνιου της τοξικότητας. Τον όρο αυτό τον χρησιμοποίησε συνομιλητής μας από τη Νέα Δημοκρατία νωρίτερα, καθώς ο Υπουργός Δικαιοσύνης που διαθέτει σημειτικά παράσημα και αργότερα στην πορεία του θεμελίωσε μαζί με άλλους το λεγόμενο αντισύριζα μέτωπο με φλογερή αρθρογραφία και τοξική αρθρογραφία κατά του ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει τις ευλογίες του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μια περιφέρεια στην Αλφα Θεσσαλονίκης όπου συνοστίζονται υφυπουργοί και άλλα κορυφαία στελέχη και στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού όπως ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Στην οποία έχει και πολύ μεγάλο πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Έχουμε πει εδώ και καιρό, θα μας έχεις πει.
2: Ακριβώς. Υπάρχει ήδη το πρόβλημα και όταν πηγαίνει λοιπόν ο Φλωρίδης που κάθε άλλο παρά συμπαθής είναι στους βουλευτές, πολιτευτές, στα στελέχη που προέρχονται από τα γαλάζια σπλάχνα, καταλαβαίνει κανείς τι πόλεμος αναμένεται να ξεσπάσει και στην Αλφα Θεσσαλονίκη, σε πάση περιπτώσει, αλλά και σε άλλες περιφέρειες, γιατί πολλές από αυτές τις διαφοροποιήσεις, τις οποίες παραθέσαμε νωρίτερα, εντάσσονται και στο εσωκομματικό παιχνίδι και στους εσωτερικούς ανταγωνισμούς σε διάφορες περιφέρειες, Κατερίνα.
1: Έψαχνα να βρω, Κώστα, το ηχητικό με τον Φλωρίδη. Δεν πάει πολύ καιρό, πριν κάποιους μήνες νομίζω ήταν, που έλεγε «Εγώ δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής». Δεν το βρήκα όμως. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το έχει πει. Έτσι για να δούμε έτσι, όλη την όλη εικόνα. Για να κλείσουμε, ο Φλωρίδης ήρθε και έδεσε με την δυσφορία, την αναταραχή, την ανταρσία, όπως και να την πούμε, μέσα είμαστε έτσι. Σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις δηλαδή.
2: Είναι γνωστή η πολιτεία και το προφίλ επίσης του κυρίου Φλωρίδη είναι γνωστό και ειδικά αυτό που έκανε χθες στη Βουλή.
1: Ναι.
2: Που καθόταν στα υπουργικά έδρανα, ήταν αντισυνταγματικό, το εντόπισε ο κύριος Δουδονής, γιατί όταν υπάρχει συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση δεν πρέπει να παρίστανται εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας, οι οποίοι βέβαια δεν έχουν εκλεγεί, ο κύριος Φλωρίδης δεν είναι εκλεγμένος. Επομένως καταλαβαίνει κανείς ο Υπουργός Δικαιοσύνης, να θυμίζουμε και τη θεσμική του ιδιότητα, πώς αντιλαμβάνεται τους θεσμούς και το Σύνταγμα.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσένα, θα σας ακούσουμε και στις 6.
3: Το κόκκινο. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: 105 και 5.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 33. Είμαστε τις πρώτες μέρες μετά τη ΔΕΘ, είναι η πρώτη εβδομάδα μετά τη ΔΕΘ, όπως λέγαμε και από τη Δευτέρα. Τα κόμματα προσπαθούν να κάνουν ταμείο από τη ΔΕΘ. Το ταμείο στην Νέα Δημοκρατία όχι δεν βγαίνει, αλλά όπως μας εξήγησε αναλυτικά προηγουμένως ο Κώστας Σαββόπουλος, μάλλον είναι μείον. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, πώς να το πούμε, Αντώνη Ριγόπουλε, καλό μεσημέρι. Η προσπάθεια, καλώς, επιχείρηση και στρατηγική για ανασύνταξη είναι πια το κρίσιμο ζητούμενο, έτσι. Το κρίσιμο ζητούμενο και με κρίσιμο στοίχημα να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά στη Βουλή.
1: Είναι ζήτημα ιδιωσιμότητας πια για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και το ζήτημα το να μπει στη Βουλή και το ζήτημα βέβαια μέχρι να φτάσουμε σε αυτή τη συνθήκη, δηλαδή στις εκλογές, στις εθνικές εκλογές, το ζήτημα της ανασυγκρότησης του κόμματος, να μπορέσει το κόμμα να ορθοποδήσει ξανά μετά από μια δύσκολη περίοδο την οποία πέρασε τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά τον τελευταίο χρόνο. Οπότε νομίζω πως αυτή είναι το βασικό ζητούμενο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Κινήσεις υπάρχουν βέβαια για αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε πει και προηγούμενες μέρες και για τις συζητήσεις που υπάρχουν και με το Πράτο και με τους οικολόγους πράσινους για κοινή κάθοδο ή τουλάχιστον για κάποιο είδους εκλογική συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όμως από ό,τι φαίνεται υπάρχουν επαφές, επικοινωνίες και με βουλευτές ανεξάρτητους, προερχόμενους βέβαια από την μήτρα του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι πλέον μετά την αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ, πλέον που έχουν αλλάξει και όλα τα δεδομένα πια, κοιτάνε ξανά προς την Κουμουντούρου, εξετάζουν ξανά το λόγο απένταξή τους αρχικά από τον ΣΥΡΙΖΑ και εξετάζουν το ενδεχόμενο της επιστροφής τους. Ένα από αυτά τα
0: είτε
1: πρόσωπα
0: σαν συνεργαζόμενοι είτε σαν βουλευτές κανονικοί πια του ΣΥΡΙΖΑ, ένταξη στην κοινοβουλευτική ομάδα κατά περίπτωση προφανώς. Ναι.
1: Κατά περίπτωση θα εξεταστεί και ανάλογα και με τη στάση που έχει κρατήσει βέβαια ο καθένας μετά την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπάρχει. Παίζει και ένα ρόλο το πώς έχεις διαχειριστεί αυτή την συνθήκη, την ιδιαίτερη, όταν έχεις φύγει από ένα κόμμα.
0: Δεν έχουν συμπεριφερθεί άνθρωποι όλοι το ίδιο, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που όντως έχουν κρατήσει μια στάση έντιμη και με αυτούς τους ανθρώπους νομίζω η Κουμουντούρου θέλει να ξαναέχει, να ανοίξει ξανά τις αρχικά τις επαφές και στη συνέχεια ενδεχομένως να ανοίξουν και οι πόρτες. Υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Νομίζω πως ένα από αυτά δείχνει να είναι η κυρία Κυριακή Μάλαμα, η οποία συνυπογράφει βέβαια και την επίκαιρη ερώτηση που έχει καταθέσει σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα διευκρίνηστα ποσά του Άδωνη Γεωργιάδη. Υπάρχουν όμως και άλλα πρόσωπα τα οποία φαίνεται ότι είναι σε μια συζήτηση με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Τώρα η Ρένα Δούρου, μιλώντας το πρωί στο Open, ήταν καταπέλτη σε όλα. Έτσι. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, αλλά δώσ' μας εσύ έτσι το βασικό στίγμα, ας πούμε.
1: Ναι, αφενός σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, επειδή αυτό που ζητούσαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, αυτό που είπε είναι ότι στην επόμενη Βουλή πρέπει να βρίσκεται για να παίξει ρόλο στις εξελίξεις. Θα είμαστε, είπε, ο καταλύτης που θα αναγκάσει τον κύριο Μητσοτάκη να φύγει. Σε σχέση με τις συνεργασίες, δεν έκλεισε βέβαια την πόρτα σε συνεργασία προοδευτικών δυνάμεων. Την έθεσε όμως σε βάση προγραμματικών συγκλήσεων, όχι ως απορρόφηση, δηλαδή ως λύση ανάγκης, επειδή δεν βγαίνουν τα κουκιά. Και επέκρινε επίσης λύσεις μεσιανισμού και μικρομεγαλισμού. Έδωσε επίσης μεγάλο βάρος στην αυτόνομη παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, λέγοντας ότι έχει ιερή υποχρέωση απέναντι στους συντρόφους της να βρίσκεται στο κόμμα, στους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ, να βρίσκεται στο κόμμα στην επόμενη Βουλή. Βέβαια, έγινε και κάποια κριτική και προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ΕΛΑΣ. Υποστήριξε ότι ένα rebranding και ένα νέο σλόγγαν δεν αρκούν για να αποδειχθεί ότι έχει ληφθεί ένα μήνυμα της κοινωνίας για όσα έχουν γίνει λάθος. Και σε σχέση με την προηγούμενη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά κατηγόρησε και την περίοδο του Σοκράτη Φάμελου ότι κράτησε το κόμμα για ένα χρόνο σε μια κατάσταση θολούρας, ασάφειας, υποβαθμίζοντας και τη δουλειά που γινόταν στην Ευρωβουλή και στη Βουλή.
0: Σε ό,τι φορά την κριτική στην Ελλάδα, όπως είδα και εγώ σου πρόλαβα να δω, έκανε και συγκεκριμένες αναφορές. Δηλαδή για το 13ο και μισθό και τη 13η σύνταξη, έθεσε το ερώτημα γιατί δεν το προτάσει αυτό η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και στη διχογνωμία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Τα δύο βασικά ζητήματα ήταν αυτό. Επίσης η Γάζα και η φορολογική πολιτική ήταν τα βασικά ζητήματα τα οποία έστειλε τα πειρά της και μίλησε μάλιστα για τυχοντιοκτισμό σε επίπεδο προτάσεων.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Ακούμε ένα απόσπασμα της Πρόεδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Καλό απόγευμα.
2: Εμείς, κύριε Κολοκυθά, δεν θέλουμε τη συνεργασία για να διασωθούμε. Uh-huh. από αυτά που οι ηγεσίες τα τελευταία χρόνια πληγώσαν ένα ιστορικό κόμμα και πληγώσαν και τους αγώνες ανθρώπων που δεν αξιώθηκαν, mm-hmm. όχι να τους φωνάξετε εδώ στην κάμερα, να πάνε μέχρι το περιστήλι. Mm-hmm. Εμείς το λέμε αυτό γιατί ιδίως σήμερα, εάν δεν έχουμε σοβαρή προγραμματική σύγκληση, και όχι, τι ωραία που το είπατε, επειδή δεν μου βγαίνουν τα κουκιά, έλα ρε να τώρα τελευταία στιγμή, επί των προτάσεων, δεν πρόκειται να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η οποία είναι επικίνδυνη.
3: Ναι.
2: Τι, σε ποιο θέμα θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής, θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής,
3: όλη...
2: θέλετε να πιάσουμε αυτό που συζητάγατε πριν και ήμασταν όλοι συγκλονισμένοι στο στούντιο και πίσω από τις κάμερες και όσο εγώ σας περίμενα για να βάλω το καλώδιο. Με το που ήρθε αυτή η κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2019, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ήταν να διαλύσει το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και να διαλύσει το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας μέσα στον Αύγουστο. Γιατί όλα στους ιδιώτες φίλους μας, στα γκαλά και στις ευεξίες και να φωτογραφίσει τα κυβερνητικά. Και πρέπει να πεθάνει ο Γιώργος για να καταλάβουν ότι όταν εμείς τον Αύγουστο του ΣΥΡΙΖΑ λέγαμε ότι αυτά διαλύουν τη ζωή μας, ιδεολειψίες των αριστερών που υπερασπίζονται το δημόσιο.
3: Ναι.
2: Σοβαρά.
0: Και μια και έκλεισε το απόσπασμα ακριβώς με αυτό, στην αναφορά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη από τους γιατρούς εντός ή εκτός εισαγωγικών της Καρνεάδου. Στον Κορυδαλό έχουν οδηγηθεί δύο γιατροί από χθες. Τα ξημερώματα αποκρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Θα κρατούνται σε ειδικά διαμορφωμένους και απομονωμένους χώρους στις γυναικείες και ανδρικές φυλακές. Οι αρχές εξετάζουν και το ρόλο του υπνοθεραπευτή, στον οποίο έστειλε τις φωτογραφίες με το Μαζονάκη η γιατρός, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει τη Δευτέρα ο υπνοθεραπευτής, ενώ οι συνήγοροι των δύο γιατρών προαναγγέλουν προσφυγή κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης, ενώ όπως λένε οι πληροφορίες που διέρευσαν, ο γιατρός, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, μόλις άκουσε ότι πρόκειται να οδηγηθεί στη φυλακή, απείλησε με απεργία πείνας. Όμως το θέμα δεν σταματάει εδώ. Φαίνεται ότι είναι η κορυφή του Παγόβουνου, η κλινική της Καρνάδου. Το έχουμε αντιληφθεί όλοι από την πρώτη στιγμή. Και ως εκ τούτου υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση για τους ελέγχους, προκειμένου να ελεγχθεί ο ιατρικός σύλλογος για το εάν έκανε ή δεν έκανε, όπως δείχνουν όλα. Ελέγχους σε όλα αυτά τα παραϊατρία και σε όλη αυτή την πολύ μεγάλη μπίζνα, την ανεξέλεγκτη μπίζνα που πουλάει δεξιά γοητεία και όλα αυτά. Οπότε μπαίνει στο στόχαστρο και ο Γιώργος Πατούλης, ο οποίος βγαίνει τις τελευταίες μέρες στα κανάλια και βρίζει δημοσιογράφους, τους πάντες και την αντιπολίτευση και τα λοιπά. Θέλετε να ακούσετε πώς γίνεται ή δεν γίνονται οι έλεγχοι? Είναι χαρακτηριστικά αυτά που είπε η Ματίνα Παγώνη, την οποία έχει διορίσει τελευταίος ο Άδωνης Γεωργιάδης στον Ιατρικό Σύλλογο, έτσι.
4: Όταν η καταγγελία είναι εγγραφή, δεν ειδοποιείται ο γιατρός ότι θα πάει η επιτροπή την άλλη μέρα στο ιατρείο του. Όταν όμως γίνονται οι επιτροπές, πρέπει να κάνουν κάποιους ελέγχους σε ιατρία, τότε τους ειδοποιούν όταν δεν υπάρχουν καταγγελίες.
5: Δηλαδή, αν έρχονται όταν κάνουμε δειγματοληπτικό έλεγχο ως ιατρικός σύλλογος, παίρνουμε τηλέφωνο από πριν τον γιατρό και του λέμε θα έρθουμε αύριο.
4: Ναι, γιατί δεν υπάρχει καμία καταγγελία, δεν
5: και
4: υπάρχει τίποτα. Πρέπει να ειδοποιήσεις τον συνάδελφο ότι την άλλη μέρα το πρωί θα πας εκεί.
0: Ξεκάθαρο, έτσι. Δηλαδή βρίζει ο Πατούλης, λέει ότι κάνετε, ότι συκοφαντείτε και τα λοιπά και τα λοιπά, ας πούμε, και βγαίνει με αυτό το τραμπούκικο τρόπο που έχει ανέκαθεν, και βγαίνει η Παγώνη και μας λέει, όπως ακούσαμε, ότι ειδοποιούνται οι κλινικές τρεις μέρες πριν ότι θα έρθουμε για ένεχο. Εντάξει, παιδιά, δεν χρειάζονται νομίζω περισσότερα λόγια και σχόλια επ' αυτού. Θα ακούσουμε τώρα 2 και 42 κεντρικό μαγαζίνο στο Κόκκινο. Το καθηγητή Λαζαράτο βγήκε το πρωί στον Σωτήρη Καψόχα. Μας μίλησε αναλυτικά ο Τάσος Ιαννόπουλος στην αρχή του μαγαζίνου για όλη αυτή την τροπολογία που κατέθεσε νύχτα φυσικά η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και μάλιστα με όρους που, εντάξει, δείχνουν μεθόδευση, για να μην πω κάτι πιο σκληρό. Ο καθηγητής Λαζαράτος είναι ο καθηγητής χάρη του οποίου Έφτασε το ΣΤΕ, ήταν επίμονος, είχε σθένος, ήταν από την πρώτη στιγμή αντίθετος, είπε εγώ αυτό θα το κυνηγήσω και το κατάφερε όταν έφτασε το Συμβούλιο της Επικρατείας να βγάλει την απόφαση με την οποία ακύρωσε τις άδειες των ιδιωτικών πανεπιστημίων και η κυβέρνηση, όπως σας είπα και παρακολουθείτε, προσπαθεί τώρα υπογείως να αλλάξει αυτό το δεδομένο. Λοιπόν, ακούμε τον καθηγητή Λαζαράτο.
3: Στην πραγματικότητα οι άδειες, αυτό είναι λίγο ενοχλητικό, λένε δεν με νοιάζει τι λέει το πλαίσιο σου, ακόμα και να το ακυρώσεις, εγώ έχω τη δυνατότητα μόνος μου να το πιστοποιήσω. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, ήρθε μετά ο νομοθέτης και είπε αν ακυρωθούν τα προγράμματα από δικαστήριο ad hoc, μπορεί να πιστοποιηθούν κτλ. Αυτό όμως που έχουν συμφωνήσει, οι άδειες που έχουν δοθεί, ισχύει για τα πάντα. Ακόμα και να είναι παράνομο το πρόγραμμα, εάν το μητρικό και το παράρτημα πιστεύουν ότι είναι εντάξει, στη μεταξύ του συμφωνία το συνεχίζουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλαίσιο εποπτείας σωστό για να μπορεί να σταματήσει αυτό. Υπάρχει μια εσωτερική αντίφαση. Ενώ φτιάχτηκε ο νόμος με την ιδέα αφηρημένα να υπάρχει πλήρης εποπτεία, αυτές οι άδειες που δόθηκαν για τα τρία συγκεκριμένα δίνουν τη δυνατότητα στο Μητροπολιτικό και το παράδειγμα να κάνουν ό,τι θέλουν. Το είναι το κρίσιμο και το πιάσατε. Εκεί είναι το. Αν διαβάσετε τις άδειες, είναι χαμένο γιατί είναι 800 σελίδες οι άδειες, είναι 732, ξέρω εγώ το κάθε τι. Αυτό, αν το δεις, φτιάχνει ένα σύστημα το Μητροπολιτικό και το παράδειγμα για να μπορεί να παρακάμπτει οποιαδήποτε εποπτεία. Και το κακό είναι ότι έρχεται η εκτελεστική εξουσία και το επικυρώνει, χωρίς να το έχει επικυρώσει η νομοθετική. Η νομοθετική κάνει αυτόν τον αναδρομικό νόμο, ειδικά για την περίπτωση ακυρώσεως από το ΣΤΕ, όχι γενικότερα. Δεν έχει συνεπώς σωστό νομοθετικό πλαίσιο αυτή η δυνατότητα Μητροπολιτικού και Παραρτήματος να επικυρώνουν ό,τι θέλουν και τις πράγμασεις σπουδές σε οποιοδήποτε χώρο. Αν τα δικά τους τα μέτρα είναι σωστές αυτές οι σπουδές, επικυρώνουν και συνεχίζουν. Και το ελληνικό κράτος τι κάνει εκεί? Έχετε ακούσει εσείς ποτέ σε κανένα μέρος του κόσμου να δίνονται άδειες που επιτροπές ελέγχουν τα κτίρια και τα βλέπουν σε ένα χαρτί χωρίς να τα έχουν δει από κοντά? Έχουν γράψει τις εκθέσεις τους με τέτοια τα ρήματα, σαν κάτι που σου επιδεικνύει ότι αυτό θα κάνω και εσύ δίνεις άδεια, αφού το λες ότι θα το κάνεις, σε πιστεύω. Έχετε ακούσει πουθενά στον κόσμο να δίνονται άδειες επειδή πιστεύω εγώ ότι θα φτιάξεις κάποια μέρα κτίρια ωραία στο τάδε ή στο τάδε σημείο? Άστε να μετά φτιάχνει και τη φτιάχνει. Το έχετε ακούσει ποτέ? Ή τώρα υπάρχουν προγράμματα μέσα τα οποία είναι με τα άκυρα. Δηλαδή επίτηβας, και δίνονται οι άδειες και μετά αναδρομικά θα έρθουν να ξαναδούν τους φακέλους και να τους επικαιροποιήσουν τώρα. Αυτά δεν είναι σωστά. Φανταστείτε να συμβαίνουν αυτά σε άλλους διαγωνισμούς. Φανταστείτε σε άλλο διαγωνισμό ή σε οτιδήποτε. Εδώ πρέπει να το κάνουμε όπως. Αυτή είναι η ιδέα. Πρέπει να το κάνουμε. Δεν πάει να πεθάνει και η διαδικασία και ο νόμος και τον. Αυτό όμως το βρίσκεις μπροστά σου στη ζωή. Διότι δεν είναι μόνο τα ιδιωτικά, είναι 500.000 άλλα πράγματα. Αν κάνεις έτσι, αν υποτιμάς τη διαδικασία, αν υποτιμάς αυτό που λες νόμιμος τύπος, που εν πάση περιπτώσει είναι εκεί για να διαφυλάξεις στοιχειωδώς κάτι, αν αυτό το πετάς στην άκρη, στην πραγματικότητα ζεις σε ανομία. Έτσι δεν είναι ζούγκλα? Αν ψάξετε στο διαδίκτυο, κάντε το. Έχουν και ονόματα. Τα μεγαλύτερες απάτες γίνονται σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ψάξτε Αλβανία, Ιταλία, Αμερική, γιατί και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές απάτες. Μην ακούτε τα μεγάλα. Οι μεγαλύτερες απάτες και διακίνηση μαύρου χρήματος και από εμπόρους όπλων, προσέξτε. Δεν μπορείς να ψάξεις να βρεις που γίνονται και θα δεις ότι γίνονται σε όλο τον κόσμο. Ψάξτε και στα ιδρύματα αυτά. Ψάξτε πίσω και τη ροή του χρήματος, εν πάση περιπτώσει. Όποιος θέλει, δημοσιογράφος, αν θέλει πραγματικά, το ψάξει.
0: Αυτό ήταν φοβερό που είπε ο κύριος Λαζαράτος, έτσι, ότι οι μεγαλύτερες κομπίνες γίνονται στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πάμε στο θέμα των τεμπών τώρα. 2:47 κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Είναι ένα θέμα που σχεδόν το παίζουμε μόνο εμείς και η Αυγή, από ό,τι βλέπω και παρακολουθώ. Υπάρχει ένα είδος, πώς να το πω, κυρία Στέλλα Βαλάνη, καλό μεσημέρι στην κυρία Βαλάνη.
6: Ένα είδος αμηχανίας, για να το πούμε.
0: Έως εμπάργο, θα έλεγα.
6: Καλησπέρα.
0: Έως εμπάργο στο
6: να
0: θέμα.
6: Να το πούμε όπως το λέει η νέα γενιά, μπλοκ.
0: Ναι, ένα μπλοκ στο θέμα από τα μέσα ενημέρωση. Κυρία Βαλάνη, την ξέρετε.
6: Καλησπέρα, κυρία.
0: Είναι συνήγορο νομική εκπρόσωπος θυμάτων τεμπών. Η δίκη έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα, μας είπε ο Νίκος Μορφωνιός, αρκετά από την πρώτη μέρα τα όσα έχουν συμβεί. Εσείς τι θεωρείτε τώρα ως μείζονος, ίσως και στρατηγικής σημασίας, θέμα και εξέλιξη που περιμένουμε?
6: Καταρχήν, πριν πάω σε αυτό, να πω ένα, γιατί τον άκουσα, έτυχε να τον ακούσω και ναι. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ένα συγχαρητήριο στον κύριο Λαζαράτο και στον κύριο Διονύση στο Δήμο, τον συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι πραγματικά δίνουν έναν αγώνα για την εφαρμογή και την νομιμότητα του συντάγματος, γιατί πραγματικά εκεί γίνονται τέρατα και σημεία. Όντως, έχει δίκιο ο καθηγητής. Και πραγματικά τιμούν τη νομική επιστήμη και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Όσον αφορά τώρα το θέμα των τεμπών, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχει ξαναξεκινήσει η δίκη. Οι συγγενείς καταθέτουν ο ένας μετά τον άλλον, καταθέτοντας όλα αυτά τα όργια, τα μπαζώματα, τη συγκάλυψη, η οποία έχει επισυμβεί αποδεδειγμένα πλέον και με τη σφραγίδα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου πια, ο οποίος πράγματι διέκρινε συγκεκριμένα γεγονότα, πράξεις και παραλήψεις και παρέπεμψε, όπως ξέρετε πλέον όλοι πολύ καλά, στο ειδικό ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, τον Τριαντόπουλο, τον αγοραστό και τους υπαλλήλους της πυροσβεστικής, τον αρχηγό της πυροσβεστικής, της αστυνομίας κτλ. Όλους τους συμμετέχοντες δηλαδή σε αυτή τη συγκάλυψη. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε, γιατί έχει δείξει ενδιαφέρον και η συγκεκριμένη έδρα της λεγόμενης κύριας δίκης του μελούς εφετίου κακουργημάτων Λάρισας, όσον αφορά τα αίτια και τον λόγο για τον οποίο επισυνέβη η φωτιά και για ποιο λόγο δεν υπάρχει καμία τέτοια κατηγορία, δεν έχει γίνει καμία αυτοψία, δεν έχει γίνει καμία έρευνα στα πλαίσια της ανάκρισης όσον αφορά τα αίτια της φωτιάς και για ποιο λόγο επισυνέβη, με ποιο τρόπο, αν τα παιδιά και ποια κάηκαν από τη φωτιά, ανεπέζησαν τις σύγκρουσεις και μετά κάηκαν. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν λάβει χώρα από τις πρώτες πρωινές ώρες που ήταν εκεί και οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες, κατά τον οποίο βέβαια έχει ήδη ασκηθεί δίωξη από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και έπρεπε, παρέβησαν το καθήκον τους, έπρεπε, γιατί υπήρχε η φωτιά όταν πήγαν εκεί. Είχε φωτιά δηλαδή στα μηχανικά μέρη της εμπορικής και δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να διερευνήσουν τα αίτια αυτής της φωτιάς.
0: Και το λέγαμε και με τον Νίκο τον Μορφωνιό από την πρώτη στιγμή ότι το θέμα της φωτιάς, παρότι δεν υπάρχει στη δικογραφία, παρότι λέγαμε από την πρώτη στιγμή ότι η δίκη, γιατί έτσι είναι, δεν το λέγαμε εμείς, η δίκη αφορά μόνο τη σύγκρουση, τα αίτια της σύγκρουσης, σωστά. Και δεν υπάρχει στο κατηγορητήριο το θέμα της φωτιάς. Και έχει ζητήσει ο ίδιος ο εισαγγελέας, θυμίζω, να εξεταστεί το θέμα της φωτιάς. Ναι, που αυτό καθιστά και την εξέλιξη της δίκης, αλλά και την εξέλιξη της υπόθεσης συνολικά, τη φτάνει στο πιο κέριο σημείο στην πραγματικότητα, κυρία Βαλάνη, έτσι δεν είναι?
6: Κοιτάξτε λίγο, προφανώς, ναι, και νομίζω ότι θα αποκαλυφθούν και κάθε μέρα αποκαλύπτονται καινούργια πράγματα και νομίζω πλέον εμείς, εν πάση περιπτώσει, γνωρίζαμε ως παράγοντες της δίκης και το λέγαμε και δημόσια, αν θυμάστε, ότι και θα διευρυνθεί το κατηγορητήριο και στα πρόσωπα και στις κατηγορίες και θα υπάρχουν αναβαθμίσεις και καινούργιες παραπομπές και θα ασκηθούν και καινούργιες ποινικές διώξεις και όπως βλέπετε μέρα με τη μέρα όσοι θέλουν να το παρακολουθούν, όπως είπατε βέβαια και στην αρχή και σας ευχαριστούμε για τη στήριξη, όσοι το παρακολουθούν λοιπόν βλέπουμε ότι πράγματι γίνονται αποκαλύψεις και ουσιαστικά διενεργείται η ανάκριση από την αρχή. Μια ανάκριση η οποία δεν έγινε ποτέ. Γιατί θα πρέπει να πούμε εδώ και να καταλάβει ο κόσμος ότι από τις 2 Μαρτίου ασκήθηκε η δίωξη, 2 Μαρτίου του 23, και η κυρία Σούρλα τότε και μετέπειτα ο Μπακαΐμης, όχι κύριος, από τις 14
0: Μαρτίου. Ο διαβόητος πια Μπακαΐμης.
6: Ο διαβόητος Μπακαΐμης εφέτης ανακριτής, ενώ μπορούσε να παραγγείλει διάφορες προανακριτικές πράξεις προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια, τα πραγματικά αίτια και της σύγκρουσης και της πυρκαγιάς και τελικά του θανάτου όλων αυτών των παιδιών, των δικών μας παιδιών, αρκέστηκε, όπως ο ίδιος πλέον ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου το λέει και κανένας άλλος ψεκασμένος σημεί, όπως θέλουν, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το αφήγημα της κυβέρνησης.
0: Από την πρώτη στιγμή, βέβαια.
6: Από την πρώτη στιγμή, ναι. Ο ίδιος λοιπόν λέει ότι οι προανακριτικές αρχές, δηλαδή οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες που βρέθηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες προκειμένου να κάνουν αυτοψία και να διαπιστώσουν τις αρχικές αιστείες που, όπως λέει και ο ίδιος, μπορούσαν να το πράξουν σε πολύ σύντομο χρόνο μετά την πλήρη εξέλιξη φωτιάς, δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Πήγανε μία έκθεση αυτοψίας, μία σελίδα. Ο Μπακαΐμης, ο οποίος διορίστηκε, όλοι ξέρουμε πώς, 14 μέρες μετά, 12 μέρες μετά, 14 Μαρτίου, δεν παρήγγειλε καμία άλλη αυτοψία. Αρκέστηκε στο δισέλιδο των πυροσβεστών που παραπέμπονται σήμερα ως συμμετέχοντες βέβαια και για παράβαση καθήκοντος στον φυσικό του δικαστή από τον Μητρουλιά, ο οποίος μάλιστα παρήγγειλε και προκατακτική για τα αίτια της φωτιάς. Και θέλω πραγματικά να πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παλεύουμε όλοι εμείς, κυρία Τριγοπούλου. Τέτοιοι δικαστές, αυτούς προσδοκάμε, ψάχνουμε και αυτούς θέλουμε να φέρουμε, προκειμένου να φέρουμε μαζί τους και την δικαιοσύνη και την αλήθεια.
0: Άρα το γεγονός ότι το θέμα της φωτιάς που είναι και το μείζον, το δεύτερο μείζον, το ένα είναι η σύγκρουση αυτή καθ' αυτή, αν και έβλεπα, δεν ξέρω όμως τι σοβαρότητα έχουν εσείς, θα μου πείτε, έβλεπα μέσα στον Αύγουστο... Πείτε μου.
6: Όχι, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν υπάρχει πρώτο και δεύτερο μείζον, για μας είναι όλα μείζονα.
0: Σαφώς. Σαφώς.
6: Και η σύγκρουση και η πυρκαγιά και η συγκάλυψη και το μπάζωμα και η δικαστική συγκάλυψη που πλέον ξεκάθαρα φέρεται να έγινε από τον Μπακαΐνη, δυστυχώς, και γι' αυτό γίνεται από τώρα η ανάκριση.
0: Ήθελα να σας πω πριν, εγώ το έβαλα με όρους εξέλιξης της δίκης, έτσι, με αυτή την έννοια το δεύτερο μείζον. Προφανώς είναι, ξέρουμε ποια είναι και αντιλαμβανόμαστε τα μείζωνα. Είδα και κάποια δημοσιεύματα έτσι και μέσα στον Αύγουστο που δεν είναι και εύκολο να διασταυρώσει πράγματα, ότι μπορεί και να μην έγινε ποτέ σύγκρουση και όλα τα υπόλοιπα να είναι της φωτιάς. Αυτά νομίζω ότι δεν τα έχετε ακόμη συστοιχειοθετήσει και δεν ξέρω και αν υφίστανται. Το λέω τώρα παρενθετικά, κυρία Βαλένη, αλλά ποτέ πια δεν μπορείς να ξέρεις, έτσι.
6: Κοιτάξτε, γι' αυτό ακριβώς εμείς έχουμε, θα το πω, θα ακουστεί κάπως παράξενο, αλλά εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά 30 χρόνια πραγματικά έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη με την έννοια προσώπων δικαστών, όπως είπα και πριν, που τιμούν και έχουν δώσει όρκο στους συνειδητές τους και τιμούν πραγματικά το λειτουργήμά τους, γιατί αυτό είναι λειτουργήμα. Όπως είπα για τον κύριο Μητρουλιά, έτσι οφείλω να πω και για την εισαγγελέα της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Αγωγημάτων στη Λάρισα, η οποία πράγματι και η έδρα ολόκληρη μέχρι στιγμής επιφυλάχθηκαν από την πρώτη στιγμή μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας. Δηλαδή τι είπαν οι δικαστές? Ότι παιδιά, θα τα διερευνήσουμε όλα, δεν απορρίπτουμε την διεύρυνση των κατηγοριών και στα πρόσωπα και στις πράξεις ή παραλήψεις. Θέλουμε να τα δούμε όλα και μάλιστα η πρόεδρος έχει προτείνει και μία ομαδοποίηση όσον αφορά τους μάρτυρες που είναι χημικοί, προκειμένου και αυτή να δει το θέμα της φωτιάς. Άρα λοιπόν, προσδοκάμε να φέρουν πραγματικά, να τιμήσουν τον όρκο που έχουν δώσει και το λειτουργήμά τους. Εμείς θα τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε για να φέρουμε τη δικαιοσύνη και τη δικαίωση για αυτά τα παιδιά, γιατί όπως μάλλον είδατε, γιατί είστε από τους λίγους που παρακολουθούν αυτή την ιστορία τόσο στενά, όλοι οι συγγενείς των θυμάτων και ειδικά οι γονείς, αλλά και όλοι οι συγγενείς, οι καταθέσεις τους πραγματικά ήταν συγκλονιστικές και κανένας φυσικά δεν θα ήθελε να βρεθεί στη θέση αυτών των ανθρώπων να καταθέτουν και να ψάχνουν να βρουν από την αρχή τι έκαψε τα παιδιά τους, ενώ το κράτος δικαίου, το λεγόμενο αυτό το έρμο, θα έπρεπε να το είχε κάνει αυτό από την αρχή.
0: Μάλιστα.
6: Επίσης, αν μου επιτρέπετε κάτι τελευταίο, πέρα από αυτό, θα πρέπει λίγο να σταθούμε και να δούμε. Εμείς ήδη έχουμε θέσει αυτό το θέμα, ήδη έχουμε προτείνει να καλέσει η εισαγγελία μάρτυρες τα μέλη και τον επικεφαλή του ΕΡΑ, γιατί υποτίθεται ότι είμαστε και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποτίθεται ότι θα πρέπει να προστατευόμαστε και τα θεσμικά της όργανα, υποτίθεται ότι ο ΕΡΑ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων, είναι αυτός που εποπτεύει και την ΡΑΣ, την Ανεξάρτητη Αρχή, Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, και το Υπουργείο και όλα. Παρόλα αυτά, ο επικεφαλής του ΕΡΑ, ο Μπάρτακου, ο Γιώσιβιτς, ο Πυργίδης, όλοι αυτοί που ήταν στα διοικητικά συμβούλια και για τους οποίους έχει γίνει και καταγγελία για κακοδιοίκηση από την πλευρά του Τιλκερίδη, και περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να απαντήσει.
0: Να διευκρινίσουμε τι είναι ο ΕΡΑ, κυρία Βαλένη.
6: Ο ΕΡΑ είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων, ο οποίος εποπτεύει αυτούς που εποπτεύουν τον ΟΣΕ και την Ελένη. Δηλαδή ο ΕΡΑ εποπτεύει τη ΡΑΣ και είναι
0: η ανώτατη εποπτεύουσα αρχή, κατά κάποιο τρόπο.
6: Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν αυτοί οι κύριοι που ήταν και συντάκτες του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΜ να έρθουν και να μας πούνε γιατί δεν έκαναν κάτι όταν έληξε το πιστοποιητικό ασφαλείας της Ελένικ 15 Δευτέρου, 13 μέρες πριν, γιατί δεν κάναν κάτι, γιατί δεν πήραν μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των επιβατών δεν θα είχε γίνει
0: τίποτα.
6: Τα βέβαια. Παιδιά θα ζούσαν. Να έρθουν λοιπόν στο δικαστήριο και να μας τα πούν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαλένη. Η υπόθεση αναβαθμίζεται
6: πάρα,
0: από
6: πάρα
0: ό,τι
6: πολύ.
0: Φαίνεται και γι' αυτό και έχουμε το εμπάργκο που έχουμε από τα μέσα ενημέρωσης. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας θυμίζω ότι κλείνοντας με τη μεγάλη συναυλία και τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στην Τραπετσόνα, συνεχίζονται σήμερα οι εκδηλώσεις του φετινού Αντιστασιακού Σεπτέμβρη, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Φίσα, και οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Παρασκευή, αύριο, με τη μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Ακολουθεί η Μελίνα Βελιμέζη με τους τίτλους Τριμιδής και ο Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 3. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
3: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου αποφάσισε με 264 ψήφους η ολομέλεια της Βουλής. Ψήφισαν συνολικά 266 βουλευτές. Με υπόμνημά του μίλησε για οικειοθελή προσέλευση του ενώπιον των Βελγικών Αρχών μετά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για το Qatar Gate. Για μια ακόμη φορά άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 170 ψήφους υπέρ και 90 κατά μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού. Διμέτωπος ο αγώνας για το ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με τη Ρένα Δούρου. Να φύγει η δεξιά και ο κόσμος να αποκτήσει ξανά εμπιστοσύνη στα κοινά. Οι εγγυήσεις να μην πάνε στα φαντς και τους σέρβισερς, να πάνε στον ΕΦΚΑ. Εχμηρή και η κριτική για τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς σαφείς απαντήσεις για το 13ο και μισθό και 13η σύνταξη, διχογνωμία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, διγλωσία για τη γενοκτονία στη Γάζα καθώς και για τη φορολογική πολιτική. Σκληρή κριτική στην πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη. Δεν είπε κουβέντα για το κράτος δικαίου ούτε για τις υποκλοπές, παρότι πρόκειται για πανευρωπαϊκό ζήτημα και αναφέρθηκε μόνο στις επενδύσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Η ακρίβεια της βενζίνης στην Αντλία χτυπάει ήδη την τσέπη των καταναλωτών την ώρα που η κυβέρνηση μεταθέτει τις αποφάσεις για το τέλος του μήνα. Πλησιάζει τα 2,20 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά η αμόλυβδη, ενώ ανησυχία εκφράζεται και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδόνους. Στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί προσωρινά κρατούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ειδικά διαμορφωμένους και απομονωμένους χώρους. Προσφυγές κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης ετοιμάζουν οι κατηγορούμενοι. Η έρευνα εξετάζει και το ρόλο υπνοθεραπευτή, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει τη Δευτέρα. Εξωτερική ενέργεια και όχι πτώση, είδε ο γιατρός ορθοπαιδικός που κατέθεσε στη δίκη των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου τον Ιούνιο του 2020. Οι κακώσεις ήταν στα πλευρά και στο θώρακα. Ο 26χρονος Βασίλης Μάγκος άφησε την τελευταία του πνοή λίγες μέρες μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο. Μεγάλη συναυλία σήμερα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στην Τραπετσόνα στις εκδηλώσεις του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στεφάνη και λουλούδια στο μνημείο του στο Κερατσίνι θα καταθέσει στις 5.30 το απόγευμα ο Νίκος Παπάς μαζί με μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο Παρασκευή η κορύφωση των εκδηλώσεων με αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί μέλη και φίλους να συμμετέχουν. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια αύριο Παρασκευή με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Έθριος καιρός στην Αττική, άνεμη βορειοανατολική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη μεταβλητή, 3 ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία 16 έως 27 βαθμούς.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Στο κόκκινο.

Δημοσκοπήσεων το ανάγνωσμα. Κατά κυριολεξία. Ποσοστά, νούμερα, ερωτήματα, κολόνες, πίτες, συγκριτικά. Απ' όλα έχει το πανέρι. Και ό,τι θέλει ο καθένας διαλέγει. Και το ερώτημα παραμένει. Εκφράζουν την κοινή γνώμη οι δημοσκοπήσεις ή την χειραγωγούν? Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Η ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Στο τηλέφωνο του σταθμού είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059. Μετά λοιπόν την GPO και την ProRata που άνοιξαν την περασμένη εβδομάδα τον χορό, ήλθαν και οι Pulse και οι Opinion Poll. Και ετοιμάζονται και οι υπόλοιπες. Χαρά σε Ευαγγέλια για τα κυβερνητικά site. Με τρία μπροστά η Νέα Δημοκρατία, οι τίτλοι τους. Στην εκτίμηση ψήφου βέβαια. Γιατί στην πρόθεση που είναι το μόνο σχετικά αξιόπιστο στοιχείο και αυτό με ερωτηματικό βάλτε το, εκεί η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26%. Όλες οι μετρήσεις πάντως και ίσως τις τάσεις αξίζει να κρατάμε συμφωνούν ότι από την επικοινωνιακή φιέστα της ΔΕΘ, από τον πόλεμο κατά του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ για τα περί κοστολόγησης, από το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κέρδισαν περίπου μισή με μία ποσοστιαία μονάδα. Τώρα, τι δείχνουν συνολικά οι δημοσκοπήσεις? Θα έλεγα τέλμα ή διαφορετικά μια στασιμότητα του πολιτικού σκηνικού αλλά και της ελληνικής κοινωνίας, η οποία δείχνει να τηρεί στάση αναμονής. Η Νέα Δημοκρατία δίνει τη μάχη του 25%, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω. Έτσι, για να μπορούν να τις δίνουν με αυθαίρετη εκτίμηση, αναγωγή κτλ. 30. Αλλά αυτά μην τα παίρνετε και πολύ στα σοβαρά, είναι πολύ μακριά από το 30. Εκτιμήσεις είναι, όποια θέλει ο καθένας κάνει. Δίνει λοιπόν τη μάχη εκεί προς το 25% όσο ακόμη δεν έχει εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά. Και μένει να δούμε και έναν άλλο ακόμη απρόβλεπτο παράγοντα, δυστυχώς τον Ηλία Κασιδιάρη. Η Ελλάς φαίνεται ότι καθαρίζει το παιχνίδι στον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς, με απόσταση ασφαλείας από το ΠΑΣΟΚ, παρότι η Χαριλάου Τρικούπη δίνει και εκείνη τη μάχη της και κάνει ό,τι μπορεί με τον διμέτωπο αγώνα της. Τι θα είναι όμως καθοριστικό για την ψήφο των πολιτών? Την περασμένη εβδομάδα ήταν η διαφθορά και τα σκάνδαλα στην GPO και στην ProRata. Και ακολουθούσαν οι ριζικές αλλαγές στην οικονομία και η εντυμότητα στο πολιτικό σύστημα. Τώρα έγινε η προοπτική ανόδου του βιωτικού επίπεδου. Αυτό τουλάχιστον απαντούν στην Opinion Poll. Και η ανάγκη για αλλαγή του πολιτικού συστήματος ακολουθεί σαν τρίτη επιλογή. Ή μάλλον, συγγνώμη, η αλλαγή ακολουθεί σαν τρίτη επιλογή και μαζί με την πολιτική σταθερότητα που ακολουθεί ακόμη μετά. Ποιος όμως εγγυάται περισσότερο την άνοδο του βιωτικού επίπεδου? Μα ποιος άλλος, και αυτό είναι το συμπέρασμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έκανε την πιο αξιόπιστη πρόταση στη ΔΕΘ. Οι πολίτες δηλαδή θεωρούν ότι θα τους βγάλει από την μιζέρια στην οποία έχουν περιέλθει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός που ευθύνονται για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει. Γιατί? Μα γιατί τα μέσα ενημέρωσης, ακόμη και αυτά που δήθεν παίρνουν αποστάσεις από το Μέγαρο Μαξίμου, προβάλλουν αυτή την εικόνα και διαμορφώνουν αυτή την τάση στην κοινή γνώμη. Ή μάλλον αυτό θέλουν, μόνο που η κοινή γνώμη τίνει πια να τους ξεπεράσει. Όπως είπαμε, κρατά μια στάση αναμονής. Τι περιμένει, ποιος ξέρει. Και όπως είπαμε, πέστε μου τι αποτέλεσμα θέλετε και εγώ θα σας το βγάλω. Θέλετε πολιτική αλλαγή, σας την βγάζω. Θέλετε αξιοπιστία Μητσοτάκη, σας το δίνω.

0: στούντιο, κυρίες και κύριοι. Έλεγα λοιπόν, να το πούμε γιατί μπερδευτήκαμε λίγο, στην opinion poll, στο τι καθορίζει την ψήφο, η προοπτική ανόδου του βιωτικού επίπεδου είναι η πρώτη επιλογή. Η ανάγκη για πολιτική αλλαγή είναι η δεύτερη και η πολιτική σταθερότητα είναι η τρίτη. Εδώ είναι που δεν βγαίνει και τόσο το αφήγημα της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού που χθες το έθεσε διαφορετικά, ελπίδα ή περιπέτεια. Τώρα, για την ελπίδα, οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις λένε ότι ακόμη και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας την έχουν καταλήψει. Εάν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία είναι για άλλους λόγους και όχι για την ελπίδα. Το αν τώρα η αποφυγή της περιπέτειας πιάσει, αυτό μένει να φανεί και στους επόμενους μήνες. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο καλός συνάδελφος, ο Χρήστος Ξανθάκης. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Κάτσε, Σπύρο, μισό λεπτό, γιατί είμαι σε μια γραμμή ακόμα να την κλείσω. Ναι, γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήμουνα με Μονή Πετράκη.
0: Α, μάλιστα.
1: Είχα πάρει τηλέφωνο τον Αρχιεπίσκοπο και του λέω δέσποτα μια παράκληση. Τέκνο μου λέει, πες του, Ξανθάκης, να πούμε, ανοίγουν οι πόρτες όλες. Λέω, τι, μου λέει,

0: Ήτανε πεθαμένη και την ανάστη. Λέω, μου λέει, ορίστε, λέω, κοιτάξτε, λέω. Με αυτό που βγήκε και είπε, με 2 μήνες να γίνει το επίδομα ανεργίας και πολύ του πάει. Βγήκε λοιπόν η ΓΕΣΕΕ και έβγαλε ανακοίνωση.
1: Ωραία.
0: Βγήκαν, επισημαίνουν το επίδομα ανεργίας, δεν είναι φιλοδόρημα ούτε προνοιακή παροχή. Ζωντάνεψη η ΓΕΣΕΕ, Σπύρο μου, βγήκε
1: λοιπόν,
0: από τον τάφο.
1: Δεις, για το εάν θα αναστηθεί η ΓΕΣΕΕ, εγώ κρατάω ακόμη ερωτηματικό. Έτσι. Παρά τις προσπάθειες του Παύλου Μαριλάκη.
0: Αλλά, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, μιας και λες για μετρήσεις. Θα ήθελα να σε
1: για την ουσία όμως να τη συζητήσουμε. Δεν θέλεις να τη συζητήσουμε. Δηλαδή, εσύ τι θέλεις, να δίνουμε επιδόματα στους τεμπέληδες.
0: Πριν φτάσουμε στην ουσία, θα ήθελα να σε πληροφορήσω, επειδή έχω ανοιχτό το λάπτοπ εδώ μπροστά μου και βλέπω Ευρωκόπη καιρός, ότι την ερχόμενη Πέμπτη η κατώτερη θερμοκρασία στον Ευρωκόπη θα είναι 6 βαθμοί. Σε περίπτωση που κάποιοι δεν το θυμούνται, τον Ευρωκόπη είναι τμήμα της ελληνικής επικράτειας και όλη η Ελλάδα γενικώς πάνω από τα Τέμπη είναι τμήμα της ελληνικής επικράτειας και εκεί έχει μπει γερά το φθινόπωρο. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Και ξέρεις, σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουν να ζεσταίνονται οι άνθρωποι τη νύχτα γιατί κρυώνουν τα σπίτια.
1: Κάτσε, γιατί τώρα βάζεις τα δύσκολα, Χρήστο. Πάνω που είπαμε να πέσει η θερμοκρασία για να γλιτώσουμε από τα air condition, θα πέσουμε στις θερμάστρες.
0: Κοίταξε, η κυβέρνηση σε αυτό το τομέα ήταν τυχερή φέτος. Σιγά τον κάψωνα που έκανε. 3 μέρες τον Ιούλιο και άλλες 4, 5, 6, 7 τον Αύγουστο. Αυτός είναι κάψωνας.
1: Δεν ξέρω, αλλά φουσκωμένοι λογαριασμοί ήρθανε.
0: Φουσκωμένοι λογαριασμοί ήρθανε, διότι ένας αξιολάτρευτος υπουργός βγήκε κάποια στιγμή και είπε ότι ήρθε η ώρα να σπάσουμε αυγά στον τομέα της ενέργειας και αυτό θα το δουν οι καταναλωτές στους λογαριασμούς τους. Το είδες, Σπύρο μου, το είδες.
1: Συγγνώμη, Χρήστο, αλλά κάθε φορά που είναι οι μέρες για να έρθουν, τους ανοίγω τους λογαριασμούς πια με τρόμο. Δεν ξέρω δηλαδή τι θα δω μέσα γι' αυτό.
0: Κάτσε, σου έρχεται και το νερό σε λίγο, διότι εγώ παρατήρησα σε ένα διαμέρισμα στους αμπελόκηπους, στο οποίο το είχε ένας φίλος μου, λέει, ρε φίλε, γιατί είχα πάγει ο 4,5 ευρώ το Φεβρουάριο και τώρα μου ήρθε ο λογαριασμός, Σεπτεμβρίου έχω 20. Θα το δούμε. Ναι. Αν θα είναι μόνιμο, αν θα είναι κάτι άλλο, λοιπόν, ξέρω εγώ.
1: Μην νομίζεις ότι θα σε αφήσω όμως να ξεφύγεις για τον Μαρινάκη.
0: Για το επίδομα ανεργίας.
1: Ναι, εσύ δηλαδή για πόσο θέλεις, ας πούμε, να κρατάει αυτό το επίδομα ανεργίας στον
0: για καπιταλισμό. Για όσο το πλήρωσα.
1: Στον καπιταλισμό.
0: Για όσο το πλήρωσα.
1: Στον καπιταλισμό, Χρήστο μου.
0: Για
1: δεν υπάρχει ακούσια ανεργία. Υπάρχει μόνο εκούσια. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι, αν δεν είναι τεμπέληδες, κάνουν μια τέτοια επιλογή του χρόνου τους και επιλέγουν ορθολογικά να μην δουλεύουν. Θα πρέπει αυτούς εμείς να τους πληρώνουμε.
0: Αυτό που είπε και ο κύριος Βορύδης, με αυτά και με γίνα λέει, φτάνει ο άνεργος να παίρνει 1.000 το μήνα.
1: Έλατε. Και άμα παίρνει 1.000 το μήνα, τότε γιατί να δουλέψει.
0: Αυτά είναι τα Greek Statistics λοιπόν, του Σκέρτσου, ο οποίος δεν ξέρω ποιο πανεπιστήμιο τελείωσε.
1: Κάτσε λίγο γιατί εδώ πέρα. Αυτό είναι
0: χώρα του κόσμου.
1: Αυτό όμως, Χρήστο, είναι ο πυρήνας της νεοφιλελεύθερης άποψης. Ότι δεν υπάρχει ακούσια ανεργία. Υπάρχουν μόνο τεμπέληδες και άνθρωποι που κάνουν την επιλογή να μην δουλεύουν. Και ότι όταν επιχορηγούμε και δίνουμε επιδόματα, τότε λειτουργούμε σε βάρος της εργασίας. Άρα, όταν έχουμε αυξημένη ανεργία, λένε, θα πρέπει να μειώνουμε τους μισθούς και να καταργούμε τα επιδόματα, έτσι ώστε να εξισορροπεί η αγορά εργασίας. Αυτό είναι στα νεοφιλελεύθερα ή, αν το θέλεις, νεοκλασικά οικονομικά. Και το τεκμηριώνουν οι θεωρητικοί τους, ακόμη και με μαθηματικές εξισώσεις. Τις φτιάχνεις όπως θέλεις και αυτές, έτσι. Αλλά ναι, αυτή την άποψη εκφράζει ο Παύλος Μαρινάκης και όσοι.
0: Αυτές είναι, επειδή έχω τελειώσει σχολή θετικών επιστημών, οι δικές μας επιστήμες είναι αυτές που λένε exact sciences, δηλαδή αυτές που έχουν μια κάποια ακρίβεια και κατορθώνουν να στείλουν και άνθρωπους στο φεγγάρι. Ας κλείσει την αυτιά του το Flat Earth Society, διότι στείλαμε άνθρωπους στο διάστημα, έστω ακόμα και αν δεν πήγε στο φεγγάρι, ο άνθρωπος πήγε στο διάστημα, επειδή εμείς που είμαστε των exact sciences, των επιστημών δηλαδή που έχουν μια σχετική ακρίβεια, το καταφέραμε. Υπάρχουν όμως και οι inexact sciences, οι οποίες είναι οι ανακριβείς επιστήμες, δηλαδή μέσα σε αυτές είναι τα οικονομικά, η κοινωνιολογία, η ανθρωπολογία κλπ. Που όσες μετρήσεις και να κάνουν, λυπούμε πάρα πολύ. Από ένα σημείο και πέρα, ο Φέινμαν το έχει πει και με Mickey Mouse Sciences, αλλά τέλος πάντων πες ότι αυτό είναι πικρόχολο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρω τι έχουν στο κεφάλι τους, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά όταν το πετυχαίνουν αυτό, προκύπτει δυστυχία, καντύφλα, ζόρι, μαυρίλα για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και φυσικά όχι για τους ιδίους και για τους φίλους τους.
1: Ναι, μα...
0: Τώρα, όπως είπε και η κυρία Κεραμέως, η οποία διαθέτει λίγο μυαλό περισσότερο.

0: ξέρω από αυτά τα παιδιά και τους βγήκε από αριστερά, είπε ότι παιδάκια, ναι σας ακούω, αλλά ξέρετε έχουν πληρωθεί αυτά τα επιδόματα ενεργείας από κρατήσεις των εργαζομένων, διότι ξέρει ότι άμα πάνε να κάνουν καμιά τέτοια ματσακονιά θα γίνει το μεγαλύτερο πάρτι στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πάνε όλοι οι άνεργοι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μετά από 3, 4, 5, 6 χρόνια θα κερδίσουν και το ελληνικό δημόσιο θα πρέπει να πληρώσει πολλαπλά. Αλλά αυτά όμως, άμα είσαι χαλαρός και κάθεσαι σε μια γωνία και ξύνεις τις πατσίες που λένε στο χωριό μου, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Είναι όλα υπέροχα.
1: Ναι, ακριβώς. Εμένα μου κάνει πάντως και εντύπωση ένα στοιχείο που βγάζουν οι μετρήσεις, οι δημοσκοπήσεις. Είπαμε ότι ερώτημα θέλεις βάζεις για να πάρεις και την αντίστοιχη απάντηση.
0: Καλά, χαίρομαι πολύ.
1: Και βγαίνει όμως ότι ένα ποσοστό των πολιτών θεωρούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την πιο αξιόπιστη πρόταση στη ΔΕΘ. Τώρα τη ΔΕΘ την έχουν ήδη ξεχάσει, αλλά τέλος πάντων. Και ότι από αυτόν μπορεί να προκύψει να τους βγάλει από τη μιζέρια. Και αναρωτιέμαι και εγώ, το είπα και προηγουμένως, πώς μπορούν να νομίζουν κάποιοι ότι θα τους βγάλει από τη μιζέρια η κυβέρνηση που τους έβαλε. Γιατί...
0: Κοίταξε να δεις, είσαι στην κοινωνία του 1/4. Υπάρχει ένα 25, γύρω στο 25%, το οποίο περνάει από καλά έως καταπληκτικά. Αυτοί λοιπόν έχουν κάθε δικαίωμα, συγγνώμη, δημοκρατία έχουμε, να εμπιστεύονται τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τους επιτρέπει να περνάνε από καλά έως καταπληκτικά, και επιμένω στο τους επιτρέπει, διότι αύριο μπορεί να μην γίνει ούτε αυτό, δεδομένου ότι η Νέα Δημοκρατία παρέλαβε από κοινωνία του 1/3 και το πήγε, παρέλαβε από κοινωνία, συγγνώμη, των 2/3 και το πήγε αρχικώς στην κοινωνία του 1/3 και τώρα στην κοινωνία του 1/4. Οπότε μην είστε τόσο σίγουρα, παιδάκια, ότι αυτό το 25% δεν θα γίνει αύριο 20, 18, 15, 10% όπως είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει κανένα κοινωνικό συμβόλαιο που να το απαγορεύει, αλλά νομίζουν ότι θα ζουν με την ελπίδα χρόνια τους πολλά παρεμπιπτόντως σήμερα.
1: Ναι, σοφίας, αγάπης, πίστεως και ελπίδας, βοήθειά μας.
0: Ξέρω ότι είσαι αντίχριστος, αλλά τι να σε κάνουν, πούμε, πρέπει.
1: Όχι,
0: να
1: εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Πιστεύω στις παραδόσεις.
0: Μπράβο, ορίστε.
1: Δεν πιστεύω και πάρα πολύ στο Θεό, αλλά πιστεύω στις παραδόσεις, γιατί είναι στοιχείο του κοινωνικού μας βίου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Κορίτσια μας. Και στην ελπίδα την οποία την επικαλούνται όλοι.
1: είναι θηλυκά όλα, δεν έχω ακούσει. Μόνο έναν αγάπιο έχω γνωρίσει στη ζωή μου.
0: Είναι σαν τα ποτάμια που είναι όλα αρσενικά εκτός από την Εύα.
1: Σωστό και αυτό. Χρήστο, για να κλείσουμε, θα ήθελα, αν το έχεις υπόψη σου, ένα σχόλιο για την επανεμφάνιση του Ηλία Κασιδιάρη. Νομίζεις ότι είναι απειλή?
0: Δεν χρειάζεται να έχουμε εξαρτημένα τα νεκραστικά. Βγήκε ο Μπαμπούλας από τη φυλακή, θα μας φάει όλους. Έχουν αλλάξει οι εποχές και θέλω να σημειώσω και δύο πράγματα. Πρώτον, η Ελλάδα φυσικά και έχει παράδοση στην ακροδεξιά, αλλά άλλο ακροδεξιά, άλλο φασισμός και ναζισμός. Φασίστες και ναζιστές στην Ελλάδα βασικά είναι ένα 4-5-6%. Δεν είναι όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, ή μάλλον σε πολλές χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, διότι όπως είπα και στη φίλη μου την Νικόλ στην Αυτομπορική TV, 9 στις 10 ελληνικές οικογένειες έχουν κάτι κακό να θυμούνται από τη γερμανική κατοχή, ένα θύμα, ένα τραυματισμό, μια κτηνοδία. Οπότε δεν βρήκε ποτέ ο original, δεν βρήκαν ποτέ ο original φασισμός και ναζισμός έφορο έδαφος για να ριζώσουν στην Ελλάδα και να αναπτυχθούν. Άλλο ακροδεξιά, άλλο ναζί και φασίστες.
1: Σωστό είναι
0: υπάρχει
1: αυτό,
0: διαφορά,
1: γιατί...
0: και άλλο ακροδεξί, άλλο εγκληματική οργάνωση. Μην αρχίσουμε και τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι και γινόμαστε κι εμείς σαν την απέναντι πλευρά. Ένα, δύο. Μην ξεχνάμε, άλλο Κασιδιάρης, άλλο Μιχαλολιάκος. Ο Μιχαλολιάκος ήταν σε αυτά τα παιχνίδια από τη δεκαετία του 70. Εντάξει, ήταν πολύ βαθιά σε αυτές τις ιστορίες από τη δεκαετία του 70. Είχε στήσει μηχανισμό, είχε εμπειρίες άλλου είδους και επίσης συνέβη και ένα θαύμα. Μιας και λέγαμε και πριν για θαύματα κατά τη διάρκεια της
1: βασιλείας
0: εντός εισαγωγικών. Πρώτον ήταν η κατάρρευση της χώρας και δεύτερον ξαφνικά άρχισε να βρέχει λεφτά στη στράτα του. Δεν ξέρω αν θα συμβεί το ίδιο και τώρα. Αυτό το κόμμα του, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Σε γενικές γραμμές εγώ συμφωνώ. Άλλωστε η Χρυσή Αυγή πήρε στο καλύτερό της 7% και έφτασε το 10%
0: στις ευρωεκλογές. Τώρα τι λέγανε μετρήσεις 10-12 εκείνα τα άλλα, αυτά είναι βερεσέ, και ο Αβραμόπουλος είχε 20% στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι,
0: δεν μου λένε.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Γι' αυτό λέω ότι η Χρυσή Αυγή που μετρήθηκε έφτασε μέχρι 7% και εγώ το θεωρώ ότι είναι μια ντροπή για τον ελληνικό λαό. Δεν την έχουμε ξεπλύνει ακόμη.
0: Όχι, εγώ δεν ντρέπομαι. Να ντραπούν αυτοί που τους ψηφίσανε. Όπα παιδιά, όχι, δεν υπάρχει συλλογικό σε αυτό. Δεν ντρέπομαι καθόλου. θα ντραπώ αν κάνω εγώ μια βλακεία ή αν κάνουν την κολλητή μου μια βλακεία, τους πιάσω από το μαλλί και θα αρχίσω να τους κουπανάω. Τι θα ντραπώ επειδή ο άλλος έκανε αυτό το πράγμα? Όχι. Θα διαφωνήσουμε εδώ πέρα.
1: Όχι, δεν διαφωνούμε. Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Το διορθώνω, δεν το εξέφρασα με τον σωστό τρόπο. Όχι εμείς που ήμασταν μια στιγμή. Δεν μπορεί να ντρέπονται ο Παύλος Φίσας που δολοφονήθηκε και όλοι οι άνθρωποι που ήταν μαζί του. Έτσι.
0: Του κατεβήκαμε δεκάδες χιλιάδες, θυμάσαι, στο επαιτείο.
1: Φυσικά. Και θυμάμαι και το αυθόρμητο. Και το αυθόρμητο ξέσπασα και χειροκρότημα όταν ανακοινώθηκε η ποινή. Αυτό ήταν από τις καλές μας στιγμές. Άρα, ναι, σωστό είναι. Μέχρι εκεί έφτασε. Περισσότερο θα έλεγα εάν λόγω των εξελίξεων στην Ευρώπη δώσει κάποια όθηση και στα καθημάς, αλλά θα συμφωνούσα ότι ας μην το υπερβάλλουμε και το υπερεκτιμούμε.
0: Έχεις ένα λεπτό?
1: Ναι, ένα λεπτό έχουμε.
0: Λίγο. Ένα λεπτό για να σου πω και λίγο τα της Ευρώπης, δεδομένου ότι αρχίσαμε και λέγαμε κι εμείς πάρα πολλά για το τι έγινε στο... Σαξονία, εκεί πέρα δεν ήταν νομίζω. Δεν σου πάνω αυτές οι τοπικές εκλογές. Ο τοπικός πρωθυπουργός, ο Σούλτσε, είχε 42% στο exit poll που λέγανε ότι ήταν κάτι παραπάνω από επαρκής και το κόμμα του πήρε κάτω από 20%. Επίσης 62% των ψηφοφόρων του AFD που ψηφίσαν σε αυτές τις τοπικές εκλογές δήλωσαν ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με την ακροδεξιά ιδεολογία. Θέλανε να τιμωρήσουν το Μέρτς γιατί τους έχει βυθίσει στη φτώχεια, στην παυρίλα και στην κατήφλα όπως Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά λένε λοιπόν ότι είναι λαμόγια οι Έλληνες ψηφοφόροι. Όχι, οι Γερμανοί είναι πιο λαμόγια. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και δεν είναι τόσο επικίνδυνη αυτή η κατάσταση όσο θέλουν να την τονίσουν, διότι πάντα υπάρχει και αυτό το φαινόμενο που υπήρχε, αλλά τώρα με τα social έχει γίνει 10 φορές μεγαλύτερο, το rage bait. Δηλαδή να κάνουμε τους άλλους, ξέρεις, να τρομάξουμε, οργή παντού για να τσιμπήσουμε.
1: Ναι.
0: Την προσοχή του κόσμου στο attention economy. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα τρομοκρατηθούμε. Θα προχωρήσουμε δυνατά και δυναμικά.
1: Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Και εγώ θα σε χαιρετήσω με το μήνυμα ενός αναγνώστη. Έχεις κι άλλα. Είναι ο κύριος Δημήτρης Ισκιωτάκης. Δεν ξέρω αν γνωρίζεστε. Γεια σου Χρήστο, με τα ωραία σου. Οπότε,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχεις κι άλλα μηνύματα. Έχεις φανς.
0: Καλό μεσημέρι, παιδιά.
1: Να σε καλά. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου.
2: Το κόκκινο.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε ήταν του Μάνου Λοΐζου, σαν σήμερα το 1982 έφυγε από κοντά μας. Και μάλιστα, αν δεν απατώμε, ήταν περίπου 45 ετών και είχε πολλά ακόμη να δώσει. Λοιπόν, καλησπέρα μας, λέει ο κύριος Πολίτης. Απορώ που στην προεκλογική περίοδο αυτήν, αλλά και εκείνη του 23, δεν είναι στο επίκεντρο το δόγμα Πισαρίδη που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Σωστά το λέει ο κύριος Πολίτης, να είναι οι προβλέψεις του σχεδίου Πισαρίδη, το οποίο εφαρμόστηκε σε σημαντικό βαθμό. Ναι, όλες τις νεοφιλελεύθερες προβλέψεις του. Και η κυρία Κατερίνα αναρωτιέται εάν το επίδομα θα δίνεται μόνο για 2 μήνες. Στην περίπτωση αυτή θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι δεν θα πληρώνουν τις αντίστοιχες κρατήσεις. Μην το ελπίζετε και πολύ αυτό, κυρία Κατερίνα, αυτό είναι το κόλπο. Να συνεχίσουν εμείς οι εργαζόμενοι να πληρώνουμε και να πηγαίνει υπέρ των ασφαλιστικών εισφορών και των επιχειρηματιών. Έξυπνα κόλπα, νεοφιλελεύθερα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Χαραλάμπη. Συνεχίστε να ψήνετε τα ψάρια σας. Ο Χίτλερ, ναι, ξεκίνησε όχι από 3 και πιο χαμηλά μπορεί να ξεκίνησε, αλλά έφτασε στο 33. Δεν κέρδισε ποτέ την απόλυτη πλειοψηφία. Έγιναν εκεί διάφορα. Έγιναν εκεί διάφορα συμβιβασμοί και τα λοιπά, γιατί νόμισαν και εκείνοι οι ανόητοι ότι μπορούν να τον ελέγξουν. Λοιπόν, πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι ο κύριος Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Γλαβίνα, καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να σας ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις. Είχαμε 4 μέχρι στιγμής, έτσι δεν είναι? Μια πρώτη φωνιά την περασμένη εβδομάδα και άλλες 2 χθες.
1: Σίγουρα, βέβαια, έχουμε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Βέβαια, κάποιες, η αλήθεια είναι, οφείλω να το σημειώσω, είχαν ξεκινήσει να μετράνε ήδη πριν μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και κάνει και τη συνέντευξη τύπου. Το θέτω ως ποιοτικό στοιχείο, το οποίο οφείλω να το βάλω στη συζήτηση. Κοιτάξτε, βλέπουμε ότι σε κάποια από τα ποιοτικά στοιχεία αυτών των δημοσκοπήσεων, πράγμα που δεν είναι καθόλου αμεληταίο, θα αξιολογήσω τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Φυσικά, έτσι είναι τις επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ, φαντάζομαι. Δεν θέλετε κάποιο γενικό σχόλιο?
0: Όχι, και γενικό σχόλιο, γιατί όχι?
1: Εντάξει, ναι. Εγώ βλέπω τα ποιοτικά και βλέπω ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ έγιναν δεκτές, και το συνολικό του πρόγραμμα, το οποίο θεωρώ ότι είναι ρεαλιστικό, ολοκληρωμένο και απαντάει στις άμεσες ανάγκες της κοινωνίας. Είχε θετικές αναφορές και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Στα γενικά, εγώ μπορώ να σας πω ότι δείχνει το ΠΑΣΟΚ μια τάση προς τα πάνω, αργή μεν, αλλά σίγουρα ότι είναι θετικό ότι είναι ανεβαίνει. Οι υπόλοιποι δεν βλέπω ιδιαίτερες τάσεις, ούτε η Νέα Δημοκρατία, παρά την πολύ διαφημισμένη, ας το πούμε έτσι, πρότασή της και παρουσία της στη ΔΕΕ, δεν νομίζω ότι απέδωσε τα αναμενόμενα, και αυτό φαίνεται από το κλίμα που βγάζουν οι κυβερνητικοί. Ούτε η άποψή μου ότι ο κύριος Τσίπρας είχε κάποια ιδιαίτερη δυναμική, η προτάσεις του ακούμπησαν, τέλος πάντων σήμαναν κάτι στην κοινωνία. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι κερδισμένο από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και αυτό μας δίνει ακόμη περισσότερο δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθεια που κάναμε, ώστε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία να μην υπάρξει μία από τα ίδια, αλλά να υπάρξει πραγματικά μία στοιχειοθετημένη, μία περιστατωμένη πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας, η οποία θα μπορέσει να δώσει λύση σε ένα υπαρκτό επίσης ζήτημα που το βρίσκουμε στις δημοσκοπήσεις, το οποίο λέει ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών δεν είναι ευχαριστημένη με τη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Ναι, αυτό στα ποιοτικά στοιχεία, και ότι θέλει μια ριζική αλλαγή στα οικονομικά, θέλει εντυμότητα. Και νομίζω ότι ακόμα και στην χθεσινή την Opinion Poll, τρίτη έρχεται σαν κριτήριο ψήφου η πολιτική σταθερότητα, στην οποία εξακολουθεί να επενδύει ο Πρωθυπουργός. Σωστά?
1: Αν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό, είναι μια παγίδα στην οποία θα πέσει μέσα ο Πρωθυπουργός. Η σταθερότητα δεν σημαίνει να μείνουν όλα χάλια όσοι έχουν. Και η δημοκρατία, ξέρετε, είναι πολύ υποτιμητικό. Εμένα με εξοργή, δεν μπορώ να σας πω ότι το μόνο εμείς που λέει ο Πρωθυπουργός, το δεν υπάρχει καμία εναλλακτική. Ξέρετε, δεν ξέρω, πολλά χρόνια κοινοβουλευτικού βίου και εκατοντάδες κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, έχουν περάσει και πάντα βρίσκονταν λύσεις και πάντα υπήρχε, αν θέλετε, αυτή η αλληλουχία των κυβερνήσεων. Τώρα αυτό το πράγμα που η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι θα ποντάρει, ότι μόνο εμείς μπορούμε και κανένας άλλος δεν μπορεί, νομίζω είναι ο ελληνικός λαός θα δώσει μια ισχυρή απάντηση, φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις αυτό, αλλά αυτός η προσπάθεια του να δείξουμε ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος και το αρνητικό μήνυμα που θέλουν να περάσουν, το περιπέτεια η σταθερότητα.
0: Το ελπίδα ή περιπέτεια έβαλε χθες. Την ελπίδα βεβαίως την έχει εγκαταλείψει η ελληνική κοινωνία με την κυβέρνηση. Δηλαδή ακόμα και οι πιο θετικές για την κυβέρνηση μετρήσεις βγάζουν ότι οι ψηφοφόροι της δεν περιμένουν, δεν έχουν προσδοκία, δεν έχουν ελπίδα και προοπτική. Μάλλον για άλλους λόγους επιλέγουν την Νέα Δημοκρατία. Οπότε θα έλεγα ότι η ελπίδα την βάζει γιατί πρέπει να τη βάλει ο Πρωθυπουργός. Αυτό που εννοεί είναι να αποφευχθεί η περιπέτεια.
1: Καμία περιπέτεια δεν θα υπάρξει. Ο κοινοβουλευτισμός πάντα έχει τους τρόπους, έχει τα εργαλεία για να αναδεικνύει λύσεις και θεωρώ ότι με αυτό το. Με την αρνητική διαφήμιση, γιατί πρόκειται περί αρνητικού μάρκετινγκ μέλους της κυβέρνησης, η κυβέρνηση θα χάσει πάρα πολλά. Δεν μπορείς να απελπίζεις τον κόσμο έτσι. Δεν μπορείς να του δημιουργείς έτσι μια ψευδή εικόνα ότι όλα είναι υποκαταστροφή, αν δεν είμαστε εμείς στην εξουσία. Είναι και φοβερά αλαζονικό. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε και αυτή είναι η δουλειά μας και προσπαθούμε, θεωρούμε έτσι, με ένα αξιόπιστο τρόπο να το κάνουμε στο Πασόκ, να επεξεργαζόμαστε προτάσεις, να δίνουμε απέναντι στο σκότος της Νέας Δημοκρατίας. Ότι όχι, δεν είναι μόνο αυτή η λύση που ή αυτή η εφαρμογή που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει και ο αντίποδας, υπάρχει και η διαφορετική πρόταση, η οποία ναι είναι εφαρμόσιμη και η οποία απέναντι στην αυτή την κοστολαγνία, εγώ τη λέω, ότι όλα πρέπει να είναι κοστολογικά. Και ναι, βέβαια, όλα πρέπει να είναι.
0: Και σύμφωνα με τον τρόπο και μέσα στο πλαίσιο το οποίο βάζει η Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτό
1: βοηθάει. Αλλά μόνο με τα δικά σας κριτήρια και προσέξτε, κάνουμε εμείς μια πρόταση για να μπούμε λίγο στην ουσία, αν μου επιτρέπετε. Και λέει η Νέα Δημοκρατία 20 τα ωφέλη αυτής της πρότασης, οι ευρύτερες επιπτώσεις δεν παίρνουν κανένα ρόλο. Δηλαδή εμείς αξιολογούμε μόνο αυτό καθ' αυτό το δημοσιονομικό κομμάτι. Όμως αυτό έχει κάποια συμπαραμαρτούντα, έχει κάποιες άμεσες και έμεσες επιπτώσεις δευτερογενώς. Αυτά επίσης οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη και να μην ξεχνάμε ότι δεσμεύσεις προεκλογικές έχουν κάνει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και θεωρείται ότι το Πασόκ μας έχει κάνει και πολύ νουνεχείς. Είναι πολύ περιορισμένες.
0: Λοιπόν, πάντως, κύριε Γλαβίνα, βλέπω εδώ πέρα, έχει και έδωσε και σήμερα συνέντευξη ο πρόεδρος σας, διεκδικώ την πρωτιά, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να αλλάξουμε πολιτική. Από την πλευρά μου, καμία αντίρρηση και δεν θα μπω στην συζήτηση νάχαρη για το αν μπορείτε να πιάσετε την πρώτη θέση ή όχι, αλλά σίγουρα δεν θα έχετε αυτοδυναμία. Άρα, μετά τις εκλογές, το ερώτημα των συνεργασιών θα τεθεί. Και θα τεθεί σε μια πραγματική βάση, όπου υπάρχει μια δεσμευτική απόφαση στο ΠΑΣΟΚ από το συνέδριό του, δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, συνδυαστικά θα έλεγα ότι με τον μόνο που μπορείτε να συνεργαστείτε είναι η Ελλάς.
1: Προσέξτε, για να το ξεκαθαρίσω από την αρχή, τη συλλογιστική του Προέδρου, η οποία είναι πολύ σωστή. Στον πολίτευμά μας και στην κοινοβουλευτική δημοκρατία και φυσικά με τον υπάρχοντα εκλογικό νόμο, μόνο ο πρώτος μπορεί να χτίσει κυβέρνηση και να οικοδομήσει πάνω σε αυτήν. Τις όποιες πολιτικές του επιλογές για να εφαρμόσει και το πρόγραμμά του.
0: Γι' αυτό λέω. Δέχομαι σαν υπόθεση εργασίας ότι βγαίνετε αυτό, πρώτοι. Αλλά αυτοδύναμη δεν θα είστε.
1: Είναι πολύ σωστό ο στόχος.
0: Συνεργασία θα κάνετε.
1: Πράγματι και το ενδεχόμενο που θέτετε εσείς με τα υπάρχοντα δεδομένα συνολικά στο πολιτικό σύστημα, τον πολυκομματισμό, την παστρεμία δυνάμεων κτλ. Είναι πράγματι πολύ δύσκολο το να πιάσει κανείς ποσοστό αυτοδυναμία. Ο σκοπός αυτό το οποίο θα κάνουμε και εφόσον έχουμε πάρει την αλλαγή. Την εντολή για πολιτική αλλαγή, γιατί αυτός είναι ο σκοπός μου, να υπάρχει πολιτική αλλαγή. Άρα, πολιτική αλλαγή με την υπάρχουσα κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει σε καμία περίπτωση και έχει ανάλυση και για πλήθος άλλων λόγων ιδεολογικών, πολιτικών και πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης. Θα τη διώξουμε φυσικά μια εντελώς διαφορετική κυβέρνηση. Το ποια θα είναι αυτή, με ποιους θα συνεργαστούμε, ποια θα είναι τα υπάρχοντα κόμματα στη Βουλή. Δεν τα ξέρει κανείς, ούτε εσείς ούτε εγώ. Μπορούμε να υποθέσουμε πολλά φυσικά, ναι, αλλά επειδή στα τελευταίες εκλογές έχουμε πέσει πολλές φορές έξω, ας μην προτρέχουμε. Να δούμε τι θα κάνουμε και σας επικεντρώνουμε στο ότι το ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει σε επόμενο επίπεδο και εφόσον το αποτέλεσμα αυτό το επιτρέπει, πάνω στα πολιτικά του προτάγματα και αυτά τα θεωρεί τα οποία είναι μείζωνα για την πολιτική αλλαγή στη χώρα, να βρει τα κοινά σημεία επαφής. Επειδή μου είπατε για το κόμμα του κ. Τσίπρα, δεν ξέρω. Καταρχήν δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του κ. Τσίπρα και το έχει αποδείξει ο ίδιος με την πολιτική του σταδιοδρομία από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην πολιτική, το πόσο αξιόπιστος είναι, το πόσο μπορεί να τον εμπιστευτεί κανείς, το πόσο, αν θέλετε, επιδιώκει πράγματι τις αλλαγές που ευαγγελίζεται. Γι' αυτό έχω πολύ μεγάλες αμφιβολίες και πόσο μάλλον με τη νέα του πολιτική πρόταση η οποία προσωπικά εμένα με μπερδεύει πάρα πολύ.
2: Ναι, εντάξει, αλλά μια στιγμή. Εγώ οφείλω να το πω εδώ πέρα ότι από τη στιγμή που έφερε το τρίτο μνημόνιο, πήγε σε εκλογές, ξανακέρδισε την εντολή, μετά το εφάρμοσε με απόλυτη αξιοπιστία και μάλιστα ήταν ο μόνος που κατάφερε να το εφαρμόσει και να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια, κάτι που δεν είχαν καταφέρει για 5 χρόνια όλες οι άλλες προηγούμενες κυβερνήσεις. Συνεπώς είναι λίγο ερωτηματικό.
1: Δίνοντας εκατομμύρια των κόκκινων δανείων και δεν τα έχει υποσχεθεί αυτά.
2: Όταν έφερε το μνημόνιο στη Βουλή και ψηφίστηκε και μάλιστα και από άλλα κόμματα και μετά πήγε στις εκλογές, ναι, τα είχε πει. Γι' αυτό λέω ότι αν το δούμε από τον Αύγουστο του 2015, το Σεπτέμβριο που κέρδισε τις εκλογές μέχρι το 2019, εφάρμοσε αυτό το οποίο έφερε και έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Εκ του αποτελέσματος το λέω.
1: Εφάρμοσε και πολλά άλλα που δεν προβλέπονταν, όπως ξέρετε. Αλλά δεν είσαι με αυτό. Είναι μια συζήτηση του παρελθόντος και ο κύριος Τσίπρας κάποια άποψη μου. Είναι μια συζήτηση του παρελθόντος η οποία δεν έχει με πολύ μεγάλη αξία.
2: Ναι, αυτό το σκέλος της, γιατί το επόμενο, δηλαδή από εδώ και στο εξής και πώς κρίνετε την Ελλάς, ναι, μπορεί να την κρίνετε όπως θέλετε. Και μάλιστα σας διέκοψα γιατί είχατε αρχίσει να λέτε ότι δεν σας εμπνέει η αξιοπιστία ούτε.
1: Η ίδια αυτό κρίνεται με την έννοια ότι οι θέσεις της είναι τόσο, αν θέλετε, αντιφατικές πολλές φορές και καταλαβαίνω ότι εντάξει, παιδικές ασθένειες και οι ίδιοι θέλουν να δουν πού το πάνε, σε ποια κατεύθυνση θα είναι. Δεν είναι δικό μου θέμα αυτό. Είναι ακόμα. Είναι αντικείμενο του κόμματος του κύριου Τσίπρα, το οποίο είναι ένα πρόσωπο κεντρικό κόμμα. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτά τα κόμματα, να σας είμαι ειλικρινής, στα κόμματα ιδιωτικής χρήσης. Τέλος πάντων, δικαίωμά του, δεν νομίζω το θέμα της συζήτησης μας πρέπει να αναλωθεί και να είναι ο κύριος Τσίπρας.
2: Όχι, το θέμα της συζήτησης είναι οι συνεργασίες, οι οποίες διαφαίνονται. Γι' αυτό εγώ δεν εμπιστεύομαι πάρα πολύ τα νούμερα των δημοσκοπήσεων ως προς την πρόθεση ή πολύ περισσότερο ως προς την εκτίμηση κτλ. Ωστόσο, στα ποιοτικά του στοιχεία δείχνουν κάποιες τάσεις. Και μία τάση η οποία είναι σταθερή και επίμονη τα τελευταία 2 χρόνια είναι ότι δεν θα υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Άρα θα ανοίξει το θέμα των συνεργασιών για όλο το πολιτικό σύστημα. Και κάποια στιγμή θα το απαντήσει ή θα κληθεί να το απαντήσει και η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός. Δεν θα το αποφύγει. Όπως καλείται και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά τουλάχιστον εκείνος το ξεκαθάρισε. Είπε ότι κάνουμε μονομέτωπο προς την Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη και αν μου δοθεί εντολή θα την εξαντλήσω για συνεργασίες με τα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Δηλαδή θέλω να πω ότι η δική του η θέση τον απαλλάσσει από το δύσκολο ερώτημα, ενώ εσείς είσαστε ακόμη, έχετε μια δυσκολία.
1: Δεν νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, σας διορθώσω. Ή θα προσθέσω σε όσα είπατε.
2: Συζήτηση κάνουμε, κύριε Κλαβίνα.
1: Θεωρώ ότι και ο κύριος Ανδράκης απάντησε σε αυτό. Είναι προφανές ότι δεν θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία. Το έχουμε συναποφασίσει άλλωστε με συντηρητικό τρόπο. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να βρούμε κοινά σημεία επαφής με κόμματα της ακροδεξιάς. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σκεφτεί κανείς κάτι τέτοιο. Και στην απάντηση του με ποιους ή ενδεχομένως ποιοι είναι οι ενδυνάμοι, υπάρχουν πολλές εκδοχές αριστεράς και πολλοί τρόποι και. Και πολλές, αν θέλετε, συμπεριφορές και κουλτούρες και χαρακτηρισμοί και συνολικά πολιτικές παρουσιάσεις. Άρα να δούμε ποιοι θα είναι, να δούμε τι θα λένε. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Και για τον κύριο Τσίπρα θεωρώ ότι σας απάντησα. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας απαντάει πιο πληρέστερα από ότι το ΠΑΣΟΚ ή ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία.
2: Μάλιστα, να κλείσουμε να σας ρωτήσω την πρόβλεψή σας. Θα τα βγάλουμε χειμώνα ή θα έχουμε εκλογές πιο νωρίς?
1: Πιστεύω θα βγάλουμε, γιατί η Νέα Δημοκρατία μπαίνει αυτή τη στιγμή σε ένα δύσκολο σπιράλ, από το οποίο δεν μπορεί να βγει. Ο Πρωθυπουργός με την αλαζονία που τον διακρίνει θεωρεί ότι θα τα καταφέρει. Αυτό φαίνεται και από την πολιτική του τοποθέτηση, ότι μόνο εγώ μπορώ να τα καταφέρω, μόνο εγώ είμαι ικανός. Το μόνο εγώ είμαι ικανός, αυτό το αλαζονικό και αυτοκρατορικό, θα τον οδηγήσει σε μια χωάνη, εγώ θα πω, σε μια βαθιά τρύπο που θα προσπαθεί και θα πιστεύει ότι μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι βάζοντας το δίλημα και τον εκβιασμό μέχρι και το τέλος. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος θα εισπράξει μια πολύ ισχυρή απάντηση για αυτόν τον εκβιασμό. Ενδεχομένως, για να απαντήσω και πιο ειδικά σε ό,τι λέτε, να το συνέφερα να το κάνει νωρίτερα. Αλλά νομίζω μπροστά στην αλαζονία που αυτός την ονομάζει αυτοπεποίθηση, θα πέσει ακόμη πιο βαθιά στο λάκκο που έχει σκάψει ο ίδιος για τον εαυτό του.
2: Μάλιστα, κύριε Κλαβίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Θα είστε μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.

ενέργειες κεφαλαιούς και επενδυτές. Αστήμενοι τους αγυρτίας, ηθικολόγοι, υποκριτές. Μεταμφιεσμένοι υπερθέμεις της εγκράτειας απατεώνες. Νομοθέτες θεατρίνοι, στρατηγοί πνιγμένοι

Σαν σήμερα λοιπόν πριν από 13 χρόνια δολοφόνησαν τον Παύλο Φίσα. Και σήμερα είναι η συναυλία στο Κερατσίνι, αύριο θα είναι και η πορεία, ναι. Υπάρχει και σχετική αφίσα του ΣΥΡΙΖΑ που καλεί σε αυτήν. Πριν από 13 χρόνια λοιπόν, νύχτα τον δολοφόνησαν και μέχρι το πρωί το θυμάμαι ότι έπαιζαν τότε κάποια site και κάποια μέσα ενημέρωσης ότι σκότωσαν κάποιον για το ποδόσφαιρο στο Κερατσίνι. Έτσι έλεγαν. Λες και θα μπορούσαν να το κρύψουν. Αλλά ίσως γιατί σκέφτηκαν πως οι πρώτες ώρες είναι κρίσιμες για τις εντυπώσεις και θέλησαν να δημιουργήσουν μια εντύπωση ότι ήταν ποδοσφαιρικού τύπου, οπαδικού τύπου η διαφωνία για την οποία η συμμορία αυτή, η συμμορία με τις σβάστικες, δολοφόνησε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν υπέκυπτε, δεν έσκυβε και διατηρούσε πέρα από τις πολιτικές του απόψεις την αξιοπρέπειά του. Θα συμφωνήσω εδώ με τον συνάδελφο, τον Χριστό Ξανθάκη που είχαμε στην αρχή, ότι ας μην το υπερεκτιμούμε, δεν είναι ακριβώς ίδιες συνθήκες, όμως θα έλεγα ότι και τώρα έχουμε μια κοινωνία σε αναζήτηση. Εγώ είπα ότι υπάρχει μια στασιμότητα ως προς το τι προσδοκεί αυτή η κοινωνία. Τα αισθήματα που καταγράφουν ακόμα και οι δημοσκοπήσεις είναι απογοήτευση, απελπισία, αποστροφή και οργή. Ή μάλλον και όχι με αυτό, το δεύτερο μετά την απογοήτευση είναι η οργή. Και αυτό ναι, δίνει ένα έφορο έδαφος για να αναπτυχθούν διάφορες τέτοιες ακραίες φωνές. Όχι γιατί θα γίνουν πλειοψηφικές, αυτό συμφωνώ, δεν το πιστεύω, αλλά που μπορούν να κοροϊδέψουν κάποιους αφελείς ή χαζούς ή αν το θέλετε και κάποιους παραδοσιακά ακροδεξιούς, γιατί στην Ελλάδα με τα πολιτευτικά υπήρχε αυτό το ποσοστό από 5, 6, 7 με διάφορα κόμματα που στο τέλος έγινε και ναζιστικό, προσχώρησε έστω σαν εκλογικά στην Χρυσή Αυγή, ένα καθαρά ναζιστικό κόμμα. Λοιπόν, η κυρία Λία μου γράφει εδώ πέρα ότι αυτή είναι με το ένα πόδι στη Νέα Δημοκρατία. Βούλιαξαν μαζί με τη χώρα και τώρα λυσάνε για τον Τσίπρα. Τώρα, για το Πασόκ νομίζω ότι έχει μια δυσκολία, την οποία δεν μπορεί να την κρύψει. Εάν πει, ότι, αν αφήσει να εννοηθεί ότι συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία, το μισό κόμμα θα φύγει γιατί διαφωνεί. Εάν αφήσει να εννοηθεί ότι θα συνεργαστεί με την Ελλάς, τότε θα φύγει το άλλο μισό. Και κάπου εκεί έχει εγκλωβιστεί και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος λέει την κοινοτοπία ότι το με ποιον θα συνεργαστούμε θα το υποδείξει ο ελληνικός λαός. Χαίρομαι πολύ. Δηλαδή και άμα σας υποδείξει να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία, πρόεδρε μου, θα το κάνετε. Κυρία Κατερίνα, εντάξει, τον λέει ότι θα ήθελε ερώτηση γιατί μιλάνε τόσο απαξιωτικά για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα που κυβέρνησε μόνο 4 χρόνια, ενώ το ΠΑΣΟΚ ξέρουμε τι είχε κάνει και στο παρελθόν και με τον Τσοχαζόπουλο. Δεν μπορούμε να λέμε κάθε φορά να φτάνουμε στο 81, τα έχουμε πει αυτά και σε άλλες ευκαιρίες, αλλά το επισήμανα ότι ο Τσίπρας, ναι, έκανε τη διαπραγμάτευση έτσι όπως νόμιζε, πήγε στο δημοψήφισμα για να το χρησιμοποιήσει σαν όπλο για την διαπραγμάτευση, έφερε ένα τρίτο μνημόνιο, τώρα άμα ήταν χειρότερο ή καλύτερο, ας το αφήσουμε. Από τη στιγμή πήγε όμως σε εκλογές, άρα πήρε την έγκριση του ελληνικού λαού και στη συνέχεια το εφάρμοσε και μάλιστα πιο αξιόπιστα από ό,τι εφάρμοσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις στα δικά τους μνημόνια.
και έβγαλε την χώρα στο ξέφωτο για να την πάρει καθαρή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να χρησιμοποιήσει περί τα 100 δισεκατομμύρια, αν βάλουμε και, και τα 37 δισεκατομμύρια που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε με τον Αλέξη Τσίπρα, και να φέρει τα γνωστά αποτελέσματα. Ναι, τον Φίσα, μου γράφει η κυρία Κατερίνα, τον σκότωσαν γιατί ήταν πατριώτης, δεν ήθελε η πατρίδα του να συνεργαστεί πάλι με τους Ναζί. Να ακούγονται και αυτά, και για τον πατριωτισμό, τον οποίο δεν τον παραχωρούμε, όχι στους φασίστες, αυτό να είναι ένα από τα μεγαλύτερα παράδοξα, αλλά γι' αυτό και τους λέω ότι στην πραγματικότητα είναι ηλίθιοι. Πώς είναι δυνατόν να μιλάς για πατριωτισμό ή και για εθνικισμό και να είσαι με τους Ναζί, οι οποίοι είχαν γεμίσει το 40-45 τη χώρα με ολοκαυτώματα. Μόνο σαν ανοησία μπορείς να το δεις. Εντάξει, φτιάχνουν διάφορες βλακίες, αλλά ας μην τις πούμε. Ο κύριος Πολίτης λέει εδώ πέρα, μήπως τελικά έχουν αργήσει υπερβολικά πολύ να δεσμευτούν ότι θα συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Μήπως τελικά ο μόνος λόγος που το έκαναν είναι η παρουσία του Τσίπρα, το ότι η παρουσία του Τσίπρα τους επηρεάζει εκεί στο Πασόκ και επηρεάζει και τη γραμμή τους, αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου, την παραγωγή της εκπομπής είχε ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ήταν ο Γιάννης Πετρίδης, από εμένα το Σπύρο Γκουτζάνη, καλό απόγευμα να έχετε και αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Η ώρα είναι 4.
0: Και 5 στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Η ακρίβεια της βενζίνης στην Αντλία χτυπά ήδη την τσέπη των καταναλωτών, καθώς πλησιάζει τα 2,20 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά, η αμόλυβδη, 14% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ανησυχία εκφράζεται και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα νέα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα το απόγευμα στη συνέντευξη που θα δώσει στην ΕΡΤ στις 6 η ώρα. Σε αυτό το κλίμα που μπορεί να προμηνεί ενεργειακή φτώχεια, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο, στη διάρκεια της συνεδρίασης του Eurogroup, μια κοινή γραμμή άμυνας έναντι της ενεργειακής αναταραχής και των αλυσιδωτών ανατιμήσεων σε καύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Το Reuters αναφέρει ότι η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19 στο 7%. Άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου αποφάσισε με 264 ψήφους η Ολομέλεια της Βουλής. Ψήφισαν συνολικά 266 βουλευτές. Με υπόμνημά του, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος μίλησε για οικειοθελή προσέλευση του ενώπιον των Βελγικών Αρχών μετά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για το Qatargate. Για μια ακόμη φορά, η Βουλή ψήφισε άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 175 ψήφους υπέρ και 90 κατά μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού. Δημέτωπος ο αγώνας για τον ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με τη Ρένα Δούρου να φύγει η δεξιά και ο κόσμος να αποκτήσει ξανά εμπιστοσύνη στα κοινά. Οι εγγυήσεις να μην πάνε στα funds και τους servicers, να πάνε στον ΕΦΚΑ, να ακολουθήσουμε καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Ήδη κράτη-μέλη ακολουθούν αυτές τις πολιτικές, τόνισε η Ρένα Δούρου. Εχμηρή ήταν και η κριτική της για τον Αλέξη Τσίπρα. Χωρίς σαφείς απαντήσεις για τον 13ο μισθό και για τη 13η σύνταξη, διχογνωμία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, διγλωσία για τη γενοκτονία στη Γάζα, καθώς και για τη φορολογική πολιτική. Έχω ιερή υποχρέωση απέναντι στους συντρόφους μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στην επόμενη Βουλή, είπε η Ρένα Δούρου και συμπλήρωσε. Θα είμαστε ο καταλήτης, προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση της δεξιάς. Στο στόχαστρο και τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με πρωτοβουλία της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ παγώνουν και όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Οι γιατροί βρίσκονται κρατούμενοι σε ειδικά διαμορφωμένους και απομονωμένους χώρους στον Κορυδαλό. Προσφυγές κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης ετοιμάζουν οι δικηγόροι τους. Η έρευνα εξετάζει και το ρόλο υπνοθεραπευτή, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει τη Δευτέρα. Το αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης επανέλαβε μιλώντας στο Κόκκινο η Στέλλα Βολάνη, δικηγόρος οικογενειών θυμάτων των Τεμπών, αναφερόμενη στις τελευταίες συνεδριάσεις στη δίκη στη Λάρισα με τις συγκλονιστικές καταθέσεις γονέων που ζητούν να μάθουν τι έκαψε τα παιδιά τους. Όπως είπε, το κράτος δικαίου θα έπρεπε από την αρχή να είχε διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς. Τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Δύο 17χρονοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ο ένας από τους οποίους σοβαρά. Εξωτερική ενέργεια είδε ο γιατρός ορθοπαιδικός που κατέθεσε στη δίκη των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου τον Ιούνιο του 2020 και όχι κακώσεις, αποπτώσεις στα πλευρά και στο θώρακα. Ο 26χρονος Βασίλης Μάκος άφησε την τελευταία του πνοή λίγες μέρες μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο. Μεγάλη συναυλία σήμερα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσόνα στις εκδηλώσεις του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στεφάνη και λουλούδια στο μνημείο του στο Κερατσίνι θα καταθέσει σήμερα στις 5.30 το απόγευμα ο Νίκος Παπάς μαζί με μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ. Την Παρασκευή η κορύφωση των εκδηλώσεων με αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί μέλη και φίλους να συμμετέχουν στην αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία. Αύριο. Οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη της Γραμμής 3 θα κλείσουν απόψε 10 παρά 20 το βράδυ λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στη Διεθνή Ενημέρωση, μια πολύ βαθύτερη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση με έμφαση στην άμυνα, την ενέργεια, τα κρίσιμα ορυκτά, την τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο και την οικονομική ασφάλεια, ζήτησε ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ στην πολυαναμενόμενη ομιλία του σήμερα από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η ομιλία ήρθε μία μέρα μετά την πρόσκληση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιν για τη δημιουργία ενός νέου καθεστώτος συνδεδεμένου μέλους για τον Καναδά και μετά τις απειλές που εκτόξευσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην αθλητική επικαιρότητα, να πάρουμε πίσω τη σημαία της Γερμανίας και να μην αφήσουμε την εθνική υπερηφάνεια στους λάθος ανθρώπους, ζήτησε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της ομάδας ποδοσφαίρου Γιούργεν Κλοπ και κάλεσε τους Γερμανούς να είναι ενημερωμένοι κατά της δεξιάς ρητορικής μίσους. Η ηλιοφάνεια αύριο Παρασκευή με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Έθριος καιρός και στην Αττική, η άνεμη βορειοανατολική 3-5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός με νεφώσεις στο μεσημέρι, η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 5. Το μικρόφωνο για την συνέχεια στην Αλέκα Ζούμη.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

Και καλό μεσημέρι ρε παιδιά. Καλό μεσημέρι, κόκκινο ακούτε, σκορ στο κόκκινο. Και σήμερα εδώ μαζί σας, εδώ με τη χαρά Στάγκου που βρίσκεται στην επικοινωνία και απαντά στο 210-3217-777. Εδώ και η Νικόλετα Τσουραμάνη που ρυθμίζει τον ήχο, εδώ και η Άλλα Καζουμή. Στο μικρόφωνο να πούμε και ποδόσφαιρο και άλλα, να πούμε και κάποια ωραία που έρχονται από το εξωτερικό και κάποια ωραία που αφορούν δηλώσεις ανθρώπων που ναι μεν το περιμένεις, αλλά εξαρτάται κάποιες φορές η δυναμική των όσων θα πεις έχει να κάνει και με το ρόλο σου εκείνη τη στιγμή. Αυτά που είπε σήμερα, ας πούμε, που δήλωσε ο Γιούργεν Κλοπ ως προπονητής πλέον, ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, σε ένα τοπίο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στη Γερμανία μετά το θρίαμβο του αφεντέ στη Σαξονία, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Λοιπόν, παρέτησα μέχρι τις 5 παρακάτω, 6985-87-0059 είναι το νουμεράκι μας στο Viber, να μας στείλετε τα μηνυματάκια σας, ό,τι θέλετε να μας στείλετε και εμείς εδώ θα τα σχολιάσουμε όλα μαζί παρέα με σας.

Εδώ με τον Ολυμπιακό μας, λέει η Δήμητρα από την Πεύκη. Με τον Ολυμπιακό όλοι χθες ήταν με τον Ολυμπιακό, όπως είδαμε στην Κερκίδα. Οι πάντες ήταν με τον Ολυμπιακό. Καλό απόγευμα και σε σένα, Δήμητρά μας. Ωραίο είναι να βλέπεις Ολυμπιακό και δίπλα Παλαιστινιακή σημαία. Πάρα πολύ μας αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Ο Ολυμπιακός που έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση, είχε κάποια κενά εκεί στην αρχή, στην άμυνα. Καρδιοχτύπησε, δέχτηκε και ένα γκολ. Καρδιοχτύπησαν και χιλιάδες οπαδοί του, αλλά έκανε την ανατροπή με τη Γεγγελόνια στο γήπεδο Καραϊσκάκης, στο κατάμεστο γήπεδο Καραϊσκάκης. Νίκησε με 2-1 και πραγματοποίησε έτσι ένα εξαιρετικό ντεμπούτο, ένα ιδανικό ντεμπούτο στη League Phase του Europa League. Ένα μάτς, το συζητούσαμε και χθες και λέγαμε και χθες πόσο απαραίτητη ήταν αυτή η νίκη για τον Ολυμπιακό, προκειμένου να ηρεμήσει η κατάσταση, προκειμένου να πάψει πια να υπάρχει αυτή η εσωστρέφεια. Βεβαίως προβλήματα υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν όταν υπάρχουν αυταρχικές συμπεριφορές από διάφορους έτσι πυρήνες, αλλά χθες αυτό που φάνηκε ήταν ότι οι πολλοί φίλαθλοι του Ολυμπιακού πάνω απ' όλα έβαλαν την ομάδα, όπως το έλεγε και η Εφτάρε, παιδί μου, ένα πράγμα έτσι, πάνω απ' όλα έβαλαν την ομάδα, πήγαν να δουν μπάλα και ήταν κοντά σε αυτό, κοντά σε την ομάδα, ακολουθώντας έτσι και το μήνυμα που βγήκε από την ανακοίνωση, μάλλον θέση, της προηγούμενης μέρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Σμιτ στο 20. Ο Αρμάντο Γκονζάλες, αυτό το παλικάρι, ήρθε στο 43 να ισοφαρίσει για τον Ολυμπιακό. Και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ένας παίκτης που μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν συμπεριλαμβάνονταν καν στα πλάνα, άλλοτε έμπαινε, άλλοτε έβγαινε από αυτά, στο 84 ήρθε να κάνει το 2-1, χάρισαν στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, λοιπόν, έτσι την πρώτη του νίκη ως προπονητή του Ολυμπιακού. Πανηγυρίζει λιγάκι έξαλλα αυτός ο τύπος. Εντάξει, νομίζω ότι θα έχει πλάκα, θα γελάσουμε έτσι με τον τρόπο με τον οποίο πανηγυρίζει. Ήταν και μετά στις δηλώσεις του πολύ έτσι ενθουσιασμένος με αυτό το αποτέλεσμα. Τη χρειάζονταν αυτή τη νίκη όλος ο οργανισμός, την χρειάζονταν και ο ίδιος ο προπονητής. Να είναι η πρώτη του και να είναι η πρώτη του μάλιστα σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πολύ δύσκολο έργο θα έχει στη συνέχεια ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό πέρα από το ότι καλό θα είναι από το να υπενθυμίζουμε συνεχώς ποια είναι η αντίπαλος, ας υπενθυμίζουν ειδικά αυτοί που έχουν το ρόλο και την ευθύνη του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, θα πω εγώ, να υπενθυμίζουν και τα λάθη, παιδιά. Δεν είναι κακό να λέμε για τις ομάδες για τις οποίες γράφουμε, για τις οποίες δουλεύουμε σε εισαγωγικά, που έχουν κενά. Να ακούμε συνεχώς ότι είναι σούπερ τέλεια όλα. Σούπερ τέλεια όλα και μεθαύριο θα έρθει η Μαρσέη και θα έρθει κάποια άλλη από τις μεγάλες ομάδες, τις πολύ μεγάλες ομάδες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός και να φάει 4, δεν έχει πάρα πολύ νόημα. Ξέρω εγώ, δημοσιογράφος τουλάχιστον αυτό πρέπει να κάνει, να λέει αυτό που βλέπει και την αλήθεια. Καλησπέρα Γιώργο και σε σένα. Κράτησα, Θοδωρή μου, το μήνυμά σου για το τέλος. Θα το διαβάσω σε λίγο, γιατί έχουμε και αυτό ακριβώς να σχολιάσουμε αργότερα. Και έχουμε απόψε το βράδυ το ραντεβού του Όφη με την ιστορία, το ραντεβού του Όφη με την Χόφενχάιμ, ένα μάτς που θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα είχε ιστορικό χαρακτήρα. Την ιστορία την έγραψε πριν από λίγες εβδομάδες, ούτως ή άλλως. Έχει καλομάθει τους οπαδούς του, ο Όφη, έχει καλομάθει την ποδοσφαιρική Ελλάδα. Η πρεμιέρα στη League Phase του Europa League είναι ακόμη ένα ξεκίνημα μιας πορείας που θέλει να είναι αρκετά σημαντική. Φάνηκε και από τις δηλώσεις του προπονητή του. Δεν είναι εντάξει, πάμε μόνο για τη συμμετοχή. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Κυπελούχη είναι πλέον υπολογίσιμο μέγεθος σε Ελλάδα και Ευρώπη. Παίζει με την Χόφενχάιμ, μια ομάδα που δεν έχει ξεκινήσει καλά στην Bundesliga. Μία νίκη, δύο ήττες. Σίγουρα θέλει να αξιοποιήσει το μάτς στο Παγκρίτιο για να βελτιώσει την ψυχολογία της και

στο δικό της πρωτάθλημα. Ένα Παγκριτίο που αναμένεται να είναι γεμάτο. Είναι το πρώτο μάτς στην ιστορία του Όφη σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Παράλληλα το πρώτο εναντίον γερμανικής ομάδας. Είχε αντιμετωπίσει τη Λεβερκούζεν στο κύπελο Ιντερτότο πριν από 30 ολόκληρα χρόνια, παιδιά.

0: Λοιπόν, και ο Θοδωρής λέει: μπράβο στον Εμπαπέ, στους Εμπαπέ, Βινίσιους, Κονατέ για τη στήριξη στους μετανάστες και την άρνησή τους να δείξουν ολόκληρο το σύνθημα που ήταν γραμμένο στη φανέλα τους υπέρ της Θέουτα. Γιατί τους κατηγορούν κάποιοι στην Ισπανία επειδή είναι παίχτες της Βασίλισσας και δεν πρέπει να στηρίζουμε ανθρώπους. Δεν πρέπει να στηρίζουμε αυτό. Δεν βγαίνει νόημα σε αυτό που γράφει στο Θοδωρή μου. Μπράβο τους, δεν το περίμενα από το. Γιατί δεν το περίμενε από τον Εμπαπέ? Ο Εμπαπέ είναι, κάνει όλα αυτά που πρέπει να κάνει ένας ποδοσφαιριστής, στο Θοδωρή. Έχει μιλήσει. Έχει μιλήσει για το Παλαιστινιακό. Έχει μιλήσει για το μεταναστευτικό. Έχει μιλήσει για όλα, Εμπαπέ. Λοιπόν, η εθνική μας βόλεϊ παίζει στις 5 το απόγευμα. Καλή επιτυχία στον Όφη, λέει ο Θοδωρής. Μπράβο στον Κλοπ που πήρε θέση κατά της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Υπάρχουν και επώνυμοι που έχουν άποψη. Λοιπόν, να πάμε στον Γιούργεν Κλοπ. Ας πάμε στον Γιούργεν Κλοπ και μετά θα πούμε αυτή την ιστορία με τη Θέουτα και τους παίκτες της Ρεάλ, γιατί είναι μεγάλο θέμα. Θα το δείτε και γραμμένο στην Αυγή της Κυριακής. Μεγάλο θέμα το πώς έχει βγει και μέσα από τα γήπεδα τα ναζίδια εκεί πέρα της Ρεάλ Μαδρίτης και από άλλες ομάδες, και βγαίνουν και διαδηλώνουν και στους δρόμους πλέον. Λοιπόν, ο Γιούργεν Κλοπ ως ομοσπονδιακός προπονητής, πέρα από το ότι κάλεσε 44 παίκτες, μεγαλύτερη σε αριθμό κλίση εθνικής ομάδας ever, είπε και κάποια πράγματα πάρα πολύ σημαντικά. Να πάρουμε πίσω τη σημαία της Γερμανίας. Να μην αφήσουμε την εθνική υπερηφάνεια στους λάθος ανθρώπους. Αυτό το ζήτησε μιλώντας πλέον ως ομοσπονδιακός τεχνικός της ομάδας ποδοσφαίρου, της εθνικής Γερμανίας. Τα έχουμε πει και εδώ από αυτή την εκπομπή, το βαρύ αποτύπωμα, το βάρος που κουβαλάει και αυτή η ποδοσφαιρική ομάδα. Κάλεσε τους Γερμανούς να είναι ενωμένοι κατά της δεξιάς ρητορικής μίσους. Αυτά τα έκανε όλα παρουσιάζοντας το νέο ρόστερ της γερμανικής ομάδας. Αναφέρθηκε στο νέο καπέλο που φορούσε, το οποίο φέρει το σήμα του χορηγού στα χρώματα της Γερμανίας, και από κάτω γράφει ένας από τα 83 εκατομμύρια και είπε: κρύβει πολλά μηνύματα. Σημείωσε επίσης ότι σε πρόσφατες εκλογές κάποιοι βρήκαν το αποτέλεσμα απολύτως αποδεκτό, αλλά πολλοί άλλοι σκέφτηκαν: «Ωχ Θεέ μου, τι συμβαίνει εδώ?». Δεν κατονόμασε την αλλακτική για τη Γερμανία, η οποία θυμίζουμε ότι πρόσφατα κέρδισε τις κρατηδιακές εκλογές της Αξονία Ανχάλτ. Ο Κλοπ όμως, ο οποίος έχει και στο παρελθόν εκφραστεί κατά της ακροδεξιάς, δήλωσε ότι είναι ένας απλός ενδιαφερόμενος πολίτης και είπε: «Με πολύ έτσι στόμφο θέλω να φέρω πίσω τη σημαία μας. Είμαι απόλυτα ειλικρινή σε αυτό. Τη θέλω έτσι ώστε όταν κάποιος την κρατά να μην σκέφτεται κάποιος άλλος τι σου συμβαίνει, αλλά όλοι να καταλαβαίνουν ότι είναι χαρούμενος και ότι καταλαβαίνει και ότι ήταν τυχερός που γεννήθηκε, μεγάλωσε ή μετακόμισε σε αυτή την υπέροχη χώρα. Δεν θέλω να αφήσω στους λάθος ανθρώπους την εθνική υπερηφάνεια». Και παραδεχόμενος ταυτόχρονα ότι υπάρχει για πολλούς στη Γερμανία ένα δίλημα, καθώς δεν ξέρουν καν αν μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις λέξεις χωρίς να παρεξηγηθούν. Την εθνική υπερηφάνεια. Εντάξει, κάτι μου θυμίζει εμένα, έτσι, αυτό. Προτιμώ να μιλώ για θετικό πατριωτισμό, δήλωσε και υπογράμμισε ότι η θέση του προπονητή της εθνικής ομάδας τον γεμίζει υπερηφάνεια. Με το βλέμμα λοιπόν στην πολιτική κατάσταση στη χώρα, ο Κλοπ επιχείρησε έναν παραλληλισμό με την επιλογή παικτών για την εθνική ομάδα. Είπε πως πρέπει απλώς να κοιτάζουμε τι έχουμε και όχι τι δεν έχουμε. Αυτή η προσέγγιση δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα της χώρας, αλλά μπορεί να είναι χρήσιμη. Και ξεκαθάρισε ότι πιο σημαντικό φυσικά από τον αθλητισμό είναι να έχουμε γιατρούς, νοσηλευτές και πολλούς ανθρώπους σε μια μεγάλη ποικιλία επαγγελμάτων. Αλλά όταν, για παράδειγμα, ολόκληρη η χώρα παρακολουθεί ποδόσφαιρο και άλλα αθλήματα, τότε ο αθλητισμός μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα, να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε ένα αίσθημα κοινότητας. Και κατέληξε λέγοντας πως μπορείς να είσαι υπερήφανος που είσαι Γερμανός και να παραμένεις ανοιχτός, ποικιλόμορφος, ευγενικός και φιλικός. Μπορείς ακόμη να έχεις συμπόνια. Είμαι 100% σίγουρος πως ναι. Αν πολύ βιαστείτε να πείτε: «Έλα τώρα, μιλάει για εθνική υπερηφάνεια ο Κλοπ, μιλάει για σημαία ο Κλοπ και τι είναι αυτά τώρα ρε ζουμί», παιδιά, να το πάμε λίγο, να το τοποθετήσουμε στην κατάσταση που υπάρχει στη Γερμανία όσον αφορά και την εθνική τους ομάδα και τη σημαία τους και όλα, και όχι εδώ ή κάπου αλλού. Έτσι, στη Γερμανία στη Γερμανία, μόλις πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, σε μια μεγάλη τότε ποδοσφαιρική διοργάνωση, ήταν η πρώτη φορά που βγήκαν οι σημαίες στα μπαλκόνια των Γερμανών μετά από πάρα πολλά χρόνια. Φέρουν βαθύ ενοχικό, ξεκάθαρα βαθύ ενοχικό, και την ίδια στιγμή βλέπουμε πώς κερδίζει έδαφος η ακροδεξιά και τα ναζίδια. Οπότε ο Κλοπ, σαν ομοσπονδιακός προπονητής μιας ομάδας την οποία λατρεύουν οι Γερμανοί, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να πει αυτά τα κλισέ. Στο ποδόσφαιρο χωράνε όλοι, μαύροι, άσπροι, κίτρινοι, gay, straight κλπ. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να το πει ο Κλοπ. Το θέμα είναι ποιους θα τραβούσε μαζί του. Μιλώντας όμως για αυτό που θέλουν οι Γερμανοί από τη μια, και να το ακούσουν αλλά και ταυτόχρονα να πενοχοποιήσουν την εθνική τους περηφάνεια, έρχεται πολύ πιο κοντά από ό,τι νομίζουμε. Μπράβο, να δούμε πώς θα πάει, γιατί αντίστοιχα ας πούμε στην Ισπανία, όχι αντίστοιχα γιατί δεν βγήκε στην Ισπανία κάποιος να μιλήσει, αλλά βγήκαν οι παίκτες, όπως έγραφε και ο Θοδωρής νωρίτερα, να κάνουν μια ανταρσία σε μια εντολή που πήραν από την ομάδα τους. Πόσο λεπτά έχουμε, ρε Νικολέτα μου? Μισό. Ωραία, τίποτα, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε και σε τραγούδι και θα επιστρέψουμε να πούμε τι έγινε με τη Θέουτα και με τους παίκτες της Ρεάλ που αποφάσισαν να γυρίσουν την πλάτη σε αυτή την ιδέα τη φοβερή που είχε η Βασίλισσα.
1: Στο κόκκινο.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου, με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Η Μέρη, η παραγγελία της Νικολίτας Σωραμάνη, και από έκτο έγινε δεύτερο. Η Μέρη λοιπόν του Παύλου Παυλίδη και B-Movies εδώ, 6985-870059, το νούμερό μας στο Viber, και ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Βινίσιους. Έχουν γίνει μαύρα πανιά για τους φασίστες της Ρεάλ Μαδρίτης, και όχι μόνο, τα νεοναζίδια εκεί πέρα που έχουν και πολλούς στην κερκίδα τους, και το τελευταίο διάστημα δεν μένουν μόνο στην κερκίδα τους, δεν σηκώνουν μόνο πανό στην κερκίδα τους, ξενοφοβικά και ρατσιστικά, αλλά βγαίνουν και στους δρόμους της Μαδρίτης, γιατί ο Εμπαπέ και ο Βινίσιους Τζούνιορ, γιατί πήρε μια πρωτοβουλία, μάλλον συμμετείχε σε μια πρωτοβουλία η Ρεάλ Μαδρίτης, όπως και η Έλτσα, στο μεταξύ τους παιχνίδι να φορέσουν οι παίκτες μπλουζάκια τα οποία έγραφαν «Το δος όμως καμπάγια, σύνθημα συμπαράστασης προς τους κατοίκους της Θέουτα». Το καμπάγιας είναι το παρατσούκλι που χρησιμοποιείται για τους κατοίκους της πόλης Θέουτα στα σύνορα με το Μαρόκο. Ο Εμπαπέ λοιπόν και ο Βινίσιους σήκωσαν τα μπλουζάκια τους μέχρι το στήθος, τα φόρεσαν δηλαδή αυτά τα μπλουζάκια, αλλά τα σήκωσαν πάνω ώστε να μην φαίνεται αυτό που γράφουν. Κάλυψαν τη φράση και τα έβγαλαν μόλις βγήκαν από τη φυσούνα. Ο συμπαίκτης τους, μάλιστα ο Ιμπραχήμα Κονατέ, δεν το φόρεσε καν, το κράτησε στα χέρια. Τι έχει φέρει αυτό τώρα στη Ρεάλ Μαδρίτης? Έχει φέρει ένα τεράστιο κύμα αντίδρασης ακριβώς από όλους, από αυτόν τον πολύ ισχυρό νεοναζί θύλακα που υπάρχει στην κερκίδα, οι οποίοι κατηγορούν τους τρεις ποδοσφαιριστές γιατί δεν φόρεσαν τα μπλουζάκια, γιατί πολύ απλά, παιδιά, αυτή η ίδια η πρωτοβουλία έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, πολλές αντιδράσεις, γιατί πολύ απλά, παιδιά, αυτή η ίδια πρωτοβουλία έχει εργαλειοποιηθεί και χρησιμοποιηθεί πλέον από τους νεοναζί στην Ισπανία και των Κερκίδων, τους νεοναζί στις κερκίδες, οι οποίοι πλέον βγαίνουν και σε διαδηλώσεις στο δρόμο και γράφουν πανό και συνθήματα κατά του Πέδρο Σάντσεθ κλπ. Η Μπαρτσελόνα επέλεξε να μην φορέσει τα συγκεκριμένα μπλουζάκια πριν από την αναμέτρηση με τη Λεβάντε. Μια μέρα αργότερα ο Μαροκινός ο διεθνής ο Εζ Αμπντέ δέχτηκε υβριστικά σχόλια στα social media επειδή φόρεσε το ίδιο μπλουζάκι πριν από τον αγώνα της Μπέτης με τη Βιγιαρεάλ. Από τους συμπατριώτες του Μαροκινούς, ο Αμπντέ απάντησε μέσω Instagram επιμένοντας ότι το μήνυμα δεν είχε πολιτικό χαρακτήρα και δεν στρέφονταν κατά του Μαρόκου. Είπε ότι σε καμία περίπτωση το μπλουζάκι για το λαό της Θέουτα δεν χρησιμοποιήθηκε με πολιτικό σκοπό ή ως ένδειξη ασέβειας προς τον δικό μου λαό, τον μαροκινό λαό, έγραψε. Αν δεν ήξερες δεν ρώταγες. Προφανώς και έχει άδικο σε αυτό ο Αμπντέ, προφανώς και χρησιμοποιήθηκε, προφανώς και εργαλειοποιήθηκε. Ο ίδιος είπε βέβαια ότι το φόρεσε για να στηρίξει μια κοινότητα και μια κοινωνική πρωτοβουλία και ότι δεν πρόκειται να απολογηθεί. Όποιος θέλει να αμφισβητήσει την αγάπη μου για τη χώρα μου είναι ελεύθερος να το κάνει. Εγώ θα συνεχίσω να ζω κάθε μέρα με το κεφάλι ψηλά. Αντίστοιχες επιθέσεις, διαδικτυακές επιθέσεις έχουν δεκτεί και οι άλλοι τρεις παίκτες, οι τρεις παίκτες μάλλον της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Εμπαπέ, ο Βινίσιους, που ήταν και κάπως προκλητικοί, γιατί ναι μεν το φόρεσαν το μπλουζάκι αλλά έκρυψαν το μήνυμα, και ο Ιμπραήμα Κονατέ, ο οποίος δεν το φόρεσε καν. Γίνεται χαμός στα social τους. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται αντιμέτωπος με φασίζουσες λογικές ο Κιλιάν Εμπαπέ. Δεν είναι αυτό που έλεγε πριν, ας πούμε, ο Θοδωρής, δεν του το είχα. Κακώς δεν του το είχε στο δωρή μου. Δεν διστάζει να εκφράσει. Καλά, ο Βινίσιους το ξέρουμε. Έχει σηκώσει τεράστιο, από μόνος του τεράστιο αγώνα ενάντια στο ρατσισμό και τις διακρίσεις, αλλά το ίδιο κάνει και ο Εμπαπέ με πολύ συγκεκριμένες κατά καιρούς τοποθετήσεις. Ο χαμός έχει γίνει. Αυτό για να βλέπουμε τι σημαίνει, τι δυναμική μπορεί να έχει το ποδόσφαιρο και όσα συμβαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πόσο πολύ μπορεί να επηρεάζει και να επηρεάζεται από τα τριγύρω.

0: Και ήταν σαν σήμερα, όταν έφυγε από τη ζωή, ο Μάνος Λοΐζος, αρκετά συχνά τον θυμόμαστε τελευταίο καιρό, όχι πάρα πολύ, σήμερα ήταν μια καλή ευκαιρία. Μιλάμε για το ποδόσφαιρο και μιλάμε για το ποδόσφαιρο που αφήνει και το δικό του αποτύπωμα. Στην περίπτωση της Ισπανίας και της Ρεάλ Μαδρίτης, ένα πολύ συγκεκριμένο αποτύπωμα ήταν αυτό που άφησε με αφορμή το σύνθημα για τη Θέουτα. Εδώ θα, ο ΨΑΠ θα επιχειρήσει να αφήσει ένα άλλο εντελώς αποτύπωμα. Είναι το παιχνίδι που μας ενώνει. Αυτός είναι ο τίτλος, αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα μιας μεγάλης γιορτής του ποδοσφαίρου που θα διοργανωθεί, θα λάβει χώρα το Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Είναι από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με αυτό το κεντρικό μήνυμα, με αυτό το κεντρικό σύνθημα, μια μεγάλη γιορτή που θα φέρει κοντά διαφορετικές γενιές του αθλήματος στο ίδιο γήπεδο, ένας τόπος συνάντησης όλων εκείνων των κομματιών που αποτελούν το ποδόσφαιρο. Δεν αποτελείται μόνο από τους παίκτες ή τις παίκτριες. Και έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της γραμμής, με πολύ χαρά να τον καλησπερίσουμε, το Θάνο Σαρή. Καλησπέρα Θάνο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Εκτελεστικός Γενικός Γραμματέας λοιπόν του Συνδέσμου, του ΨΑΠ. Ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Είμαστε καλά, εσείς θα τρέχετε φαντάζομαι, έτσι?
1: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ναι, τρέχουμε για τις τελευταίες λεπτομέρειες. Γιατί φιλοδοξούμε να διοργανώσουμε κάτι πραγματικά έτσι πολύ όμορφο στο κέντρο της Αθήνας, ανοιχτό για όλους. Να προωθήσουμε όλες αυτές τις αξίες που θεωρούμε ότι πρεσβεύει το ποδόσφαιρο και να φέρουμε κοντά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του παιχνιδιού, του παιχνιδιού που αγαπάμε όλοι. Και που οι πρωταγωνιστές του είναι οι παίχτες και οι παίχτριες ανεξαρτήτως ηλικιών.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Μερικές φορές καλά κάνεις και το, έτσι το τονίζεις Θάνο, γιατί μερικές φορές αυτό το μοντέρνο πλέον ποδόσφαιρο, σε αυτή την τεράστια βιομηχανία, ξεχνάμε πολύ συχνά ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές, ποιες είναι οι πρωταγωνίστριες, την ώρα που γίνεται ένα τεράστιο πάρτι δισεκατομμυρίων γύρω από τα πόδια τους, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ο ΨΑΠ λοιπόν, επειδή συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια ζωής και υποστήριξη στο πλευρό των ποδοσφαιριστών και των ποδοσφαιριστριών, όπου πήραμε έτσι αυτή την απόφαση να διοργανώσουμε κάτι μεγάλο για ανοιχτό προς τον κόσμο, θα γίνει στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και τον ΟΠΑΝΔΑ. Θα έχουμε και πάρα πολλές εκπλήξεις. Θα στήσουμε ένα κανονικό γήπεδο στο Σύνταγμα ποδοσφαίρου με κερκίδες, με τα όλα του. Θα ξεκινήσουμε το πρωί με.
0: Α, και κερκίδες θα έχει. Όχι μόνο γηπεδάκια. Ωραία.
1: Θα έχει ένα γήπεδο μεγάλο με κερκίδες. Θα έχει ένα μικρούλι βοηθητικό δίπλα, στο οποίο θα λάβουν χώρα διάφορα έτσι challenges και skills για παιδάκια, κάποια masterclasses για παιδάκια. Σε λίγη ώρα θα αναρτηθεί στα social media του ΨΑΠ και το αναλυτικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να το δει. Από τις 10 το πρωί λοιπόν θα ξεκινήσουμε με τουρνουά παιδιών, ακαδημιών, στο οποίο θα συμμετέχουν έτσι κάποιες ακαδημίες, καθώς και ομάδες από την οργάνωση Γη και την Action Aid, γιατί το ποδόσφαιρο είναι για όλους. Mm-hmm. Θα ακολουθήσει τουρνουά ποδοσφαίρου γυναικών. Στη συνέχεια θα έχουμε έτσι μια εκδήλωση σε κλειστό χώρο για να τιμήσουμε τους προτεργάτες του ΨΑΠ, τους mm-hmm. ανθρώπους που ουσιαστικά έβαλαν το λιθαράκι τους για όλο αυτό που εξελίχθηκε στο σύνδεσμο. Και το απόγευμα στις 4.30 θα διεξαχθεί έτσι το μεγάλο παιχνίδι των ΨΑΠ All Stars, όπου ποδοσφαιριστές που έχουν αφήσει τη δική τους ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, Έλληνες και ξένοι, mm-hmm. θα κατεβάσουν τις ομάδες τους και θα αναμετρηθούν σε τουρνουά 3-on-3 για το νικητή.
0: Και βλέπω εδώ αρκετοί εκ των πρωταθλητών Ευρώπης το 2004, τον Καραγκούν, τον Κατσουράνη, τον Αντώνη τον Νικοπολίδη, τον Δημήτρη τον Παπαδόπουλο, τον Σωτήρη Νίνη που έκανε και έτσι και ωραίες δηλώσεις. Θα έχουμε όμως και το ποδόσφαιρο γυναικών.
1: Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm.
0: Θα έχουμε και το ποδόσφαιρο γυναικών με έντονη και αίσθητη παρουσία. Έτσι, Θάνο. Mm-hmm. Ισομερός, να υποθέσω.
1: Ναι. Θα έχουμε ένα τουρνουά αφιερωμένο και στο ποδόσφαιρο γυναικών, στο οποίο θα έχει την ίδια λογική. Θα είναι πάλι 3-on-3. Είναι κάποιες αρχηγοί, οι οποίες έχουν φτιάξει ομάδες τους και θα αναμετρηθούν έτσι στο γηπεδάκι το μεγάλο. Mm-hmm.
0: Ένα κάλεσμα λοιπόν του ΨΑΠ. Γιορτάζεται έτσι ανοιχτά, γιορτάζει ο σύνδεσμος. Επιλέγει να γιορτάσει ο σύνδεσμος αυτά τα γενέθλια 50 χρόνια. Και κάπου εδώ να πούμε έτσι, Θάνο, ότι τα πρώτα χρόνια ήταν πάρα πολύ, ήταν ισχυρή η δυναμική του ΨΑΠ όταν δημιουργήθηκε σε ένα ποδοσφαιρικό τοπίο εντελώς άναρχο όσον αφορά και τα εργασιακά δικαιώματα κλπ. Έγιναν πάρα πολλές βελτιώσεις και τα τελευταία χρόνια με αυτή τη διοίκηση, με τον Γιώργο Μπαντή στο τιμόνι, έχετε αλλάξει πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά τα εργασιακά και τα δικαιώματα γενικώς για τον αθλητή και την αθλήτρια.
1: Ναι. Ο ΨΑΠ βρίσκεται ουσιαστικά αυτό που έχει καταφέρει να εξελιχθεί έτσι σε stakeholder του ποδοσφαίρου. Συμμετέχουμε στη διαμόρφωση των κανονισμών. Προσπαθούμε πάντα δηλαδή να προωθήσουμε τα αιτήματά μας προκειμένου να περάσουμε στο κανονιστικό πλαίσιο. Έχουμε μια σειρά από υπηρεσίες έτσι για τα μέλη μας δωρεάν, όπως η νομική βοήθεια, η ψυχολογική υποστήριξη. Προφανώς είμαστε μέλος της FIFPRO, από τα ιδρυτικά μέλη της FIFPRO, του Παγκόσμιου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών, οπότε συμμετέχουμε και στις διεθνείς αποφάσεις. Γενικώς ο ΨΑΠ νομίζω ότι έχει καταφέρει να κάνει τη φωνή του να ακούγεται. Mm-hmm. Επισκεπτόμαστε τα αποδυτήρια, όλα τα μέλη μας, τους ενημερώνουμε για όλα τα τρέχοντα ζητήματα. Είμαστε στο πλευρό τους για ό,τι χρειαστούν. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν όλοι τη δύναμη που πραγματικά έχει ο ποδοσφαιριστής mm-hmm. και τη δύναμη mm-hmm. που και η ποδοσφαιρίστρια εννοείται και πόσο αυτή η δύναμη πολλαπλασιάζεται όταν λειτουργεί συλλογικά και βρισκόμαστε όλοι μαζί ενωμένοι προκειμένου να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους.
0: Και έτσι οι διεκδικήσεις δεν πάβουν να είναι ένα λευκό χαρτί, έτσι Θάνο. Και κυρίως έχετε κάνει τους ποδοσφαιριστές και τις ποδοσφαιρίστριες να ακούγεται η φωνή τους, να ακούν το σωματείο τους, να βρίσκονται κοντά στο σωματείο τους, κάτι που παλιότερα πριν από αρκετά χρόνια αυτό δεν συνέβαινε στο χώρο του ποδοσφαίρου.
1: Εντάξει. Κάθε χρόνο ελπίζουμε να είναι και καλύτερα τα πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό που θα έχουμε έτσι, στο πλευρό μας, στο Σύνταγμα, όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές και τις ποδοσφαιρίστριες. Είναι από αυτήν ένα ανοιχτό κάλεσμα. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει, ό,τι ώρα θέλει μπορεί να έρθει. Θα υπάρχουν διάφορες εκπλήξεις. Θα έχουμε και το Sport FM που θα είναι εκεί πέρα, θα εκπέμπει από εκεί. Mm-hmm, mm-hmm. Θα έχουμε κάποια άλλα περίπτερα. Θα έχουμε και κοινωνικές δράσεις. Θα έχουμε γενικώς όλο το Σύνταγμα κοντά στο ποδόσφαιρο, κοντά στον πυρήνα του ΨΑΠ. Και θέλουμε κάθε άνθρωπος να περάσει από εκεί να κάτσει λίγο, να δει, να παίξει, να ασχοληθεί, να καταλάβει λίγο. Γιατί ξέρουμε και σε μια εποχή που είναι λίγο παρεξηγημένο το ποδόσφαιρο και το τι εκφράζει το ποδόσφαιρο. Έτσι. Να αναβιώσουμε λίγο το τι πραγματικά σημαίνει το ποδόσφαιρο.
0: Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Θάνο Σαρή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή σου την παρέμβαση. Έτσι μας τα έδωσες όλα αναλυτικά. Το Σάββατο, λοιπόν, από τις 10 το πρωί έως αργά το απόγευμα, ελεύθερα όλα στην πλατεία Συντάγματος, το ποδόσφαιρο. Έτσι όπως το αγαπάμε, τόσο απλό και όμορφο. Θα τα πούμε από κοντά. Λοιπόν, ήταν ο Θάνος Σαρής από τον ΨΑΠ. Μας έδωσε όλα αυτά τα στοιχεία που θα δούμε και θα γνωρίσουμε και θα ζήσουμε και από κοντά. Πάμε μια σαββατιάτικη βόλτα στο Σύνταγμα. Αυτή η βόλτα θα έρθει μετά την αυριανή μεγάλη, που δεν θα είναι βόλτα, θα είναι μια πολύ δυναμική πορεία, αύριο Παρασκευή, 5:30. Το ραντεβού στο μνημείο του Παύλου συνεχίζονται, αύριο ολοκληρώνονται οι δράσεις του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη από το Σύλλογο Πολιτισμού Παύλος Κύλαπη Φύσας, συγκέντρωση και πορεία λοιπόν αύριο από το μνημείο του Παύλου προς τη μάντρα του μπλόκου της Κοκκινιάς. Η πορεία θα καταλήξει στο μετρό της Νίκαιας. Σήμερα η μεγάλη συναυλία στο Σιλό, πολυχώρος λιπασμάτων από τις 6:30 και έπειτα. Μια κεντρική συναυλία μεταξύ άλλων ο Πανός Βλάχος, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Κωνσταντής Πιστιώλης, ο Σωκράτης Μάλαμας, πολλές και πολλοί άλλοι.

0: Λοιπόν, ναι, μα, το λέει ξεκάθαρα νομίζω η Μάρθα Φριτζίλα, ό,τι θες κάνεις όσον αφορά την αγάπη. Αύριο θέλω να το πω για να μην το ξεχάσω, θα κάνουμε εκπομπή νομίζω εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Από τα καθάρματα της Χρυσής Αυγής με διάφορες προεκτάσεις και θα έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο τη συναδέλφισσα, τη Χρύσα Λύκου, αυτό το φοβερό και τρομερό άτομο που έχει δημοσίευσε μόλις χθες ένα, πώς να το πω, έναν πρόλογο ενός ντοκιμαντέρ, ενός καινούριου ντοκιμαντέρ με τίτλο 11 χρόνια δίκη της Χρυσής Αυγής, οι άνθρωποι της. Θα γίνει η πρεμιέρα 7 του Οκτώβρη. Η Μάγδα Φίσα, διαβάζω από το post της Χρύσας, μητέρα του Παύλου Φίσα, η Δήμητρα Ζόρζου, αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας, ο Κώστας Καρμέας, συνήγορος των Αιγύπτιων άλλη εργατών, η Ηλέκτρα Αλεξανδροπούλου, μέλος του παρατηρητηρίου Golden Dawn Watch, η Μαρίνα Δαλιάνη, συνήγορος της οικογένειας Φίσα, ο Μάνος Μαλαγάρη, συνήγορος του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ, και η φωτορεπόρτερ Τατιάνα Μπόλαρη αφηγούνται την ιστορία της ιστορικής δίκης σε μια εποχή που το αντιφασιστικό κίνημα καλείται να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις με τις ρατσιστικές επιθέσεις να πυκνώνουν καθημερινά. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σιωπά. Εδώ λοιπόν αύριο μαζί με τη Χρύσα θα τα πούμε για το ντοκιμαντέρ, θα τα πούμε όλα για το πότε θα βγει στις αίθουσες. 7 Οκτώβρη είπαμε θα κάνει πρεμιέρα. Και όλες τις λεπτομέρειες γύρω από αυτό, αλλά γύρω γενικότερα και από το θέμα της ημέρας. Παιδιά, ξεκάθαρα δεν ξεχνάμε. Αύριο θα μιλήσουμε και για τη 19η αντιρατσιστική γιορτή, η οποία θα γίνει το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτέμβρη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Θα τα πούμε αναλυτικά με τον Θανάση, με τον Θανάση Κούρκουλα. Εσείς κρατήστε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί η αντιρατσιστική γιορτή. Από την κίνηση απελάστε το ρατσισμό και φυσικά από το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών, με συναυλίες και συζητήσεις, σημαντικά και τα δύο, και προβολές και διεθνή κουζίνα και παιδότοπο και φωτογραφία και βιβλίο και σκίτσο. Αυτό το Σαββατοκύριακο στο Πάντιο. Περισσότερα για όλα αυτά θα πούμε αύριο. Πίσω στα αθλητικούλια μας, να πούμε μια είδηση τώρα που ήρθε πριν από λίγη ώρα, ότι η Στέλλα Καλτσίδου είναι από σήμερα η ομοσπονδιακή προπονήτρια της Εθνικής Γυναικών στο μπάσκετ, η πρώτη γυναίκα που θα καθίσει στην άκρη του πάγκου του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Το ανακοίνωσε η ΕΟΚ, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης, ανακοίνωσε την πρόσληψη της 43χρονης προπονήτριας, η οποία τον Οκτώβριο του 2025 είχε αναλάβει προπονήτρια της Εθνικής Γυναικών Μεγάλης Βρετανίας, και αυτό γιατί μετά την τεράστια επιτυχία της να οδηγήσει στην κατάκτηση του τίτλου του EuroCup Γυναικών τους London Lions το Μάη του 2024. Θα πεις, έλα μωρέ, και τι έγινε, Triple Crown εκείνο το Μάη για τη συγκεκριμένη ομάδα, ο οποίος τίτλος αποτελεί τον πρώτο και τελευταίο έως σήμερα τίτλο σε διεθνή διοργάνωση για σύλλογο της Μεγάλης Βρετανίας, είτε στους άνδρες είτε στις γυναίκες, παιδιά. Ήταν ο πρώτος διεθνής τίτλος, ο πρώτος διεθνής τίτλος και για αντρικές και για ελληνικές ομάδες. Την περσινή σεζόν η Στέλλα Καλτσίδο βρέθηκε στον πάγκο της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Αθηναϊκού και ως παίκτρια υπήρξε βασικό στέλεχος της Εθνικής Γυναικών επί 17 έτη, λαμβάνοντας μέρος σε 5 ευρωμπάσκετ, 2 φορές σε παγκόσμια πρωταθλήματα, μία από τις σημαντικότερες αθλήτριες του μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα, με σημαντική πορεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Λοιπόν, πάμε Νικολέτα μου, πάμε να φύγουμε σιγά σιγά.
1: Χαράζει ο πρώτος στενός.

Εντάξει, δεν κόβουμε πάρα πολύ. Ήταν η Νικολέτα Σουραμάνη στη ρύθμιση του ήχου. Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία, ήρθε πλέον νωρίτερα η Χαρά Στάγκου. Η Αλέκα Ζουμή ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και έπειτα Μαρία Θανασούλια, Κώστας Σαββόπουλος. Για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 5. Εκατόν 5 και 5. Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Ειρήνη, είδηση στις 5 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, είμαι την Αβελιμέζη. Την παρέμβαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκάλεσε υπόθεση των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί στο πλαίσιο της διερεύνησης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής Χαράλα Μπουβουρλιώτη, ξεκινά άμεσα έρευνα στα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ενδείξεις για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων. Οι γιατροί βρίσκονται κρατούμενοι σε ειδικά διαμορφωμένους και απομονωμένους χώρους στις φυλακές Κορυδαλλού. Οι αρχές εξετάζουν και το ρόλο υπνοθεραπευτή, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει τη Δευτέρα. Χωρίς τέλος τώρα, λιανόδου στα καύσιμα πλησιάζει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Πανελλαδικά η αμόλυβδη 14% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ ανησυχία εκφράζεται και για το πετρέλαιο θέρμανσης εν ώψη της διάθεσής του. Νέες ανακοινώσεις σήμερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ακρίβεια σε καύσιμα και ενέργεια. Προανήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Παρέπεμψε στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στις 6 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Με φόντο τη συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών στον τομέα της ενέργειας αλλά και τον πληθωρισμό, συνεδριάζει αύριο στο Δουβλίνο το Eurogroup. Το Reuters αναφέρει ότι η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα. Άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου αποφάσισε με 264 ψήφους η ολομέλεια της Βουλής. Με υπόμνημα το πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος μίλησε για οικειοθελή προσέλευσή του ενώπιον των Βελγικών Αρχών μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση του Qatar Gate. Για μια ακόμα φορά η Βουλή ψήφισε άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 175 ψήφους υπέρ και 90 κατά μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσούλου. Τη μέτωπος αγώνας για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σύμφωνα με τη Ρένα Δούρου, να φύγει δεξιά και ο κόσμος να αποκτήσει ξανά εμπιστοσύνη στα κοινά. Οι εγγύησεις να μην πάνε στα φαντ και στους σέρβισερς, να πάνε στον ΕΦΚΑ, να ακολουθήσουμε καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Ήδη κράτη-μέλη ακολουθούν αυτές τις πολιτικές, σημείωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε συνέντευξή της. Το αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης επανέλαβε μιλώντας στο κόκκινο η Στέλλα Βαλάνη, δικηγόρος οικογενειών θυμάτων των Τεμπών, αναφερόμενη στις τελευταίες συνεδριάσεις στη δίκη στη Λάρισα με τις συγκλονιστικές καταθέσεις γονέων που ζητούν να μάθουν τι έκαψε τα παιδιά τους. Όπως είπε, το κράτος δικαίου θα έπρεπε από την αρχή να είχε διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς. Νέα αίτηση προς τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, με την οποία ζητείται να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιορτζότη. Υπέβαλε σήμερα ο σύζυγος μιας εκ των 5 εργαζόμενων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας Τα Τρίκαλα τον περασμένο Ιανουάριο. Εξωτερική ενέργεια είδε ο γιατρός ορθοπαιδικός που κατέθεσε στη δίκη των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλειου Μάγκου τον Ιούνιο του 2020 και όχι κακώσεις από πτώσεις στα πλευρά και τον θώρακα. Ο 26χρονος Βασίλης Μάγκος άφησε την τελευταία του πνοή λίγες ημέρες μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο. Μεγάλη συναυλία σήμερα στις 18:30 στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσόνα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στεφάνη και λουλούδια στο μνημείο του στο Κερατσίνη θα καταθέσει στις 17:30 ο Νίκος Παπάς μαζί με μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την Παρασκευή η κορύφωση των εκδηλώσεων με την αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς, κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για συμμετοχή στη μεγάλη αντιφασιστική κινητοποίηση. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε σχολείο της Κοζάνης, όπου μια 16χρονη μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε τουαλέτα του σχολείου. Το κορίτσι διακομίστηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν, χωρίς όμως δυστυχώς ήταν αργά. Με την έγκριση του EU Kids Act, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του Δήμου Παλαμακαρδίτσας. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί και 4 αεροσκάφη. Και επίσημα παράταση πήρε υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τράπεζας μέχρι την 1η Ιουλίου του 2027, σύμφωνα με απόφαση της ΑΔΕ. Στη διεθνή επικαιρότητα, σφοδρή αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ στο σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βρίσκω γελίο, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ απείλησε να διακόψει το εμπόριο με την Ένωση. Το σχέδιο προσέγγισης με τον Καναδά δεν στρέφεται εναντίον κανενός, σχολιάζουν οι Βρυξέλλες. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Στέλλα Καλτσίδου είναι από σήμερα η ομοσπονδιακή προπονήτρια της Εθνικής Γυναικών Μπάσκετ και η πρώτη γυναίκα που θα καθίσει στην άκρη του πάγκου του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο, το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Έως 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε 10 λεπτά περίπου μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι η Σοφία Ξερικού. Στην επικοινωνία μαζί σας, στο τηλεφωνικό κέντρο, είναι ο Παντελής Νταβανέλος. Απαντά στο 210-3217-777. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, το στέλνετε στο 698-58-700-59, 698-58-700-59. Είμαι η Μαρία Θανασούλια και θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Ακυρώθηκε και οριστικά η συναυλία αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη, και τι εννοούμε, υπήρχε μία σκέψη η συναυλία αυτή να μετατραπεί σε συναυλία, η προγραμματισμένη συναυλία που είχε ο Γιώργος Μαζονάκης για τις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη, μία συναυλία που περίμενε πολλοί κόσμος και κόσμος που αγαπούσε τον Γιώργο Μαζονάκη αλλά δεν ήταν εξοικειωμένος με τη διασκέδαση στις πίστες. Και ο ίδιος ο Γιώργος Μαζονάκης, από όσο γνωρίζουμε και από ανθρώπους της παραγωγής, ανυπομονούσε για αυτή τη συναυλία. Είχε επισκεφθεί το χώρο πολλές φορές, έκανε σχέδια για το πώς θα εμφανιστεί σε αυτόν τον ιδιαίτερο χώρο, ο οποίος είναι ένας χώρος που δεν συνηθίζει κανείς να βλέπει καλλιτέχνες της πίστας. Υπήρχε λοιπόν μια σκέψη αυτή η συναυλία να μετατραπεί σε ένα αφιέρωμα, και η εταιρεία Live to Entertainment, η οποία ήταν η εταιρεία που είχε αναλάβει την παραγωγή, λέει, με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο τραγικός και απροσδόκητος χαμός του Γιώργου καθιστά αδύνατη σε αυτή τη χρονική στιγμή την οποιαδήποτε άμεση μετατροπή της συναυλίας σε αφιέρωμα στη μνήμη και την καλλιτεχνική του διαδρομή. Και συνεχίζουν, πιστεύουμε πως ένα αφιέρωμα σε έναν καλλιτέχνη με τη διαδρομή και την προσφορά του Γιώργου Μαζονάκη οφείλει να πραγματοποιηθεί με το χρόνο, τη φροντίδα και το σεβασμό που αρμόζουν στη μνήμη και το έργο του, και όχι υπό το βάρος και την αμεσότητα αυτής της τραγικής απώλειας. Και βέβαια αναφέρεται ότι η επιστροφή του αντιτίμου των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω του παρόχου από τον οποίο αγόρασαν τα εισιτήρια οι κάτοχοι αυτών. Και έτσι και με αυτή την ανακοίνωση κλείνει και το συναυλιακό αυτό κεφάλαιο του Γιώργου Μαζονάκη, αυτής της τραγικής είδησης που έφτασε στα αυτιά μας εδώ όταν ήμασταν στο στούντιο, και βέβαια μια υπόθεση η οποία έχει πάρει πολύ μεγάλη έκταση και για τον τρόπο που έφυγε ο αγαπημένος καλλιτέχνης από τη ζωή. Συνεχίζουν οι συνάδελφοί του από όλα τα είδη να πραγματοποιούν αφιερώματα, να αναφέρονται σε εκείνον στις συναυλίες του. Είδαμε και τον Γιάννη Χαρούλη και τον Πάνο Μουζουράκη και την Ιουλία Καραπατάκη στο θέατρο Λυκαβητού να τραγουδά τις ώρες μικρές και αυτό να γίνεται viral στα social media, με τους περισσότερους να συγχαίρουν την Ιουλία Καραπατάκη για την ερμηνεία της αλλά και για το ότι ακομπλεξάριστα τραγούδισε αυτό το τραγούδι, το οποίο νομίζω ότι δεν χρειάζεται κανένα κόμπλεξ όταν τραγουδάς τόσο καλά τραγούδια. Αυτή είναι μια λαμπρή στιγμή του Γιώργου Σαμπάνη και της Ελένης Γιανατσούλια στους στίχους. Πάμε να ακούσουμε λίγο την Ιουλία από το Λυκαβητό.

Λοιπόν, θυμάστε. Α, καταρχάς να πω και μου το γράφει και ο φίλος μας ο Στέλιος. Εγώ ξεχάστηκα γιατί θα το παραδεχτώ ότι είμαι λίγο ούφο με αυτά. Να χαιρόμαστε το σοφάκι μας και να χαιρόμαστε και όλες και όλους εσάς που γιορτάζετε. Σοφίας, πίστεως, ελπίδας και αγάπης. Ωραία, καλά τα θυμόμουν. Χρόνια πολλά λοιπόν στις εορτάζουσες. Και σας έλεγα χθες για όλη αυτή την ιστορία με τον Μάκλιμορ που απομακρύνθηκε από την συναυλία, από την περιοδία, συγγνώμη, του Ed Sheeran. Αποχώρησαν και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες από αυτή την περιοδία. Γιατί όλα αυτά? Γιατί ο Μάκλιμορ σε ένα σταθμό της περιοδίας είπε από τη σκηνή Λευτεριά στην Παλαιστίνη και μίλησε για το τι συμβαίνει στη Δυτική Όχθη. Ο Μάκλιμορ λοιπόν ανακοίνωσε ότι πρόκειται να διαθέσει ολόκληρη την αμοιβή του ύψους $1 εκατομμύριο, αμοιβή από την περιοδία του Ed Sheeran. Αποφάσισε λοιπόν να διαθέσει όλη αυτή την αμοιβή, το $1 εκατομμύριο, σε ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Γάζα και στηρίζουν τον Παλαιστινιακό λαό. Και δεν ξέρω αν θυμάστε ότι χθες τα λέγαμε πάλι ότι εγκαλούσε τον Ρόμπερτ Κράφτ, αυτό τον δισεκατομμυριούχο που είχε και το Gillette Stadium και ιδιοκτήτη των New England Patriots. Τον προκάλεσε λοιπόν να κάνει και εκείνος το ίδιο και να συνεισφέρει ένα ισόποσο χρηματικό ποσό. Συγκεκριμένα είπε ο Μάκλιμορ ότι διαθέτω το σύνολο των καθαρών εσόδων μου ύψους $1 εκατομμύριο από την περιοδία του Ed Sheeran σε 6 οργανώσεις που παρέχουν άμεση βοήθεια στους Παλαιστίνιους. Παράλληλα, προσκαλώ τον Ρόμπερτ Κράφτ να πράξει το ίδιο. Όσες διαφωνίες και αν έχουμε, οφείλουμε να συμφωνήσουμε σε κάτι θεμελιώδες. Οι ανθρώπινες ζωές στην Παλαιστίνη αξίζουν την ίδια προστασία και δεν υστερούν σε αξία από καμία άλλη ζωή στον πλανήτη. Ο Κράφτ λοιπόν απάντησε και είπε ότι κατόπιν συνεννόησης με τον Ed Sheeran έχει αποφασιστεί να δεσμευτεί το ποσό των $2 εκατομμυρίων για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή.

περιοχή, χωρίς ωστόσο να αναφέρει τους φορείς που θα λάβουν την ενίσχυση. Ο Μάκλιμορ, να πούμε τώρα, τα λέγαμε και χθες, ότι και σε όλες του τις δηλώσεις, αλλά και κάθε φορά που μιλάει από σκηνής για την τραγωδία, για αυτό που ζει ο Παλαιστινιακός λαός, έχει πάντα έναν λόγο ενωτικό. Και είναι πραγματικά πολύ κρίμα καλλιτέχνες οι οποίοι μπορούν να κινητοποιήσουν τον κόσμο προς μια ανθρωπιστική κατεύθυνση, να κόβονται από περιοδίες και να φημώνονται κατά αυτόν τον τρόπο.

0: Μας λέει ο φίλος μας ο Αλέξης πόσο αποκρουστική η διαφήμιση της στοιχηματικής με τη Σίδνεϊ Σουίνι προσέβαλε όλες τις αθλήτριες και στο τέλος για μουσική υπόκρουση ο ύμνος του Ισραήλ. Πιο κάτω δεν έχει για τη συγκεκριμένη. Για τον ύμνο του Ισραήλ τώρα δεν είμαι σίγουρη ότι αυτό είναι ως υπόκρουση, αλλά αυτή η διαφήμιση έχει προκαλέσει την οργή πολλών γυναικών αθλητριών. Εντάξει, η Σίδνεϊ Σουίνι είναι αγαπημένη των Ρεπουμπλικανών. Μία πολύ όμορφη ηθοποιός η οποία ήταν και στο, έπαιζε και στο Euphoria. Η Σίδνεϊ Σουίνι λοιπόν σε μία καμπάνια στοιχηματική της Novig παρουσιάζεται με καθόλου ρούχα ή ελάχιστα, τα οποία επίμαχα σημεία του σώματός της καλύπτονταν από μπάλες ή εξοπλισμό του κάθε αθλήματος, και υποδιόταν ότι ήταν αθλήτρια, ότι είναι αθλήτρια διαφόρων αθλημάτων. Αυτό προκάλεσε οργή, διότι σεξουαλικοποιεί τον γυναικείο αθλητισμό, και πάρα πολλές ολυμπιονίκες και κορυφαίες αθλήτριες με αναρτήσεις τους μιλούν για μια σεξουαλικοποίηση της δουλειάς τους, της προσπάθειάς τους και εν γέννη του γυναικείου αθλητισμού. Μην ξεχνάμε ότι είχε κάνει άλλη μια διαφήμιση η Σίδνεϊ Σουίνι για τα American Eagle, όπου εκεί έκανε ένα λογοπαίγνιο με τα τζιν παντελόνια που φοράει και τα τζιν στα γονίδια, προκαλώντας πάλι αντιδράσεις, διότι φαινόταν ότι προωθούσε το αφήγημα των γονιδίων και της λευκής υπεροχής, κάτι βέβαια που έκανε τους Make America Great Again πάρα πολύ χαρούμενους, και ότι ήταν ένα χτύπημα στη woke agenda. Γενικά αυτό το κορίτσι δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά με τον ορθό λόγο, αλλά τι να την κάνουμε.
1: Το κόκκινο.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Να πούμε λοιπόν ξανά, το λέμε όλες αυτές τις ημέρες από τη Δευτέρα που έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις μνήμης, ότι 13 χρόνια συμπληρώνονται αύριο Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, με αφορμή την οποία έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις σε Κερατσίνι, Νίκαια και Πειραιά. Σήμερα Πέμπτη αλλά και αύριο Παρασκευή πραγματοποιούνται δράσεις στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά έχει καλέσει τις σχολικές κοινότητες της περιοχής να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις. Μεταξύ άλλων, προτείνεται στους μαθητές και σε όσους το επιθυμούν να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη του, ενώ στα σχολεία αναμένεται να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. Η κεντρική συγκέντρωση λοιπόν είναι αύριο Παρασκευή στις 5:30 στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Και παράλληλα σήμερα στις 6:30 θα πραγματοποιηθεί η συναυλία στο χώρο των λοιπασμάτων Δραπετσόνας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη 13η επέτειο από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ο Παύλος ζει και το συνεχίζετε εσείς το σύνθημα.

0: Σας το λέω τώρα όλη την εβδομάδα ότι θα έρθει Πέμπτη, γιατί όλο και κάτι. Μία σας λέω για τα Emmy, μία σας λέω για τη Μόστρα και σας λέω ότι θα δείτε την Πέμπτη θα έρθει ο Ανδρέας και θα τα πούμε όλα. Ανδρέα Κύρκο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και έχουμε τέσσερις νέες ταινίες που παρουσιάζουμε ενδιαφέρον.
1: Ναι, καινούργια εβδομάδα. Τώρα μέχρι οι επόμενοι τρεις μήνες είναι το αποκορύφωμα της κινηματογραφικής χρονιάς. Θα βγουν όλες οι μεγάλες και σημαντικές ταινίες και του καλλιτεχνικού ρεπερτορίου και οι εμπορικές. Οπότε ξεκινάμε τώρα έτσι δυνατές εβδομάδες μέχρι τη λήξη της χρονιάς και τα φεστιβάλ. Είμαστε στον απόϊχο της Βενετίας. Έρχονται και στα δικά μας εδώ οι νύχτες πρεμιέρας όπου να είναι ξεκινάνε.
0: Ναι.
1: Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα. Στα στενείς που παίζονται από σήμερα. Να ξεκινήσω επισημένοντας την ταινία «Τρυφερό κτίνος» με την ολοένα ανερχόμενη και ικανότατη Λέα Σεϊντού, η πρωταγωνίστρια της ζωής Σαντέλ, η συμπροταγωνίστρια. Είναι μια δραματική ταινία αυτή, το «Τρυφερό κτίνος», μια πολύ ιδιαίτερη παράξενη ιστορία με μια πιανίστρια η οποία η οικογενειακή της ζωή, η προσωπική της ζωή και όλο το περιβάλλον της καταραίουν από τη στιγμή που γίνεται μια αστυνομική έφοδο στο σπίτι της για μια έρευνα, καθώς κατηγορείται ο σύζυγός της είναι μάλλον ύποπτος για μια παράξενη υπόθεση παιδοφιλίας. Αυτό την βάζει αυτόματα, της προκαλεί ένα σοκ και αρχίζει να αγχώνεται για το αν ο νεαρός γιος της αποτελεί θύμα επίσης. Δηλαδή αρχίζει και ο πανικός της παραλύει την ύπαρξή της. Είναι ένα κομψό δράμα, ψυχρό σε κάποια σημεία, αλλά βαθιά ανθρωποκεντρικό, πάνω σε αυτή την παράξενη κατηγορία που προσπαθεί αρχικά να αντιδικαιολογήσει από αυτοματισμό αυτή η γυναίκα και μετά οι υποψίες και οι τύψεις και η σύγχυση αρχίζουν να παρισφρίουν στην καθημερινότητά της. Η Λέα Σεϊντού είναι ικανότατη ηθοποιός και το αποδείχνει ξανά και έχει και ένα πολύ δυνατό φινάλε το οποίο σε αποζημιώνει. Είναι ένα ενδιαφέρον φιλμ για ένα παράξενο οικογενειακό αδιέξοδο και μια έτσι αστυνομική ίντρικα που μπορεί να κερδίσει τους θεατές που τους αρέσουν αυτά τα ανθρωποκεντρικά αστυνομικά δράματα.
0: Και εμένα μου αρέσουν και ξέρεις τι, αυτό είναι και ένα θέμα, έτσι, έχει πολύ πράγμα από κάτω, δηλαδή οι σύντροφοι των κακοποιητών, των φερόμενων κακοποιητών που είναι σε δεύτερο επίπεδο θύματα.
1: Ακριβώς και ξαφνικά καταραίει όλο το οικοδόμημα, όλο αυτό που έχουν ζήσει, αφισβητούν πλέον τα πάντα. Είναι μια πολύ... Και εδώ το αντιμετωπίζει μια υπευθυνότητα, έχω να πω, δεν είναι καθόλου πόλεμο ως φιλμ. Μία ταινία λοιπόν ακόμα που κυκλοφορεί από σήμερα στις αίθουσες και μπορεί να βρει το κοινό της γιατί έχει ενδιαφέρον είναι το Tennis Maestro. Είναι ιταλικό. Ιταλικό το Il Maestro στα ιταλικά του Ανδρέα Ντι Στέφανο. Αφορά το τένις φυσικά και έναν 13χρονο πιτσιρικά όπου μεγαλώνει στην Ιταλία περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 80 που ο μπαμπάς του είναι παλιός πρωταθλητής που η καριέρα του δεν εξελίχθηκε καλά, έληξε κάπως νωρίς και είναι ένας αυστηρός προπονητής. Αυτή η σχέση μπαμπά γιου στο τένις κάπως διατρέχει όλη την...
0: Κάτι γιατί βγήκε και μία είδηση, θα την πω μετά.
1: Δεν θα περιμένω. Και έρχεται και εμφανίζεται και στη ζωή των ανθρώπων αυτών ένας επίσης παλιός πρωταθλητής με άλλη καριέρα που αρχίζει για να τρέπει τις διδαχές του μπαμπά και του λέει ότι δεν χρειάζεται τόση πειθαρχία, πρέπει να αγαπάς το άθλημα, πρέπει να είσαι πιο ελεύθερος, πρέπει να αυτοσχεδιάζεις, να βρεις τον προσωπικότητά σου, να το ευχαριστιέσαι. Είναι δύο διαφορετικές κοσμοθεωρίες που συγκρούονται και δύο πατρικές φιγούρες με έναν τρόπο που διεκδικούν το μέλλον του 13χρονου νέου. Προς το τέλος ανοίγει πολύ ας πούμε η παλέτα του σεναρίου, φτάνει στα προσωπικά, στα προσωπικά δράματα των ηρώων, στις παλιές τους ιστορίες, στους σκελετούς τους που έχουν στην ντουλάπα, τα παλιά τους μυστικά. Φεύγει δηλαδή από το τερέν του τένις και πάει σε ένα πιο δραματικό και έτσι μυστηριώδες. Δηλαδή δυσκολεύεται να αποφασίσει τελικά ευτελεία αν θέλει να είναι ένα αθλητικό φιλμ ενηλικίωσης, αν θέλει να είναι ένα δράμα χαρακτήρων. Κάπου δεν το βρίσκει απόλυτα τα πατήματά της, για να μιλήσω έτσι με όρους τένις, και δεν περνάει απόλυτα το φιλέ. Ωστόσο, η ιταλική γοητεία είναι που το σώζει, γιατί αν ήταν σε τελείως αμερικάνικο περιβάλλον θα ήταν παντελώς αδιάφορο. Εδώ έχει μια πιστότητα ευρωπαϊκή.
0: Έχει μια φινέτσα.
1: Μια φινέτσα.
0: Έχει μια φινέτσα.
1: Ένα ρεαλισμό και μια καλαισθησία που το σώζει από την, ας πούμε, μετριότητα.
0: Και μας είναι και οικεία τα δράματα πατέρα γιου στα ταινιστικά τερέν.
1: Τέλος, και αυτές οι περίεργες δυναμικές που αναπτύσσονται.
0: Ναι, ναι, ναι. Και γι' αυτό σου λέγα, γιατί ήμασταν πριν στην αίθουσα σύνταξης και δουλεύαμε και ξαφνικά εμφανίστηκε μια είδηση σε γνωστό ειδησιογραφικό site με πολύ καλή ροή και καλό ρεπορτάζ, που λέει ότι νέα επίθεση των σκύλων αυτής της οικογένειας, της γνωστής μας, της ταινιστικής, σε δύο γυναίκες. Εντάξει, τραγικό βέβαια τώρα, ναι, οι γυναίκες κατέληξαν στο νοσοκομείο.
1: Πραγματικά.
0: Αλλά, ναι, και λέω τι είδηση και αυτή.
1: Απίστευτες ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Να περάσουμε τώρα στην αγαπημένη μου για πολλούς λόγους ταινία αυτής της εβδομάδας. Είμαι πάρα πολύ χαριτωμένη. Είναι η Κότα. Η ταινία με τον τίτλο απλά Κότα. Την έχει σκηνοθετήσει ο Γιώργη Πάλφη, ο Ούγγρος σκηνοθέτης. Είναι γυρισμένη στην Ελλάδα, στα ελληνικά δηλαδή. Παίζει ανάμεσα σε άλλους ο Αργύρης Παντεζάρας, ο Αντώνης Καφετζόπουλος.
0: Α, η Κόρα Καρβούνη που παίζει σε αυτό.
1: Σωστά. Και ο Γιάννης Κοκιασμένος είναι ο πρωταγωνιστής. Είναι λοιπόν η ιστορία, είναι συγκινητικό, είναι τρυφερό. Παρακολουθεί την ιστορία μιας κότας, η οποία το σκάει, είναι τυχερή και το σκάει από την σφαγή και από το κοτέτσι, ή από εκεί που είναι να σφαγιαστεί. Φεύγει και από την μονάδα μαζικής εκτροφής και από τον φορτηγατζή που την κουβαλούσε, και προσπαθεί να επιβιώσει σε ένα κοτέτσι που υπάρχει ένας επιθετικός κόκορας εκεί άγριος, οι κότες δεν τα πάνε καλά μεταξύ τους, και παρακολουθούμε και την ιστορία γύρω από το κοτέτσι, αλλά η οπτική είναι πάντα μέσα από την κότα. Είναι πάρα πολύ χαριτωμένο με ένα περίεργο τρόπο, δηλαδή είναι και ένα έτσι οικολογικό δράμα, και έχει και ένα παραλληλισμό μεταξύ όσων συμβαίνουν στο κοτέτσι με αυτά που συμβαίνουν στους ανθρώπους, γιατί υπάρχει μια παράξενη διακίνηση ανθρώπων στον ενήλικο κόσμο, υπάρχει οι ίδιες κοκορομαχίες, ας πούμε. Είναι ένα τεχνικά θαυμάσιο πείραμα στο πώς η κάμερα ακολουθεί την κότα, χωρίς να είναι animation, χωρίς να είναι γίνεται πολύ πιστικό, χωρίς να γίνεται σαχλό ή πεδαριώδες. Καταφέρνει και δείχνει αυτή τη συνύπαρξη ανθρώπων ζώων, και χωρίς να ανακοστήσει αυτό στο ενδιαφέρον, και χωρίς να γίνεται και υπερβολικά παραμυθένιο.
0: Πολύ ωραία ιδέα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία ιδέα, και αφού λες ότι είναι και η εκτέλεση πιστική.
1: Η εκτέλεση είναι αστεία. Ο Αντώνης Καφετζόπουλος είναι πάρα πολύ καλός. Έχει και μια γκανγκστερική υποπλοκή γύρω του, την οποία την υποστηρίζει καλά εδώ. Γιατί θεωρώ ότι είναι καλός κινηματογραφικός ηθοποιός,
0: ναι,
1: ο Καφετζόπουλος,
0: ναι.
1: Και έπρεπε να είχε κάνει περισσότερο σινεμά από ό,τι έκανε. Αυτό είναι μια άλλη ζήτηση που αφορά πολλούς Έλληνες ηθοποιούς και Ελληνίδες.
0: Βέβαια, αφορά και την παραγωγή του ελληνικού σινεμά και τι ταινίες υπήρχαν και πόσο μπορούσαν, ναι. Πόσες ευκαιρίες είχαν.
1: Πόσες ευκαιρίες, τι προτάσεις,
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Και τι διέξοδοι υπήρχαν στον κινηματογράφο. Οπότε, η Κότα είναι γυρισμένο από Ούγγρο σκηνοθέτη, ο οποίος παραδόξως στην Ελλάδα κατάφερε να την κάνει αυτή την ταινία, όχι στη χώρα του, και έκανε, κράτησε τους ελληνικούς διαλόγους και το ελληνικό περιβάλλον. Είναι καλός σκηνοθέτης και εδώ πέρα βρίσκει, παίζοντας μέσα από το ανέκδοτο και χωρίς να είναι πολύ διδακτικός, βρίσκει ένα έξυπνο twist για να αφηγηθεί αυτό την ιστορία του. Τέλος, η τελευταία επισήμανση για αυτή τη εβδομάδα, λιγότερο ενδιαφέρουσα, αλλά αξίζει γιατί έχει κάποιους φανατικούς. Είναι η νέα ταινία του Ιρανού Ασκάρ Φαραντί, γνωστάτος Φαραντί, οι παράλληλες ιστορίες, Parallel Tales, με την Ιζαμπέλ Υπέρ στον κεντρικό ρόλο. Παίζει και ο Βενσάν Κασέλ.
0: All star τώρα. Φαραντί, Υπέρ, Κασέλ.
1: Ναι, τελείως, ναι. Τελείως. Λοιπόν, τι κάνει εδώ. Ο Φαραντί φεύγει από το περιβάλλον. Δεν μιλάνε πια φαρσί οι πρωταγωνιστές του. Φεύγει από το ιρανικό περιβάλλον και πάει και κάνει μια γαλλική ταινία στα ίχνη του Κισλόφσκι. Δηλαδή αυτό είναι το καθαρά.
0: Πάει, η αναφορά του.
1: Η αναφορά είναι ξεκάθαρη. Mm. Είναι οι παράλληλες ζωές, το πώς οι ταυτότητες αλλοσυμπληρώνονται και συγκρούονται, αυτή η ταυτοπροσωπία η παράξενη με τις ζωές των ανθρώπων. Είναι μια... Η ιστορία αφορά μια συγγραφέα η οποία θέλει να γράψει το νέο της μυθιστόρημα και προκειμένου έτσι να πάρει έμπνευση παρακολουθεί με τηλεσκόπιο τους γειτονές της για να εμπνευστεί. Εκεί βλέπει έτσι τις παράλληλες σχέσεις 2-3 ανθρώπων, 4 ανθρώπων που έρχεται και ένας τέταρτος μετά και προσλαμβάνει και έναν νεαρό που τη βοηθάει στο σπίτι και τον χρησιμοποιεί για να μπει στη ζωή των απέναντι. Είναι δηλαδή πώς ήταν ο σιωπηλός μάρτυρος του Χίτσκοκ που έβλεπε με το τηλεσκόπιο. Έτσι προσπαθεί να δει κάπως ειδονοβλεπτικά τι κάνουν οι απέναντι για να εμπνευστεί για το μυθιστόρημά της. Κάπου φυσικά η ζωή της μπλέκει με τους απέναντι, αλλάζουν οι ρόλοι, αλλάζουν οι δυναμικές και αυτό βγαίνει στο μυθιστόρημα. Η αλήθεια είναι ότι ο Φαραντί δεν είναι Κισλόφσκι και δεν έχει αυτή την κουλτούρα του γαλλικού σινεμά.
0: Ναι.
1: Επομένως φαίνεται ότι είναι λίγο έξω από τα νερά του.
0: Mm.
1: Δεν ήταν η καλύτερη επιλογή να πάει σε αυτό το... Δηλαδή ο ένας ήρωας ήταν υπέροχος που είχε κάνει ο Εμποράκος ή ο ναι. Ένας χωρισμός.
0: Καλά, τι ταινία.
1: Ο ένας χωρισμός ήταν η πιο ωραία του ταινία.
0: Πραγματικά.
1: Έτσι αυτό το που μιλούσαν πολύ δυνατά οι χαρακτήρες, έπιανε αυτή την κοινωνία, αυτό το μικροαστικό εργατικό κλίμα που υπήρχαν έντονες συγκρούσεις,
0: η ένταση
1: που έβγαινε μέσα από το διάλογο για την αψημαχία. Εκεί ήταν καταπληκτικός. Εδώ προσπαθεί να κάνει ένα πιο εκλεπτισμένο, έντεχνο δράμα παράλληλων προσωπικότητων, αλλά δεν έχει ούτε το βάθος του Κισλόφσκι, ούτε την εμπειρία του. Ωστόσο, δεν είναι μια κακή ταινία, απλά αισθάνεσαι ότι είναι ένας σκηνοθέτης που φοράει ξένα ρούχα. Οπότε κάπως δεν του κάθεται καλά το κουστούμι.
0: Ενδιαφέρον πάντως αυτό που λες, Αντρέα. Δηλαδή, μπορεί να έχεις τις αναφορές σου, μπορεί να έχεις τα ιερά τέρατα, ας πούμε, που θαυμάζεις και να... Και να πεις, γιατί είμαι σίγουρη ότι ο Φαραντί λατρεύει τον Κισλόφσκι.
1: Προφανώς.
0: Και μπορεί αυτό να είναι και ένας φόρος τιμής, αλλά αν δεν έχει τις πολιτισμικές αναπαραστάσεις, τις αναφορές.
1: Στα έμπειρα μάτια φαίνεται.
0: Ναι.
1: Μπορείς να πλησιάσεις μια ταινία είδους. Δηλαδή, μια ταινία που, σαν το Hitchcock, μπορείς να την κάνεις το suspense με τους κανόνες δηλαδή, του είδους, μπορείς να την κάνεις. Όταν όμως είναι κάτι τόσο ιδιοσυγκρασιακό, τόσο προσωπικό και τόσο τοποθετημένο όπως το σινεμά του Κισλόφσκι, του Lars von Trier, δεν ξέρω,
0: ναι.
1: Εκεί δεν μπορείς ακριβώς να πας στους κανόνες του οτέρ, του δημιουργού. Περισσότερο μπορείς να τη γράψεις ένα είδος, μια ατμόσφαιρα.
0: Εγώ νομίζω όχι τώρα ο Φαραντί, νομίζω ότι ούτε ένας Έλληνας θα μπορούσε να προσεγγίσει αυτή την... Και όχι το βάθος, γιατί βάθος υπάρχει, δεν είναι το βάθος. Είναι αυτή η ατμόσφαιρα και αυτή η αντίληψη
1: ακριβώς.
0: Του άλλου, της οικειότητας, του ανίκιου.
1: Του αυθεντικού.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να κάνεις μια πιστή, ικανή, σεβαστική αναπαράσταση ενός κόσμου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα έχει ένα αυθεντικό αποτύπωμα. Βέβαια έχει την Ιζαμπέλ Υπέρ που δίνει έναν όγκο και ένα βάθος και μια αξιοπιστία και τον Κασέλ που ικανός ηθοποιός είναι. Ωστόσο θα βρει ένα κοινό, δεν μπορώ να πω, αλλά στα έμπειρα μάτια θα τους λείψει ο Κισλόφσκι.
0: Για Βενετία?
1: Η Βενετία τελείωσε και συζητήθηκε.
0: Συζητήθηκε πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Το πιο μεγάλο standing ovation.
1: Κόντεψε τη μισή ώρα πια.
0: Μισή ώρα χειροκροτούσαν.
1: 25 λεπτά, ναι. Αυτός ο χρόνος είναι υπερβολικά μεγάλος.
0: Είναι πάρα πολύ. Εγώ το σκεφτόμουν, ρε Σέντρα, το έλεγα εδώ στους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Και μετά το σκεφτόμουν μισή ώρα να χειροκροτήσει.
1: Κάπου πάβει να γίνεται πλέον αντίδραση στην ταινία, αλλά και αρχίζει. Είναι λίγο statement.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν τόσο πολύ μαχαιμένη από την εικόνα. Ήταν περισσότερο ένα statement ότι αυτή η ταινία λέει αυτό που πιστεύουμε και τη δίνουμε τα εύσημα.
0: Βέβαια και εντυπωσιακή έρευνα έγινε σε αυτή την ταινία και το ότι βρήκαν όλες αυτές τις πηγές μέσα από τον Ισραηλινό στρατό ήταν ρε παιδί μου αποτέλεσμα σοβαρής δουλειάς και...
1: Ναι, σίγουρα. Η έρευνα είναι εκεί και είναι και δύσκολο να παρισφρήσεις.
0: Αυτό δύσκολο πράγμα.
1: Οι επικριτές βέβαια επισημαίνουν το ότι είναι ανώνυμες οι μαρτυρίες και στο σύνομα της τεκμηρίωσης οφείλεις να έχεις και αντικρουόμενες απόψεις. Δεν την έχω δει την ταινία, δεν έχει βγει ακόμα. Μόλις τη δούμε θα έχουμε περισσότερα να πούμε. Πάντως συζητήθηκε πάρα πολύ. Το Χρυσό Λέοντα το πήρε το Woman Unknown της Maya L. Tuhi και άντε να αποδείξει τώρα η Maggie Gyllenhaal ότι δεν το έδωσε γιατί ήταν η μοναδική γυναίκα.
0: Ναι, και να σου πω κάτι, είπε η Maggie Gyllenhaal ότι ναι, δεν το έκανε επειδή είναι γυναίκα, αλλά επειδή με ακούμπησε σαν ακτίνα λέιζερ, ας πούμε. Αλλά να σου πω κάτι, άλλη γυναίκα δεν υπάρχει και αυτό δείχνει και πόσο λιγότερες ευκαιρίες έχουν οι γυναίκες.
1: Έχουν λιγότερες ευκαιρίες. Και πρέπει να αλλάξουν συνθήκες, να διαβίσουν χρηματοδότηση και να υπάρχουν ευκαιρίες να κάτσουν στη θέση του σκηνοθέτη. Τη σκηνοθετική καρέκλα, μάλλον. Mm. Για να το πω και σωστά. Η λύση δεν είναι να βάλουν ταινίες από γυναίκες για να υπάρξει μια ποσόστοση.
0: Μόνο
1: για να δείξουν ότι να υπάρχει το σωστό ποσοστό και να πετάξουν έξω καλύτερες ταινίες. Πρέπει να αλλάξει η δομή του συστήματος και να δίνονται ίσες ευκαιρίες και να προκρίνονται ταλέντα γιατί υπάρχουν πολλά. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι πραγματικά, γιατί δεν το δίνει η πρόεδρος της Επιτροπής έτσι, υπάρχει μια επιτροπή που το συζητάει και πιστεύω ότι δεν κατέληξαν επειδή ήταν η γυναίκα. Εγώ δεν το πιστεύω ότι έγινε κάτι τέτοιο. Έτυχε. Απλά είναι η μία και ήταν που το συζητάγαν όλοι.
0: Ναι, ότι θα το πάρει
1: επειδή. Και το έδωσε.
0: Ναι, σου πω πάντως δεν είναι εντυπωσιακό που αυτή η συζήτηση έχει μπει και μέσα σε αυτούς τους χώρους. Εγώ τον έχω ακούσει και στον χώρο της λογοτεχνίας αυτό το πράγμα. Το έχω ακούσει τώρα που το συζητάμε και στον χώρο του σινεμά και τέτοιου βεληνικού φεστιβάλ που λένε ότι εντάξει, το παίρνει επειδή είναι γυναίκα. Το παίρνει επειδή είναι μαύρος, το παίρνει επειδή πάντα μπαίνει η λογική της ποσόστοσης σε μια ακύρωση, γιατί τελικά αυτό ακυρώνει και την ποιότητα των έργων και επίσης είναι μια πολεμική στην περιβόητη τραμπική woke agenda.
1: Σωστά. Που τα έχει πια ισοπεδώσει
0: και
1: όλα.
0: Και τα έχει ισοπεδώσει όλα αυτό.
1: Βέβαια έχουν γίνει και λάθη, γιατί είμαι βέβαιος ότι ειδικά στις αρχές εκεί της δεκαετίας σίγουρα δοθήκανε βραβεία πιο στοχευμένα ως statement. Αυτό έγινε. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είναι μια παράξενη
0: ζήτηση. Να σε ρωτήσω όμως κάτι, γιατί αυτή την κουβέντα ας πούμε την είχα και με μια φίλη που λέγαμε ας πούμε για τον Booker του 23 που ήταν ο Lynch και είχε και αναφερόταν σε ένα πολυταρχικό καθεστώς ας πούμε για το τραγούδι του προφήτη και αντίστοιχα και ο Κρασναχορκάη που πολύ συχνά που βραβεύτηκε με τον Νόμπελ πέρυσι, πολύ συχνά στα έργα του μιλάει για την άνοδο της ακροδεξιάς και τα λοιπά. Και συζητούσαμε με αυτή τη φίλη ότι γενικά οι επιτροπές γουστάρουν να βραβεύουν θέματα τα οποία εκείνη τη στιγμή καίνε τις κοινωνίες και σε μεγάλη κλίμακα. Ναι. Λογικό δεν είναι?
1: Ναι, είναι λογικό. Θα ήθελα περισσότερο προσωπικά το κριτήριο να είναι κινηματογραφικό και όχι αν η ταινία έχει τικάρει τα σωστά κουτάκια. Δηλαδή, προσωπικά δεν θεωρώ ότι τα 25 λεπτά και τα ημίωρα χειροκροτήματα πραγματικά προσφέρουν κάτι στο διάλογο. Το 1979 είχε βγει μια αντιπολεμική ταινία για το πόλεμο στο Βιετνάμ που λεγόταν Αποκάλυψη τώρα. Δεν χειροκρότηκε ο κόσμος. Δηλαδή ήταν 2 λεπτά το χειροκρότημα, ακούστηκαν και κάποια μπου ενδεχομένως στην αίθουσα. Δηλαδή ήταν λίγο πιο ισορροπημένα πράγματα.
0: Δεν υπήρχε το οπαδικό.
1: Δεν υπήρχε ακριβώς. Και δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο πόλεμος του Βιετνάμ δεν απασχολούσε την κοινωνία ή το φοιτητικό κίνημα ή δεν ήταν βάρβαρος. Οπότε κάπως προσπαθώ πάντα να κρατάω και μια επιφύλαξη εγώ στο ότι ίσως θα πρέπει να ήταν 20 ταινίες στο διαγωνιστικό. Μερικές δεν είχαν ένα θέμα που πραγματικά σε πιανε. Ήταν μια ιστορία που είχε αφήγηση. Γιατί να υπολείπεται σε κάτι που από μια άλλη ταινία που έχει ίσως ένα αντιπολεμικό ή ένα φεμινιστικό θέμα. Θα ήθελα επειδή πραγματικά είναι καλές ταινίες να τα παίρνουν. Δεν τις έχω δει εδώ. Πιστεύω ότι ήταν πραγματικά καλές ταινίες.
0: Ναι, απλώς τώρα και όσον αφορά το standing ovation και αυτές τις επιφημίες και τα χειροκροτήματα κτλ. Εγώ σκέφτομαι και το άλλο. Δεν ζούσαμε την περίοδο του Βιετνάμ για να γνωρίζουμε πώς ήταν η κατάσταση τότε στη βιομηχανία. Ωστόσο, τώρα βλέπουμε ότι όποιος τολμήσει από το Star System, είτε είναι αυτό της μουσικής, είτε είναι του κινηματογράφου, να πει Free Palestine, δέχεται μια τρομερή επίθεση, του ακυρώνονται δουλειές, του Μάκλιμορ είδαμε ότι...
1: του Ed Sheeran
0: την περιοδία, την τουρνέ. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σύστημα απέναντι, όπου όποιος τολμήσει να μιλήσει για αυτό που συμβαίνει στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, ας πούμε, στοχοποιείται, παραμερίζεται, χάνει δουλειές κτλ. Και ενδεχομένως, ίσως αυτή είναι μια απάντηση ενός υγιούς κομματιού της βιομηχανίας να πει: Όχι, παιδιά, εμείς σας ακούμε. Δεν ξέρω. Το σκέφτομαι.
1: Ναι. Αν πραγματικά αυτή είναι η απάντηση, δεν θα έπρεπε να είναι εις βάρος. Λέμε τώρα έτσι, τις απόψεις μας.
0: Ναι, όχι. Brainstorming κάνουμε. Ναι.
1: Δεν θα έπρεπε να είναι εις βάρος της ποιότητας των ταινιών. Δηλαδή δεν θα θυσιάσεις, δεν θα χαντακώσεις, για να πω, τον όγκο των ταινιών ενός φεστιβάλ για να δώσεις ένα μήνυμα στους ανθρώπους που έχασαν δουλειές επειδή στήριξαν, ας πούμε, την Παλαιστίνη. Δηλαδή δεν θα ήθελα να τα κάνουμε όλα έτσι
0: παραγωγή πολιτικής.
1: Ναι. Θα πρέπει λίγο μερικά πράγματα ίσως να προστατευτούν. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να πεις εσείς που χάσατε δουλειές, που στοχοποιηθήκατε, είμαστε εδώ και σας ακούμε.
0: Έχουμε ένα λεπτό.
1: Ας μυθιάσουμε τα βραβεία και τα φεστιβάλ. Υπάρχουν πολύ καλύτεροι τρόποι να μπει ο ακτιβισμός στα στούντιο ή στις μεγάλες εταιρείες.
0: Λοιπόν, θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση ξανά με τον Αντρέα.
1: Ατέλειωτη συζήτηση.
0: Ναι, γιατί έρχονται και μηνύματα και είναι ατέλειωτη συζήτηση και νομίζω είναι και ενδιαφέρουσα. Και ξέρεις, Αντρέα, τι άλλο θέλω να συζητήσουμε κάποια στιγμή. Ψάξ' το κι εσύ μέχρι τότε, αν δεν το έχεις τσεκάρει ήδη. Παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε δει όλα αυτά τις μίνι σειρές, οι οποίες είναι με ηθοποιούς και σενάρια AI. Καλά. Και είναι ολόκληρες πλατφόρμες οι οποίες έχουν και πολύ μεγάλες συνδρομές και υπάρχει κόσμος ο οποίος βλέπει...
1: AI περιεχόμενο.
0: AI περιεχόμενο, δηλαδή μία σειρά σαν την Τόλμη και Γοητεία με συνέχειες, παράδειγμα, έχει τα πάντα μέσα, με AI, με τεχνητές νοημοσύνης, ηθοποιούς, σενάριο, τα πάντα όλα, μουσικές, εντελώς περιεχόμενο τεχνητής νοημοσύνης. Να το συζητήσουμε
1: λίγο. Το τέλος της λογικής.
0: Να το συζητήσουμε λίγο. Λοιπόν, γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
3: Siamo realistas y exigamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Η ώρα είναι 6.
0: Και 5. Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Παρέμβαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τους δύο γιατρούς που έχουν προφυλακιστεί στο πλαίσιο της διερεύνησης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με εντολή του επικεφαλής της αρχής Χαράλα Μπουβουρλιώτη. Ξεκινά άμεσα έρευνα στα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών σχετικά με το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων. Οι γιατροί βρίσκονται κρατούμενοι σε ειδικά διαμορφωμένους και απομονωμένους χώρους στις φυλακές Κορυδαλλού. Οι αρχές εξετάζουν για το ρόλο υπνοθεραπευτή, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει τη Δευτέρα. Χωρίς τέλος τώρα αλλιανόδου στις τιμές των καυσίμων, πλησιάζει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο πανελλαδικά η αμόλυβδη, 14% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ ανησυχία εκφράζεται και για το πετρέλαιο θέρμανση. Σε λίγη ώρα νέες ανακοινώσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ακρίβεια σε καύσιμα και ενέργεια στη συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΣΕΡΤ. Με φόντο τη συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών στον τομέα της ενέργειας αλλά και τον πληθωρισμό, συνεδριάζει αύριο στο Δουβλίνο το Eurogroup. Αρνητικές επιδόσεις για τα εισοδήματα στην Ελλάδα καταγράφει έρευνα της Eurostat για το 2025, αποκαλύπτοντας μια διαρκή πορεία απόκλιση από την υπόλοιπη Ευρώπη. Το 87,1%, σχεδόν 9 στους 10 που ζουν στην Ελλάδα, αντιμετωπίζουν τουλάχιστον κάποιες δυσκολίες για να τα βγάλουν πέρα. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 42,5%. Την ίδια ώρα η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις μόλις δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το 2025 το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε σε σύγκριση με το 2010. Αύξηση κατά περίπου 59 εκατομμύρια ευρώ καταγράφεται στην αξία των κόκκινων δανείων που έχουν στα χέρια τους οι servicers. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το δεύτερο τρίμηνο του 2026 η συνολική αξία των κόκκινων δανείων αυξήθηκε στα 79 δισεκατομμύρια, 653 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε δει μέτωπο αγώνα να φύγει δεξιά και ο κόσμος να αποκτήσει ξανά εμπιστοσύνη στα κοινά και την αριστερά, τόνισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένατο Ρου, σε συνέντευξή της στο ΟΠ. Οι εγγυήσεις να μην πάνε στα funds και στους servicers, να πάνε στον ΕΦΚΑ. Να ακολουθήσουμε καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Ήδη κράτη-μέλη ακολουθούν αυτές τις πολιτικές, σημείωσε μεταξύ άλλων. Άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου αποφάσισε με 264 ψήφους η ολομέλεια της Βουλής. Με υπομνημά του ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος μίλησε για οικειοθελή προσέλευσή του ενώπιον των Βελγικών Αρχών μετά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για το Qatar Gate. Για μια ακόμα φορά η Βουλή ψήφισε την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 175 ψήφους υπέρ και 90 κατά μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσούλου. Το αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης επανέλαβε μιλώντας στο Κόκκινο η Στέλλα Βαλάνη, είναι η δικηγόρος οικογενειών θυμάτων των Τεμπών, αναφερόμενη στις τελευταίες συνεδριάσεις στη δίκη στη Λάρισα με τις συγκλονιστικές καταθέσεις γονέων που ζητούν να μάθουν τι έκαψε τα παιδιά τους. Όπως είπε, το κράτος δικαίου θα έπρεπε από την αρχή να είχε διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς. Νέα αίτηση προς τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας, με την οποία ζητείται να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιορτζιώτη, υπέβαλε σήμερα ο σύζυγος μιας εκ των πέντε εργαζόμενων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα τον περασμένο Ιανουάριο. Εξωτερική ενέργεια και όχι κακώσεις από πτώσεις στα πλευρά και το θώρακα, είδε ο γιατρός ορθοπαιδικός που κατέθεσε στη δίκη των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται για βασανιστήρια σε βάρος του Βασιλείου Μάγκου τον Ιούνιο του 2020. Η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Μεγάλη αντιφασιστική συναυλία σήμερα στις 18:30 στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσόνα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, καθώς αύριο συμπληρώνονται 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Την Παρασκευή, η κορύφωση των εκδηλώσεων με την αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς, η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, είναι διαρκής υπενθύμηση της αναγκαιότητας του αντιφασιστικού αγώνα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και καλεί στις αυριανές κινητοποιήσεις στο Κερατσίνι. Κατάθεση στεφάνου και λουλουδιών σήμερα στο μνημείο του Παύλου Φίσα από τον Νίκο Παπά και μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Κοζάνη, όπου μια 16χρονη μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε τουαλέτα του σχολείου της. Το κόρι της διακομίστηκε σπεσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μαμάτσι νοσοκομείο Κοζάνης, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, κατέληξε. Με την έγκριση του EU Kids Act, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μπλόκο στην πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του Δήμου Παλάμα Καρδίτσας. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί και 4 αεροσκάφη. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Κίνα και η Ινδία εξέφρασαν σήμερα τις ανησυχίες τους για τις νέες κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία βάσει του νέου νομοσχεδίου που ψήφισε χθες Τετάρτη η Βουλή των Αντιπροσώπων, οι οποίες θα μπορούσαν να πλήξουν και τις δύο αυτές χώρες και να είναι οι κύριοι αγοραστές ρωσικού αργοπετρελαίου. Η Κίνα επέκρινε τις νέες κυρώσεις, ενώ η Ινδία προειδοποίησε για πιθανές συνέπειες στις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον και στη διεθνή αγορά ενέργειας. Στην αθλητική επικαιρότητα, να πάρουμε πίσω τη σημαία της Γερμανίας και να μην αφήσουμε την εθνική περηφάνεια στους λάθους ανθρώπους, ζήτησε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της ομάδας ποδοσφαίρου, Γιούργεν Κλοπ, και κάλεσε τους Γερμανούς να είναι ενωμένοι κατά της δεξιάς ρητορικής μίσους.
6: Ο καιρός.
7: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Έως 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7 με όλα τα τελευταία νέα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι Σοφία Ξερικού. Να της ευχηθούμε και από εδώ χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζει Σοφία, γιορτάζει αγάπη, γιορτάζει ελπίδα. Στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Ταβανέλος, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο 210-3210-7777 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πόσες ημέρες πέρασαν από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 11, 12, 6 Σεπτεμβρίου. Ήταν η συνέντευξη τύπου, 5 Σεπτεμβρίου η ομιλία, 11, 12 μέρες. Λοιπόν, αυτό το πακέτο τυλίχθηκε, διαφημίστηκε, δοξάστηκε, αλλά με fast track διαδικασίες εξανεμίστηκε. Και σήμερα συζητάμε για νέες παρεμβάσεις, καθώς οι τιμές των καυσίμων καλπάζουν. Και από την κυβέρνηση τι λένε ότι υπάρχει δημοσιονομική καβάντζα, ώστε η ελληνική κοινωνία να μην μείνει αβοήθητη και άλλα τέτοια ευαίσθητα και ηρωικά. Σε λίγη ώρα ο κύριος Μητσοτάκης θα κάνει σχετικές ανακοινώσεις. Ας μην περιμένουμε κάτι ρηξικέλευθο και ουσιαστικό που θα υψώνει ανάχωμα στις τιμές ενέργειας, διότι προέχουν οι δημοσιονομικοί όρκοι και φυσικά ούτε που θα τολμούσε η κυβέρνηση να ανοίξει δημοσιονομικό χώρο φορολογώντας τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, παραδείγματος χάρη. Μακριά από αυτά τα κομμουνιστικά. Έτσι πληρώνουμε τη βενζίνη 14% πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Σε σχέση με αυτό περιμένουμε να δούμε αν θα ερωτηθεί και τι θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός σε λίγη ώρα σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Τα πράγματα είναι ζώρικα λόγω της ανάφλεξης, της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και επειδή στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας πλήττονται δύο κρίσιμες εγκαταστάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου, αλλά και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Ο Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί αύριο στο Προεδρικό Μέγαρο τους πολιτικούς αρχηγούς ή υποψήφιους για την Προεδρία, ώστε να συζητήσουν την επιδείνωση της διεθνούς κατάστασης και τις επιπτώσεις της για την ασφάλεια και την ενέργεια της Γαλλίας. Εδώ από την Ευρώπη θα υπάρχει μια ενιαία απάντηση όμως. Δεν το βλέπουμε. Δεν είναι κάτι τέτοιο ορατό σύμφωνα με τα διεθνή, με τα ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ό,τι μπορεί ο καθένας και ό,τι γίνει στο τέλος, αν γίνει. Από την πέρα ο απόϊχος των δημοσκοπήσεων έχει κοπάσει, τόσο οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης όσο και του ΠΑΣΟΚ ή της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης δεν πολύ έπεισαν τους πολίτες. Το πουλάκι της αυτοδυναμίας εννοείται πως δείχνει άπιαστο για τη Νέα Δημοκρατία, ωστόσο δεν φαίνεται προς όρας κάποια δυναμική ανατροπής, καθώς τόσο το κόμμα του κ. Τσίπρα όσο και αυτό του κ. Ανδρουλάκη δείχνουν να έχουν εκλογικό ταβάνι. Εκλογές βέβαια ακόμα αργούν, αν δεν συμβεί κάτι ανατρεπτικό, κάτι συντρακτικό, θα γίνουν σε 6-7 μήνες. Θεωρητικά υπάρχει ο χρόνος ώστε να πείσουν αυτοί που θέλουν να κυβερνήσουν. Όπως πάντα θεωρητικά υπάρχει και ο χρόνος να κάνουν και συμπράξεις αυτοί που θέλουν να κυβερνήσουν. Αυτοί που ομνίουν στο όνομα της πολιτικής αλλαγής. Και σε σχέση με την υπόθεση Μαζονάκη, με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλα Μπουβρουλιώτη, ξεκινά άμεσα έρευνα που θα εστιάσει στους γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση, προκειμένου εδώ να διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Έχουμε πολλά επεισόδια ακόμα να δούμε σε σχέση με αυτό το κεφάλαιο. Πάμε στο πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: ακισθέντων και εξορισθέντων αντιστασιακών 1967-1974 στο πλαίσιο μιας πολύ πολύ κέρυας και ουσιαστικής ανακοίνωσής του. Και με μεγάλη μας χαρά και τιμή θα καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Ξαρχουλάκο, αντιστασιακό και στέλεχος του ΣΦΕΑ. Καλησπέρα σας κύριε Ξαρχουλάκο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Αντιμετωπίζετε μόνο με νόμους και δικαστικές αποφάσεις ο φασισμός, το αυγό του φιδιού?
1: Νομίζω ότι μόνο έτσι δεν αντιμετωπίζεται. Mm-hmm. Κυρίως αντιμετωπίζεται με καθολική, όχι διαμαρτυρία, αλλά συμμετοχή σε ένα κίνημα αντίστασης, διότι είναι φανερό ότι γίνεται σαφέστατη προσπάθεια εκφασιστικοποίησης της κοινωνίας μας. Mm-hmm. Δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε συμπτωματικό αυτό που συμβαίνει. Ναι. Δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε συμπτωματική η υποστήριξη που έχει ο κύριος Κασιδιάρης και το κάθε φασιστοειδές από το ίδιο το σύστημα. Mm-hmm. Ξέρετε, μου θυμίζει όλη αυτή η ιστορία, σχετικά δηλαδή με την ιστορική μνήμη που πρέπει να είναι ζωντανή, μου θυμίζει τη χρήση του κυρίου Πρωθυπουργού, ναι, σχετικά με τη δολοφονία του Λαμπράκη. Ποιος θυμάται τώρα μετά από τόσα χρόνια τι είναι ο Λαμπράκης? Και αυτό δεν είναι μια χαρά με τη ρίση του πατός του. Πέρι το ότι τι θα θυμάται κανείς, θέλω να πω δηλαδή, δήλωση του Μητσοτάκη, ναι, με τη δήλωση του πατέρα του, ποιος θα θυμάται τώρα μετά από 10 χρόνια τι έχει γίνει? Ναι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν όχι απλώς σε επίπεδο λαϊκών αγώνων, αλλά σας λέω και σε μια προσπάθεια δημιουργίας ενός κινήματος αντίστασης απέναντι στην εκφασιστικοποίηση της κοινωνίας μας. Mm-hmm.
0: Και βέβαια μεγάλη και ευθύνη και μερίδα στον μέσο μαζικής ενημέρωσης που μετέδωσαν τις δηλώσεις του Κασιδιάρη. Ένα από αυτά διέκοψε και τη ροή του προγράμματός του όταν έβγαινε ο Κασιδιάρης από τη φυλακή. Δηλαδή και έχουμε δει και στο παρελθόν ανάλογη στάση και ανάλογες ευθύνες. Τι κινδύνους συνιστά αυτή η στάση?
1: Βεβαίως. Και απέναντι στο Χίτλερ το ίδιο είχε συμβεί. Και εμφανίστηκε ο Χίτλερ σαν ήρωας, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Ο οποίος κέρδισε και εκλογές ο άνθρωπος και ένα σωρό όμορφα και ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, τα ίδια κάνουν και τώρα. Διότι ποτέ κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα μας προκύψει από τον κάθε Κασιδιάρη και μετά τον κάθε Κασιδιάρη. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι όχι μόνο είναι υπεύθυνα τα μίντια για την προβολή του Κασιδιάρη, αλλά είναι υπεύθυνα και για τον εκφασισμό της κοινωνίας μας που προκύπτει μέσα από την υποστήριξη στον κάθε Κασιδιάρη. Ναι. Είναι υπεύθυνα ως προς αυτό τα μίντια. Ναι. Και θα πρέπει να γίνει κατανοητό από τους πάντες. Mm-hmm. Και κυρίως από τις δημοκρατικές δυνάμεις, όπως λέει και η ανακοίνωσή μας. Mm-hmm. Αν αυτές είναι σε θέση να καταλάβουν τη προσπάθεια του αφεντέ. Mm-hmm. Το είδατε, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Στη Γερμανία, στη Σαξονία. Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που η επισήμανση στο δελτίο τύπου του ΣΦΕΑ είναι πολύ σημαντική. Ναι. Θα πρέπει όλοι να καταλάβουν τι σημαίνει η προσπάθεια του αφεντέ για αναθεώρηση της διδασκαλίας της ιστορίας. Mm-hmm. Και το να σταματήσει η Γερμανία να αυτοβασανίζεται. Ναι. Και να έχει μία προσέγγιση μαζοχιστική απέναντι στην ιστορική μνήμη. Mm-hmm. Δηλαδή η προσέγγιση απέναντι στην αντίσταση των λαών, η προσέγγιση απέναντι στα εγκλήματα του ναζισμού είναι τι?
0: Ναι, όντως.
1: Χρήση αναθεώρησης δηλαδή. Mm-hmm. Να το «ο νεκρός δεν δικαιώται» που λέγανε οι αρχαίοι. Ναι. Γιατί το «δεν δικαιώται» δεν έχει να κάνει με το πέθανε ο Χίτλερ.

0: δικαιώθηκε. Mm-hmm. Ναι. Έτσι, έχει να κάνει με το δικαίωμα που έχει ο κάθε άνθρωπος, έστω και αν ήταν απάνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, το δικαίωμα στην ταφή. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Mm. Δεν έχει να κάνει τώρα, πέθανε ο Χίτλερ, δικαιώθηκε. Mm. Έλεος δηλαδή. Mm-hmm. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και να τα αντιμετωπίσουμε. Mm. Αν είμαστε δημοκρατική κοινωνία και θέλουμε να συμπεριφερόμαστε σαν τέλει. Mm-hmm.
1: Και καλούνται οι αριστερές, οι προοδευτικές, όπως λέμε, δυνάμεις, να εκπροσωπήσουν ξανά αυτά τα λαϊκά στρώματα που εκπροσωπούσαν κάποτε, γιατί βλέπουμε πώς επενδύει ο φασισμός, η Χρυσή Αυγή, στα ευάλωτα στρώματα, στους φτωχούς, στην ανέχεια την ίδια.
0: Βεβαίως. Και υπάρχει μια δυσκολία λόγω της πλήρους αλλαγής των συνθήκων, αλλά και το που έχει καταλήξει τελικά μια διαχρονική προσπάθεια που είχε στόχο από τη μεριά του κινήματος στο να βάλει το λαό στη γωνία και τελικά αθροίζοντας αυτό το πράγμα με το φόβο του χασίματος της εργασίας από τα φτωχά κοινωνικά στρώματα. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Γιατί υπάρχει ένας τρομερός φόβος, έχασα τη δουλειά μου, κάηκα. Ναι. Και έτσι είμαι έτοιμος να δεχτώ την οποιαδήποτε αντικοινωνική συμπεριφορά από την εξουσία απέναντι στο λαό γενικά. Mm-hmm. Εντάξει. Και μαζί με αυτό μάθανε δυστυχώς μέσα σε μια πολύ, πολύ μεγάλη πορεία λόγων, να το πω λίγο λαϊκά κι εγώ, mm-hmm. μάθανε στα φτωχά λαϊκά στρώματα κυριολεκτικά σαν πνευματική τροφή να μασάει στανό.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Έτσι, αυτό σύν το φόβο της απώλειας εργασίας mm-hmm. Έχει οδηγήσει τα πράγματα στο να έχει η Νέα Δημοκρατία αυτό το προβάδισμα. Mm-hmm. Ψηφίζουν κανονικά όλες αυτές οι δυνάμεις που την ψηφίζουν παραδοσιακά, από τα λαϊκά στρώματα εννοώ.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Την ψηφίζουν λοιπόν αυτοί και όλοι εκείνοι οι οποίοι φοβόνται ότι θα χάσουν το μεροκάματό τους. Mm-hmm, mm-hmm. Λοιπόν, όμως βλέπετε ότι αυτοί που ψηφίζουν στις δημοσκοπήσεις, ας πούμε, αυτοί που τάσσονται με τη Νέα Δημοκρατία, είναι, ξέρω εγώ, κοντά στο 1/3 του εκλογικού σώματος. Εντάξει, ας μην αναλύσουμε τώρα θέματα όπως είναι η αποχή, η απόσταση του κόσμου από τις εκλογές, όλα αυτά τα πραγματάκια που επίσης και αυτά οδηγούν σε αυτή την κατάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Επίσης και αυτά οδηγούν σε μια αδράνεια απέναντι στην ανάγκη δημιουργίας λαϊκού κινήματος που θα αντιστέκεται σε τέτοια πράγματα, σε τέτοιες πολιτικές. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτοί οι ίδιοι που έχουν ενταχθεί δημοσκοπικά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, σε ποσοστά που ξεπερνάνε το 60%, όταν τους ρωτάνε, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ανεργία. Mm-hmm. Δεν είναι σχιζοφρενικό. Mm-hmm. Παρουσιάζεται σαν σχιζοφρενικό, αλλά δεν είναι. Mm-hmm. Και πρέπει να το καταλάβουν αυτό το αριστερά κομμάτι.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια, είναι οι πλευρές μιας κοινωνίας, όπως λένε οι πολιτικοί επιστήμονες, χαμηλών προσδοκιών, μηδενικών προσδοκιών, αλλά όντως...
0: Ναι, είδατε τι ωραίες λέξεις.
1: Χρησιμοποιείται έτσι, ναι. Λέξεις που, εν πάση περιπτώσει...
0: Είδατε τι ωραίες λέξεις, ναι. οι οποίες όμως ναι. καταλήγουν, πώς το λέμε, για κάθε άνθρωπο που προσπαθεί να δει τα πράγματα, ναι. όχι να είναι εκνευριστικές, mm-hmm. αλλά...
1: Να μην εξηγούν το φαινόμενο ή να το καλοποιήσουν ή να το...
0: Τι να πω δηλαδή, ό,τι και να πει κανείς, ναι. αρνητικό εννοώ, μέσα θα πέσει.
1: Έτσι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ξαρχουλάκο, για αυτή τη συζήτηση και το σχόλιο σας, την ανάλυση σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις σας
1: Βεβαίως.
0: Τουλάχιστον να πάρει στο μέτρο των δυνατοτήτων.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και πραγματικά έχουμε πολλά πολλά μηνύματα που εδώ οι ακροατές μας ζητούν να βγάζουμε εσάς τους αντιστασιακούς, ώστε με τις απαντήσεις σας να τονώνετε το αγωνιστικό φρόνημα και να δίνετε το παράδειγμα.
0: Να σας πω ένα τελευταίο, βεβαίως, αν μου επιτρέπετε.
1: Βεβαίως.
0: Ένα τελευταίο. Δεν μπορεί κανείς να ασκεί αριστερή πολιτική αν δεν πατάει σε σταθερή βάση. Σε όσο γίνεται πιο σταθερή βάση.
1: Ναι.
0: Και ας μου βρει κάποιος πιο σταθερή βάση από τη βάση της αντίστασης.
1: Mm-hmm. Ναι. Όντως,
0: αυτό το αγνοούν τα αριστερά κόμματα.
1: Ναι.
0: Το αγνοούν τα αριστερά κόμματα. Θα πρέπει να σταματήσουν να το αγνοούν και να δουν ότι μόνο στηριζόμενοι στις αξίες της αντίστασης μπορεί να παράξουν αριστερή πολιτική.
1: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ξαρχουλάκο. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Γιάννης Ξαρχουλάκος, εδώ στο Κόκκινο, αντιστασιακός στέλεχος του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφω.
2: Το Κόκκινο.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, ο χειμώνας δεν έχει ακόμα φανεί, αλλά ο ενεργειακός λογαριασμός του έχει αρχίσει ήδη να γράφεται. Και αν η σημερινή εικόνα στις διεθνείς αγορές διατηρηθεί τις επόμενες εβδομάδες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωπα με έναν από τους δυσκολότερους ενεργειακά χειμώνες των τελευταίων ετών. Η σταθεροποίηση της τιμής του αργού πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και του αερίου πάνω από τα 80 ευρώ η μεγαβατόρα προκαλεί έντονο προβληματισμό σε όλη την Ευρώπη και ταυτόχρονα εντάσεις και κοινωνική αναταραχή σε πολλές χώρες του πλανήτη. Ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής, είναι μαζί μας για να μας τα αναλύσει όλα αυτά. Καλησπέρα σας, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλησπέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Πριν λίγο, ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο συνέντευξής του, προανήγγειλε παρέμβαση για να ανοίξει διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης σε τιμή πολύ χαμηλότερη από το 1 ευρώ και τα 75 λεπτά. Θεωρείτε ότι τέτοιες παρεμβάσεις είναι ανακουφιστικές και ουσιαστικές?
1: Μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Πέρσι το μήνα της διάθεσης του πετρελαίου, 15 δηλαδή Οκτωβρίου του 2025, η διάθεση του είχε μια τιμή 1,10 ευρώ το λίτρο.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα συζητάμε για το 1,75, mm-hmm. δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Mm-hmm. Νομίζω ότι το 1,75, αυτό το οποίο ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός, θα είναι με την επιδότηση, γιατί μιλάμε για 1,90 ξεκινάει η κανονική του τιμή.
0: Mm.
1: Άρα μας λέει 15 λεπτά θα επιδοτήσει το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Mm.
1: Όμως πρέπει να πούμε το εξής, αν λάβεις υπόψη σου πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές στην ενέργεια και στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο αλλά και στο ρεύμα, μιλάμε ότι το 1,75 θα είναι την πρώτη εβδομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Τη δεύτερη εβδομάδα θα εξανεμιστούν τα 15 λεπτά, γιατί θα ξεπεράσουν τα 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης, διότι οι τάσεις διεθνώς είναι να έχουμε μία αύξηση πάνω από 45-50% στις τιμές του πετρελαίου, των δηλισμένων προϊόντων, ενώ και του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης. Άρα λοιπόν αυτά τα 15 λεπτά τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός, mm-hmm. μάλλον δεν θα προλάβουμε να τα δούμε καν. Διότι mm-hmm. κανείς δεν θα βάλει 15 Οκτωβρίου πετρέλαιο, όπως καταλαβαίνετε.
0: Mm-hmm.
1: Συνήθως τα νοικοκυριά, όταν πιάσουν τα πρώτα κρύα, ξεκινάνε και βάζουν πετρέλαιο. Mm-hmm. Τότε όμως θα έχει περάσει και ένας και ενάμιση μήνας. Οπότε η τιμή το 1,75 θα έχει γίνει 2,10. Και θα μιλάμε τώρα για το αν το 1,95 ή τα 2 ευρώ είναι μια καλή τιμή.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι τα είδαμε. Διότι αυτό το λέω ναι. με βάση αυτό που είδαμε τους τελευταίους 2 μήνες με την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης mm-hmm. τα 5 τα 10 λεπτά, πως μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα εξαϊλώθηκαν, όχι καταλάβατε.
0: Η πολιτεία τι πρέπει να κάνει, κύριε Χριστοδουλίδη?
1: Ό,τι έκανε η Ισπανία, ό,τι έκανε η Πορτογαλία, ό,τι κάνει αύριο η Γερμανία, ό,τι έκανε η Ρουμανία, ό,τι έκανε η Τσεχία, ό,τι mm-hmm. κάνουν τόσες άλλες χώρες, οι οποίες δεν έχουν και καλύτερα, εδώ που τα λέμε, δημοσιονομικά από ό,τι έχει η χώρα. Παρόλα mm-hmm. αυτά όμως δεν κοροϊδεύουν και δεν εμπέζουν τους λαούς τους. Συγκεκριμένα, η Γερμανία, παρόλο τα δημοσιονομικά της θέματα που έχει, και το ξέρετε, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ, μειώνει το ΦΠΑ στα καύσιμα από 19% που είναι στο 7%. Οι Ισπανοί από το 24% στο 10%. Οι Ιταλοί αντίστοιχα έχουν μειώσει κατά 50% τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Άλλες χώρες όπως η Τσεχία και η Σλοβακία έχουν βάλει πλαφόν όχι μόνο στα περιθώρια κέρδους των πρατηριούχων αλλά και των δηληστηρίων mm-hmm. και πλαφόν στην τιμή του ρεύματος. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω ότι πιο στοχευμένα, πιο διαρθρωτικά μέτρα, διότι εδώ δεν πας εσύ να αντιμετωπίσεις με αυτές τις επιδοτήσεις και τα e-pass, και τα electrical pass και τα fuel pass το υψηλό ενεργειακό κόστος, γιατί εντάξει, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ασπιρίνες σε έναν ενεργειακό καρκίνο και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, είμαστε στον προθάλαμο μιας νέας εντονότερης ενεργειακής κρίσης σε σχέση με αυτή του 2022.
0: Ναι. Η Ευρώπη δεν θα έπρεπε να δώσει και μία ενιαία απάντηση στα πρότυπα της πανδημίας?
1: Πολύ σωστά αυτό που λέτε. Ναι. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει έναν οδικό χάρτη που λέει ότι πρέπει το ταχύτερο δυνατό να γίνει πράσινη μετάβαση. Mm-hmm. Θα πρέπει να γίνουν πράσινες επενδύσεις και πράσινα άλογα. Αλλά στην πράξη όμως δεν απαντάει πόσο ο Ευρωπαίος πολίτης σήμερα που θα ανοίξει ένα λογαριασμό ρεύματος ή που σε λίγες μέρες θα γεμίσει το ντεπόζιτο του πετρελαίου θέρμανσης θα μπορέσει να πληρώσει τόσο υψηλό κόστος. Δεν απαντάει σε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Απλά η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει έναν ορίζοντα πενταετίας και λέει ότι θα γίνουν αρκετές πράσινες επενδύσεις όπου αυτές θα αποδώσουν στο μέλλον ώστε να μειωθεί και η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι τιμές. Ζήσε Μάιμου να φας τριφύλι. Αύριο το πρωί τι θα κάνουμε, δεν μας λέει η κυρία Πόντερ Λάιεν.
0: Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα να περιμένουμε εκτόξευση των λογαριασμών στο ρεύμα, το ποσό ή το ποσοστό.
1: Σας λέω με νούμερα. Ναι. 1η Οκτωβρίου, 1η Οκτωβρίου, η αύξηση στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος θα πάρουν άλλο ένα 20% σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Το φυσικό αέριο κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Σκεφτείτε ότι την άνοιξη η θερμική κιλοβατόρα του φυσικού αερίου στα τιμολόγια της Λιανικής Πάδας συζητάμε ήταν στα 3,6 λεπτά, κοντεύει τα 6 τώρα. Μιλάμε πάνω από 50% η αύξηση στο φυσικό αέριο, διότι όπως είπατε και προηγουμένως το φυσικό αέριο κινείται κοντά στα 80 ευρώ η χοντρική εννοώ τιμή του φυσικού αέριου. Όλες αυτές οι αυξήσεις καταλαβαίνετε ότι θα επηρεάσουν όχι μόνο τα ενεργειακά προϊόντα αλλά και μια σειρά προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών, όλη την εμπορική αλυσίδα, από τρόφιμα, από αγροτικά προϊόντα, εννοώ από υπηρεσίες, μεταφορές, παραγωγή κλπ. Κλπ. Η κατάσταση δυστυχώς δεν δείχνει ότι είναι ελεγχόμενη και αυτά που λένε κάποιοι αξιωματικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δεν θα υπάρχουν ελλείψεις, ότι θα υπάρχει επάρκεια και ότι το τιμολογιακό πεδίο θα είναι ελεγχόμενο, αυτά ξέρετε τα λένε και τα ακούνε ούτε παιδάκια του Δημοτικού.
0: Mm-hmm. Κύριε Χρυστοδουλίδη, επειδή είμαστε στην τελική ευθεία προς τις κάλπες και επειδή συμμετέχετε και εσείς ενεργά στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, σας προβληματίζουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις στη γραμμή και τη λειτουργία του κόμματος που αρχικά τουλάχιστον δημιούργησε πολύ μεγάλη ελπίδα σε στρώματα.
1: Ναι, μισό λεπτό. Αυτό που λέτε δημιούργησε και μεγάλη ελπίδα. Mm-hmm. Καταρχήν είναι, θα έλεγα, επίπλαστο, διότι όταν ξεκινάς να κάνεις ένα άνοιγμα στην κοινωνία, σε πολίτες, δημιουργώντας ένα κίνημα, καταλαβαίνετε ότι μέχρι να μετασχηματιστεί το κίνημα σε ένα κόμμα που θα διεκδικήσει θέση στο κοινοβούλιο, υπάρχουν πολλές εξελίξεις, πολλές μεταβολές. Ξέρετε, το κίνημα δεν είχε μηχανισμούς ούτε στεγανά όπως έχουν τα παραδοσιακά κόμματα, οπότε υπήρξαν και αποχωρήσεις και καλώς αποχώρησαν. Mm-hmm. Και σιγά σιγά βρίσκει το βηματισμό του το κίνημα. Ήδη οι δημοσκοπήσεις σταθερά δείχνουν γύρω στο 5% για ένα νεοσύστατο κόμμα. Mm-hmm. Το 5% θεωρώ ότι είναι αρκετά υψηλό επίπεδο. Σκεφτείτε ότι τα νεοσύστατα κόμματα ξεκινάνε από 0,5, από 1. Mm-hmm. Εμείς ήδη έχουμε πιάσει τον πύχη εισόδου της Βουλής και ανεβαίνουμε στα πάνω. Η ομιλία της Προέδρου στη ΔΕΦ νομίζω ήταν στοχευμένη σε όλο το πρόγραμμα του κινήματος, σε όλους τους τομείς του προγράμματος, γιατί οι κακές Κασάνδρες λέγανε ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα, δεν υπάρχουν θέσεις, δεν υπάρχει τίποτα, όμως διαψεύτηκαν πάρα πολύ σύντομα. Ήδη οργανώνονται όλα τα θεσμικά όργανα, συντονιστικά, κεντρικές επιτροπές, νομαρχιακές, περιφερειακές κτλ. Οπότε αρχίζει και παίρνει αυτό που είναι σάρκα και ωστά ως κόμμα. Mm-hmm. Άρα οι επόμενοι μήνες θα είναι μήνες που θα εκπλαγούν πάρα πολύ, οι οποίοι μέσα στο καλοκαίρι, όπου υπήρχαν οι αριθμίες, ομολογώ, με δημοσιεύματα του τύπου κατέρευσε, εξαφανίστηκε κτλ., δεν θα συμβεί αυτό προς λύπη πολλών.
0: Mm-hmm. Άρα δημιουργούνται οι δομές σιγά σιγά.
1: Τώρα και... ναι, ακριβώς. Δηλαδή δημιουργήθηκε μέσα στον Αύγουστο το Πολιτικό Συμβούλιο. Ναι. Δημιουργήθηκε η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή, οι περιφερειακές, όλες. Τα μπέλη, καταρχήν αν δείτε, κάθε μέρα, επειδή είμαι στα γραφεία του κινήματος, οι εγγραφές μελών και στελεχών φύλων αυξάνουν γεωμετρική πρόοδο. Γι' αυτό σας λέω ότι κάντε λίγο υπομονή και θα δείτε ότι παρόλο που μας πολεμάει το σύστημα, γιατί μας βλέπει ως μια απειλή, ωστόσο όμως η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που απεικονίζεται μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Εγώ προσωπικά, εγώ όχι το κίνημα, ποτέ μου δεν λάβανα υπόψη τις δημοσκοπήσεις. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα σε πολλές προεκλογικές περιόδους τι δίνανε πολλές εταιρείες δημοσκοπικές και τελικά ερχόντουσαν τα πάνω κάτω. Πόσο δε μάλλον όταν ξέρω ότι πολλές δημοσκοπήσεις βγάζουν αποτελέσματα επιπληρωμής για να κατευθύνουν ή για να προ για να
0: χειραγωγήσουν.
1: Να χειραγωγήσουν τον πληθυσμό. Αυτά δεν με αγγίζουν. Εγώ βλέπω τη δουλειά, σκληρή δουλειά από τις επιτροπές, από τις ομάδες, όλοι οι πολίτες. Προσέξτε, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν υπάρχουν πολιτικές καραβάνες, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Πολίτες οι οποίοι δείχνουν και πάθος και όρεξη και παίρνουν πρωτοβουλίες και όλα αυτά με την καθοδήγηση της Μαρίας Καρεσιανού. Νομίζω ότι αλλάζουμε πίστα από μέρα σε μέρα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
1: Χριστοδουλίδη. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής εδώ στο Κόκκινο.

όπου και που ρίχνουμε και ένα βλέφαρο στην τηλεόραση απέναντί μας και παρατηρούμε ότι η ΑΕΚ στο ημίχρονο κερδίζει τον Πανσεραϊκό για το κύπελο με 6-0. Έφερε δύο ισοπαλίες η ΑΕΚ, σκόνταψε δύο φορές στο Βόλο και πού είναι ρε Παντελή, στην Κηφισιά. Έφερε 2-1-1 πας περιπτώσει εκτός έδρας και τώρα ξεσπάει στον Πανσεραϊκό, ομάδα κατώτερης κατηγορίας. Εντάξει, κάπου εδώ σταματάμε να βάζουμε γκολ, έτσι. Μην καταρακωθεί και η ψυχολογία του αντιπάλου. Τώρα, στην πολιτική ιδιοσιογραφία, εκεί που νομίζαμε ότι η ένταση ανάμεσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ οδεύει προς ύφεση μετά τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ανταγωνιστής και όχι αντίπαλος, ήρθε η επιστολή της Ρόζας Βρετού για να ανεβάσει ξανά το θερμόμετρο για τα καλά. Η αναπληρώτρια πρώην πλέον, η πρώην αναπληρώτρια γραμματέας του τομέα υγείας του ΠΑΣΟΚ κοινοποίησε επιστολή προς τον Νίκο Ανδρουλάκη με την οποία του γνωστοποιεί ότι παρετείται από τον τομέα υγείας και αποχωρεί και από τον ΠΑΣΟΚ. Χαρακτηρίζει ανεμική και αδιάφορη για τους ανθρώπους που εργάζονται στον χώρο της υγείας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ενώ κάνει λόγο για γραφειοκρατικές αγγυλώσεις στη Χαριλάου Τρικούπη, ατολμία, έλλειψη πρωτοβουλειών και επιφανειακή πολιτική σύνθεση, η οποία, όπως σημειώνει η κυρία Βρετού, λειτουργεί σε βάρος της ούτως ή άλλως υποτιμημένης από τη σημερινή ηγεσία εσωκομματικής δημοκρατίας. Και από το ΠΑΣΟΚ δεν άφησαν το θέμα να περάσει στον ντούκο. Πηγές του κόμματος υποστηρίζουν για την κυρία Βρετού ότι αποδέχτηκε για τον εαυτό της να γίνει πιόνι στον σχεδιασμό του κυρίου Τσίπρα που μετά την αποτυχημένη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ψάχνει σωσίβιο. Κυρίως όμως στο ΠΑΣΟΚ παρεξηγήθηκαν με το εξής, εξοργίστηκαν με το εξής, με τις βολές της κυρίας Βρετού περί ελλείμματος εσωκομματικής δημοκρατίας. Και τι λένε εδώ οι πηγές που μας ήρθαν, ότι είναι, οι διαωρές που μας ήρθαν από τις πηγές, ότι είναι παράδοξο η κυρία Βρετού να ασκεί κριτική στη λειτουργία του ΠΑΣΟΚ, ενός κόμματος με δημοκρατικές αποφάσεις, με συνέδρια, με όργανα, για να πάει διορισμένη στο ιδιωτική χρήση ως κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που λειτουργεί με τη λογική του ενός ανδρός αρχή. Ποιο είναι το σχόλιο, πως αν έτσι μιλούν οι ανταγωνιστές, φανταστείτε να γίνουν και αντίπαλοι, έτσι. Σκοπτικά θα μπορούσε κάποιος να πει κάτι τέτοιο. Πάντως βλέπουμε πως οξύνεται ο ανταγωνισμός στο λεγόμενο κέντρο αριστερό χώρο. Και βέβαια, μπροστά σε αυτό το ντέρμπι, επισκιάστηκε λίγο και η κόντρα του κυβερνητικού εκπροσώπου με την Ντόρα Μπακογιάννη. Το πρωί η Ντόρα Μπακογιάννη επιτέθηκε στο Μαρινάκι, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, και σημείωσε ότι κακώς έγινε κουβέντα για το επίδομα ανεργίας, αυτό δεν συζητιέται, και κάλεσε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο η Ντόρα να προσέχει πιο πολύ όταν μιλάει δημόσια. Και ο Μαρινάκης σήκωσε το γάντι και απάντησε στην Ντόρα. Τα τελευταία 3,5 χρόνια έχω αποδείξει αν προσέχω ή όχι, και η προσοχή που πρέπει να δείχνω είναι να είμαι όσο πιο ακριβής σε γίνεται, να υπερασπίζομαι τις κυβερνητικές πολιτικές, να στηρίζω ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση στο πλαίσιο της ανθρωποφαγίας. Καλό είναι να βλέπουμε συνολικά τι λέει κάποιος όταν απαντάει, ήταν η βολή του κυρίου Μαρινάκη προς την Ντόρα. Ωραία ατμόσφαιρα στην αντιπολίτευση, ωραία και στην κυβέρνηση. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, ώστε σιγά σιγά να προχωρήσουμε στην αποφώνηση.

αρμονίες που γεμίζουν τις νύχτες σου, τους εραστές σου και τους τρελούς που ξενυχτάν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα.

Καλησπέρα στη Μιρέλα, καλησπέρα στη Δήμητρα, καλησπέρα στο Γιώργο που θέτει ένα προβοκατόρικο ερώτημα. Δεν θα βγει ο Άδωνος να υποστηρίξει τον Μαρινάκη στην κόντρα με την Τώρα? Ποτέ μην πεις ποτέ. Άλλωστε, Μαρινάκης και Άδωνης Γεωργιάδης έχουν κάνει μια συμμαχία στο βόρειο τομέα της Αθήνας, που είναι συνυποψήφιοι. Μην ξεχνάμε ότι ο Υπουργός Υγείας βρήκε και πολύ ενδιαφέρουσα την πρόταση Μαρινάκη για περικοπή της διάρκειας καταβολής του επιδόματος ανεργίας. Αλίμονο άλλωστε. Κλείνουμε, φεύγουμε σιγά σιγά. Η Σοφία Ξερικού ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Παντελής Νταβανέλλος στην επικοινωνία. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο στις 6. Καλό βράδυ σε όλες και όλους.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ασφυκτικές πιέσεις δέχονται τα νοικοκυριά στην Ελλάδα με στοιχεία της Eurostat να καταγράφουν διαρκή πορεία απόκλησης από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τα εισοδήματα και την οικονομική κατάσταση των πολιτών. Το 87,1% του πληθυσμού στην Ελλάδα, σχεδόν 9 στους 10, δηλώνει ότι αντιμετωπίζει τουλάχιστον κάποια δυσκολία να τα βγάλει πέρα. Ποσοστό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου και το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις μόλις 2 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το 2025 το άμεσο διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε σε σύγκριση με το 2010. Στη χώρα μας μειώθηκε κατά 22,3%, την ώρα που στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πραγματικό διάμεσο εισόδημα αυξήθηκε κατά 25,4%. Χωρίς τέλος, το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων πλησιάζει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο πανελλαδικά η βενζίνη, 14% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ ανησυχία εκφράζεται και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Νέα ημίμετρα για τη συνεχιζόμενη ακρίβεια στα καύσιμα, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Παράλληλα, ανακοίνωσε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά πλαφών στο περιθώριο κέρδους και επέκταση της παρέμβασης στο ντίζελ για τον Οκτώβριο, ενώ πέφυγε να πει αν θα γίνει κάτι για τη βενζίνη. Με φόντο τη συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών στον τομέα της ενέργειας αλλά και τον πληθωρισμό, συνεδριάζει αύριο στο Δουβλίνο το Eurogroup. Αύξηση κατά περίπου 59 εκατομμύρια ευρώ καταγράφεται στην αξία των κόκκινων δανείων που έχουν στα χέρια τους οι servicers, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 η συνολική αξία των κόκκινων δανείων αυξήθηκε στα 79.653 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε δει μέτωπο αγώνα να φύγει δεξιά και ο κόσμος να αποκτήσει ξανά εμπιστοσύνη στα κοινά και στην αριστερά, τόνισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στο Open. Οι εγγυήσεις να μην πάνε στα funds και στους servicers, να πάνε στον ΕΦΚΑ, να ακολουθήσουμε καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, σημείωσε μεταξύ άλλων. Παρέμβαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τους δύο γιατρούς που έχουν προφυλακιστεί στο πλαίσιο της διερεύνησης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με εντολή του επικεφαλής της αρχής, Χαράλαμπου Βουλιώτη, ξεκινά άμεσα έρευνα στα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών σχετικά με το αδίκημα της νομιμοποίησης ΕΣΟΒ. Άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου αποφάσισε με 264 ψήφους η Ολομέλεια της Βουλής. Με υπόμνημά του, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος μίλησε για οικειοθελή προσέλευσή του ενώπιον των Βελγικών Αρχών μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για το Qatar Gate. Για μια ακόμη φορά, η Βουλή ψήφισε την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά των 75 ψήφους υπέρ και 90 κατά, μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού. Μεγάλη αντιφασιστική συναυλία απόψε στον Πολυχώρο Λοιπασμάτων Σίδρα Πετσόνα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, καθώς αύριο συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, το τάγμα εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Αύριο Παρασκευή, κορύφωση των εκδηλώσεων με την αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς στις 5.30 το απόγευμα. Η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φίσα είναι διαρκής υπενθύμηση της αναγκαιότητας του αντιφασιστικού αγώνα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και καλή στις αυριανές κινητοποιήσεις στο Κερατσίνι. Κατάθεση Στεφάνου και λουλουδιών σήμερα στο μνημείο του Παύλου Φίσα από τον Νίκο Παπά και μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά. Το αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης επανέλαβε μιλώντας στο κόκκινο η Στέλλα Βαλάνη, δικηγόρος οικογενειών θυμάτων των Τεμπών, αναφερόμενη στις τελευταίες συνεδριάσεις στη δίκη στη Λάρισα με τις συγκλονιστικές καταθέσεις γονέων που ζητούν να μάθουν τι έκαψε τα παιδιά τους. Όπως είπε, το κράτος δικαίου θα έπρεπε από την αρχή να είχε διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς. Νέα αίτηση προς τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, με την οποία ζητείται να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα Κωνσταντίνου Τζιορτζιώτη, υπέβαλε σήμερα ο σύζυγος μίας εκ των 5 εργαζόμενων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα τον περασμένο Ιανουάριο. Εξωτερική ενέργεια και όχι κακώσεις αποπτώσεις στα πλευρά για το θώρακα, είδε ο γιατρός ορθοπαιδικός που κατέθεσε σήμερα στη δίκη των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλειου Μάγκου τον Ιούνιο του 2020. Η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Αντισυνταγματική ως προς βασικές της διατάξεις εκρίνει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας στην Υπουργική Απόφαση για τη λειτουργία του Μητρώου μη κυβερνητικών οργανώσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για μια κομβική νίκη και δικαίωση για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δίνουν επί χρόνια έναν επίμονο αγώνα προάσπισης των δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και ειδικά για το Μητρώο μη κυβερνητικών οργανώσεων από το 2020 κάνει λόγο η υποστήριξη προσφύγων στο Αιγαίο. Οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη της γραμμής 3 θα κλείσουν απόψε στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροφιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Τουρκία υπέβαλε ένα πρωτόκολλο συμφωνία στο Κίεβο και τη Μόσχα προκειμένου να μπει τέλος στις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, ανέφερε μια τουρκική διπλωματική πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Στην αθλητική επικαιρότητα, ισόπαλες 1-1 αναδείχθηκαν Καλαμάτα ΑΕΛ σε παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδας. Εξέλιξε ο αγώνας ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6-0 στο ημίχρονο.
4: Ο καιρός.
7: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο, το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά, όπου στα δυτικά ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Έως 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
5: Στο κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Στον ήχο σήμερα μαζί μας η Σοφία Ξερικού, η Σοφία που γιορτάζει σήμερα και που όλοι την αγαπάμε και της ευχηθήκαμε. Στην τηλεφωνική επικοινωνία ο Παντελής Νταβανέλος, που δεν γιορτάζει, αλλά και αυτόν τον αγαπάμε. Είναι απίκο πάνω από το τηλέφωνο 210-321-7777, ενοχλήστε τον. Και μπορείτε να ενοχλήσετε και εμάς εδώ στο στούντιο, μέσω Viber, γραπτός δηλαδή, με δωρεάν μήνυμα, χωρίς χρέωση, με κρίση για αυτό που ακούτε, με ερώτηση για αυτό που ακούτε, με σχόλιο για αυτό που ακούτε, στο 698-58-70-059. Λοιπόν, ακούσαμε ένα 7 λεπτή διάρκεια τραγούδι που θέλει κάποιες διευκρινήσεις. Και η διευκρίνηση έχει να κάνει με τη σημερινή ημέρα, 17 Σεπτεμβρίου. Σήμερα συμπληρώθηκαν 44 χρόνια από τότε που χάσαμε τον Μάνο Λοΐζο. Από τότε που ήρθε αυτό το παγωμένο μήνυμα από τη Μόσχα, που μας έλεγε ότι ο Μάνος ανεχώρησε, πάγωσε όλο το ελληνικό τραγούδι. Είναι μια γνωστή ιστορία το τι έγινε μετά, αλλά πως επίσης γνωστή ιστορία και τι έγινε πριν, στη διάρκεια αυτών των 45 χρόνων που ο Μάνος Λοΐζος ήταν στη ζωή και μας μάγευε με τις μελωδίες του, τις γνωστές και τις λιγότερο γνωστές. Και αυτό που ακούσαμε είναι από τις λιγότερο γνωστές μελωδίες, είναι από το έργο ζωής που σκόπευε να ηχογραφήσει και να κυκλοφορήσει και που δεν το ολοκλήρωσε ποτέ και που δεν το ηχογράφησε ποτέ. Ο Μάνος Λοΐζος που ζήλευε τους άλλους συνθέτες που είχαν ολοκληρωμένους κύκλους ποιημάτων των μεγάλων ποιητών στο ενεργητικό τους, το Θοδωράκη, το Χατζηδάκη, τον Ξαρχάκο, όλους. Και ο ίδιος δεν είχε, όλοι τον ήξεραν σαν ένα συνθέτη αγαπημένων τραγουδιών, χωρίς όμως αυτό το γαλόνι. Αυτή λοιπόν την εκκρεμότητα ήθελε να τη λύσει. Και από τις αρχές της δεκαετίας του 70 δούλευε προς αυτή την κατεύθυνση, εργαζόμενος πάνω στον αυτόν τον κύκλο που μάθαμε να λέμε γράμματα συναγαπημένη, δηλαδή ποιήματα του Ναζίμ Χικμέτ, έξοχα φερμένα στα ελληνικά από τον Γιάννη Ρίτσο.

0: είχε επαφές με τους Έλληνες τροτσκιστές. Γενικώς ένας πολύ κινητικός άνθρωπος που είχε πάρα πολύ δυναμικό μέσα του. Όλα αυτά τα ντεσού της συνεργασίας του Λοΐζου με τον Ρασούλη σε αυτές τις ανέκδοτες ηχογραφήσεις θα τις συζητήσουμε τώρα με ένα φίλο του Μανώλη Ρασούλη, τον δημοσιογράφο κύριο Νούλη Χατζηδημητρίου, ο οποίος είχε την ευγένεια να μας μιλήσει για αυτό το ντοκουμέντο που ακούμε, το αδισκογράφητο ντοκουμέντο με τα γράμματα στην αγαπημένη με τη φωνή του Μανώλη Ρασούλη, που έγιναν πριν από 50 χρόνια αυτές οι ηχογραφήσεις και που θέλω να πιστεύω ότι τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Χατζηδημητρίου, καλησπέρα σας.
1: Σωστά πιστεύετε, γιατί σήμερα γιορτάζει και η πίστη και η ελπίδα και η σοφία και η αγάπη.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίες πριν γίνουν ονόματα ήταν σκέτες αρετές.
0: Ήταν αρετές,
1: μετά
0: μάλιστα.
1: Μετά έγιναν και ονόματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεδιαλύνουμε λίγο αυτό το μυστικό με αυτή την ηχογράφηση. Δεν θα ακούσουμε όλα και τα 8 τραγούδια που βρέθηκαν στη μπομπίνα.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ούτε μουσικολόγος, ούτε ειδικός στο ελληνικό τραγούδι. Υπάρχουν πολύ καλύτεροι από μένα. Ένας απλός δημοσιογράφος είμαι. Περισσότερο ασχολούμαι με την πολιτική.
0: Το γνωρίζουμε
1: παρά
0: αυτό.
1: Με τη μουσική. Λοιπόν, απλώς ήθελα να καταθέσω έτσι τη δική μου σχέση με τον Μανώλη τον Ρασούλη και πώς πρόκυψε αυτό το CD στα χέρια μου.
0: Mm-hmm.
1: Το έχετε. Ο Μανώλης τα τελευταία χρόνια της ζωής του ξέρετε ότι έζησε στη Θεσσαλονίκη.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ από το 2002 μέχρι το 2013 ήμουν διευθυντής σε μια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι γνωστό αυτό.
1: Αγγελιοφόρος και αγγελιοφόρος Κυριακή. Λοιπόν, μια μέρα γύρω στο 5, εκεί ας πούμε, 2005-2006, έρχεται στο γραφείο, είχαμε τότε τα γραφεία μας στην Ισχύ, ο Μανώλης και μου λέει να γράφω. Του λέω, το συζητάς, φυσικά να γράφει. Πολύ τάλαντος άνθρωπος, πολύ σύνθετος κτλ. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια συνεργασία με τον Αγγελουφόρο, έφερνε ένα κείμενο κάθε εβδομάδα, χειρόγραφο, και το δημοσιεύαμε μια μέρα τη εβδομάδα, είχαμε φτιάξει μια στήλη στην εφημερίδα. Και δημοσιεύαμε με τη φωτογραφία του, με το όνομά του κτλ.
0: Μια επιφυλίδα, κατάλαβα, ναι.
1: Μια επιφυλίδα, κάπως έτσι. Μεγάλα κείμενα ήταν πάντως. Ας το πούμε έτσι πολιτικοκοινωνικά. Μια μέρα μου φέρνει ένα κείμενο, κάθε στο γραφείο, τον κερνάω καφέ, ξέρω εγώ κτλ. Το ρίχνω μια ματιά, από πάνω μέχρι κάτω, καταχέριαζε κανονικά το Χρήστο το Λαμπράκι, το συγχωρεμένο, τον αείμνηστο. Ο οποίος ήταν ένας από τους ιδιοκτήτες, ας το πούμε έτσι, του Αγγελιοφόρου. Μαζί με τους επίσης συγχωρεμένους, τον Γιώργο τον Πόπολα και τον Αλέκο τον Μπακατσέλο. Του λέω ρε Μανώλη.
0: Καταλαβαίνω, ναι.
1: Εδώ είναι 360 άνθρωποι δουλεύουν στο μαγαζί, να πούμε. Δεν θα παίζουμε με το ψωμί τους. Mm-hmm. Δεν γίνεται να το βάλω αυτό το άρθρο. Μου λέει, και τι θα μου κάνεις ρε Νούλη λογοκρισία και τέτοια καλλιότητα. Βρε, λέω, δεν είναι θέμα λογοκρισία. Αλλά κατάλαβε το. Δεν θα παίξουμε με τη δουλειά των ανθρώπων. Όχι, αυτό, εκείνο, τσατίστηκε, σηκώθηκε, πήρε το κείμενο, έφυγε. Μετά από 4-5 εβδομάδες, ξέρω εγώ, κάνα μήνα, 1,5, έρχεται στο γραφείο. Πάλι ένα απόγευμα, μου αφήνει ένα χαρτί, σου λέει, σου έφερα καινούριο άρθρο. Λέω, μπράβο, ευχαριστώ, κάτσε, να τα πούμε και τα λοιπά. Και μου λέει, και για να φιλιώσουμε, πάρε και αυτό το CD. Λέω, δεν μαλώσαμε ποτέ, αλλά μου δίνει ένα CD. Τώρα ρίχνω μια ματιά, βλέπω ότι δεν είναι CD από, ξέρεις, από δισκοπωλείο, ας πούμε,
0: ναι,
1: με,
0: ήταν,
1: με επίσημο τίτλο κτλ.
0: Έτσι,
1: μια αντιγραφή, ας το πούμε. Λέω, Μανώλη, τι είναι, για να βάλω και μια ετικέτα επάνω. Και μου λέει, 1976, στο σπίτι του Μάνου Λοΐζου. Ο Λοΐζος παίζει τη μουσική, εγώ τραγουδάω, Ναζίμ Χικμέτ. Μετάφραση και εν πάση περιπτώσει απόδοση καλύτερα στα ελληνικά του Γιάννη Ρίτσου. Λέω είναι ένα, ας το πούμε έτσι, τεκμήριο, ένα ιστορικό τεκμήριο. Το έβαλα στην άκρη και το ξέχασα για να πω την αλήθεια. Και το ψάχνα για πολύ καιρό ανάμεσα στα CD στο σπίτι. Δεν το βρήκα. Ψάχνοντας τώρα, τακτοποιώντας κάτι χαρτιά του αγγελιοφόρου, φακέλους και τα λοιπά, λέω ας πετάξω και τίποτα για να αδειάσει χώρος και τα λοιπά, βλέπω μέσα στα χαρτιά και το CD του Μανώλη. Και έτσι το ξαναθυμήθηκα. Και επειδή σήμερα είναι η επέτειος του θανάτου του Μάνου Λοΐζου,
0: ναι,
1: που

0: οποίος κατά σύμπτωση κάτι που τον συνδέει πέρα από την αριστερή ιδεολογία με τον Αζίμ Χικμέτ είναι ότι οι δύο πέθαναν στη Μόσχα.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Και για τον Αζίμ Χικμέτ και για τον Μάνο Λοΐζο. Τώρα
0: ακριβώς, ναι. Λοιπόν, μάλιστα. Είναι μια φανταστική μελοποίηση.
1: Είναι αυτά τα 8 τραγούδια.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Τα οποία
0: εκδόθηκαν σε δίσκο μετά το θάνατο του Λοΐζου, όχι με τη φωνή του Ρασούλη.
1: Με τη φωνή του Μάνου Λοΐζου.
0: Του ίδιου του Λοΐζου, ναι.
1: Αυτή η ηχογράφηση όμως δείχνει πόσο αγαπούσε τη φωνή του Μανώλη Ρασούλη ο ίδιος Λοΐζος.
0: Ναι.
1: Και που ακριβώς. Τον εμπιστευόταν, του είχε δώσει ένα μικρό ρόλο, αλλά έτσι χαρακτηριστικό
0: ήταν,
1: στα νέγρικα.
0: Ήταν και πέρα από μουσική και πολυτάλαντοι άνθρωποι.
1: Έτσι όπως το λέτε.
0: Διανοούμενοι της αριστεράς, ας πούμε, να το πούμε. Έτσι, ήταν άνθρωποι με πολλά ενδιαφέροντα, με πολλά ταλέντα κτλ.
1: Και εκείνο που ξέρω εγώ για αυτή την ηχογράφηση είναι ότι έγινε κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν έγινε μόνο στο σπίτι του Λοΐζου ή και στο στούντιο της Κολούμπια, υποψιάζουμε και το
0: δεύτερο. Αυτό, όπως μου είπε τουλάχιστον ο Μανώλης, έγινε στο σπίτι του Λοΐζου.
1: Αν κρίνω από αυτό που ακούμε που έχει περισσότερα όργανα, εντάξει, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί, καταλαβαίνετε τι λέω, κύριε Χατζηδημητρίου.
0: Εγώ απλώς μεταφέρω αυτό που μου είπε και αυτό που έχω σημειωμένο πάνω, γιατί μην νομίζετε ότι θυμάμαι τι έγινε τώρα το 2005. Είναι στο χαρτάκι που έχω πάνω στο CD.
1: Αυτή η ηχογράφηση λοιπόν χάθηκε για χρόνια. Ήταν παραπεταμένη. Και την εποχή που υπήρχε ακόμα το στούντιο της Κολούμπια και δεν είχε ακόμα γκρεμιστεί, κάποια στιγμή κάποιος καλός άνθρωπος τέλος πάντων βρήκε αυτή την ηχογράφηση και έτσι
0: έχω διαβάσει ένα κείμενο στη Λάιφο. Mm-hmm. Ενός πολύ καλού συναδέλφου που είναι και προφανώς ασχολείται με τη μουσική.
1: Όπως και να έχει το πράγμα, σώθηκε ένα σπουδαίο ντοκουμέντο, ναι, το οποίο είναι αυτό που σας είχε πασάρει και εσάς στον Αγγελιοφόρο τότε ο Μανώλης, ο Ρασούλης πριν από.
0: Για να φιλιώσουμε.
1: Για να φιλιώσετε.
0: Και μετά συνέχισε να γράφει πάντα για να τελειώσει.
1: Έτσι ήταν ο Μανώλης, όσοι τον κάναμε παρά και τον αγαπήσαμε, τον ξέρουμε. Ο Μανώλης Ρασούλης με τα πάνω του και τα κάτω του, αλλά ο πάντα πληθωρικός, ο πάντα αγαπησιάρης, ο πάντα. Δοτικός.
0: Αυτή ήταν η δική μου, ας το πούμε έτσι, κατάθεση σε αυτή την ιστορία.
1: Ωραία.
0: Δεν είμαι περαιτέρω γνώστης της
1: μουσικής λοιπόν,
0: όπως εσείς για να.
1: Και θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με ένα ακόμα τραγούδι από αυτό τον κύκλο, έτσι όπως τραγουδήθηκε από τον Μανώλη Ρασούλη τότε το 1976. Απερίγραπτη λένε η φτώχεια στην Ισταμπούλ. Είναι ένα τραγούδι του κύκλου. Με αυτό θα κλείσουμε την πρώτη ενότητα της εκπομπής. Θα σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Χατζηδημητρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση.
0: Να είστε καλά. Καλή εκπομπή.
1: Και για το ντοκουμέντο που μας
0: δώσατε. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, και θα ανοίξουμε τη δεύτερη ενότητα με τον ίδιο το Μάνο Λοΐζο να τραγουδάει ένα τραγούδι ακόμα από τον ίδιο κύκλο. Λοιπόν, απερίγραπτη λένε τώρα για να κλείσουμε.

0: το κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα ακόμα τραγούδι από τον κύκλο «Γράμματα στην αγαπημένη» του Μάνου Λοΐζου, που μελοποίησε τα ποίηματα του μεγάλου Τούρκου ποιητή του Ναζίμ Χικμέτ, όπως τα έφερε στην ελληνική γλώσσα ο Γιάννης Ρίτσος. Ούτε αυτή η ηχογράφηση ήταν επίσημη, δηλαδή ήταν μια δοκιμαστική ηχογράφηση που έγινε στο στούντιο, που την τραγούδησε εν προκειμένου ο ίδιος ο Λοΐζος. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής ακούσαμε αυτό το σπάνιο και βεβαίως αδισκογράφητο ντοκουμέντο με τα ίδια τραγούδια που βρέθηκαν σε αυτή την καταπληκτική μαγνητοταινία με τη φωνή του Μανώλη Ρασούλη από το μακρινό 1975-76, την ίδια εποχή περίπου ήταν και τα ντέμο με τη φωνή του Μάνου Λοΐζου. Αυτό το πράγμα ξεχάστηκε και μετά το θάνατο του Μάνου Λοΐζου οι ηχογραφήσεις με τη φωνή του, τη φωνή του συνθέτη, βρήκαν το δρόμο για την δισκογραφία και κυκλοφόρησε αυτό το υλικό για να χαρεί και η ψυχή του Μάνου Λοΐζου, που πολύ τον λαχταρούσε αυτόν τον δίσκο να τον κυκλοφορήσει. Σήμερα λοιπόν, που είναι 44 χρόνια από τότε που ο Μάνος Λοΐζος ανεχώρησε, η εκπομπή αυτονόητα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του εδώ στο Κόκκινο, όπου αγορανομικός με ωμέγα υπεύθυνος είμαι εγώ, Αλέξης Βάκης, όπου η εορτάζουσα Σοφία Ξερικού είναι στον ήχο και όπου ο Παντελής Νταβανέλος είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία. Να ακούσουμε και άλλες γνωστές και λιγότερο γνωστές ηχογραφίες του Μάνου Λοΐζου. Να ακούσουμε, ας πούμε, τον Νέγρο, το ζωγράφο από τα Νέγρικα, έτσι όπως τον τραγούδισε σε ραδιοφωνική εκπομπή του Δευτέρου Προγράμματος το 1980. Και έχει, νομίζω, αυτή η ηχογράφηση το ενδιαφέρον της βεβαίως.
1: Από τα Νέγρικα λοιπόν, με στίχους του Γιάννη του Νεγρεπόντη, θα σας πω τον Νέγρο Χριστό.

Κι τρεις μαζί το χάσαμε το τρένο της καρδιάς. Ήλια μια βόλτα έκανες και ξέρω πως δεν βρήκες ούτε τους δυο που χάθηκαν και εμένα που πονάς, ούτε

Κι οι τρεις μαζί το χάσαμε το τρένο της καρδιάς. Ήλια μια βόλτα έκανες και ξέρω πως δεν βρήκες ούτε

Αυτό είναι μάλλον το πιο έτσι υπόκοφο, ελπίζω να είναι σωστό το επίθετο που χρησιμοποίησα, τραγούδι του Μανώλη, του Μάνου Λοΐζου, που υπάρχει στο δίσκο «Καλημέρα Ήλια» του 1973. Ένας δίσκος με λόγια του Δημήτρη Χριστοδούλου, επί δικτατορίας γραμμένος, και αυτό είναι το πιο πειραματικό, το πιο αλόκοτο, το πιο μυστήριο, το πιο κάπως τραγούδι του συνθέτη, και όχι μόνο του δίσκου, αλλά και όλης του της δισκογραφίας. Όλα αυτά τα σκοτεινά στοιχεία τα είχε ο Μακαρίτης, αλλά σε αυτό νομίζω ότι δίνει τα ρέστα του. Ένα τραγούδι ξεχωριστό, ανάδελφο, που στη σημερινή εκπομπή που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του, γιατί σήμερα είπαμε είναι 44 χρόνια από το φεύγιο του, έχει τη θέση του. Και λέω να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι του σε όλη την εκπομπή. Δικά του τραγούδια ακούμε ούτως ή άλλως, από τις λιγότερο γνωστές του ηχογραφήσεις, ένα τραγούδι που είναι με λόγια του Μανώλη Ρασούλη και που μπήκε στον πρώτο προσωπικό δίσκο του Βασίλη Παπακοσταντίνου, εκείνο που έκανε το μεγάλο χαμό το 1982, «Χαράματα Ομόνια». Για να το ακούσουμε και να το θυμηθούμε.

Έλας χοτέλ στην Αθήνα. Για πόσο πάει και όχι πως θες να πας. Κι όμως ρωτάς, ξαναρωτάς. Για πόσο πάει και όχι.

0: σαν φως αστράφτη κι ας μην υπάρχει πια. Εκείνη σου χαμογελά. Σαν φως αστράφτη κι ας μην υπάρχει πια. Εκείνη γίνεται αγκαλιά.
1: Εν τω μεταξύ ήρθαν και μηνύματα για την εκπομπή. Η ακροάτριά μας, η Βασιλική Λαλιώτη, λέει πως το τραγούδι του Νέγρου Χριστού που βάλαμε πιο πριν της θύμισε ένα άλλο ισπανικό του Αγγελίτος Νέγρος με παρόμοιο θέμα. Θα ήθελα να το βάλετε κάποια φορά. Βεβαίως, αγαπητή μας ακροάτρια. Ο προσφυλέστατος Μπάμπης Λιβγεράτος, εκπομπή ντοκουμέντο, λέει, να σωθεί οπωσδήποτε και κάπου αλλού πέρα από το αρχείο του σταθμού. Θα το σώσουμε. Ούτως ή άλλως τις κρατάμε τις εκπομπές. Και πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα αγαπημένο χαμηλότονο τραγούδι του Λοΐζου, που πρώτα ακούστηκε στην Εράιδα και το Παλικάρι. Εκεί το είχε ερμηνεύσει η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Δισκογραφήθηκε με τη φωνή της Μαρίζας Κόχ στις Θαλασσογραφίες. Εδώ σε μια κατά πολύ μεταγενέστερη ηχογράφηση με τη Χαρούλα Αλεξίου. Θα κεντήσω ή αλλιώς νανούρισμα με λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Πάμε.

Όπως καταλάβατε, σήμερα δίνουμε έμφαση στις μπαλάντες του Μάνου Λοΐζου, που ήταν και πολλές και πολύ χαρακτηριστικές μέσα στο έργο του. Και συνεχίσουμε με άλλη μια τέτοια αγαπημένη μπαλάντα, στην πρώτη της εκδοχής, το demo, στη δοκιμαστική ηχογράφηση που έκανε ο ίδιος πριν το τραγούδι πάρει το δρόμο του για την επίσημη δισκογραφία. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι με λόγια του Άκου Δασκαλόπουλου, και αν τα μάτια σου, θα το ακούσουμε από τον ίδιο που το έγραψε.

και για να σπάσουμε το σερί με τις πανέμορφες μινόρε μελωδίες του Μάνου Λοΐζου, θα ακούσουμε μια πανέμορφη ματζόρε δική του μελωδία. Με φουρτουνιάζει ο έρωτας, με στίχους και ερμηνεία από το Μανώλη Ρασούλη, ένα τραγούδι που πρώτο ακούσαμε στον πρώτο προσωπικό δίσκο του Μανώλη Ρασούλη, από αυτά τα μικρά διαμαντάκια που τα βλέπεις μπροστά σου και μερικές φορές δεν το πιστεύεις κιόλας.

Και θα κλείσουμε την εκπομπή με ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου που έχει λόγια του Γιάννη Νεγρεπόντι και που σε αυτή την εκδοχή που θα το ακούσουμε προέρχεται από μια κασέτα που συνόδευε ένα βιβλίο που είχε βγει το 1980 με παιδικές ιστορίες και τον τίτλο «Κάτω από ένα κουνουπίδι». Αυτά λοιπόν τα παιδικά σπαράγματα, ας πούμε, του Λοΐζου που απέφεραν τον ομώνυμο δίσκο που κυκλοφόρησε το 1995 μετά το θάνατό του και με τη συμμετοχή πολύ επώνυμων τραγουδοποιών και τραγουδιστών στην πρώτη τους εκδοχή σε μια κάπως σπιτική και μαζεμένη ηχογράφηση που όμως φανερώνει την ποιότητα των μελωδιών του συνθέτη. Με αυτή την ηχογράφηση λοιπόν θα κλείσουμε, η δική μου η καλύτερη του κόσμου, ένα πάρα πολύ τρυφερό τραγούδι. Θα ανοίξουμε χώρο για τον Θοδωρή Μανίκα που μετά το Δελτίο Ειδήσεων θα είναι στη συντροφιά σας. Να ευχαριστήσω την εορτάζουσα Σοφία Ξερικού και τον Παντέλη Νταβανέλο. Από μένα τον Αλέξη Βάκη μέχρι αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 8. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Κορυφώνονται σήμερα και αύριο οι εκδηλώσεις του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, καθώς αύριο συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, από το τάγμα εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Μεγάλη συναυλή απόψε στον πολυχώρο λιπασμάτων Σιδραπετσόνα, ενώ αύριο Παρασκευή στις 5.30 το απόγευμα η αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φίσα είναι διαρκής υπενθύμηση της αναγκαιότητας του αντιφασιστικού αγώνα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στο καλεσμά του στις αυριανές κινητοποιήσεις στο Κερατσίνι. Σήμερα η συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Παύλου Φίσα. Το χρέος για το σήμερα και το αύριο είναι η κοινωνία να βρίσκεται σε εγρήγορση, οι πολιτικές δυνάμεις να μην αψηφούν τον κίνδυνο και η αριστερά να δίνει ασίγαστη μάχη απέναντι στις αιτίες που τρέφουν το αυγό του φιδιού, δήλωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς. Το σύνθημα «Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους Ναζί» δεν είναι σλόγγαν, είναι χρέος. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι παρόν απέναντι στους επιγόνους των δοσύλλογων που θέλουν ο φασισμός να ξανασηκώσει κεφάλι, δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου. Ασφυκτικές πιέσεις δέχονται τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, με στοιχεία της Eurostat να καταγράφουν διαρκή πορεία απόκλησης από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τα εισοδήματα και την οικονομική κατάσταση των πολιτών. Το 87,1% του πληθυσμού στην Ελλάδα, σχεδόν 9 στους 10, δηλώνει ότι αντιμετωπίζει τουλάχιστον κάποια δυσκολία να τα βγάλει πέρα. Ποσοστό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου και το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις μόλις 2 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το 2025 το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε σε σύγκριση με το 2010. Συγκεκριμένα στη χώρα μας μειώθηκε κατά 22,3%, την ώρα που στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε κατά 25,4%. Νέα ημίμετρα για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα καύσιμα, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα ανοίξει χαμηλότερα από το 1,75 που έκλεισε πέρσι. Παράλληλα, ανακοίνωσε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά πλαφών στο περιθώριο κέρδους και επέκταση της παρέμβασης στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Με φόντο τη συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών στον τομέα της ενέργειας αλλά και τον πληθωρισμό, συνεδριάζει αύριο στο Δουβλίνο το Eurogroup. Αύξηση κατά περίπου 59 εκατομμύρια ευρώ καταγράφεται στην αξία των κόκκινων δανείων που έχουν στα χέρια τους οι servicers, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Παρέμβαση της αρχής για το ξέβλημα μαύρου χρήματος για τους δύο γιατρούς που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με εντολή του επικεφαλής της αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινά άμεσα έρευνα στα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών σχετικά με το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων. Ασπίδα προστασίας για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ύψωση γαλάζια πλειοψηφία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Τα μέλη της πλειοψηφίας στην εν λόγω Επιτροπή δεν τάχτηκαν υπέρ της άρσης ασυλίας των δύο γαλάζιων βουλευτών, Μακαρίου Λαζαρίδη και Ελευθέρη Αυγιανάκη. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Νέα αίτηση προς τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας, με την οποία ζητείται να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα Κωνσταντίνου Τζιορτζιώτη, υπέβαλε σήμερα ο σύζυγος μιας εκ των 5 εργαζόμενων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας Τα Τρίκαλα τον περασμένο Ιανουάριο. Αντισυνταγματική ως προς βασικές της διατάξεις, έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας την υπουργική απόφαση για τη λειτουργία του Μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για μια κομβική νίκη και δικαίωση για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δίνουν επί χρόνια έναν επίμονο αγώνα προάσπισης των δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, κάνει λόγο η υποστήριξη προσφύγων στο Αιγαίο. Οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη της γραμμής 3 θα κλείσουν απόψε στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω έργων. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας άνδρας συνελήφθη στο Βούπερταλ της Γερμανίας ως ύποπτος για εμπριστική επίθεση στη συναγωγή της εβραϊκής κοινότητας της πόλης, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Ο άνδρας φέρεται να πέταξε δοχεία με έφλεκτο υγρό σε πλαϊνή είσοδο του κτηρίου, τα οποία πυροδότησε και κατόπιν τράπηκε σε φυγή ενώ συνελήφθη λίγο αργότερα. Στην αθλητική επικαιρότητα, ισόπαλες 1-1 αναδείχθηκαν καλά ματάελ σε παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας. Νίκη με 8-1 της ΑΕΚ επί του Πανσεραϊκού. Το ταξίδι του στη League Phase του Europa League ξεκινάει απόψε όφη. Αυτή την ώρα αντιμετωπίζει την Hoffenheim στο Ηράκλειο και θέλει την νίκη στο πρώτο παιχνίδι της ιστορίας του σε όμιλο Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
3: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά, όπου στα δυτικά ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Έως 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
0: 105 και 5. Το κόκκινο.

Οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο. Είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και κάθε Πέμπτη βράδυ από τις 8 στις 9 επιλέγω για σας δίσκους που διαμόρφωσαν τα μουσικά ρεύματα, που επέδρασαν καταλυτικά στις ζωές μας και που εν τέλει άλλαξαν τον κόσμο.

Απόψε οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο, νούμερο 1, Van Morrison, Astral Weeks, Νοέμβριος 1968.

0: in another place.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σας. Είμαι ο Θοδωρής Μανίκας στην παρθενική εκπομπή με τίτλο «Οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο», που ακριβώς αυτό θα παρουσιάζει και θα διαπραγματεύεται, τους δίσκους που σημάδεψαν τη μουσική βιομηχανία, τα μουσικά στυλ και είδη στα οποία οι εν λόγω δίσκοι κινούνται, τους δίσκους που σημάδεψαν τις ζωές όλων εμάς που αγαπάμε να ακούμε μουσική και στην τελική, όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής, τους δίσκους που άλλαξαν τον κόσμο. Ξεκινάμε σήμερα και δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτή η σειρά εκπομπών. Αλλά έχω σκοπό όσο θα κρατήσει να μιλήσω και να παρουσιάσω τραγούδια από δίσκους που έρχονται από όλα τα γέννη της μουσικής, δίσκους από την rock δισκογραφία, δίσκους από την εξαιρετικά πλούσια ελληνική παραγωγή, δίσκους reggae, δίσκους blues, δίσκους jazz, δίσκους soul, δίσκους από την Αφρική, δίσκους από την Καραϊβική, δίσκους από τη Σκανδιναβία και, εν πάση περιπτώσει, δίσκους που άλλαξαν τον κόσμο. Σήμερα έχω εδώ δεξιά μου στην κονσόλα του Κόκκινου παρέα μου σε αυτή την πρώτη εκπομπή τη Σοφία Ξερικού, την ηχολήπτριά μας, και απέναντί μου στο τηλεφωνικό κέντρο το Μπαντελή Νταβανέλο. Καλείτε στο 210-32-17-777 για οτιδήποτε θέλετε να απευθύνετε προς αυτή την εκπομπή, για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε ή να προτείνετε ή να παρατηρήσετε. Και βέβαια μπορείτε να στέλνετε και γραπτά μηνύματα μέσω της εφαρμογής Viber. Γράφετε το όποιο μήνυμά σας και αποστέλλετε μέσω Viber στο 69-85-87-00-59. Επαναλαμβάνω το νούμερο για αποστολή μηνυμάτων μέσω Viber, 69-85-87-00-59. Ξεκινάω λοιπόν την σειρά αυτών των εκπομπών με τους δίσκους που άλλαξαν τον κόσμο. Κανονικά θα πρέπει να κάνω και μια εισήγηση τι είναι δίσκος, υποθέτοντας ότι αν υπάρχουν άνθρωποι κάτω των 30 ετών που ακούνε, πιθανώς η λέξη δίσκος να σημαίνει για αυτούς δίσκο σερβιρίσματος ή υπτάμενο δίσκο ή οτιδήποτε τέτοιο, και όχι απαραίτητα δίσκους μουσικής. Εντάξει, κάνω και λίγο πλάκα λέγοντάς το αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα πια πάνω από 25 χρόνια ζούμε σε μια εποχή που οι άνθρωποι καταναλώνουν και ακούν τραγούδια, μεμονωμένα τραγούδια και όχι δίσκους. Φυσικά, όπως κάθε άνθρωπος που αγαπάει τη μουσική, δεν θα πω εγώ αν αυτό είναι καλό ή κακό, γιατί η μουσική πρέπει να διακινείται με οποιονδήποτε τρόπο και όπως επιτάσσει η οποιαδήποτε εποχή, και έτσι δεν υπάρχει καλύτερο και χειρότερο. Απλά αυτό που ξέρω είναι ότι εδώ και 100 σχεδόν χρόνια η μουσική άρχισε να διακινείται μέσω δίσκων φωνογράφου, όπως λέγαμε τα παλιά χρόνια, αργότερα δίσκων βινιλίου για το pick-up, αργότερα CD ψηφιακών δίσκων δηλαδή, και ούτω καθεξής. Μέσα σε αυτούς τους δίσκους που ξεχώρισαν, διάλεξα να ξεχωρίσω σήμερα, διάλεξα να ξεκινήσω με έναν δίσκο που μας έρχεται πολλά, σχεδόν 6 δεκαετίες πριν, 58 χρόνια για την ακρίβεια, τέτοια εποχή,

σιγά σιγά άρχισε να γίνεται εμφανής η σημασία του, η βαρύτητα των συνθέσεων του Van Morrison και κυρίως η μοναδικότητα μέχρι και σήμερα των ενορχιστρώσεων που δεν τις έκανε ακριβώς ο ίδιος αλλά τις έκανε η κολεκτίβα μουσικών που συγκεντρώθηκαν για να παίξουν στο άλμπουμ του, οι οποίοι δεν ήταν και φίλοι του, δεν ήταν και συνεργάτες του και δεν είχαν ούτε και πριν ούτε και μετά την ηχογράφηση του Astral Weeks ιδιαίτερα καλές και θερμές σχέσεις με τον Ιρλανδό τραγουδοποιό. Αλλά εν πάση περιπτώσει η συνέβρεσή τους, η συνέβρεση αυτών των μουσικών δημιούργησε αυτό το αμάλγαμα, αυτό το αριστουργηματικό αμάλγαμα διαφόρων μουσικών στυλ και τάσεων στα κομμάτια, στα 8 κομμάτια που περιλαμβάνει ο δίσκος Astral Weeks που μας απασχολεί σήμερα. Διακρίνει κανείς εύκολα ψήγματα εκτός από rock και με καταβολές σε blues, σε jazz, ακόμα και σε στοιχεία κλασικής μουσικής, και αυτό είναι που έκανε το άλμπουμ αυτό μέσα στα χρόνια μοναδικό και ξεχωριστό. Η ιστορία του πώς έφτασε ο Van Morrison να το ηχογραφήσει και το πώς αφού κυκλοφόρησε το άλμπουμ και μετά ουσιαστικά μια το απεμπολούσε και το πέταγε μακριά και μια το Astral Weeks επέστρεφε πίσω πιο δυνατό και πιο θριαμβευτικό από ό,τι πριν το απεμπολήσει ο δημιουργός το Van Morrison, είναι και αυτή μοναδική στην δισκογραφία. Ξεκίνησα με το ομώνυμο κομμάτι, το Astral Weeks, που ανοίγει και το δίσκο άλλωστε, και συνεχίζω με ένα υπέροχο τραγούδι του Van Morrison από αυτό το άλμπουμ, το Sweet Thing.

Λοιπόν, ο ήχος αυτού του δίσκου, έτσι, ο παράξενος ήχος, οφείλεται κατά πολύ στον κοντραμπασίστα Richard Davis, που είχε παίξει με τον Eric Dolphy και με σπουδαίους μουσικούς της jazz, στον περκασιονίστα Warren Smith Jr., στον drummer Connie Kay, με μεγάλη jazz διαδρομή επίσης, και στον κιθαρίστα Jay Berliner. Κατόπιν προστέθηκαν μετά την ηχογράφηση, αυτοί οι μουσικοί έπαιξαν στην ηχογράφηση, προστέθηκαν τα έγχορδα που μόλις ακούσαμε στο Sweet Thing, κάτι που εξόργησε τον Van Morrison. Είναι μία από τις παρενέργειες που είχε αυτός ο δίσκος και που τον συνοδεύουν στη φήμη του μέχρι σήμερα. Καθόλου δεν τα ήθελε τα έγχορδα ο Van Morrison, αλλά έγινε και έμεινε ο δίσκος και δοξάστηκε ο δίσκος έτσι, με τα έγχορδα όπως τα ακούσατε στο Sweet Thing. Θα πάμε μέχρι το break των 8.30 με ένα από τα πιο jazzy κομμάτια του δίσκου, ένα κομμάτι που, όπως έγραψε κάποιος κριτικός της jazz εκείνο τον καιρό, έχει άρωμα σαμπάνιας και σπουμάντε, και αυτό είναι το The Way Young Lovers Do, το τρίτο τραγούδι που ακούμε από το Astral Weeks.

0: το κόκκινο.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

αριστούργημα, το Beside You, το δεύτερο στη σειρά του δίσκου τραγούδι του Astral Weeks. Η μουσική είναι, όπως είπα, ο σπουδαίος jazz drummer Connie Kay. Ο κοντραβασίστας Richard Davis, που όπως έχετε ακούσει τα τέσσερα τραγούδια που έχουμε προλάβει να ακούσουμε ως τώρα, οδηγεί, είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που το μπάσο, το κοντραβάσο οδηγεί τις ενορχιστρώσεις αντί να συνοδεύει. Συνήθως συνοδευτικό ρόλο επιφυλάσσουν οι ενορχιστρωτές στο μπάσο σε οποιαδήποτε ηχογράφηση. Ναι, οδηγεί ο Richard Davis με το κοντραμπάσο του. Ο Jay Berliner παίζει κιθάρες, κλασικές και ακουστικές κιθάρες. Ηλεκτρισμός δεν υπάρχει στο δίσκο αυτό, το τονίζω. Και το βιμπράφωνο από τον Warren Smith Jr., τα σαξόφωνα και τα φλάουτα από τον John Payne. Και αυτά τα έγχορδα που λέγαμε ότι συχαινόταν ο Van Morrison, που προστέθηκαν εκ των υστέρων, τα οποία έχει ενορχιστρώσει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αριστουργηματικά ο σπουδαίος ενορχιστρωτής Larry Fallon, με credits ενορχιστρώσεων εγχόρδων σε κομμάτια του Jimmy Cliff, των Rolling Stones, της Nico, του Jill Scott Heron και των Traffic και πολλών ακόμα. Ένας σπουδαίος ενορχιστρωτής ο Larry Fallon, που βρέθηκε και στο άλμπουμ που μας απασχολεί σήμερα, στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής που ακούτε και που έχει τον τίτλο «Οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο» και που παρουσιάζει δίσκους που άλλαξαν τον κόσμο. Παραγωγός αυτού του δίσκου, ο Uwe Merenstein, ο οποίος και φρόντισε για την παρουσία όλων αυτών των μουσικών που, όπως είπα και νωρίτερα, ουδεμία σχέση κοινωνικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα είχαν με τον Van Morrison. Να σας πω ότι όταν βρισκόμαστε τώρα στο φθινόπωρο, στον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 68, ακριβώς 58 χρόνια πριν από τις μέρες μας, και ο Van Morrison αρχίζει να ηχογραφεί το Astral Weeks εκεί στη Νέα Υόρκη, έχουν εντάχει, όσο θα μπορέσω να το πω, συμβεί τα εξής στον δεδαλώδη βίο του και στην δεδαλώδη επαγγελματική ζωή του. Ο Van Morrison αναδείχθηκε 3 χρόνια νωρίτερα με το συγκρότημα που ίδρυσε με τους συντοπίτες του από το Belfast, τους Them, το μονολεκτικό όνομα των Them, οι οποίοι έγιναν πασίγνωστοι γρήγορα, στην Αγγλία κυρίως, με το περίφημο τραγούδι Gloria. Αν θυμάστε το Gloria, G-L-O-R-I-A, που το έχουν τραγουδήσει τόσοι και τόσοι, από την Patti Smith μέχρι πολλούς και διάφορους. Αυτό λοιπόν ήταν το μεγάλο hit των Them, με τον περίεργο χαρακτήρα που έχει ο Van Morrison. Μόλις έκαναν μεγάλη επιτυχία, αποφάσισε να τους παρακάμψει και να τους παραμερίσει. Κυκλοφόρησε το πρώτο δίσκο του, το πρώτο solo δίσκο του, για λογαριασμό της εταιρείας Bang, της εταιρείας που είχε ο παραγωγός και ημπρεσάριος της εποχής εκείνης, Bert Burns, όπου πάλι έκανε μεγάλη επιτυχία με το Brown Eyed Girl, ένα κομμάτι το οποίο έχει και αυτό διασκευαστεί πλιστάκης. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση εδώ για να πω ότι ο Van Morrison πιθανότατα έχει σπράξει πιο πολλά χρήματα από διασκευές των τραγουδιών του από τρίτους παρά από τις πρωτότυπες εκτελέσεις που έχει κάνει ο ίδιος στα κομμάτια του. Και το Brown Eyed Girl, αυτό το κομμάτι που ήταν έτσι πολύ μεγάλο σουξέ το 1967, είναι ένα από αυτά που του έφεραν έσοδα από τις διασκευές που επεφύλαξαν άλλοι συνάδελφοί του στα τραγούδια του, στο συγκεκριμένο τραγούδι του. Το 67 λοιπόν κάνει αυτό το hit, και ο παραγωγός με τον οποίο είχε και μια σχέση αγάπης μίσους, Bert Burns, πεθαίνει ξαφνικά σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στις 30 Δεκεμβρίου του 67. Η χείρα του Bert Burns λέει ότι πέθανε από τα νεύρα που είχε με τον Van Morrison, που του πήγαινε κόντρα συνέχεια και που δεν ήταν και πολύ υπάκουος, ας πούμε, σαν καλλιτέχνη, σαν συνεργάτης του Bert Burns, και είχε μια έτσι μοιραία καρδιακή προσβολή λίγο πριν εκπνεύσει η χρονιά, 30 Δεκεμβρίου του 67, δύο μέρες πριν την πρωτοχρονιά. Πράγμα που σημαίνει ότι το συμβόλαιο του Van Morrison μαζί του, αλλά και άλλων καλλιτεχνών που ήταν συνδεδεμένοι με συμβόλαια με τον Bert Burns, όπως για παράδειγμα ο Neil Diamond, βρέθηκαν στον αέρα και άρχισαν νομικές κόντρες και με τη χείρα και με τους δικηγόρους του εν λόγω παραγωγού που μας άφησε χρόνους απρόσμενα.
μέσα από τις οποίες δικαστικές διαμάχες διακινούνται λεφτά. Βαλίτσες με λεφτά πηγαίναν και ερχόντουσαν για να μπορέσει ο κάθε καλλιτέχνης να κερδίσει την ελευθερία του, ας το πω έτσι. Και κάπου εκεί ο Βαν Μόρισον παντρεύεται την αγαπημένη του και καταφέρνει να σώσει την παρτίδα μετακομίζοντας στην, με την καινούρια του, με τη σύζυγό του, την Ειρήνη κατ' όνομα, να μετακομίζοντας στη Βοστόνη. Εκεί λοιπόν αρχίζει και παίζει στα κλαμπ για να μπορέσει να ζήσει και τη γυναίκα του και γενικά ένα ζευγάρι, νέα παιδιά, είναι 23-24 χρονών, έχουν καινούριο σπίτι, έχουν ανάγκες. Έτσι αρχίζει και γνωρίζει διάφορους μουσικούς που τον σπρώχνουν προς τα jazz μονοπάτια, όπως για παράδειγμα είναι κάποιοι μουσικοί που τελικά δεν μπήκαν στο δίσκο. Ο Τόμ Κλεμπάνια, ένας σπουδαστής του Μπερκλή, του Πανεπιστημίου, του σπουδαίου μουσικού πανεπιστημίου της Βοστόνης, αυτός τον μίλησε στα jazz κόλπα και έτσι άρχισε να σκέφτεται να κάνει αυτό το δίσκο που τελικά, όπως είπα, έχει αυτό το χαρακτηριστικό, αυτή την περίεργη ενορχήστρωση, αυτό το μοναδικό ηχητικό αποτύπωμα, το μοναδικό ηχητικό στίγμα που τον ανέδειξε σε ένα πολύ σπουδαίο άλμπουμ εις τους αιώνας των αιώνων. Να πω ότι όταν γράφτηκε ο δίσκος από τη Βοστόνη όπου βρισκόταν ο Βαν Μόρισον, ξαναγύρισε στη Νέα Υόρκη γιατί εκεί ήταν το στούντιο που έγινε η ηχογράφηση. Σε 3 μέρες έγινε όλο το πράγμα, δεν ήταν και τίποτα τρομερό από πλευράς χρόνου. Σε ένα δωμάτιο στο στούντιο, τα στούντιο που έγινε η ηχογράφηση ονομάζονται Century Sound Studio στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Σε ένα δωμάτιο ήταν ο Βαν Μόρισον με την ακουστική του κιθάρα, με τη ρυθμική του κιθάρα, και στο κατεξοχήν στούντιο ήταν η υπόλοιπη μουσική με περίεργους τρόπους ηχογράφησης, με διάφορα διαχωριστικά πάνελ ανάμεσα στα όργανα για να μην περνάει, ας πούμε, ο ήχος του ενός οργάνου στο μικρόφωνο του άλλου, αφού όλα τα όργανα ήταν ακουστικά, έτσι. Τα τύμπανα, όπως λέγαμε και πριν, το κοντραμπάσο, η ακουστική κιθάρα και το βιμπράφωνο. Επίσης, πιο εκεί κάπου ήταν ένα άλλο μικρό δωμάτιο όπου ήταν ο Τζον Πέιν με τα πνευστά του. Και αυτό ήταν όλο. Έτσι λοιπόν γράφτηκε το Astral Weeks. Σας είπα νωρίτερα ότι αποστρεφόταν τα έγχορδα που ο παραγωγός του δίσκου, ο Λιούις Μέρενστάιν, πρόσθεσε εκ των υστέρων στο ηχογράφημα ο Βαν Μόρισον. Αλλά είτε τα αποστρεφόταν είτε όχι, δικό του είναι το άλμπουμ, δικά του είναι τα τραγούδια, έχει κάθε δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν και παραμένει αριστουργηματικό και έχει και μερικούς απόϊχους από την πατρίδα του, από το Belfast ο δίσκος αυτός, παρότι γράφτηκε στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Όπως το Cypress Avenue, είναι μια πασίγνωστη λεωφόρος του Belfast, η λεωφόρος με τα κυπαρίσια.

Τι ωραίο, μαγικό πράγμα. Αναμνήσεις από τον Belfast κουβαλάει στο Cypress Avenue ο Van Morrison, στο κομμάτι που κλείνει την πρώτη πλευρά του δίσκου, όταν υπήρχαν πλευρές στους δίσκους, στο βινίλιο. Δεν το παίζει συχνά το Astral Weeks ο Van Morrison, και προφανές είναι αυτό, με το δρόμο που πήρε ο ήχος του και το ύφος του και με τον τρόπο που έστεινε τα live του, θα ήταν πολύ δύσκολο να μπορέσει να αναπαραχθεί αυτός ο ήχος σε συναυλίες με ηλεκτρικές ορχήστρες κτλ. Όταν συμπληρώθηκαν κάποια στιγμή τα 40 χρόνια από την ηχογράφηση του Astral Weeks, έκανε μια περιοδία και έπαιξε για πρώτη φορά τα 8 τραγούδια αυτού του δίσκου όλα μαζί σε live. Ακούγεται απίθανο για κάποιον που έχει φτιάξει έναν από τους σπουδαιότερους δίσκους της ιστορίας της μουσικής να μην έχει παίξει ποτέ ολόκληρο το δίσκο του live. Και θα σας πω κάτι τώρα που εμπλέκει και μια αθηναϊκή λεπτομέρεια που δεν είναι προφανής όταν μιλάμε για τον Van Morrison και το Astral Weeks. Ενώ δεν έπαιζε το δίσκο του live, είχαμε το καλοκαίρι του 1989 εδώ στην Αθήνα την ευκαιρία να γίνουμε μάρτυρες μιας ιστορικής στιγμής. Το 89 στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, έπαιξε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Bob Dylan. Και την ώρα της συναυλίας, στο κατάμεστο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, είδαμε τον Bob Dylan να ανεβάζει στη σκηνή έναν στρογγυλούλη κυριούλη που δεν ήταν άλλος από τον Van Morrison, και παίξανε μαζί όχι ένα, όχι δύο, αλλά 5 τραγούδια από το Astral Weeks στο εμβρόντιτο ακροατήριο. Ο Bob Dylan δεν λέει ούτε καλησπέρα στις συναυλίες του, και προφανώς δεν είπε από εδώ ο Van Morrison ή κάτι τέτοιο. Απλώς τον ανέβασε πάνω στη σκηνή και άρχισαν να παίζουν. Θυμάμαι τον αείμνηστο Αργύρη Ζήλο, ο οποίος ούτε καν αντελήφθη τι ήταν αυτό που είδε στη σκηνή, και την άλλη μέρα είχε γράψει για τον Bob Dylan κάτι του τύπου ότι ανέβασε έναν φίλο του πάνω στη σκηνή και χάλασε τη συναυλία ή κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι αυτή, ότι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας το καλοκαίρι του 89, όσοι ήμασταν εκεί για το live του Bob Dylan, ακούσαμε 5 τραγούδια από το Astral Weeks από αυτούς τους φίλους, τους πολύ καλούς φίλους. Αν αναζητήσετε στο YouTube τις λέξεις Dylan Van Morrison Athens, υπάρχει ένα βίντεο στο ξενοδοχείο τους στην Ακρόπολη το απόγευμα της συναυλίας, που κάνουν πρόβα με τις κιθάρες τους στο μπαλκόνι με φόντο τον Παρθενώνα, τα τραγούδια του Astral Weeks που θα παίζαν αργότερα το βράδυ μπροστά μας.

το Slim Slow Slider είναι το έκτο τραγούδι που ακούμε από το Astral Weeks και σιγά σιγά θα φτάσουμε στο φινάλε αυτής της πρώτης εκπομπής από τη σειρά εκπομπών «Οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο». Θα την ακούμε, θα την ακούτε κάθε Πέμπτη βράδυ 8 με 9 εδώ στο Κόκκινο. Σήμερα ο πρώτος δίσκος που άλλαξε τον κόσμο και με τον οποίο ασχοληθήκαμε ήταν το Astral Weeks του Van Morrison, που κυκλοφόρησε Νοέμβριο του 68, πριν 58 χρόνια. Την παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής έκανε ο Θοδωρής Μανίκας και στον ήχο ήταν η Σοφία Ξερικού. Τελειώνω με το Ballerina, το 7ο από τα 8 τραγούδια του δίσκου. Χαίρομαι που ακούσαμε τα 7 από τα 8 τραγούδια του Astral Weeks. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα με την επανάληψη της εκπομπής, της συνέντευξης της εβδομάδας. Παίζει την Τρίτη και επαναλαμβάνεται την Παρασκευή, άρα αύριο θα επαναληφθεί η πρώτη εκπομπή που είχε καλεσμένο τον Πέτρο Τατσόπουλο, και θα τα ξαναπούμε ζωντανά το Σαββατοκύριακο στις 5 το απόγευμα με το χαμένο Σαββατοκύριακο. Από το Θοδωρή Μανίκα, καλό βράδυ κυρίες και κύριοι.

0: στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Τα παλιότερα χρόνια, προτού ο Γιώργος Φλωρίδης υπάρξει υπουργός δικαιοσύνης, υπήρχε το άρθρο 341 του ποινικού κώδικα. Αφορούσε την περίπτωση όπου κάποιος, προκειμένου να αποπλανήσει μια γυναίκα, της έταζε γάμο. Αποπλάνηση γυναικός επί υποσχέση γάμου, λεγόταν αυτό το αδίκημα. Ένα αδίκημα το οποίο και καταργήθηκε, διότι η κοινωνία μας προόδευσε, οι γυναίκες χειραφετήθηκαν και τελικά η γενετήσια ελευθερία απέκτησε άλλη υπόσταση και άλλο περιεχόμενο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά ανήκουν σε μια παλιά εποχή που έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τις υποσχέσεις των πολιτικών. Η σημερινή, πρώτη μετά τη ΔΕΘ τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός στην ΕΡΤ, είχε μπόλικες υποσχέσεις αλλά καμία δέσμευση. Υποσχέσεις οπισθοβαρείς, ασαφείς και εν πολλοίς περιορισμένες. Στην πολιτική όμως, το επί υποσχέση παροχών δεν δικάζεται από κάποιο δικαστήριο, δικάζεται από το λαό την ώρα της κάλπης. Από τα δικαστήρια δικάζονται άλλες υποθέσεις, όπως αυτή του Δημήτρη Αβραμόπουλου, όπου ψηφίστηκε η άρση της ασυλίας του προκειμένου να διερευνηθεί η εμπλοκή του στο Κατάργκεϊτ την εποχή που ήταν επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τον Μακάριο Λαζαρίδη και τον Λευτέρη Αυγενάκη. Αυτοί έτυχαν της ασυλίας της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Είναι το κόκκινο στους 105 και 5, είναι ο Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, είναι ο Παντελής Δαβανέλος σε επικοινωνίες, 210-3217-777, είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός, το 69-85-87-0059, είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Μας ακούτε από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4, από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7, από το www.avgi.gr κάθετος στο κόκκινο. Είμαι ο Μπάμπης Χρυστακόπουλος και αυτή είναι η τίτλη των ειδήσεων. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, καθώς αύριο συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το τάγμα εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Μεγάλη συναυλία απόψε στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στην Τραπετσόνα. Αύριο Παρασκευή στις 5.30 αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φίσα είναι διαρκής υπενθύμηση της αναγκαιότητας του αντιφασιστικού αγώνα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο καλεσμά του για τις αυριανές κινητοποιήσεις στο Κερατσίνι. Σήμερα, μία ημέρα πριν την πορεία, η συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Παύλου Φίσα. Το χρέος για το σήμερα και το αύριο είναι η κοινωνία να βρίσκεται σε εγρήγορση, οι πολιτικές δυνάμεις να μην αψηφούν τον κίνδυνο και η αριστερά να δίνει ασίγαστη μάχη απέναντι στις αιτίες που τρέφουν το αυγό του φιδιού, δήλωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς. Το σύνθημα «Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους Ναζί» δεν είναι σλόγγαν, είναι χρέος. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν απέναντι στους επιγόνους των δοσύλλογων που θέλουν ο φασισμός να ξανασηκώσει κεφάλι, δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρενάδουρου. Νέα ημίμετρα για την ανεξελέγχθη ακρίβεια στα καύσιμα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Σε συνέδευξή του στην ΕΡΤ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα ανοίξει χαμηλότερα από 1,75 του ευρώ που έκλεισε πέρσι. Παράλληλα, ανακοίνωσε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά πλαφών στο περιθώριο κέρδος και επέκταση της παρέμβασης στο ντίζελ και για τον Οκτώβριο. Ασφιχτικές πιέσεις δέχονται τα νοικοκυριά στην Ελλάδα με στοιχεία της Eurostat να καταγράφουν διαρκή πορεία απόκλησης από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τα εισοδήματα.
Το 87,1% του πληθυσμού στην Ελλάδα, δηλαδή 9 στους 10, δηλώνει ότι αντιμετωπίζει τουλάχιστον κάποια δυσκολία να τα βγάλει πέρα, ποσοστό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου και το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις μόλις δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το 2025 το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε σε σύγκριση με το 2010. Συγκεκριμένα, στη χώρα μας μειώθηκε κατά 22,3%, την ώρα που το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε κατά 25,4%. Με φόντο τη συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών στον τομέα της ενέργειας αλλά και τον πληθωρισμό, συνεδριάζει αύριο στο Δουβλίνο το Eurogroup. Αύξηση κατά περίπου 59 εκατομμύρια ευρώ καταγράφεται στην αξία των κόκκινων δανείων που έχουν στα χέρια τους οι servicers, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 η συνολική αξία των κόκκινων δανείων αυξήθηκε στα 79,653 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρέμβαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τους δύο γιατρούς που έχουν προφυλακιστεί στο πλαίσιο της διερεύνησης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινά άμεσα έρευνα στα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών σχετικά με το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων. Ασπίδα προστασίας για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ύψωσε η γαλάζια πλειοψηφία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Τα μέλη της πλειοψηφίας στην ελέγχο Επιτροπή δεν τάχθηκαν υπέρ της άρσης ασυλίας των δύο γαλάζιων βουλευτών Μακάριου Λαζαρίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Νέα αίτηση προς τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, με την οποία ζητείται να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Γιολάντα Κωνσταντίνου Τζορτζιώτη, υπέβαλε σήμερα ο σύζυγος μίας εκ των πέντε εργαζόμενων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα τον περασμένο Ιανουάριο. Αντισυνταγματική ως προς τις βασικές της διατάξεις έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας την Υπουργική Απόφαση για τη λειτουργία του Μητρώου Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Για μια κομβική νίκη και δικαίωση κάνει λόγο η υποστήριξη προσφύγων στο Αιγαίο. Κλείνουν νωρίτερα σήμερα οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη της γραμμής 3. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα πέσουν τα ρόλα λόγω αντικατάστασης των σιδηροτροχιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, να διακόψει το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απειλεί Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο προσέγγισης με τον Καναδά δεν στρέφεται εναντίον κανενός, σχολιάζουν οι Βρυξέλλες. Στην αθλητική επικαιρότητα, ισόπαλες 1-1 αναδείχθηκαν Καλαμάτα και Λάρισα σε παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδας, νίκη με 8-1 της ΑΕΚ επί του Πανσεραϊκού. Το ταξίδι του στη League Phase του Europa League κάνει απόψε, ξεκινάει απόψε όφι. Αυτή την ώρα αντιμετωπίζει την Hoffenheim στο Ηράκλειο και προηγείται με 1-0. Μάλλον είναι πολύ κοντά στην πρώτη του νίκη στην Ευρώπη. Πάμε και στον καιρό. Λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου τα δυτικά ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Έως 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Η είδηση είναι ότι η κυβερνητική πλειοψηφία ύψωσε μπλόκο ασυλίας για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όχι για όλους και όχι για όλους τους βουλευτές εν τέλει. Ο Τάσος Γιαννόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τάσο, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μπάμπη. Για την ακρίβεια δεν είναι είδηση πλέον αυτό, διότι έχουμε δει πολύ χειρότερα. Έχουμε δει να απορρίπτουν ακόμη και προανακριτικές επιτροπές που βασίζονταν σε δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕΝΟ. Τώρα αυτό που έγινε σήμερα είναι πτέσμα μπροστά σε αυτά. Τι έγινε σήμερα? Είχε φτάσει στη Βουλή, έχουν φτάσει δύο υποθέσεις, η μία για τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη και η άλλη για τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη. Και παρότι σίσιο με αντιπολίτευση στην Επιτροπή Δεοντολογίας, όπως πληροφορηθήκαμε, γιατί είναι και κλεισμένο των θυρών η συνεδρίαση, ώστε να αρθεί η ασυλία, ώστε να μην υπάρχουν και σκιές για τους ίδιους, γιατί είναι δύο διαφορετικές υποθέσεις, η πλειοψηφία ούτε αυτό προφανώς δεν υποστήριξε, καταψήφισε το αίτημα για άρση ασυλίας και φυσικά βέβαια η οριστική απόφαση θα πάρθει στην Ολομέλεια την επόμενη Τετάρτη. Αλλά είναι ένα δείγμα γραφής ότι και εκεί η πλειοψηφία θα απορρίψει τις άρσεις ασυλίας για τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη και τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη. Ο πρώτος, ο βουλευτής Καβάλας, δηλαδή, εμφανίστηκε στην Επιτροπή Διοντολογίας το απόγευμα. Είπε ότι πρόκειται για πολιτική δίωξη. Να τονίσω ότι είναι μία μήνυση από κάποιον δικηγόρο για την περίφημη υπόθεση, τη γνωστή με το πτυχίο του γαλάζιου βουλευτή.
0: Ναι, ίσως χρειάζεται να διευκρινίσουμε ότι ένας δικηγόρος έχει καταθέσει μήνυση κατά του Μακάριου Λαζαρίδη, διότι εκείνος είπε εξαίρεση, αυτή είναι η κατηγορία, είπε εξαίρεση δημόσιο χρήμα, διότι με πλαστό πτυχίο αμοιβόταν από το ελληνικό δημόσιο.
1: Από το ελληνικό δημόσιο τότε, ναι. Αυτή είναι η μήνυση και γι' αυτό έφτασε εδώ η δικογραφία. Είπαμε, η αντιπολίτευση σύσσωμη τάχθηκε υπέρ του αιτήματος για άρση ασυλίας του κ. Λαζαρίδη, αλλά η Νέα Δημοκρατία έδειξε ήδη από σήμερα ότι θα το μπλοκάρει την επόμενη Τετάρτη στην Ολομέλεια, που είναι και η τελική απόφαση. Τώρα για τον κύριο Αυγενάκη, είναι μια δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν αναφορά του Στέφανου Κασελάκη για ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες. Ο ίδιος ο κ. Αυγενάκης δεν έκανε την τιμή στην Επιτροπή Διοντολογίας να προσέλθει και επέλεξε να στείλει υπόμνημα, με το οποίο χαρακτηρίζει αβάσιμες κατηγορίες και έκρινε ότι είναι δίκαιη η μη άρση της ασυλίας του, και προφανώς οι συνάδελφοί του της Νέας Δημοκρατίας τον άκουσαν και κατά πλειοψηφία, καθώς πάλι η αντιπολίτευση αντιτάχθηκε σε αυτό, απέρριψαν το αίτημα. Ενώ, για να δούμε και τα δύο μέτρα και δύο σταθμά, λίγο αργότερα που ξεκίνησε μια ακόμη συνεδρίαση που τελείωσε πριν από λίγο, για δύο αιτήματα για άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου ξανά, η πλειοψηφία ζήτησε, μάλλον τάχθηκε υπέρ της άρσης ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Αυτό βέβαια θα κριθεί ξανά την Τετάρτη, την επόμενη. Οι πληροφορίες μας λένε ότι η μία υπόθεση είχε να κάνει με δικογραφία μετά από μήνυση αστυνομικού για παράνομη βιντεοσκόπησή του στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Σε αυτό το αίτημα, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, τάχθηκε υπέρ της άρσης ασυλίας και το ΠΑΣΟΚ. Το δεύτερο αίτημα για την κυρία Κωνσταντοπούλου έχει να κάνει με δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν έγκλησης του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για συκοφαντική δυσφήμιση από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Σε αυτό το αίτημα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ επίσης υπερψήφισαν, δηλαδή είναι υπέρ του να αρθεί η ασυλία της, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε παρόν, όπως επίσης και το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση, ενώ η Νίκη και προφανώς η Πλεύση Ελευθερίας το καταψήφισαν. Αναμένεται θυελώδηση συνεδρίαση προφανώς την επόμενη Τετάρτη, όπως ήταν θυελώδηση και η σημερινή το πρωί στην Ολομέλεια. Μπάμπη.
0: Ναι, κάτι πήρε αυτή μου.
1: Ακριβώς. Είχαμε ξανά άρση ασυλίας για την κυρία Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση του δημοσιογράφου του κυρίου Κουσουλού. Αλλά όλα τα φώτα προφανώς έπεσαν στην. Όχι στον ίδιο τον κύριο Αβραμόπουλο, γιατί και αυτός δεν μας έκανε την τιμή, αλλά τέλος πάντων στη συζήτηση για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου για το Qatar Gate. Έτσι το είχαμε πει ότι θα γίνει επιτέλους και έγινε σήμερα. Ήταν σχεδόν ομόφωνη η απόφαση για άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου, καθώς από τους 266 βουλευτές και βουλεύτες που ψήφισαν, οι 264 τάχθηκαν υπέρ, και άρα πλέον θα πρέπει ο κύριος Αβραμόπουλος να πάει στο Βέλγιο. Ο ίδιος προανήγγειλε ότι έχει ήδη συμφωνηθεί να πάει αυτοβούλος ενώπιον των βελγικών αρχών. Αυτό που δεν περιμέναμε βέβαια σήμερα, Μπάμπη, αυτό δηλαδή που στιγμάτισε τελικά τη συζήτηση, γιατί το αποτέλεσμα είχε προαναγγελθεί από τον ίδιο τον κύριο Αβραμόπουλο, mm-hmm. Ήταν ότι εμφανίστηκε ο κύριος Κερίδης και για να απαντήσει στη ζωή Κωνσταντοπούλου χρησιμοποίησε κάποιους όρους που θα λέγαμε ψυχιατρικοποιούν την πολιτική ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Είπε δηλαδή ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει το σύνδρομο του διοκόμενου και υπάρχουν αρμοδιότεροι που μπορούν να τη βοηθήσουν. Αυτό είναι μια διατύπωση προφανώς που παραπέμπει σε ψυχιατρικοποίηση του αντιπάλου και γι' αυτό το απάντησε ο Χρήστος Γιαννούλης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατηγόρησε ακριβώς τον κύριο Κερίδη για ψυχιατρικοποίηση της πολιτικής και κάλεσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να σέβονται την αντιπολίτευση και να μην κάνουν αυτό που κατηγορούν τελικά, δηλαδή να μην βάζουν τοξικότητα και εμπριστικές τοποθετήσεις στο δημόσιο διάλογο.
0: Τάσο, για θύμισε μου σε παρακαλώ, γιατί είμαι βέβαιος ότι θα το θυμάσαι εσύ. Ήταν ή όχι η κυρία Κωνσταντοπούλου εκ των πρώτων που προσέτρεξαν να υπερασπιστούν τον κύριο Κερίδη όταν του έγινε η επίθεση εκείνη από τον κύριο Βελόπουλο?
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά ο κύριος Κερίδης στο τελευταίο διάστημα, το έχουμε στυλιτεύσει πολλές φορές, Μπάμπη, mm-hmm. έχει μπει σε έναν δρόμο, μάλλον σκόπιμα, ώστε να προκαλεί την αντιπολίτευση. Είτε πρόκειται για συζητήσεις για κάποιο νομοσχέδιο, είτε για την εξωτερική πολιτική. Ακόμα έχουμε, μπορεί κάποιος να το ανατρέξει και στο site της Αυγής, ακόμη και τοποθετήσεις που θα λέγαμε ότι μπορεί κανείς να τις εντάξει στο φάσμα των ακροδεξιών και αναγνώσεων της πολιτικής από τον κύριο Κερίδη, που κατά τα άλλα έχει το προφίλ του μετριοπαθούς φιλελεύθερου.
0: Ναι, φιλελεύθερος, μετριοπαθής, καθηγητής πανεπιστημίου.
1: Σωστά.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι έχει όλα τα εχέγγυα για να είχε μια κανονική πολιτική διαδρομή, ακόμα και με τις διαφωνίες μπορεί να έχει κανείς μαζί του σε ιδεολογικό επίπεδο.
1: Μάλιστα. Νομίζω το τελευταίο διάστημα το έχει απολέσει αυτά τα στοιχεία για χάρη πιο, τέλος πάντων, προσεγγίσεων που παραπέμπουν στην παλιά φρουρά του λαός, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Μάλλον ζήλεψε τη δόξα, ίσως και τα ακροατήρια στα οποία απευθύνονται εκεί Βορύδης, Γεωργιάδης κτλ.
0: Άρα μάλλον δεν τα απόλυσε, αλλά τα αντέλαξε. Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ. Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, και έχουμε και τον πολιτικό μας συντάκτη εδώ, τον Κώστα Σαββόπουλο. Γεια σου Κώστα, πώς είσαι?
2: Εδώ, παρακολουθούμε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Δεν πρέπει να έχει πολλή δουλειά, νομίζω.
2: Για να δούμε κατά πόσο θα απορροφήσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, αν κρίνουμε από τη στάση της αντιπολίτευσης.

0: Λοιπόν, μια διάθεση στροφής λόγω της πίεσης που προκαλεί η ενεργειακή κρίση. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία, και την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης δρομολογεί αυτές τις παρεμβάσεις, ημίμετρα πάντα κατά την κρίση της αντιπολίτευσης, σε μια σειρά από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες η συζήτηση στρέφεται και προς άλλα πεδία, μειώσεις ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης, αυτόματοι μηχανισμοί που ενεργοποιούνται όταν αυξάνονται οι τιμές, αλλά και φορολόγηση των έκτακτων κερδών και ενεργειακών εταιριών, αν είναι αυτά που βρίσκονται στο τραπέζι ή ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα, πέρα από τα μέτρα που προανήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης για τη διαχείριση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, επιχείρησε να βάλει τέλος και στην ιστορία με το επίδομα ανεργίας, καθιστώντας, όπως είπε ο ίδιος, σαφές ότι αυτό δεν κόβεται, αδειάζοντας σε πρώτη φάση τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Φρόντισε ωστόσο παράλληλα να διαμηνύσει ότι περιβάλλει με απόλυτη εμπιστοσύνη τον εξαίρετο, όπως σημείωσε, Παύλο Μαρινάκη, τον εξαιρετικό και εξαίρετο κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος είχε ανοίξει το θέμα. Όσοι γοητεύονται από το παιχνίδι της ίντριγκας στο γαλάζιο οικοσύστημα Μπάμπη, είδαν βέβαια τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά εμέσως και στην Τώρα Πακογιάννη, η οποία το πρωί είχε καλέσει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να προσέχει πιο πολύ όταν μιλάει.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, έχουμε ένα άδειασμα στο ζήτημα του επιδόματος, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε την πλήρη εμπιστοσύνη γενικά στο πρόσωπο του κυβερνητικού εκπροσώπου και ένα προσεκτικό μήνυμα προς την αδελφή του, Ντόρα Μπακογιάννη. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την ανάγκη να υπάρχει σταθερότητα στη χώρα, σε ένα περιβάλλον διεθνούς αναταραχής, ενώ σημείωσε μεταξύ άλλων ότι είναι σημαντικό την επομένη των εκλογών να έχουμε κυβέρνηση. Κάτι τέτοιο δεν είναι αυτονόητο και πως κατά τον ίδιο η μόνη ρεαλιστική πρόταση είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Για το Πασόκ είπε πως μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ επεσήμανε ότι δεν μπορεί να υπάρχει συνεργασία με το κόμμα Βελόπουλου όπως και με το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Σε ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά ανέφερε ότι ήταν να πω το είπα, να με ξαναρωτήσετε αν κάνει κόμμα. Εδώ η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να χαμηλώσει τους τόνους σε σχέση
1: αυτό
0: με τον κύριο Σαμαρά, γιατί κερδίζει ο κύριος Σαμαράς από μια τέτοια κόντρα. Τώρα, σε σχέση με τον Κώστα Καραμαλή, προσπάθησε να πείσει ότι έχει μια καλή σχέση με τον έτερο πρώην Πρωθυπουργό και πως σέβεται πως έχει πάρει αποστάσεις από την πολιτική. Σημείωσε βέβαια ότι ο κ. Καραμαλής είναι ταυτισμένος με τη Νέα Δημοκρατία και πως και όπως έχω πει για όσους έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί, φυσικά δεν μπορούμε να πούμε εδώ ότι ο κ. Σαμαράς είναι ταυτισμένος με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί συμπεριλαμβάνει όλους τους πρώην πρωθυπουργούς ο κ. Μητσοτάκης.
1: Μάλιστα.
0: Εν πάση περιπτώσει, αν μη τι άλλο, στην κυβέρνηση κοιτούν και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν μια, από τη μία άνετη πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από την άλλη αποτυπώνεται ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι πολύ πολύ μακρινός.
1: Νομίζω ότι τα ποσοστά τα οποία δίνονται αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ικανοποιούν κανέναν, ούτε από την κυβέρνηση ούτε από την αντιπολίτευση, και αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Ταυτόχρονα ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος μπροστά μέχρι την κάλπη. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο βεβαίως είναι ότι θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουν πολύ περισσότερο. Κώστα Σαββόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά ήταν τα του κυβερνητικού πεδίου νέα, τα οποία μας μετέφερε ο πολιτικός μας συντάκτης ο Κώστας Σαββόπουλος, και πάμε να δούμε τι γίνεται από την άλλη μεριά του ποταμιού. Αντώνης Ρηγόπουλος. Αντώνη, γεια σου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται, τι νέα έχουμε σήμερα?
2: Από την άλλη όχθη του ποταμιού. που σας καλούμε λοιπόν από την άλλη όχθη του ποταμιού. Εδώ έχουμε αφενός να ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα. Να πούμε ότι έχουμε μια ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη που δόθηκε στην ΕΡΤ πριν από λίγο η συνέντευξη. Και επειδή υπήρξαν και αναφορές και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι ενδεχομένως και να μειωθεί πρόσχερα μέχρι να περάσει αυτό το μεγάλο κύμα της ακρίβειας στα καύσιμα, ίσως η πραγματικότητα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, προσγείωσε τον κύριο Πρωθυπουργό Ο πληθωρισμός που τον Αύγουστο έφτασε το 3,8, το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 9,7, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2 και η βενζίνη κατά 15,3 σχέση με πέρσι. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας. Η κυβέρνηση με την πολιτική της

0: αφήνει τους πολίτες να πληρώνουν πανάκριβα ενέργεια, καύσιμα, στέγη και βασικά αγαθά. Και όταν η κατάσταση γίνεται ασφυκτική, παρεμβαίνει με επιδόματα και πάσες ως επιδοτήσεις μέρους της ζημίας. Ναι. Αυτό ήταν το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως είπε η Κουμουνδούρου, ο κ. Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μια συνέντευξη, νομίζω, η οποία έχει προκαλέσει αρκετή αναστάτωση, αρκετά σχόλια. Είπαμε και από άλλα κόμματα σχόλια, ειδικά όσα είπε ο Πρωθυπουργός για την ενδεχόμενη μείωση του ελέγχου του φόρου κατανάλωσης.
1: Ναι, εντάξει, και ανήκει μια συζήτηση. Δεν ξέρω πόσο επίκαιρο ή όχι είναι, εν πάση περιπτώσει, για να συζητηθεί. Αλλά έχουμε και μια δήλωση της Κατερίνας Ράιχε, που είναι η Υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας και η οποία ούτε λίγο το πολύ μίλησε ευθέως για προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι μάλλον προς τα εκεί κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση με έναν τρόπο και περιμένουμε να δούμε αύριο τι θα γίνει βέβαια και στο Eurogroup. Θέλω να πω δηλαδή, μην περιμένει κανείς ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός Οικονομικών θα πάει να διαπραγματευτεί σκληρά με τους εταίρους μας.
0: Ναι, αυτό είναι σαφές, νομίζω. Ούτως ή άλλως, αν ο Πρωθυπουργός πίστευε πάρα πολύ στην ανάγκη να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, νομίζω θα το είχε ανακοινώσει και στην ΔΕΘ που πέρασε πριν από μόλις 2 εβδομάδες. Προφανώς τα πράγματα φτάνουν, οδηγούνται σε σημεία τα οποία δεν είχε προβλέψει και είχε επιλέξει να κάνει πως δεν τα βλέπει ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
1: Μάλιστα, τώρα είχαμε μια κοινή εμφάνιση, συνηθισμένη πια, πρέπει κανείς να πει, Νίκος Παπάς, Ρεναδούρου Νίκος Παπάς, στο Κερατσίνι, κατάθεση Στεφάνου στο μνημείο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά.
0: Είναι αυτές οι μέρες, είναι 13 χρόνια που συμπληρώνονται αυτές οι μέρες από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, οπότε είναι και οι μέρες του λεγόμενου αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, των πολλών events, πολλών εκδηλώσεων μνήμης σε όσα συνέβησαν εκείνη την βραδιά στον Πειραιά και βέβαια όσα προκάλεσε η παρουσία της Χρυσής Αυγής συνολικά στην ελληνική κοινωνία. Βρέθηκε λοιπόν εκεί σήμερα για την κατάθεση Στεφάνου η συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ με το σύνθημα γενικότερα, το γενικότερο σύνθημα ότι δεν θα επιτρέψουμε ο φασισμός να σηκώσει κεφάλι. Στο μνημείο βρέθηκε, κατέθεσε το Στεφάνιο ο γραμματέας ο Νίκος Παπάς. Μαζί ήταν και η Ρένα Δούρου και η Έλληνα Κρήτα, η Νατάσα Αγκαρά, ο Δημήτρης Πετράς, ο Χρήστος Λαμπρίδης και ο Τάσος Πολιτίδης, βεβαίως και με πολλές δεκάδες μέλη του κόμματος που βρέθηκαν στο σημείο.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι κάπου εδώ κλείνουμε μαζί. Έχεις ένα τελευταίο να μας πεις?
0: Ναι, επειδή έχει γίνει μια συζήτηση αρκετά έντονη σε σχέση με τις δηλώσεις που έκανε η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής, η κυρία Γεροβασίλη, χθες στο Newsboom, λέγοντας ότι πλέον νιώθει στην ουσία κοντά στο εγχείρημα, βλέπει τον εαυτό της μέσα στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς. Τις τελευταίες ώρες έχουμε μια αντίδραση από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, από στελέχη της συλλογικής ηγεσίας, τα οποία αυτό που αναφέρουν είναι ότι σε πολύ έντονο τόνο θα έλεγα ότι ο Γεροβασίλης στέρισε την αντιπροεδρία της Βουλής από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και μέχρι σήμερα δεν έχει παραδώσει την έδρα της. Λένε ότι είναι ξεκάθαρο ότι οποιαδήποτε ένταξη ανεξάρτητων βουλευτών στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κάνοντας εκπτώσεις στους όρους που είχε θέσει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας θα έθετε αυτομάτως τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ σε ρόλο ενορχιστρωτή όλων των μεθοδεύσεων που ναυάγησαν μετά την πρόσκρουσή του στην αποφασιστικότητα της Κεντρικής Επιτροπής τον Ιούλιο του 2026. Καλεί λοιπόν άπαντες και άπασες να αναλάβουν την ευθύνη τους απέναντι στους ψηφοφόρους της αριστεράς. Προχωρά, λένε τα στελέχη της Κουμουνδούρου, ο ΣΥΡΙΖΑ, με πίστη στις ανεξάρτητες δυνάμεις, το είδος και το πρόγραμμά του και καλούν φυσικά όλους τους ανεξαρτητοποιημένους βουλευτές να παραιτηθούν επιτέλους, όπως αναφέρουν, όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για την αξιοπρέπειά τους, τα σχέδιά τους απέτυχαν. Νομίζω πως είναι ξεκάθαρο ότι πια μπαίνουμε σε μια συνθήκη στην οποία υπάρχει ανοιχτή πολεμική απέναντι σε όσους έχουν πάρει τις έδρες, θεωρητικοποιώντας το και κάποιες φορές και πολιτικοποιώντας την επιλογή αυτή, ουσιαστικά ανακοινώνοντας ότι πλέον εντάσσονται είτε τυπικά είτε συνειδησιακά σε έναν άλλο πολιτικό χώρο.
1: Εντάξει. εντάξει, νομίζω ότι πλέον είμαστε όλοι αρκετά σοφότεροι για να μπορούμε να κρίνουμε και να υποσημειώσω ότι δεν είχαμε μόνο απώλεια της αντιπροεδρίας για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και μία αντιπροεδρία λιγότερη και άρα ενισχυμένη πλειοψηφία στην κυβερνητική πλειοψηφία στη διάσκεψη των Προέδρων.
0: Και άρα αυτό... την επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να μην ψηφίσει.
1: Ακριβώς, την Έλενα Κρήτα. Μάλιστα. Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, ήταν ο Άντωνης Ριγόπουλος, ο πολιτικός μας συντάκτης. Πάμε σε διάλειμμα και σας έχουμε δυσάρεστα νέα για την συνέχεια, διότι η Eurostat δεν μας τα λέει καθόλου καλά και εμείς δεν τα ζούμε καθόλου καλύτερα.
2: Στο κόκκινο.
3: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5 για την Αθήνα, τους 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη, τους 107 και 7 για την Πάτρα. Και τα νέα τα οποία μας ήρθαν από τη Eurostat δεν ήταν καθόλου καλά νέα. Όχι ότι δεν τα ζούσαμε κιόλας, Γιώργο Φλωράτο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως και τα ζούσαμε και τα ζούμε, ωστόσο όταν μιλούν και τα νούμερα έχει και αυτό τη σημασία του, διότι τα τελευταία χρόνια μαζεύονται και αρκετά στατιστικά που έρχονται σε αντίθεση με την ωραιοποιημένη κατάσταση που δίνει η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω ότι έχει σημασία και το περιβάλλον μέσα στο οποίο γίνονται και οι εξαγγελίες και οι πρωθυπουργικές που ακούσαμε, αλλά και βλέπουμε να εξελίσσονται τα παγκόσμια γεγονότα και οι κίνδυνοι που ελοχεύουν. Mm-hmm. Και να μπορούμε και να αξιολογούμε στη δική μας περίπτωση αν και οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης ταιριάζουν με την κατάσταση που βιώνει η κοινωνία. Σύμφωνα λοιπόν με τη Eurostat, την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, 9 στους 10 ανθρώπους στην Ελλάδα έχουν αντιμετωπίσει κάποια δυσκολία που να τα βγάλουν πέρα. Πρόκειται για ένα ποσοστό 87,1%. Και μάντεψε, είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Αλίμον, αφού είμαστε πρώτοι και καλύτεροι.
1: Πιθανό να πέσει από τα σύννεφα ο κ. Μητσοτάκης, αν και δεν ρωτήθηκε γι' αυτό. Οπότε γλιτώσαμε τις πτώσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό το ποσοστό, Μπάμπη, επιβεβαιώνει κάτι που νομίζω γενικά είναι γνωστό. Το είπες και εσύ, είναι αποδεκτό βιωματικά. Και ως ένα βαθμό προκύπτει και από τις δημοσκοπήσεις. Και είναι αυτό, ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της κυβερνητικής πολιτικής αφορούν τελικά ένα πολύ μεγάλο, ένα πλειοψηφικό τμήμα της κοινωνίας και μάλιστα πολλούς από τους ψηφοφόρους της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είμαστε τελικά μόνο εμείς και η παρέα μας που ζοριζόμαστε, mm-hmm. όπως πιστεύαμε όταν ακούγαμε τα κυβερνητικά στελέχη να μιλούν για ευημερία και για στήριξη της κοινωνίας. Το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που έχουν συναντήσει δυσκολία είναι ανήκει στη Βουλγαρία, παραδόξως, που αλλάξαμε δηλαδή την κατάταξή μας και αυτή τη φορά είναι πάνω από μας, mm-hmm. πιο ευνοϊκά δηλαδή. Εκεί μόνο οι 8 στους 10 και κάτι λιγότερο από τους 8 στους 10 έχουν αντιμετωπίσει κάποια δυσκολία.
0: Μάλιστα.
1: Το 76,9%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι 42,5%. Mm-hmm. Όχι και λίγο εδώ που τα λέμε, αλλά όχι και σαν το δικό μας ποσοστό.
0: Ναι. Τώρα, επίσης, έχουμε εικόνα τι ακριβώς σημαίνει το έχει αντιμετωπίσει κάποιος κάποια δυσκολία. Μας δίνει δηλαδή η Eurostat αυτό το στοιχείο.
1: Η Eurostat δεν το δίνει ακριβώς. Είναι μια μεγάλη έρευνα αυτή mm-hmm. που έχει γίνει. Αλλά ακριβώς εννοεί οι ζητήματα που έχουν να κάνουν είτε με την αδυναμία να πληρωθεί κάποιος λογαριασμός. Ναι, μιλάμε δηλαδή για τέτοια ζητήματα. Ναι, επίσης,
0: δεν αφορά δηλαδή ότι ζορίστηκε κάποιος να αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο, έτσι.
1: Όχι. Εντάξει, δεν είναι αυτό.
0: Καλό να τα διευκρινίζουμε αυτά.
1: Παρότι, αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά, mm-hmm. ίσως υπάρχει και ένας υποκειμενισμός πολλές φορές αυτό που ο καθένας μας θεωρεί ζόρισμα, δυσκολία, ναι. κτλ. Μη κάλυψη ανάγκης. Mm-hmm. Ωστόσο, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο που λίγο πολύ έχουν ξεκαθαριστεί κάποιες αυταπάτες και καταλαβαίνουμε όλοι λίγο πολύ ποιο είναι το σημαντικό και ποιο είναι το δευτερεύον και το επιμέρους.
0: Σωστά.
1: Τουλάχιστον στην πλειοψηφία μας. Τώρα, να πούμε κιόλας ότι σύμφωνα με την ίδια έρευνα της Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις μόλις δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το 2025, συγκρινόμενες με το 2010, εμφανίζουν διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα, όπως λέγεται, μειωμένο, η Ελλάδα κατά 22,3%, mm-hmm. η Γαλλία, που είναι η δεύτερη χώρα, κατά 0,6%. Το 0,6% αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι μια όρια τιμή που αν μη τι άλλο δείχνει μια στασιμότητα στο εισόδημα. Να. Εμείς πάλι είμαστε καταδικασμένοι να πέφτουμε. Να σου πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αυξημένο κατά μέσο όρο αυτό το εισόδημα κατά 25,4 10%.
0: Μάλιστα.
1: Σχέση με το 2010.
0: Οπότε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και οι επικοινωνιολόγοι του Μεγάλου Μαξίμου πρέπει να βρουν έναν τρόπο να μας εξηγήσουν τι εννοούν όταν λένε ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Διότι δεν μπορεί να είναι εισαγόμενη μόνο στην Ελλάδα η ακρίβεια.
1: Και για να πούμε κάτι. Ναι, ωραία, την εισάγουμε την ακρίβεια.
0: Ναι, αλλά μόνο εμείς, δηλαδή κατά αποκλειστικότητα τη συμφωνία.
1: Γιατί σε εμάς η ακρίβεια είναι τόσο εκλεκτική, τόσο μεγάλη, τόσο τροφαντή? Δηλαδή ποιος εγχώριος παράγοντας τελικά την κάνει να διαφέρει ποιοτικά και ποσοτικά από τις άλλες χώρες?
0: Ακριβώς,
1: αυτή η συζήτηση δεν γίνεται ποτέ, Μπάμπη. Γιατί όλο συζητάνε τα κυβερνητικά επιτελεία, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, αλλά ποτέ στην ουσία των πραγμάτων.
0: Mm-hmm.
1: Και να σου πω και κάτι τελευταίο για να,
0: ναι, και
1: να συνεχίσει, να κλείσουμε. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση και λέει να δούμε μωρέ και τους φόρους, να δούμε το ενεργειακό κόστος, να το μειώσουμε. Όταν έρχεται η κυρία Φόντερ Λάιεν και λέει η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμείνει βιομηχανική υπερδύναμη εάν οι τιμές της ενέργειας είναι διαφορετικά πολύ υψηλές. Τώρα λοιπόν αλλάζουν οι προτεραιότητες, mm-hmm. αποφάσισαν να πούν στο ενεργειακό κεφάλαιο κάτσε και λίγο, καλά έφαγες, γιατί πρέπει να δούμε και τους υπόλοιπους. Και ξαφνικά αυτό μας το σερβίρουν ως θα κοιτάξουμε να ρίξουμε και τις τιμές στην ενέργεια. Νομίζω είναι φανερό για όλους.
0: Εντάξει, έκανε την αρχή και η κυρία Ράχε και περιμένουμε τη συνέχεια των εξελίξεων. Μάλλον αύριο θα έχουμε περισσότερα νέα, αφού αύριο συνεδριάζει και το Eurogroup. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό σου βράδυ. Ήταν ο Γιώργος Φλωράτος, ο οικονομικός μας συντάκτης. Και επειδή τα νέα που έρχονται και είναι πραγματικά καλά έρχονται από την Κρήτη, ζήτησαμε από την Αλέκα Ζούμη να είναι μαζί μας. Γεια σου, Αλέκα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Μπάμπη. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα μόλις το τελευταίο σφύριγμα της λήξης στον αγώνα του Όφη με την Χόβενχάιμ, εκεί όπου ο Όφη έγραψε ιστορία, επικράτησε 2-0, ξεκίνησε με νίκη τη league phase του Europa League. Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται για την ομάδα της Κρήτης. Mm-hmm. Πραγματικά έχει πάρει φωτιά το γήπεδο, το Παγκρίτιο. Ήταν ούτως ή άλλως κατάμεστο, θα υπήρχε έτσι κι αλλιώς πολύ μεγάλος ενθουσιασμός για αυτή τη φετινή πορεία του Όφη. Απόψε το βράδυ έβαλε τη σφραγίδα του και στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, της οποίας League Phase πρώτη φορά παίρνει μέρος σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης Όφη. Ξεκίνησε αυτή την πορεία νικηφόρα. Στο 30 λεπτό ο Αϊτόρ, ο εξτρέμ του γηπεδούχου, πήρε μια πανέμορφη πάσα ασίστ από τον Κόντρο στα δεξιά, έπειτα από βολέ του Χριστογιώργου. Εκείνος με πολύ ωραίο σουτ τρύπησε τα δίχτυα του Μπάουμαν, έκανε το 1-0 στο 30 λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, και στο 84 ήρθε ο Κανελόπουλος να διπλασιάσει τα τέρματα των κριτικών. Νικηφόρο, ονειρικό, νικηφόρο ξεκίνημα για την ομάδα της Κρήτης.
0: Βέβαια, Όφη, βέβαια να πούμε ότι έχει εξελιχθεί σε φωνέα των γιγάντων, έτσι θέλω να πω, δηλαδή και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, τώρα τη Χόφενχάιμ.
2: Ακριβώς, και δείχνει μια σταθερότητα, Μπάμπη, έστω ακόμη και για αυτούς που πέρυσι βιάστηκαν να πούν ότι εντάξει είναι φωτοβολίδα, θα σβήσει, δείχνει μια σταθερότητα mm-hmm. τον τελευταίο πολύ καιρό. Ο Φι με τον Χρήστο Κόντι, θυμίζουμε, στον πάγκο, να δηλώνει προχθές ότι δεν, στη συνέντευξη τύπου εν όψη του αγώνα με την Χόφενχάιμ, ότι δεν θέλουμε να αρκεστούμε σε αυτό το κλισέ, ξέρεις, που λένε οι πιο μικρές ομάδες που δεν έχουν παρουσία στην Ευρώπη, ότι η συμμετοχή μετράει. Όχι, ο Χρήστος Κόντις δεν μετράει απλώς συμμετοχή. Βρεθήκαμε εδώ, θέλουμε τη νίκη, θέλουμε να προχωρήσουμε και θέλουμε να το κάνουμε επιτυχημένα αυτό το ταξίδι. Και έκανε το ιδανικό ξεκίνημα για αυτό το ταξίδι, να το ξεκινήσει επιτυχημένα. Μια εξαιρετική ομάδα έχει δημιουργήσει ο Έλληνας τεχνικός, που όπως είπες και εσύ δεν σταματάει πουθενά, ούτε απέναντι σε μεγάλα ονόματα, ούτε απέναντι σε μεγάλες φανέλες συλλόγων πολύ πιο δυνατών στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα είδαμε βεβαίως και μια ομάδα από τη Γερμανία να ιτάται, να γνωρίζει την ήττα ναι. από την κριτική ομάδα. Να πάμε στα μάτς που έγιναν νωρίτερα και mm-hmm. αφορούν το κύπελο Ελλάδας. Εδώ με την ΑΕΚ, είδαμε την ΑΕΚ να διασύρει με 8-1 τον Πανσεραϊκό στην All Win Arena. Ήταν αγώνας στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase της διοργάνωσης. Με αυτό το Έτσι, πολύ εντυπωσιακό σκορ. Βρίσκεται η Ένωση στην πρώτη θέση της ειδικής βαθμολογίας με καλύτερη διαφορά τερμάτων. Γιατί ακολουθεί, είναι με 6 βαθμούς η ΑΕΚ, έχει συγκυρώσει 6 βαθμούς, 6 βαθμούς έχει και ο Ολυμπιακός αλλά και ο Παναθηναϊκός. Αλλά τα 9 γκολ, τη διαφορά τερμάτων μάλλον στα 9 γκολ, την έχει η ΑΕΚ. Οπότε βρίσκεται στην πρώτη θέση αυτής της βαθμολογίας. Κανένα έλεος λοιπόν δεν έδειξε απέναντι στον Πανσεραϊκό. Βεβαίως λίγο αργότερα οι άνθρωποι της ΑΕΚ άφησαν λίγο πίσω το σκορ, γιατί ανησύχησαν και ανησύχησαν για τον τραυματισμό του Βάργκας, ο οποίος αποχώρησε από την αναμέτρηση τραυματίας. Ο Ούγκρος επιθετικός στην προσπάθειά του να σπιτάρει, έπεσε στο έδαφος, έπιασε στον δεξιό οπίσθιο μοιραίο του. Στη συνέχεια δεν μπόρεσε να συνεχίσει, αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο. Γνώρισε εκεί την αποθέωση από τους φίλους της ΑΕΚ στην έξοδό του. Περιμένουμε τώρα να κάνει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού και το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης, αν χρειαστεί να μείνει. Έτσι θα δούμε πόσο καιρό. Συνολικά τα αποτελέσματα αυτής της τρίτης αγωνιστικής: Νίκη Βόλου Αστέρας 0-3, Άρης Μαρκό 1-0 και Φυσιά Παναθηναϊκός 0-2, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0. Νωρίτερα σήμερα Καλαμάτα και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 και όπως είπαμε ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1. Να κλείσουμε, να θυμίσουμε, Μπάμπη, ότι θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 18 και 19 στο Telecom Center Athens το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της Παρτίζαν, του ΠΑΟΚ και της κατόχου του EuroCup της Μπουρκ. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν τη γαλλική ομάδα στο βραδινό παιχνίδι στο πλαίσιο του τουρνουά, το οποίο διοργανώνεται στη μνήμη του ιστορικού ηγέτη του Παναθηναϊκού, του μπασκετικού Παναθηναϊκού, του Παύλου Γιαννακόπουλου. Όσον αφορά την παρουσία των φιλάθλων, η ανακοίνωση για τα εισιτήρια αναμένεται να γίνει μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Επίσης, μια είδηση από τον μπάσκετ, μεγάλη νίκη για τον Προμηθέα, ο οποίος ξεπέρασε και το εμπόδιο της Κορφές, 94-93, με ένα μαγικό buzzer beater του Σάνον Evans στα ημιτελικά των προκριματικών, γιατί εδώ έχουμε έτσι αυτή την περίεργη διαδικασία. Η ομάδα του Γιώργου Βόβορα θα αγωνιστεί με τον νικητή του Μπενφίκα Ράστα Βέχτα. Τέλος, Μπάμπη, να πούμε ότι ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε και επίσημα την αλλαγή της έδρας του Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί 26 και 27 Σεπτέμβρη. Θα γίνει στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Θα φιλοξενήσει τους δύο ημιτελικούς το Σάββατο, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό τον ΠΑΟΚ. Αυτή η εξέλιξη ήρθε διότι θυμίσουμε ότι ήταν το Super Cup να διεξαχθεί αρχικά στη Ρόδο. Σωστά. Αλλά την προηγούμενη εβδομάδα τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η ΑΕΚ που συμμετείχαν εκεί σε άλλο τουρνουά με φιλικά παιχνίδια γύρισαν αποδεκατισμένοι από Καστεντερίτιδα. 10 παίκτες η ΑΕΚ, άλλους τόσους παίκτες και μέλη του staff γενικότερα και ο Παναθηναϊκός. Οπότε αυτό στάθηκε η αιτία για να πάρουν το Super Cup από τη Ρόδο, να το φέρουν εδώ πίσω στην Αθήνα οι άνθρωποι του ΕΣΑΚΕ. Δεν ξέρουμε τώρα τι είχαν στο μυαλό τους και ποια μέτρα δεν τηρήθηκαν εκεί και από τους υπεύθυνους του ΕΣΑΚΕ. Αλλά σίγουρα οι ομάδες δεν θέλουν να ρισκάρουν, Μπάμπη, να έχουν νέα προβλήματα από το Super Cup και κυρίως ενώ σε λίγες εβδομάδες θα ξεκινήσει και η φετινή Ευρωλίγκα και οι ευρωπαϊκές, γενικότερα ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων.
0: Μάλιστα. Αλέκα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
2: Γεια χαρά.
0: Ήταν η αθλητική συντάκτρια του Κόκκινου, η Αλέκα Άζουμη, για τα τελευταία νέα και τα ευχάριστα νέα βέβαια του Όφη, ο οποίος κατάφερε να επικρατήσει της Χόφενχάιμ με 2-0 στο Παγκρίτιο στάδιο στην Κρήτη, που φαντάζομαι θα φλέγεται αυτή τη στιγμή. Σήμερα η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, η κυρία Ρένα Δόρου, παραχώρησε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Open, στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος και στους συναδέλφους δημοσιογράφους Γιάννη Κολοκυθά και Μάνο Νιφλή. Ένα από αυτά που κρατήσαμε είναι το κλείσιμο της πόρτας σε αυτούς που έφυγαν για να μην επιστρέψουν από τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Να πω σε όσους και όσους μας παρακολουθούν ότι το να συζητάμε για τις συνεργασίες, ιδίως μετά από αυτή την απαξιωτική προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο και την ψήφο των πολιτών και όσον αφορά την αριστερά αγωνιστριών και αγωνιστών, οι οποίοι, προσέξτε, παλαιότερα φυσοκολούσανε στις τελευταίες εκλογές δίναν τη μάχη πόρτα την πόρτα για να βλέπουν εκπροσώπους να έρχονται εδώ, εσείς να είστε αναγκασμένοι να τις κάνετε τις ερωτήσεις και να λένε εντάξει, η έδρα μου είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και η καρδιά μου ή άλλα μέλη του σώματος μου είναι αλλού. Λοιπόν, λέω τώρα ότι τη στιγμή που μας περιμένει ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα, τη στιγμή που ένα στα τέσσερα νοικοκυριά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις βασικές του υποχρεώσεις στις τράπεζες, να πάει στο σούπερ μάρκετ. Γιατί ο Κολοκυθάς ρωτάει τη Δούρου εμείς με ποιον θα συνεργαστούμε. Λοιπόν, εξηγώ σε όσους μας παρακολουθούν ότι αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις, είτε μας αρέσουν είτε όχι, και αυτό που υπάρχει στην κοινωνία μετά και από απαξιωτικές συμπεριφορές των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι ότι για να φύγει η συγκεκριμένη δεξιά του κύριου Μητσοτάκη θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ τις συνεργασίες δεν τις ανακάλυψε μόλις είχαμε αυτή την δημοσκοπική περιδίνηση, επειδή η προηγούμενη ηγεσία μας είχαμε την παγκόσμια πρωτοτυπία να λέει: παιδιά, εμείς θα το κλείσουμε το μαγαζί. Μας ψηφίζετε.
4: Τον κύριο Φάμελο, ναι.
3: Μην μας ψηφίζετε. Κάναμε ένα χρόνο μέσα σε μια θολούρα, μέσα σε μια σάφια, υποτιμώντας τη σπουδαία δουλειά μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στην Ευρωβουλή, που από το 2023 οι βουλευτές, αυτοί που μείναμε πια σήμερα, είμαστε μονίμως στους 10 πρώτους στους 300. Λοιπόν, εμείς δεν ανακαλύψαμε τώρα τη συνεργασία. Έχω εδώ μπροστά μου το καταστατικό. Και πρέπει να σας πω ότι ένα καταστατικό το οποίο έχει φτιαχτεί το 2013, έχει επικυρωθεί το 2022 και ένθεν, έχει στις καταστατικές του αρχές τη συνεργασία των δημοκρατικών πολιτών και των δημοκρατικών κομμάτων. Άρα εμείς, κύριε Κολοκυθά, δεν θέλουμε τη συνεργασία για να διασωθούμε από αυτά που οι ηγεσίες τα τελευταία χρόνια πληγώσαν ένα ιστορικό κόμμα και πληγώσαν και τους αγώνες ανθρώπων που δεν αξιώθηκαν. Όχι να τους φωνάξετε εδώ στην κάμερα. Να πάνε μέχρι το περιστήλιο. Εμείς το λέμε αυτό γιατί ιδίως σήμερα, εάν δεν έχουμε σοβαρή προγραμματική σύγκληση, και όχι, τι ωραία που το είπατε, επειδή δεν μου βγαίνουν τα κουκιά, έλα ρένα τώρα τελευταία στιγμή, επί των προτάσεων, δεν πρόκειται να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η οποία είναι επικίνδυνη.
4: Ναι.
3: Σε ποιο θέμα θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής, θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, θέλετε να πιάσουμε αυτό που συζητάγατε πριν, και ήμασταν όλοι συγκλονισμένοι στο στούντιο και πίσω από τις κάμερες και όσο εγώ σας περίμενα για να βάλω το καλώδιο. Με το που ήρθε αυτή η κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2019, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ήταν να διαλύσει το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και να διαλύσει το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας μέσα στον Αύγουστο. Γιατί όλα στους ιδιώτες φίλους μας, στα γκαλά και στις ευεξίες και να φωτογραφίσει τα κυβερνητικά. Και πρέπει να πεθάνει ο Γιώργος για να καταλάβουν ότι όταν εμείς τον Αύγουστο του ΣΥΡΙΖΑ λέγαμε ότι αυτά διαλύουν τη ζωή μας, ιδεολειψίες των αριστερών που υπερασπίζονται το δημόσιο.
4: Ναι.
3: Σοβαρά.
0: Η Αναπτυξιακή Τράπεζα και ο ρόλος που μπορεί να έχει επιτέλους ο ΕΦΚΑ. Η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ εκλαϊκευμένη από τη Ρεναδουρού.
3: Εμείς αυτή τη στιγμή, απέναντι σε αυτή την δυσφορία που υπάρχει και σε αυτή τη θηλιά που υπάρχει στα νοικοκυριά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και απέναντι στο γεγονός ότι οι πληστηριασμοί πια έχουν ανέβει στο Θεό σε σχέση με το 2019, προτείνουμε ο ΕΦΚΑ μαζί με τις εγγύησεις που κάποτε κάποιοι τις δώσανε στις τράπεζες, έτσι ανακεφαλοποίησαμε πάρα πολλές φορές στις τράπεζες και με τον αναβαλλόμενο φόρο, αλλά πετάξαμε τον κόσμο εκτός σπιτιού. Εμείς λοιπόν θέλουμε έναν άλλο ρόλο. Οι εγγυήσεις να μην πάνε στα funds και στους servicers, να πάνε στον ΕΦΚΑ, να ακολουθήσουμε καλές ευρωπαϊκές προοπτικές, γιατί αυτό το πράγμα δεν το δεχτήκαμε, δεν το σκεφτήκαμε εμείς μέσα στο κατά καλό καιρό. Ήδη κράτη-μέλη ακολουθούν τις ίδιες πολιτικές.
4: Ναι. Δηλαδή ο ΕΦΚΑ να αγοράσει στην τιμή, να το πω έτσι, που θα απολυθεί ένα δάνειο στο φαντ, να το πάρει ο ΕΦΚΑ.
3: Ναι, και τώρα να μην λέω τα αυτονόητα, εσείς τα παρακολουθείτε. Αυτή τη στιγμή έχουμε συμπολίτες μας, οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν οξυγόνο και δεν μπορούν να ανασάνουν, διότι έχουν προσπαθήσει να αποπληρώσουν το χρέος τους. Έχουν δει ένα φαντ να παίρνει κυριολεκτικά στα 10 ευρώ, ενώ η αξία του δανείου είναι στα 100, έτσι. Ενώ λέμε εμείς με τον ΕΦΚΑ, Και προσέξτε, όχι μόνο με τον ΕΦΚΑ, είναι μια πρόταση για την, για την αντιμετώπιση συνολικά του ιδιωτικού χρέους, το οποίο έχει εκτοξευθεί στα χρόνια του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Περακάκη. Και τις προάλλες έβλεπα, κύριε Νυφλή και κύριε Κολοκυθά, τον κύριο Περακάκη να τον ρωτάει ο κύριος Χιώτης και ο κύριος Παυλόπουλος τι θα γίνει με τα funds και τα services. Και ξέρετε τι είπε τρεις φορές. Κόφτε το να το δείτε. Είμαστε από πάνω. Πώς είσαι από πάνω? Είσαι από πάνω και έχεις εκτοξεύσει το ιδιωτικό χρέος. Και γι' αυτό δεν λες τίποτα. Γι' αυτό και εμείς καλούμε μετεπιτάσσως να βρεθεί ένας, έστω ένας, ο κύριος Περιακάκης, από το ΠΑΣΟΚ, από το νέο φορέα, να μας πει τι λέει σε σχέση με την πρότασή μας για τα funds και τον ΕΦΚΑ, για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, τι σημαίνει να δοθεί 13ος μισθός και 13η σύνταξη.
4: Ναι.
3: Διότι ο 13ος μισθός δεν είναι επιδοματική πολιτική για την οποία τίναζε τα ημάτια του στο Twitter ο τότε πρόεδρος αξιωματικής αντιπολίτευσης και τώρα ανέβηκε στη ΔΕΘ να δίνει μόνο επιδόματα. Στην πραγματική οικονομία πάει ο 13ος μισθός. Θα πάει στο φαρμακείο, θα πάει στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς. Γιατί δεν το θέλουν? Για να έχουν μόνο τα ουρανοκατέβατα υπερκέρδη των φίλων ολιγαρχών της ενέργειας.
0: Επόμενο σημείο στη συνέντευξη της Ρενάς Δούρου στους συναδέλφους στο Open αφορά το κομμάτι της συλλογικής ηγεσίας. Είναι αλήθεια μόνο ζήτημα τεχνικής λύσης ή εν πάση περιπτώσει πολιτικής αναγκαιότητας ή είναι και πολιτική ανάγκη για ένα νέο μοντέλο?
3: Πάθαμε και μάθαμε, συνήθως να λέω. Βάλαμε ένα stop στο μεσιανισμό και στην προσωπολατρία που η αριστερά την έχει πληρώσει ακριβά και εδώ και διεθνώς. Προσέξτε, υπηρετούμε διαφορετικές λειτουργίες και έχουμε διαφορετικές αρμοδιότητες ευθύνης. Δεν έχουμε μεταξύ μας ανταγωνιστικές σχέσεις ηγεσίας, ούτε ο Νίκος εναντίον του Παύλου και ο Παύλος εναντίον της Ρένας. Ανατάξαμε μία λογική χυδαία για τα μέλη μας και τους αγώνες αριστεράς που ήθελε μία τρόικα να θυμίζει και τι έχει περάσει η πατρίδα μας, έτσι, επί χρεοκοπίας. Διότι δεν ήταν τρεις άνθρωποι, ήταν πολλοί και πολλές, ο Χρήστος, ο Παναγιώτης, που είπαμε ότι δεν έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο ΣΥΡΙΖΑ και το αποδεικνύουμε με τις προτάσεις μας για το χρέος, με τις προτάσεις μας για τη φορολογική πολιτική, με τις προτάσεις μας για την ακρίβεια και με τον τρόπο με τον οποίο θα αναγκάσουμε και τις υπόλοιπες δυνάμεις να καταλάβουν ότι η προοδευτική σύγκληση, όχι απορρόφηση, όχι έλα Μάνο, αλλά μην έρθεις Κολοκυθά, όχι έλα Ρένα, αλλά μην έρθεις Μαρία, θα είμαστε ο καταλύτης, όπως λέμε στη χημεία, και για το μικρομεγαλισμό των υπόλοιπων κομμάτων, έτσι, προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση της δεξιάς.
4: Άρα θα κάτσεις στο τραπέζι, συγγνώμη, με το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, θα ζητήσεις το ΠΑΣΟΚ.
5: Επηρεάζεται και πράγμα, θέλω.
4: Αυτό ήθελες, ναι. Έλα κάτσουμε στο τραπέζι, να βάλουμε τα προγράμματά μας κάτω και να δούμε πού συμφωνούμε.
3: Για κάποιον που αυτή τη στιγμή μας τρέχει να πάει στη δουλειά
4: του. Ο κ. Παπάς το έλεγε αυτό
3: κάποτε. Δεν έχει την πολυτέλεια. Θέλω να του θυμίσω ότι εμείς το 2023 απευθυνθήκαμε και στο ΠΑΣΟΚ. Διότι τότε τι είχε ψηφιστεί, η απλή αναλογική, ένα αίτημα των δημοκρατών από δεκαετίες και το ΠΑΣΟΚ τι έκανε? Δεν το αποδέχτηκε.
4: Ναι.
3: Δεν το αποδέχτηκε. Και το πλήρωσε.
4: Λάθος τότε λέτε.
3: Ήταν τεράστιο λάθος, γιατί έχει την υπογραφή ουσιαστικά τη δεύτερη θητεία σε αυτή τη δεξιά, που πόρα απέχει από τις καταστατικές αρχές της ζωσπαστικής κοινωνικής φιλελεύθερης δεξιάς, έχει την υπογραφή του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, εμείς πάθαμε και μάθαμε. Δεν έχω καταλάβει, μάλλον, ελπίζω να μην έχω καταλάβει, αλλά νομίζω ότι έχω καταλάβει σωστά, ότι το ίδιο λάθος πάνε να το κάνουν και οι υπόλοιπες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου, οι οποίες, προσέξτε, θα φέρουν ευθύνη και για κάτι άλλο, για την αποχή και την περαιτέρω απογοήτευση των πολιτών.
5: Ποιες είναι αυτές?
3: Μιλάω για τον νέο φορέα, μιλάω για τη νέα αριστερά, έτσι, μιλάω για το Μέρα 25, όπου εμείς δεν θέλουμε να τους μοιράσουμε οφίτσια. Δεν μπαίνουμε στην πλειοδοσία των θέσεων. Εμείς τους λέμε, ελάτε εδώ, χωρίς απορρόφηση, ξαναλέω, χωρίς απορρόφηση, χωρίς μεταγραφές τρίτης εθνικής, επί των προγραμματικών θέσεων.
0: Η χθεσινή τοποθέτηση της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν ήταν μια περισσότερο τεχνική τοποθέτηση, αλλά εκεί στις τεχνικές τοποθετήσεις κρύβονται και οι λεπτομέρειες της πολιτικής. Είδαμε τον Κώστα Αρβανίτη να μιλά για την θεωρία των δύο άκρων την οποία προσπάθησε να αναπαράγει η κυρία Φοντερ Λάιεν, και σήμερα το πρωί στο κόκκινο μίλησε για την άλλη θεωρία την οποία προσπαθεί να εισάγει, την θεωρία της ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων.
5: Η ευρωπαϊκή δεξιά ουσιαστικά ελαστικοποιεί τις εργασιακές σχέσεις. Αυτός είναι ο στόχος. Αν είναι λοιπόν οι εργαζόμενοι να κάνουν ότι ζουν με ένα μισθό ο οποίος δεν έχει συλλογική σύμβαση εργασίας και δεν έχει βασικές αρχές, ή στον άλλο δρόμο να τους πετάνε τους λίγο μεγαλύτερους, τους 40 πλάς δηλαδή, έξω από την παραγωγική διαδικασία, δίνοντάς τους ένα επίδομα στην αρχή ανθεκτικότητας, δημιουργώντας ένα λούμπερ προλεταριάτο ελεγχόμενο. Πώς καταλαβαίνετε σε αυτό η αριστερά, που θέλει να καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει και είναι μέσα στα πράγματα, όχι μόνο πάει αντίθετα, πάει και με την αντιπρότασή της. Εντάξει, αυτό το σύστημα δεν βελτιώνεται, πρέπει να αλλάξει. Αλλά και στα πλαίσια αυτά οφείλει να δίνει τη δικιά της συγκεκριμένη πρόταση. Mm-hmm. Εγώ θέλω να σας πω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτές τις μέρες συζητείται στην Επιτροπή Employment μέσω της λογικής των νέων
6: απασχόλησης, δηλαδή, για να τα πούμε.
5: Ναι, ακριβώς. Μέσα από ένα νομοθέτημα για τις νέες εταιρείες, μια νομοθετική λογική όπου ουσιαστικά δεν υπάρχουν εργασιακές σχέσεις. Καθόλου.
6: Τι εννοείται, καταργούνται τα ωράρια, τι καταργείται.
5: Να. Τα πάντα. Αφήνει δηλαδή αυτό που λέμε την ευελιξία της αγοράς. Mm-hmm. Αυτό μας είπε και η Φοντερ Λάιεν χθες. Και φυσικά θα είμαστε απέναντι. Δεν μπορούμε να είμαστε σε αυτό, να ανοίξουμε μια συζήτηση σε αυτό το πράγμα. Εδώ, εντάξει, όποιες χώρες έχουν συνδικαλιστικό κίνημα, μπορούν και να αντέχουν.
0: Αυτά ήταν τα νέα της 17ης Σεπτεμβρίου του 2026. Από τον Γιώργο Μπαλούμη που ήταν στον ήχο, από τον Παντελή Νταβανέλο σε επικοινωνίες, από τον Μπάμπη Χρυστακόπουλο στο μικρόφωνο, να σας ευχηθούμε καλό βράδυ και να παραδώσουμε τη σκητάλη στο Θανάση Μίνα και τα Inner City Blues.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Λίγα λεπτά μετά τις 10 είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Ο Γιώργος Μπαλούμης ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την επόμενη ώρα ο Θανάσης Μίνας. 210-3217-777 το τηλέφωνό μας. Μας ακούτε πάντα και στο www.stokokino.gr. Καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε συντροφιά. Και στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε κυρίως με δύο πράγματα. Αφενός με την αστυνομική λογοτεχνία του Αφροαμερικανού συγγραφέα C.A. Cosby. Κυκλοφορούν στα ελληνικά τρία μυθιστόρηματά του από τις εκδόσεις Gutenberg. Θα τα παρουσιάσουμε ακούγοντας και μουσική από τον τόπο καταγωγής του. Ενώ στο δεύτερο μισάωρο θα ασχοληθούμε, μάλλον θα χαιρετήσουμε πιο σωστά, την επιστροφή των Afghan Wigs στη δισκογραφία με το νέο τους άλμπουμ, το Self Control, που είναι το 10ο στην καριέρα του συνολικά. Θα ακούσουμε αποσπάσματα από το άλμπουμ, ενώ θα ανατρέξουμε και σε προηγούμενες δουλειές τους. Πρώτα όμως ξεκίνημα με μια ηχογράφηση από τα τέλη της δεκαετίας του 90.

0: πρώτο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής, το Get Behind the Mule από το album Mule Variations του 1998, ένα από τα πιο ρηξικέλευτα στην καριέρα του Tom Waits, με έναν τελείως ξερό, αποχυμνωμένο ήχο, αποτέλεσμα και του πειραματισμού με τα turntables που χειριζόταν τότε ο γιος του, ο Cassie Waits, ηχογραφημένο σε μεγάλο βαθμό στο στούντιο που είχε Tom Waits στη φάρμα του στην Καλιφόρνια, κυκλοφορήσει από την εταιρεία Anti με εξαιρετικές κριτικές. Ενώ θα συνεχίσουμε με τους Black Keys από το album Delta Cream του 2016, στο οποίο διασκεύασαν παλιά blues κομμάτια το Δέλτα του Μισισιπή. Όταν μιλάνε για Delta Blues, οι Αμερικάνοι δεν εννοούν το φυσικό Δέλτα, εκεί δηλαδή όπου ο μεγάλος ποταμός ο Μισισιπής χύνει τα νερά του στον κόλπο του Μεξικού στη Νέα Ορλεάνη, αλλά για μια πολύ μεγάλη περιοχή που περιλαμβάνει περιοχές από 5-6 πολιτείες, Λουιζιάννα, Αλαμπάμα, Κεντάκι, Τενεσί, Άρκανσο κτλ. Από εκεί αντλούν τις επιρροές τους οι Black Keys, διασκευάζοντας εδώ το Crawling King Snake, το έχει διασκευάσει ο John Lee Hooker. Η πρώτη εκτέλεση ήταν από τον Big Joe Williams.
1: Ready? Yeah.

Βρισκόμαστε λοιπόν στο Αμερικάνικο Νότο, εκεί δηλαδή όπου εκτυλίσσονται τα μυθιστορήματα του Αφροαμερικανού συγγραφέα C.A. Cosby, ο οποίος είναι και αυτός νότιος, γεννήθηκε στην Βιρτζίνια 1973, παιδί της εργατικής τάξης. Έκανε διάφορα επαγγέλματα μέχρι να ασχοληθεί με τη συγγραφή και καθιερώθηκε στην Αμερική το 2020 με το μυθιστόρημα Black Top Wasteland, που είναι αμετάφραστο μέχρι στιγμής στα ελληνικά. Στη χώρα μας έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής τρία μυθιστόρηματα του, όλα από τις εκδόσεις Gutenberg. Τα Δάκρυα Ξηράφη το 2023 σε μετάφραση της Κίκας Καραμουσάνου. Το «Οι αμαρτωλοί στάζουν αίμα» του 2025 σε μετάφραση του Σέργιου Τρεχλή. Και το πρόσφατο «Βασιλιάς της Τάχτης» σε μετάφραση του Γιώργου Μαραγκού. Το κύριο θέμα που απασχολεί τον C.A. Cosby είναι οι φυλετικές διακρίσεις στον Αμερικάνικο Νότο, που συνεχίζουν να επιβιώνουν και σε ορισμένες περιοχές να κυριαρχούν, μολονότι ο θεσμοθετημένος φυλετικός διαχωρισμός, το λεγόμενο Jim Crow δηλαδή, έχει καταργηθεί τυπικά τουλάχιστον από τη δεκαετία του 50. Παράλληλα τον απασχολούν και άλλα θέματα, διάφορες προκαταλήψεις που επιβιώνουν σε αυτές τις περιοχές, η αποβιομηχάνηση αυτών των περιοχών κατά τη δεκαετία του 80 και του 90 που οδήγησε στην πτώση της μεσαίας τάξης και διάφορα άλλα ζητήματα, προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αμερικάνικη κοινωνία σε αυτή την περιφέρεια. Σε κάποια μυθιστορήματά του παίζει και με τις παραδόσεις και τα μυστήρια που έχει ο Αμερικάνικος Νότος. Επικαλείται και τον William Faulkner σε ορισμένα βιβλία του, από τον οποίο έχει επηρεαστεί, και όπως και ο Faulkner σε δύο τουλάχιστον μυθιστορήματά του επινοεί και αυτός τις δικές του κομιτείες, που όμως θα μπορούσαν να είναι υπαρκτές, και σε αυτές τοποθετεί την πλοκή και τους χαρακτήρες του. Για το τελευταίο του μυθιστόρημα ειδικά θα πούμε περισσότερα σε λιγάκι.

το τελευταίο λοιπόν μέχρι στιγμής μυθιστόρημα του C.A. Cosby, ο βασιλιάς της τάχτης, σε μεταφράσεις του Γιώργου Μαραγκού, κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Gutenberg και η πλοκή έχει πάνω κάτω ως εξής. Ένας χρηματιστής από την Ατλάντα επιστρέφει στην πόλη που γεννήθηκε, στο Jefferson Run της Βιρτζίνια, επειδή ο πατέρας του, ο οποίος διατηρεί αποτεφρωτήριο, έχει μπλέξει σε μια υπόθεση που τον έχει φέρει αντιμέτωπο με μια επικίνδυνη συμμορία ντόπιων κακοποιών. Αυτή είναι η κύρια υπόθεση, ενώ υπάρχει μια δευτερεύουσα που αφορά την οικογενειακή τους ιστορία, και το θέμα που κυρίως απασχολεί τον C.A. Cosby σε αυτό το μυθιστόρημα είναι το πώς το μητροπολιτικό έγκλημα, το έγκλημα του γκέτο, το λεγόμενο γκάγκστα, έχει διεισδύσει και στις μικρές πόλεις της επαρχίας, και εκεί, καθώς αναμειγνύεται με διάφορα στερεότυπα που επικρατούν εκεί, με διάφορες αντιλήψεις και νοοτροπίες, μπορεί να αποκτήσει, να πάρει πολύ πιο brutal, πολύ πιο άγρια χαρακτηριστικά σε σχέση με τα δύο άλλα μυθιστορήματα του C.A. Cosby που έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Αυτό έχει λιγότερο southern gothic ατμόσφαιρα και είναι πιο καθαρό αιμό αστυνομικό. Θυμίζει αρκετά τα αντίστοιχα μυθιστορήματα του George Pelecanos, με τη διαφορά ότι αντί για τον γκέτο

Ουάσιγκτον, όπου τοποθετεί την μπλοκή του ο Πελεκάνος. Εδώ έχουμε τον Αμερικάνικο Νότο. CA Cosby λοιπόν, με τρία βιβλία μέχρι στιγμής από τις εκδόσεις Gutenberg. Στο μεταξύ ακούσαμε τον θρυλικό bluesman R.L. Burnside από το άλμπουμ I Wish I Was in Heaven Sitting Down του 2002 και με τη βοήθεια του John Spencer και των Blues Explosion. Θυμίζω ότι αμέσως μετά τις 10.30 στο δεύτερο μισάρο της σημερινής μας εκπομπής θα ασχοληθούμε με τη νέα δουλειά των Afghan Wigs.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

Και πάλι καλησπέρα, 105 και 5 στο κόκκινο. Ακούτε πάντα την εκπομπή Inner City Blues. Ο Γιώργος Μπαλούμης ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για άλλα 27 λεπτά ο Θανάσης Μίνας. Η Afghan Week λοιπόν γιόρτασαν πριν από μερικούς μήνες τα 400 γενέθλιά τους το 1986 που σχηματίστηκαν στο Σινσινάτι και πρόσφατα κυκλοφόρησαν το Self Control, το 10ο άλμπουμ της καριέρας τους και το 4ο από την εποχή που επανασυνδέθηκαν γύρω στο 2010. Το group είχε διαλυθεί για περίπου 10 χρόνια από το 2000 χοντρικά μέχρι το 2010. Περιλαμβάνει συνολικά 10 κομμάτια. Αρκετά είναι επηρεασμένα από τη soul, σήμα κατά τεθέν των Afghan Whigs εδώ και πολλά χρόνια. Κάποια έτσι είναι πιο νυχτερινά, πιο μπαλάντες θα λέγαμε και αρκετά ικανοποιητικά και περιέχει και 3-4 που είναι έτσι πιο συμβατικά rock, λιγότερο ικανοποιητικά θα λέγαμε. Πάντως οι πολύ καλές στιγμές του δίσκου είναι πραγματικά καλές. Ακούσαμε ήδη το Jungle Roo που ανοίγει το δίσκο. Το Self Control είναι ηχογραφημένο σε μεγάλο μέρος του στη Νέα Ορλεάνη και αυτό ίσως φάνηκε στο Jungle Roo με το funky ρυθμό του. Ένα το κομμάτι που ακολουθεί, που είναι μια από τις πιο δυνατές στιγμές του δίσκου, έχει τον τίτλο My Lover.

Και εδώ ίσως φαίνεται η επιρροή της Νέας Ορλεάνης, μια και ο τραγουδιστής των Afghan Wigs, ο Greg Dooley, υιοθετεί μια φόαξαν των κρεολών της πόλης. My Lover, το δεύτερο κομμάτι που ακούμε από το self-control των Afghan Wigs, που σε αρκετές στιγμές από όλα τα προηγούμενα άλμπουμ των Afghan Wigs παραπέμπει ίσως περισσότερο στο Black Love του 1996, ένα εξαιρετικό άλμπουμ με ιδιαίτερα σκοτεινό ήχο. Θα ακούσουμε λοιπόν από εκείνο το δίσκο το Going to Town για τη συνέχεια.

Θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο παρελθόν, θα γυρίσουμε πίσω στο 1993, τη χρονιά που οι Afghan Whigs κυκλοφόρησαν το magnum opus της μέχρι τώρα δισκογραφίας τους, και αναφέρομαι βέβαια στο album Gentlemen που ήταν το τέταρτο της καριέρας τους, ένα album εξομολογητικό, ένα album χωρισμού θα λέγαμε στην παράδοση των σπουδαίων άλμπουμ του είδους αυτού, όπως ήταν στο παρελθόν άλμπουμ όπως το Over του Peter Hamill ή το Hear My Dear του Marvin Gaye, με τον τραγουδιστή και βασικό στιγουργό των Afghan Whigs, τον Greg Dooley, να προχωράσει μια εξομολόγηση ντεμπροφούντης σε ό,τι αφορά τις ερωτικές και σεξουαλικές του σχέσεις, με πολύ έντονο απολογητικό ύφος. Θα ακούσουμε τον Debonair από αυτό το δίσκο.

Θα επιστρέψουμε στη νέα δουλειά των Afghan Wigs, στο άλμπουμ Self Control, για να ακούσουμε ένα από τα αρχόσυρτα κομμάτια του άλμπουμ αυτή τη φορά. Το The Deepest Part of the Darkest Shadow, ενδεχόμενος το highlight του δίσκου, μια νυχτερινή μπαλάντα με jazz πνευστά και με μια πλούσια γενικά ενορχίστρωση που θυμίζει λιγάκι το στυλάκι του Isaac Hayes.

του πάνε αυτά τα νυχτερινά του Greg Dulin, The Deepest Part of the Darkest Shadow, ένα κομμάτι που θα ταιριαζε και σε άλμπουμ των Twilight Singers, το σχήμα δηλαδή που διατηρούσε ο Greg Dulin μαζί με τον Mark Lanegan, τους οποίους και θα ακούσουμε για τη συνέχεια από το EP Stitch of Time του 2006, να διασκευάζουν το Live With Me, ένα κομμάτι που είχαν ερμηνεύσει μαζί ο Terry Callier και η Massive Attack.

Live With Me, πρώτα φωνητικά ο Mark Lanegan, ο Greg Dulles ηχόνταρε από πίσω. Μας μένει χρόνος για άλλο ένα τραγούδι μέχρι το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα γυρίσουμε πίσω το 1992, όταν οι Afghan Whigs κυκλοφόρησαν το τρίτο τους άλμπουμ, το Congregation, που ήταν και αυτό που τους καθιέρωσε, χορευμένο τότε στην εταιρεία Sub Pop. Θα ακούσουμε το Miles Is Dead, που ήταν κρυμμένο στο δίσκο. Το Inner City Blues ήταν συντροφιά σας από τις 10 έως τώρα. Ο Γιώργος Μπαλούμης στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Η Θέκλα ακολουθεί για τη συνέχεια και για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς αύριο πάλι την ίδια ώρα. Καλό βράδυ.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζορζ Μπελουμή στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

Ο Vincent John Martin, aka Vince Clark, ο Βρετανός μουσικός και συνθέτης, θα το πούμε, songwriter. Δεν θα το πούμε σε καμία περίπτωση τραγουδοποιός. Εδώ τραγουδοποιός παραπέμπει σε κάτι άλλο, με ειδίκευση στα ηλεκτρονικά και στα synthesizer. Ο άνθρωπος που έχει γράψει τραγούδια βέβαια για τους Erasure, που είχε μαζί με τον Andy Bell, αλλά και για τους Depeche Mode και τους Yazoo και τους The Assembly, κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ με επανεκτελέσεις κομματιών από το 80 και το 90 με τίτλο Double Speak. Κυκλοφόρησε το Μάιο του 2026 και θα ακούσαμε Happy Mondays, Road for Luck, και συνεχίζουμε με τον Andy Bell, που λέμε καμιά φορά, μα έχει στίχη διάβαινε. Ο Andy Bell το 1985 δούλευε πολιτής σε ένα κατάστημα γυναικείων υποδημάτων, έπαιζε με μια μπάντα, τους Void, και βλέπει μια αγγελία σε μια εφημερίδα, λέει ζητείτε τραγουδιστής για συνεργασία. Πάει και έτσι συναντιέται με τον Vince Clark, και έτσι στείνονται οι Erasure. Εδώ θα τον ακούσουμε στο Breaking Through the Interstellar.

0: unknown, the spiritual, the alien.
1: Who am I?

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας και αυτό το βραδάκι παρά με τον Ζόρς που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει και αφού ακούσαμε μόλις Gorillaz, The God of Lion σε συνεργασία με τους Idols, ας ακούσουμε και Idols, Rabbit Drown σε ένα remix του Nick Zinner.

Και φίλοι μου, μπορεί να καθόμαστε εδώ στο κόκκινο Δευτέρα με Παρασκευή αργά τη νύχτα και να ακούμε ωραίες μουσικές. Ωστόσο όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει. Όλοι παρακολουθούμε, διαβάζουμε, βλέπουμε, μαθαίνουμε για φρικτές και αποτρόπες ιστορίες που συμβαίνουν δίπλα μας, πολλές φορές στη διπλανή πόρτα. Καμιά φορά υποψιαζόμαστε κάτι, άλλες φορές δεν καταλαβαίνουμε τίποτα μέχρι να μαθευτεί το απέσιο που συμβαίνει, και κάποιες φορές αυτό εμπλέκονται και μικρά παιδιά, και τότε η θλίψη με το θυμό είναι απλώς ένα έκρεμες, μια το ένα, μια το άλλο. Και διαβάζω και σε μια έρευνα πως ένα λεπτό νεύρων και θυμού αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα από 4 έως 6 ώρες. Οπότε καταλαβαίνετε, μερικοί ζούμε από θαύμα.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτή ήταν η Fontaine's The Sea, Marianne, από το άλμπουμ που πρόκειται να κυκλοφορήσει. Φίλε μου, σε λίγο, σε λίγες μέρες, όρος δεν είναι η έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θα πήξουμε πάλι στις εξαγγελίες. Ήδη έχουν αρχίσει και εκτοξεύονται τα μαργαριτάρια, τα λαμπερά ψέματα. Τι να πεις, είναι η εποχή που η ετεροντροπή, το συνέστημα αυτό είναι στην πρώτη ζήτηση πάνω-πάνω καθημερινά. Ντροπή και όνειδος λέμε όταν θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε μια ντροπιαστική κατάσταση. Η ντροπή από την πρόθεση εν και το ρήμα τρέπω. Τι είναι η ντροπή? Το αρνητικό συνέστημα που συνήθως σχετίζεται με την ητοπάθεια. Και συναισθήματα στενοχώριας, αδυναμίας. Το όνειδος πάλι είναι ό,τι προκαλεί ντροπή. Και οι ενοχές είναι άλλο πράγμα. Οι ενοχές προϋποθέτουν και κάποιο άλλο πρόσωπο. Οι ενοχές αναφέρονται στη συμπεριφορά μας απέναντι σε κάποιον άλλον. Όποιος αισθάνεται ένοχο ζητά μια τιμωρία. Όποιος αισθάνεται ντροπή δεν ζητά τη τιμωρία, ζητά απλώς να εξαφανιστεί. Ναι, η ντροπή, ισχυρό και άγριο συνέστημα, από κάποιους έχει εξαφανιστεί εντελώς. Υπάρχουν κοινωνίες, ωστόσο, όπως η Ιαπωνική, στις οποίες η ντροπή παίζει ακόμα ισχυρό ρόλο στις σχέσεις των ανθρώπων. Και από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι έχουμε διαβάσει, το ίδιο συνέβαινε και στις αρχαίες ελληνικές κοινωνίες. Εξού και το «εδώ σαργεί». Στην Ιλιάδα έχουμε την αυτοκτονία του Έαντα πάνω στο σπαθί του, που μας κάνει να σκεφτόμαστε, βέβαια με κάθε επιφύλαξη, το χαρακτήρι των Ιαπωνέζων. Αφού ο Έαντας, ενώ είχε βγει περιπολία με τον Οδυσσέα, πέρασε τους Τρώες για βόδια και τους αποδεκάτησε. Την άλλη μέρα που συνειδητοποίησε το σφάλμα του, δεν άντεξε την ντροπή και έδωσε τέλος στη ζωή του. Σήμερα τέτοιες αντιδράσεις φαίνονται πολύ υπερβολικές έως ακατανόητες. Μάλλον έχουμε εξελιχθεί ως κοινωνία και δεν επιτρέπουμε στην εποχή της ινσταγραμικής εικόνας που όλοι είμαστε όμορφοι, χαρούμενοι και πετυχημένοι, δεν επιτρέπουμε ούτε λάθη, ούτε να μην πιστεύουμε στον εαυτό μας. Μας αρκούν ίσως κάποιες μικροενοχές με τις οποίες τα βολεύουμε και έτσι δεν φτάνουμε στα άκρα. Αυτορυθμιζόμαστε όπως η οικονομία.

Από το νέο του άλμπουμ ήταν ο Tricky μαζί με την Lita Lawrence στο κομμάτι Because I Don't Know. Και καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Διανύουμε το δεύτερο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Ακολουθούν οι Αμερικάνοι από το Manhattan της Νέας Υόρκης, η Interpol, στο κομμάτι Bird and the Serpent.

0: It was a miracle I even got out along with alive.
1: Από την ταινία του Wim Wenders, το κομμάτι Till the End of the World, I Love You Till the End of the World. Αφιερωμένο. Nick Cave and the Bad Seeds.

0: κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

κόσμημα δαντέλα αυτό το τραγουδάκι, το κομμάτι. Steve Coon στο πιάνο, Joe Henderson τενόρο σαξόφωνο, Steve Swallow στο μπάσο, από το άλμπουμ του Pete LaRocca του Κρουστού με τίτλο Bastra, κυκλοφόρησε το 1965 από τη Blue Note, ήταν το Lazy Afternoon. Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, άλλο ένα βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη, παρέα με τον Ζορζ Μπαλουμί, που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έχουμε το Viber του σταθμού για τα μηνύματά σας, το 6985-87-0059. Θα κάσουμε παρέα, φίλοι, μέχρι την μία. Ακολουθούν οι Grand Brothers. Εδώ είναι ένας Γερμανός, ο Errol Sharp, και ο Ελβετός, ο Lucas Vogel. Εδώ έχουμε πιάνο μαζί με ηλεκτρονικά. We collide.

Είναι η Αυστραλή Silverheads. Το κομμάτι λέγεται We Have Come to Bless the House. Και ακολουθεί ο Νίκολας Τζάρ από ένα παλιότερο άλμπουμ του 2010 με τίτλο Time for Us. Το κομμάτι λέγεται Mi Mujer.

Και ολοκληρώνουμε το τρίτο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Θα ακούσουμε τον Ιαπωνά πιανίστα, τον Ρίο Φουκούι, στο Autumn Leaves.

Ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής με Brian Eno και Beatty Wolf. Η σύνθεση είχε τίτλο Possession, από το τρίτο άλμπουμ της τριλογίας τους με τίτλο Liminal. Κυκλοφόρησε πριν από ένα χρόνο περίπου. Και στη συνέχεια η τελευταία ηχογράφηση που πραγματοποίησε ο Ριουίτσι Σακαμότο το 2022 μαζί με τον Αλβανότο, άκα τον Γερμανό Κάρστον Νικολάη. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει τώρα το Σεπτέμβριο, 18 Σεπτεμβρίου το 2026. Ακούμε.

Φίλοι, νομίζω έχουμε προετοιμαστεί καταλήλως για αστρικά ταξίδια. Lonely Liston Smith.

Φίλοι, σας αφήνουμε απόψε με Alice Coltrane, Blue Nile. Ευχαριστούμε τον Ζόρζ που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε αληθινά εσάς για την παρέα, για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη να δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: στο κόκκινο.
1: Χρωστάς. Σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που τους έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 1:00.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

υπόγος που πάω και στρίμωχνω μες στο κακούργο δικείο. Δεν είμαι κανάς διάσημος δαπεινικολόγος. Καλά καλά δεν πρόλαβα να πάρω και πτυχίο. Χωρίς κανένα έλεος τρέχω στην κάθε δίκη. Η τρίχα μου σηκώνεται στη θέα του φωνιά. Όχι από ήχτο η άνθρωπιά μα με γεμίζει φρίκη. Και σπρώχνω ψιθυρίζοντας μια θέση.

Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος τα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 3.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντόλα χανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί,